Το 1583 το χωριό Ασωμάτων φέρεται να κατοικείται από 26 κατοίκους. Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου τοιχογραφήθηκε το 1315 και η δαπάνη βάρινε τον Μιχαήλ Πατσιδιώτη και τη γυναίκα του, σύμφωνα με συνοδευτική επιγραφή στις μορφές των κτητόρων στο δυτικό τοίχο του ναού. Οι κτήτορες φέρονται γονατιστοί να προσφέρουν ομοίωμα του ναού στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Υπάρχει η επιγραφή: ο αρχιστράτηγος του Θεού δέχεται τον ναό από χειρός Μιχαήλ Πατσιδιώτου. Ο κτήτορας, ο Μιχαήλ Πατσιδιώτης, εικονίζεται ασκεπής, γενιοφόρος, με πράσινο ράσο, με μια ζώνη άσπρη, και απέναντί του εικονίζεται η σύζυγός του. Το επίθετο Πατσιδιώτης φανερώνει την καταγωγή του κτήτορα από το γειτονικό χωριό Πατσίδες. Το επίθετο αυτό αναγνώσκεται και σε συμβόλαια της εποχής της Ενετοκρατίας. Ο κυρίος ναός φέρει ένα ιδιαίτερο εικονογραφικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μόνο τρεις σκηνές του χριστολογικού κύκλου: την Ανάσταση, τη Σταύρωση και τον Επιτάφιο Θρήνο. Περιλαμβάνει δε 6 παραστάσεις με θαύματα του Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Στη κόνχη του ιερού ο Παντοκράτορας, με ανοιχτό Ευαγγέλιο στο αριστερό χέρι, με το δεξί χέρι ευλογεί. Επάνω από την ασπίδα η επιγραφή: ναός του πυριμόρφου ταξιάρχου των Άνω Δυνάμεων, αστράρχου Μιχαήλ, συνδρομής ινδικτόνος έτη 1315-1316.

Ο κύκλος των θαυμάτων, η καταστροφή των Σοδόμων, ο Αβραάμ και η Σάρα, η γυναίκα του Λότ λευκή ως στήλη άλατος, η καταστροφή της Ιεριχούς, η πάλη του Ιακώβ με τον Άγγελο και η απελευθέρωση του Πέτρου επίσης αναγνωρίζονται. Από τον Ευαγγελικό κύκλο σώζεται ο Ευαγγελισμός στα πλάγια της Αψίδας, ενώ στο κέντρο αναγνωρίζεται το Άγιο Μανδύλιο. Επίσης υπάρχει παράσταση του Αγίου Τρίφωνα, ο οποίος θεωρείται προστάτης των Αμπελουργών. Και αυτή η παράσταση μπορεί να εκλειφθεί ως ένδειξη ότι η αμπελοκαλλιέργεια ήκμαζε τότε στην περιοχή.

Προχωρούμε με την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα, ο ναός της Αγίας Τριάδας, υπήρξε το θρησκευτικό κέντρο της Συνοικίας που ανεπτύχθη Πέριξ και είναι γνωστή ως Συνοικία της Αγίας Τριάδας. Ο ναός χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Αποτελείται από τον αρχικό μονόχωρο Καμαροσκεπή ναό, στον οποίο προστέθηκε εγκάρσιος νάρθηκας. Οι εσωτερικές επιφάνειες του αρχικού μονόχωρου ναού καλύπτονται με τοιχογραφίες, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί. Το εικονογραφικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις συνήθεις σκηνές του Ευαγγελικού κύκλου στην Καμάρα, ενώ χαμηλά στους τοίχους εικονίζονται διάφοροι όρθιοι, άγιοι και αρχάγγελοι. Στην αψίδα του ιερού εικονίζονται χαμηλά οι συλλειτουργούντες ιεράρχες, ενώ στο τετάρτο σφαίριο με δυσκολία διακρίνεται τμήμα της τοιχογραφίας.

Η Παναγία φανερωμένη. Πρώτες αναφορές στον ναό γίνονται τον 14ο αιώνα. Ο περίβολος χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1902 ως κημητήριο των Αρχανών και οικοδομήθηκε το παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου. Εντυπωσιακό είναι το κοδωνοστάσιο του ναού. Χρονολογείται στο 1857 και φέρει ανάγλυφες παραστάσεις. Επίσης το ρολόι, που είναι κατασκευή του 1930 και η παράδοση θέλει να είναι δωρεά αρχανιωτισσών, οι οποίες μετανάστευσαν στην Αμερική. Ο ναός κοσμείται με εικόνες που προέρχονται από διάφορες εκκλησίες των Αρχανών, όλες εκκλησιαστικά κοιμήλια. Επίσης, εντός του ναού φυλάσσονται ενθύμια από την Επανάσταση του 1897.

Τα διαδραματιστέντες της Αρχάνης στον Γιούχτα και στην ευρύτερη περιοχή κατά την Επανάσταση του 1897 χρήζουν αυτοτελούς παρουσίασης. Όμως δεν θα μπορούσε να παραβλεπτεί μια σύντομη αναφορά μεταξύ των ηρωικών πεσόντων στις μάχες των Αρχανών, όπως είναι γνωστές σήμερα, ήταν ο ήρωας Δημήτριος Τσικριτζής, δήμαρχος του Ζαρού και πρωτοπαλίκαρο του Γεροκόρακα. Επίσης στις μάχες αυτές έπεσε μαχόμενος ο Ιωάννης Καπετανάκης, ο 27χρονος γιος του αρχηγού των Αρχανών, Γεωργίου Καπετανάκη. Μαχόμενος ο Ιωάννης σηκώθηκε όρθιος για να εμψυχώσει τους συναγωνιστές του, ευλήθησε το κεφάλι και εξέπνευσε. Γύρω από το πτώμα του έγινε μάχη για να τον αποσπάσουν οι αρχανιώτες από τους Οθωμανούς. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο αρχοντικό του Καπετανάκη στις Αρχάνες. Μέσα στο αρχοντικό οι καπετανάκηνα και οι γυναίκες των Αρχανών θρηνούσαν την απώλεια του παλικαριού. Στον περίβολο του αρχοντικού ο Καπετανάκης με τους συναγωνιστές του, συναγωνιστές και συγχωριανοί, είχαν προσέλθει να συμπαρασταθούν στον αρχηγό. Ο σπαραγμός για την απώλεια του γιού του ήταν αβάσταχτος και ο Καπετανάκης βροντοφώναξε: «Τη βιόλα που αγάπουνα ο πιο πολύ απ' τς άλλες έδωκα τς αγαπητικιάς από τη λέν Αρχάνες». Η Καπετανάκηνα, οργισμένη από τον εξώστη της οικίας, απέτησε σιωπή και επέπληξε τον καπετάνιο για την μαντινάδα. Οργισμένη δε του υπενθύμησε ότι ακόμη δεν εμίσεψε το κοπέλι και γιατί τραγουδάς. Και ο Καπετανάκης της απήντησε: «Γι' αυτό κι εγώ του τραγουδώ αδυνατά μεγάλα. Μπας και μ' ακούσει από κιά και κάνει ο πίσω ζάλα». Στην πλατεία των Αρχανών μπορεί ο επισκέπτης να δει το άγαλμα του Γεωργίου Καπετανάκη. Με την αναφορά αυτή, η οποία με συγκινεί και με συγκλονίζει όσες φορές κι αν έχω ξαναγήσει στις Αρχάνες και όσες φορές κι αν έχω αναφερθεί στις μάχες και στην συμβολή του Καπετανάκη στην Επανάσταση του 1897, με την αναφορά λοιπόν αυτή που ας θεωρηθεί ότι είναι αναφορά τιμής και μνήμης, κλείνει το θέμα Αρχάνα και Ιητός, κοιτίδα θρησκευτικότητας αιώνων.

ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, που είχε την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου και της επιλογής της μουσικής, και εγώ προσωπικά σας χαιρετούμε. Υπενθυμίζουμε την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας την επόμενη Τρίτη, ώρα 12. Η επανάληψη της μεταδόσεως των εκπομπών έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη το βράδυ στις 10 της ίδιας εβδομάδας.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καθοδόν επί του υποβρυχίου τρίτων. Λαμβάνουμε τη διαταγή να επιβεβαστούμε στο υποβρύχιο τρίτων του ελληνικού ναυτικού, το οποίο έχει αποστολή να μας μεταφέρει στην Κρήτη Πάραφτα. Περνάμε σβέλτα από το ένα σκάφος στο άλλο με όλον τον εξοπλισμό μας. Πατάμε τη μικροσκοπική γέφυρα της μακριάς ατσάλινης ατράκτου του υποβρυχίου. Όλοι οι αξιωματικοί και το πλήρωμα μας καλωσορίζουν. Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου, αντιπλοίαρχος Κοντογιάννης, μας παρουσιάζει τις τροποποιήσεις που έχει κάνει στον πυθμένα μιας μικρής λέμβου, ώστε να μπορέσουμε να τη βουλιάξουμε όταν πατήσουμε το πόδι μας στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα φινιστρίνι που αρκεί να το ανοίξουμε για να γεμίσει η λέμβος νερά και να βουλιάξει, εξαφανίζοντας έτσι κάθε ίχνος της αποβίβασής μας. Το φινιστρίνι θα παραμείνει ασφαλώς ανοιχτό κατά την κατάδυση του υποβρυχίου, ώστε να διάσει η λέμβος όταν αναδυθεί. Το πλήρωμα αναλαμβάνει να τοποθετήσει τα τρία μικρά φουσκωτά μας στο υποβρύχιο από την καταπακτή, ενώ ο Μπερζέ, ο Τζέλικο, ο Μουό, ο Λεωστίκ και εγώ εξαφανιζόμαστε στον κεντρικό θάλαμο διακυβέρνησης. Ο κυβερνήτης του Τρίτωνα δίνει μερικές σύντομες διαταγές. Το υποβρύχιο αποπλέει γλιστρώντας πάνω στα γαλήνια νερά του λιμανιού. Ένας από τους Έλληνες ναύτες που τυχαίνει να μιλάει αρκετά καλά γαλλικά με οδηγεί στην κουκέτα μου. Εγώ ξαπλώνω ευτυχισμένος που νιώθω κάτι πιο μαλακό από τις λεμαρίνες του μεσοκαταστρώματος του Κορινθία. Είναι φως φανάρι πως η κουκέτα αυτή προορίζεται για έναν μόνο ναύτη, καθώς δεν χωράνε παραπανίσχοι επιβάτες. Η ζωή σε ένα υποβρύχιο δεν παρέχει καμιά άνεση. Μονάχα η αδελφότητα των όπλων επιτρέπει στους άνδρες να ανεχτούν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μέσα σε αυτές τις πολεμικές μηχανές. Ο αντιπλοίαρχος Κοντογιάννης με καλεί στο θάλαμο διακυβέρνησης, από όπου βλέπω μέσα στο μισοσκόταδο τις μακρινές ακτές της Αιγύπτου να χάνονται μέσα στην ομίχλη που απλώνεται. Η θάλασσα ταρακουνά το υποβρύχιο, το οποίο κατευθύνεται στα νυχτά σε περισκοπικό βάθος. Από ό,τι λένε οι ναυτικοί, ο Τρίτων θα σταματήσει να κουνά όταν θα φτάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν θα μας ταλαιπωρεί πια αυτό το ασταμάτητο κουραστικό λίκνισμα του σκάφους, επειδή το υποβρύχιο καταδύεται όταν συναντά πλοία επιφανίας. Είναι όμως στενόχωρο και δεν μπορούμε να κινηθούμε, να περπατήσουμε και να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα. Ξαπλωμένο στην κουκέτα μου, ξεκουράζομαι και μισοκοιμάμαι. Όταν οι ναυτικοί δεν έχουν βάρδια, περνάνε τον καιρό τους ξαπλωμένοι και αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τις κουβέντες για να μην καταναλώνουν οξυγόνο. Εγώ υποφελούμαι από όλη την απραξία για να μάθω ορισμένες φράσεις στα ελληνικά, ώστε να μπορέσω να βρω καταφύγιο, νερό, τροφή και να ζητήσω οδηγίες σε περίπτωση που θα χρειαστώ να επικοινωνήσω με τους κατοίκους του νησιού. Η γλώσσα μου φαίνεται εύκολη και μαθαίνω αρκετά γρήγορα με τα μαθήματα του ναύτη. Καταδιόμαστε την ημέρα και βγαίνουμε στην επιφάνεια τη νύχτα για να μπορέσουμε να βάλουμε μπρος τον πετρελαιοκινητήρα και να φορτίσουμε τις μπαταρίες που επιτρέπουν στο υποβρύχιο να παραμείνει σε κατάδυση για 15 ή ακόμη και 17 συνεχόμενες ώρες. Γνωρίζω γρήγορα το πλήρωμα και εξοικειώνομαι με τη ζωή του, που είναι τώρα και δική μας ζωή. Στις 12 το μεσημέρι με καλεί ο αξιωματικός της βάρδιας στο θάλαμο διακυβέρνησης. Από εκεί έχω το προνόμιο να δω τον ουρανό από το περισκόπιο, το οποίο κατεβάζω αφού παρατηρήσω την επιφάνεια της θάλασσας. Χαίρομαι με την παρατήρηση αυτή και λέω στα αστεία ότι ζεστάθηκα και μαύρες από την ηλιοθεραπεία μου. Στέκομαι στο πόστο του πρώτου μηχανικού και παρακολουθώ προσεκτικά τα μανόμετρα και τα άλλα πολύπλοκα όργανα του πίνακα ελέγχου. Βρισκόμαστε κατά δύση σε βάθος 12 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το σκάφος είναι ήσυχο, οι άντρες κινούνται αθόρυβα και μιλούν με χαμηλή φωνή. Οι ηλεκτροκινητήρες δουλεύουν επίσης αθόρυβα. Βρισκόμαστε στο υποβρύχιο 24 ώρες. Ο Μπερζέ μας δίνει τις τελευταίες του οδηγίες σχετικά με τη σωστή εκτέλεση των επιχειρήσεων. Μας δίνει το όνομα, τη διεύθυνση και την περιγραφή τριών Ελλήνων αντιστασιακών με τους οποίους πρέπει να έρθουμε σε επαφή σε περίπτωση που χωριστούμε. Οι πατριώτες αυτοί βρίσκονται στον Κρότο, τη Γαλλιά και τα Βασιλικά Ανόγια και θα απαντήσουν στο προκαθορισμένο σύνθημα «Είμαι ο καπετάν Μανώλης».
Αφού πούμε το σύνθημα και ανταλλάξουμε αναγνωριστικά σήματα, οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών θα μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε στη βάση μας. Στις καθημερινές σκέψεις ενημέρωσης και λήψη οδηγιών για την επιχείρηση, μελετάμε λεπτομερώς τις αεροφωτογραφίες αεροπορικής βάσης Ηρακλείου, την οποία πρέπει να διασχίσουμε τη νύχτα. Εξοικειωνόμαστε με την παραμικρή λεπτομέρεια που θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τη θέση μας και να βρούμε τους στόχους μας. Κατά τη διάρκεια των ημερησίων καταδύσεων, το υποβρύχιο είναι ήρεμο. Μόλις έρθει νύχτα όμως τα πράγματα ζωντανεύουν. Ο κυβερνήτης ανεβάζει σιγά σιγά το περισκόπιο και χωρίς να χάνει χρόνο προβαίνει σε περισκοπική παρατήρηση κάνοντας μια κυκλική κίνηση. Εφόσον δεν δει κάτι το ασυνήθιστο, κατεβάζει το περισκόπιο και διατάζει κοφτά τους άντρες να κάνουν τους κατάλληλους χειρισμούς για ανάδυση. Εκδίωξη θαλασσερμάτων. Σαν ηχό, ο πρώτος μηχανικός επαναλαμβάνει τη διαταγή από το μεγάφωνο στους άντρες του, οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις τους. Σιγά σιγά, ο τρίτον στρέφει την πλώρη του προς τη νύχτα που θα τον καλύψει και αναδύεται. Τη σταθερότητα της κατάδυσης διαδέχεται ένα κουραστικό μπότζι. Το σιδερένιο κήτο σαν σκυλόψαρο κυλιέται δεξιά-αριστερά. Οι διζελοκινητήρες αντικατέστησαν ήδη τους ηλεκτροκινητήρες. Με ανοιχτή την καταπακτή το υποβρύχιο ανασένει. Είναι ωραίο να αισθάνεται κανείς το φρέσκο αέρα που εισβάλλει στους χώρους του υποβρυχίου. Καταπίνουμε με το στόμα ανοιχτό για να ξεπεράσουμε τα συμπτώματα της αποσυμπίεσης στα αυτιά μας που απελευθερώθηκαν ξαφνικά από τη ροή καθαρού αέρα. Οι σκληροί καπνιστές έχουν το δικαίωμα να καπνίσουν ένα τσιγάρο ανά τέσσερις, πράγμα μέχρι τώρα απαγορευμένο για να μην πω διαροπάλου. Ο Μουό και ο Λεωστίκ έχουν το προνόμιο να υπερβούν το επιτρεπόμενο χρόνο, χατήρι που τους κάνει το πλήρωμα. Οι τραχείς αυτοί άνθρωποι μας προσφέρουν πρόθυμα χίλιες δυο φροντίδες. Όσο ξεκουράζονται οι άντρες κατά τη διάρκεια των ατελείωτων ωρών της κατάδυσης, άλλο τόσο ζουν το μέγιστο στις ώρες που βρισκόμαστε στην επιφάνεια. Λάντζα, αγκαρίες, άδειασμα των σορευμένων σκουπιδιών στη θάλασσα, όλοι ρίχνονται με τα μούτρα στη δουλειά.

Είναι η τρίτη νύχτα από τον απόπλου μας από την Αίγυπτο. Ο Τρίτον προχωράει σχετικά γρήγορα στην επιφάνεια, αντίθετα με τον τρόπο που μοιάζει να καθυστερεί στην κατάδυση. Επωφελούμαστε από την πλεύση στην επιφάνεια για να πλησιάζουμε το στόχο μας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχοντας πάρει φρέσκο αέρα, ξαναβουτώ στα καταλήματα του πληρώματος στην πλώρη όπου έχω εγκατασταθεί. Μιλώ περί ανέμων και υδάτων με το συμπαθητικό αρχικελευστή του Βρετανικού Ναυτικού που εκτελεί καθήκοντα σειρματιστή. Αν το παλικάρι αυτό με θαυμάζει που είμαι αλεξιπτωτιστής και εγώ μένω με ανοιχτό το στόμα μπροστά στην ήρεμη εξήγηση που μου δίνει ο άνθρωπος αυτός για να δικαιολογήσει τα 16 χρόνια υπηρεσίας του στα υποβρύχια. Δεν θα ήθελα να τελειώσω τον πόλεμο σαν κατεμένος από κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Μονάχα το υποβρύχιο σου παρέχει το προνόμιο αυτό. Είτε πεθαίνεις, είτε επιστρέφεις από τον πόλεμο σώος και αυλαβής, αφού στη δουλειά αυτή δεν υπάρχουν ενδιάμεσες επιλογές. Έτσι μπορώ να υπομένω αυτή την επίπονη και πειθαρχημένη ζωή, η οποία μου επιτρέπει να φιλοσοφώ. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει εξάλλου, εκτός όταν είμαστε σε αποστολή. Μόλις φτάσουμε στο λιμάνι, απολαμβάνουμε και πάλι τη χαρά της ζωής, αφού γνωρίζομαι ότι τουλάχιστον αρπάζουμε αυτές τις στιγμές πριν από τη μεγάλη κατάδυση. Ξέρουμε ότι στον πόλεμο είμαστε νεκροί με αναστολή. Υποκλίνομαι μπροστά σε μια τέτοια αντίληψη αυτής της κυλίσιας ζωής που δέχονται οι άνθρωποι αυτοί. Το υπόλοιπο πλήρωμα μας έχει στα όπα-όπα. Ένας από τους ναύτες είναι κριτικός και μας μιλάει συνέχεια για τον τόπο του. Ο άνθρωπος αυτός θα ήθελε να μας συνοδεύσει και καταλαβαίνει κανείς τη λαχτάρα του να έρθει μαζί μας, να ξαναδεί τους δικούς του, την οικογένειά του, από την οποία δεν έχει νέα εδώ και πολύ καιρό, όπως εξάλλου και όλοι μας. Καταλαβαίνω αυτόν τον άνθρωπο που βλέπει τις ακτές της πατρίδας του, χωρίς να έχει το δικαίωμα να αποβιβαστεί σε αυτήν. Αυτό που πάμε να κάνουμε δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είμαστε οι μόνοι που υποφέρουμε. Η Μάλτα έχει ανάγκη τη βοήθειά μας. Η Μάλτα χρειάζεται να καταστρέψουμε τα γερμανικά αεροπλάνα που βομβαρδίζουν τις νεοπομπές ανεφοδιασμού. Η Μάλτα πεινάει. Το νησί είναι στα πρόθυρα της συνθηκολόγησης. Πρέπει να πετύχουμε το σκοπό μας. Πρέπει να πετύχει η αποστολή μας με κωδική ονομασία Vigorous, στεναρός. Οι διαταγές μας είναι σαφείς. Πρέπει να επιτεθούμε στη βάση τη νύχτα της 12ης προς 13η Ιουνίου ή εκείνη της 13ης προς 14η το αργότερο, εφόσον δεν το καταφέρουμε την πρώτη νύχτα. Μετά από την ημερομηνία αυτή, οποιαδήποτε ενέργεια θα είναι άσκοπη. Έτσι θα είμαστε ακριβείς στο ραντεβού. Με τα πόματα καθόδου καλά ασφαλισμένα, ο Τρίτον καταδύεται και πάλι και σταθεροποιείται σε βάθος 12 μέτρων. Δεν έχουμε πια την ευχαρίστηση να ζούμε στο φως του ηλίου. Είναι 8 Ιουνίου του 1942. Ο Τρίτον ακολουθεί την πορεία του ομαλά υπό την καθοδήγηση του πηδιαλιούχου και του πρώτου μηχανικού που βρίσκονται πάντα στο θάλαμο διακυβέρνησης. Καταβροχθίζουμε μαζί με το πλήρωμα τα φρούτα και τα λαχανικά που διανέμονται απλόχερα για να αποφύγουμε το σκορβούτο, το χειρότερο εχθρό των πληρωμάτων των υποβρυχίων. Από περιέργεια ρωτώ έναν ναύτη για τον οπλισμό του σκάφους και για το τι θα συνέβαινε αν χτυπούσαμε μια νάρκη ή αν μας πετύχαινε μια βόμβα βυθού. Αντί για απάντηση, ο ναύτης παραμερίζει την κουκέτα μου που μπαίνει κάτω από ένα κυβότιο και σηκώνει μια καταπακτή όπου εμφανίζεται μια γελιστερή τορπίλη. Μου εξηγεί ακόμη πώς φορτώνεται η τορπίλη στον τορπιλοσωλήνα. Εγώ μένω σκεφτικός και αναλογίζομαι ότι κοιμήθηκα τόσες ώρες πάνω από μια τέτοια μηχανή θανάτου. Τι θα γινόμουν αν ανατιναζόταν? Σκέφτομαι και το μηχανοκίνητο Μπραζά που λαβώθηκε θανάσιμα από μια εξίσου καταχθόνια μηχανή. Τώρα καταλαβαίνω και τι έγινε στο γερμανικό υποβρύχιο όταν οι ναύτες είχαν τη διαβολική ευχαρίστηση να πετύχουν διάνα το στόχο τους. Ο Τρίτον μαζί με το αδελφό του σκάφος τον Παπα-Νικολή αποτελούν τον στόλο των ελληνικών υποβρυχίων. Είναι παλιά γαλλικά υποβρύχια που πουλήθηκαν στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα αρκετά παλιό υποβρύχιο που έχει ήδη ζήσει μια μακριά καριέρα υπό τη γαλλική σημαία. Είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας που μας μεταφέρει σήμερα.
Ασφαλώς οι Γάλλοι εργάτες που το κατασκεύαζαν δεν φαντάζονταν πως μια μέρα κάτω από τέτοιες συνθήκες Γάλλοι πολεμιστές θα υπηρετούσαν σε ένα από τα δύο αυτά υποβρύχια για τις ανάγκες του αγώνα. Βρισκόμαστε σε κατάδυση πάνω από 17 ώρες. Η αναπνοή μας είναι πιο γρήγορη, πιο κοφτή. Οι άντρες δυσφορούν και ξεκουράζονται ακίνητοι για να μην σπαταλούν το οξυγόνο. Μονάχα όσοι έχουν βάρδια βρίσκονται στις θέσεις τους. Περιμένουν σιωπηροί τις διαταγές του κυβερνήτη. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, αποπνικτική. Μεγάλες σταγόνες νερού σχηματίζονται στα υγρά τυχώματα του κήτους. Ο Βρετανός αξιωματικός, που ακούει στη συσκευή με τα υδρόφωνα, γνέφει καταφατικά στον κυβερνήτη. Ο αξιωματικός βάρδιας ανεβάζει το περισκόπιο προς τον ουρανό, ενώ με την ίδια συνήθεια μιας άσκησης που έχει επαναληφθεί πάμπολες φορές, ο καπετάνιος διατάζει να αναδυθούμε. Εκπαιδευμένοι στο άθλημα αυτό, γνωρίζοντας απόλυτα το γιατί, ανοίγουμε το στόμα και καταπίνουμε για να αποφύγουμε το επώδυνο συνέστημα της αποσυμπίεσης στα αυτιά. Το πόμα της καθόδου ξεβιδώνεται και ακούμε το ελαφρύ σφύριγμα του αέρα που εισρέει στα πνευμόνια του Τρίτωνα. Μπαίνει ο άφθονος καθαρός αέρας που περιμέναμε και ποθούσαμε τόσο πολύ. Η ευχάριστη αυτή φρεσκάδα μας διαπερνά. Η μη γυμνη εισπνέουμε βαθιά τον καθαρό θαλασσινό αέρα που μυρίζει όδιο. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, επειδή η κατάδυσή μας αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη στη διάρκεια από τις προηγούμενες και εκτός από το πλήρωμα είμαστε κι εμείς οι έξι επιβάτες. Ο Έλληνας κυβερνήτης έχει την ευθύνη να μας αποβιβάσει και έτσι δεν θέλει με κανένα τρόπο να εκθέσει άσκοπα σε κίνδυνο το σκάφος και το πολύτιμο φορτίο του, δηλαδή εμάς. Καθώς κινείται στις βόρειες ακτές της Κρήτης, πρέπει να κατευθύνει το υποβρύχιο προσεκτικά και να αποφύγει τα εχθρικά πλοία που θα μπορούσαν να μας εντοπίσουν και να μας καταστρέψουν. Από το άνοιγμα της κεντρικής καθόδου μπορώ να δω τον ουράνιο θόλο. Είναι γεμάτος αστέρια που λάμπουν με χίλια φώτα πάνω από τα κεφάλια μας. Παίρνω λέμαργα λίγο αέρα και απολαμβάνω τη δροσιά της έναστρης νύχτας. Μετά κατεβαίνω πάλι στο κεντρικό θάλαμο και αρχίζω να φλιαρώ χαρούμενα με τον Μπεργέ, τον Τζέλικο και τον Κωστή Πετράκη, ενώ ο Ζακ Μουό και ο Πιέρ Λεωστίκ παραμένουν στην αίθουσα καπνιστών. Μόλις τελειώσει η επαναφόρτιση των μπαταριών, το υποβρύχιο καταδύεται και πάλι για να συνεχίσει την πορεία του προς το στόχο που μας ανατέθηκε. 9 Ιουνίου 1942. Στις 12 το μεσημέρι έχω την ευχάριστη έκπληξη να δω από το φακό του περισκοπίου την αεροπορική βάση του Ηρακλείου που διαγράφεται στον ορίζοντα. Υπολογίζω πως υπάρχουν πολλά αεροπλάνα στο έδαφος. Θα έχουμε να ασχοληθούμε. Ο Μπεργέ, ο Τζέλικο, ο Κωστής, ο Μουό και ο Πιέρ κοιτάζουν με τη σειρά τους. Όμως η στεριά είναι τόσο κοντά που δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ κοντά στο στόχο μας και ότι πρέπει να αποβιβαστούμε απόψε για να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση της επιχείρησής μας. Είναι 4 το απόγευμα. Οι άντρες ξεκουράζονται ήρεμα ενώ εγώ ρίχνομαι με τα μούτρα στη μελέτη των ελληνικών για μια τελευταία φορά και επαναλαμβάνω τις φράσεις κλειδιά που έμαθα. Ξαφνικά η σιρήνα του συναγερμού σκίζει την ησυχία. Ολόκληρο το πλήρωμα σηκώνεται στο πόδι. Το νερό που χύνεται στα διψασμένα θαλασσέρματα κάνει έναν εκοφαντικό θόρυβο που κυριαρχεί σε αυτή τη στιγμή αγωνίας. Ακολουθώ τις οδηγίες που μου δόθηκαν και παίρνω θέση μαζί με τους συντρόφους μου στο κεντρικό διαμέρισμα. Την ίδια στιγμή κλείνουν οι στεγανές πόρτες κόβοντας το υποβρύχιο σε 3 στεγανά διαμερίσματα.

Οι άνδρες διαχωρίστηκαν σύμφωνα με τα καθήκοντά τους. Ο αξιωματικός βάρδιας είχε μόλις δει από το περισκόπιο μια νεοπομπή που έρχεται κατά πάνω μας. Αμέσως σήμανε συναγερμό και κινητοποιήθηκε ολόκληρο το πλήρωμα. Ο Βρετανός αξιωματικός είναι στο πόστο του και ακούει προσεκτικά, προσιλωμένος στις συσκευές του, που τον ενημερώνουν για την εξέλιξη του κινδύνου. Ο Τρίτον καταδύεται με τα πεδάλια του και βουτά στα βάθη της θάλασσας. Εγώ παρακολουθώ αυτή τη βουτιά κινδύνου με αγωνία. Καρφώνω το βλέμμα μου πάνω στον πρώτο μηχανικό, ο οποίος παρακολουθεί προσεκτικά τα πολλά καντράν που τον ενημερώνουν για τις μέγιστες αντοχές του υποβρυχίου. Βρισκόμαστε στα 20 μέτρα βάθος. Ο Τρίτον καταδύεται σχεδόν κατακόρυφα στην άβυσσο που μας υποδέχεται. 30 μέτρα, 35 μέτρα, 40 μέτρα. Ο πρώτος μηχανικός χτυπάει με τη γροθιά του το βαθύμετρο, το οποίο δεν δουλεύει αρκετά γρήγορα. 42 μέτρα. Είναι η μέγιστη αντοχή του παλιού υποβρυχίου. Σβήνουν οι ηλεκτροκινητήρες και ο Τρίτον σταθεροποιείται σε οριζόντια θέση. Η βουτιά στην άβυσσο σταμάτησε προσωρινά.

Τα ανήσυχα βλέμματα των ανδρών, οι οποίοι είναι πάντως συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους συναγερμούς, προδίδουν την έντασή τους και μαρτυρούν την αμεσότητα του κινδύνου. Ο κυβερνήτης κοιτάζει με τη σειρά τον Βρετανό αξιωματικό με τα ακουστικά και τον πρώτο μηχανικό που είναι προσιλωμένο στα όργανά του. Στο κεντρικό διαμέρισμα, απομονωμένο από τους άλλους θαλάμους, με θωρακισμένες στεγανές πόρτες, κυριαρχεί μια βαριά ησυχία. Τα 42 μέτρα είναι μεγάλο βάθος για τις παλιές λαμαρίνες του υποβρυχίου μας. Οι άντρες παρακολουθούν προσεκτικά το σκάφος που στάζει αργά από τα πριτσινώματα και τους άλλους αρμούς. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε τους χτύπους των προπελών των εχθρικών πλοίων που περνάνε από πάνω μας. Ο θόρυβος είναι αρχικά μακρινός, αλλά πλησιάζει, γίνεται πιο ευκρινής, πιο δυνατός. Αυτό το ρυθμικό χτύπημα του νερού, οι ηχοί των μηχανών φτάνουν κατακόρυφα μέχρι το υποβρύχιό μας. Ο θόρυβος είναι εκεί, παρόν. Η προσοχή των ανδρών εντείνεται. Ζεσταίνομαι. Η βαριά ατμόσφαιρα με πνίγει και μου κόβει την ανάσα. Θα ήταν ηλίθιο να ψοφήσω σαν το ποτίκι στη φάκα που το πνίγουν για να το ξεφορτωθούν. Θα ήταν τόσο γελίο να αποτύχω, να πεθάνω τόσο κοντά στο στόχο. Ανυπομονώ να ξαναβρω τον καθαρό αέρα, το φως του ήλιου, τη στεριά, ακόμη κι αν εκείνη η στεριά έχει καταπατηθεί από τον εχθρό. Δεν με νοιάζει τι θα βρω μπροστά μου. Θέλω να ξεφύγω από αυτή την παγίδα. Κοιτάζω τον κυβερνήτη με ερωτηματικό ύφος. Μου επιστρέφει το ίδιο βλέμμα. Η τύχη μας δεν εξαρτάται πια από μας. Αισθάνομαι μέσα μου ένα πνεύμα μυρολατρείας. Μένουν όλοι ακίνητοι. Το πλήρωμα στο κεντρικό διαμέρισμα μοιάζει μαρμαρωμένο. Ο παραμικρός θόρυβος μπορεί να ενισχυθεί από το νερό και να επιτρέψει στα πλοία στην επιφάνεια να εντοπίσουν την πηγή του. Μέσα στον εκοφαντικό σαματά των προπελών που οθούν την ιοπομπή, η σιωπή μας φαίνεται ακόμη πιο βαθιά. Θα μας ρίξουν άραγες βόμβες βυθού? Θα αγκαστούμε να ψοφήσουμε σε αυτό το σκάφος που θα βυθιστεί και θα κομματιαστεί? Θα μετατραπούμε σε αποκρουστικά, πνιγμένα πτώματα με πρισμένες κοιλιές? Ο καιρός περνάει αργά, πολύ αργά, αλλά παίρνει μαζί του το χτύπο των προπελών που περνούν και απομακρύνονται. Επιτέλους, η αγωνία μας εξαφανίζεται. Ωστόσο, το υποβρύχιο για ασφάλεια παραμένει αθόρυβο στα 42 μέτρα βάθος. Ο συναγερμός διήρκεσε πάνω από 2 ώρες. Ο τρίτον ανεβαίνει προσεκτικά, πολύ αργά, με τη μύτη σηκωμένη ελαφρά προς την επιφάνεια. Το υποβρύχιο επιστρέφει στη ζωή. Ούτε λόγος να βγούμε στην επιφάνεια. Είναι ακόμα μέρα, αλλά σταθεροποιούμαστε σε βάθος 12 μέτρων. Υπό την έμπειρη καθοδήγηση του υποπλοιάρχου κυρίου Σολιώτη, το σκάφος μας συνεχίζει την πορεία του προς το σημείο όπου θα αποβιβαστούμε απόψε τη νύχτα με τα φουσκωτά μας, εκείνους τους κολοβρέχτες.

Ο Τρίτον αναδύεται 6 μίλια ανατολικά του Ηρακλείου, σε απόσταση 2 μιλίων από την ακτή. Αρκεί να την προσεγγίσουμε με τα μικρά μας φουσκωτά. Όταν αποβιβαστούμε, θα κινηθούμε γρήγορα προς την αεροπορική βάση, στην οποία θα επιτεθούμε από τα νότια. Μετά από ένα κρύο γεύμα, όπως εκείνο του πληρώματος, που αποτελείται αποκλειστικά από ομάλα λαχανικά και corn beef, μαζευόμαστε για τελευταία συνάντηση στο κεντρικό θάλαμο, όπου ο ταγματάρχης Μπερζέ μας κάνει τις τελευταίες του συστάσεις. Είναι μεσάνυχτα και ο Τρίτον ετοιμάζεται να γεννήσει τους αλεξιπτωτιστές του στο υγρό στοιχείο. Ο εξοπλισμός μας είναι μαζεμένος κάτω από τα πόματα καθόδου, έτοιμος να τον ανεβάσουμε στο κατάστρωμα του υποβρυχίου μόλις αυτό βγει στην επιφάνεια. Η μέρα αυτή ήταν δύσκολη. Ο συναγερμός μου επέτρεψε να ζήσω τις ώρες τρομερής αγωνίας που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι του πληρώματος που έγιναν φίλοι μου και αγκαλιάζω ορισμένους πριν τους αποχαιρετήσω. Μας δίνουν όλοι το χέρι. Μεταξύ μας γεννήθηκε μια βαθιά φιλία και θέλουμε να φανούμε άξιοι της εμπιστοσύνης τους. Με εμάς, για παράδειγμα, οι απλοί και καλοί αυτοί άνθρωποι θαυμάζουν στην πραγματικότητα τη Γαλλία. Ωστόσο, εμείς δεν κάνουμε τίποτα που θα μπορούσε να ξεπεράσει την αυταπάρνησή τους. Η κοφτή διαταγή του κυβερνήτη μας αποσπά από τις σκέψεις αυτές. Εκδίωξη θαλασσερμάτων. Ο Τρίτον αναδύεται αργά, στρέφοντας τη μύτη του προς τον ουρανό και σκίζει τα νερά που τον χωρίζουν από τον καθαρό αέρα. Υπακούει στον πιδαλιούχο που χειρίζεται τα πιδάλια βάθους και σταθεροποιείται επιτέλους στην επιφάνεια των κυμάτων που χαϊδεύουν τα πλευρά του. Ανοίγει καταπακτή και ο καθαρός αέρας ρέει στα πνευμόνια των ιδρωμένων αντρών που δυσφορούν ακόμη, ενώ εμείς βγαίνουμε στο βρεγμένο κατάστρωμα του υποβρυχίου.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαστε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Έχουμε τον κύριο Γερόνιμο Πάμπη. Είναι επανεκλεγής στη Γενική Γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ και θέλουμε... Η ΕΣΑΜΕΑ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το ανώτατο όργανο των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας και μαζί του θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα για το τι μέγιστο γενέστε στην Ελλάδα του 2025.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή να έχουμε τον κύριο Γερόνιμο Μπάμπη και μαζί θα περάσουμε την υπόλοιπη ώρα αναγείοντας θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας. Κύριε Γερόνιμε, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ, επανεκλογή δικιά σας και μία πενταετία μπροστά μας. Πώς πήγε, τι έγινε, τι θα γίνει και πού κινούμαστε.
1: Βεβαίως. Το συνέδριό μας ήταν ένα δυναμικό, αγωνιστικό, μαζικό κατά την άποψή μου και νομίζω ότι βγήκαμε ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι μετά από αυτό. Όπως γνωρίζεις, κύριε Κυπριδάκη, ως αναπηρικό κίνημα δίνουμε καθημερινό αγώνα ενάντια στην φτωχοποίηση και την περιφερειοποίηση του ατόμου με αναπηρία. Το 11ο λοιπόν εκλογο απολογιστικό συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ πέρασε πια στην ιστορία. Σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το συνέδριο, ήταν όλοι εκεί. Είχαμε 600 συνέδριους οι οποίοι είχαν εκλεγεί από 30.000 συναδέλφους, όπου εκπροσώπησαν όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, χρόνιας ή και σπάνιας πάθησης από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Κατά την πρώτη μέρα, στις 3 του Οκτώβρη, έγιναν ομιλίες, παρουσιάσεις, παρουσιάστηκαν ιδέες, έγινε κριτική και το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου συνήλθαν σε σώμα το Γενικό Συμβούλιο, το νέο Γενικό Συμβούλιο και η νέα εκτελεστική γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ, την οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος, όπως και εκλέφτα και στο Γενικό Συμβούλιο. Ό,τι αφορά το Γενικό το Συνέδριο, χαιρέτησαν αρκετοί από την πολιτική ζωή του τόπου. Αναφέρω μερικούς από αυτούς. Ήρθε η κυρία Ράπτη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής. Ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού κ. Μιχαηλίδου, ο τομεάρχης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων ομάδων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο κ. Παπάς, η εκπρόσωπος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η κ. Παπαπούλου, η εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Αριστεράς κ. Φωτίου, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Παναγόπουλος και ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Νίκης, ή εκπρόσωπος μάλλον, κυρία Τάνση. Υπήρξαν πολλοί συγγενικές στο συνέδριο, όπου τιμήθηκαν για την προσφορά τους για πάνω από 40 χρόνια στο αναπηρικό κίνημα, ο άιμιστος ο Χρήστος ο Κεσόγλου. Όσοι ασχολούνται με το αναπηρικό κίνημα, επειδή ήταν δικηγόρος, γνωρίζουν ότι ο Χρήστος ο Κεσόγλου έχει γράψει το 90% το 90% καταστατικών. Επίσης, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ και αείμνηστος Μιχάλης Χατζηβασιλείου, πρώην μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Συγγνώμη, ο Κεσόγλου ήταν πρώτος αντιπρόεδρος, το είπα λάθος όπως στην του λόγου. Επίσης, τιμήθηκαν ο κύριος Γαργάλης, ο Κώστας ο Γαργάλης, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο ταμείας της ΕΣΑΜΕΑ και είναι και μέλος, απερχόμενο μέλος της Ελεκτικής Επιτροπής, κυρία Μπασιά, και επίσης η τοπογράφος μηχανικός εμπειρογνώμων βασιμότητας για πάρα πολλά χρόνια και συνεργάτης της ΕΣΑΜΕΑ, η κυρία Χριστοφή. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε κάποια λόγια τα οποία είπε ο πρόεδρος ο κ. Βαλακαστάνης στην εναρτία ομιλία, όπου τόνισε ότι στο συνέδριο χτυπάει η καρδιά ενός από τα πιο κοινωνικά και τα πιο μαζικά κινήματα στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό. Αναφέρθηκε επίσης στη ρευστή κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Έχω να τονίσω ότι βλέπουμε μια συντηρητικοποίηση των συμπεριφορών στην κοινωνία αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΣΑΜΕΑ και το αναπηρικό κίνημα έθεσε εδώ και πολλά χρόνια στο προσκήνιο το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του απολογισμού στο συνέδριο ο κ. Δακαστάνης αναφέρθηκε στο περιβάλλον από τα βιβλιοκτήτα και πολυκρίσεων της εποχής, αλλά επίσης και στην αλλαγή στο παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό και στην υποχώρηση των δικαιωμάτων παγκοσμίως. Επίσης, αναφέρθηκε και στον τρόπο δουλειάς της ΕΣΑΜΕΑ, στο παρατηρητήριο της ΕΣΑΜΕΑ και στο ίδιο ΕΣΑΜΕΑ. Επίσης, στην υπηρεσία διεκδικού μαζί. Όσοι ασχολούνται με το εμπειρικό κίνημα γνωρίζουν ότι η υπηρεσία διεκδικού μαζί έχει βοηθήσει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άτομα, τα οποία είχαν διαφόρου είδους προβλήματα και βοηθήθηκαν από την υπηρεσία αυτή. Νομίζω ότι θεωρώ προσωπικά ότι το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο της ΕΣΑΜΕΑ ήμουν και σε αυτό πέρασαν 4 επικοδομητικά χρόνια στα οποία αντιμετωπίσαμε με επιτυχία πάρα πολλά προβλήματα. Μετά βέβαια την ομιλία του Πρόεδρου πήρα το λόγο για το προσθέσεις στη συνέδρια από όλη τη χώρα. Αυτά εντάχει σε ό,τι έγινε στο συνέδριο, κύριε Τσικριτάκη.
0: Μάλιστα. Κάνατε το πρώτο διοικητικό, συνεδριάσατε. Ποιοι είναι οι στόχοι που θέσατε για τη νέα σας θητεία? Τι είναι αυτό που θα κυνηγήσετε? Εν όψη μάλιστα τώρα από ό,τι πληροφορούμεθα θα αρχίσει πάλι η συζήτηση για τα προνοιακά επιδόματα.
1: Ούτως ή άλλως, εάν διαβάσει κάποιος την επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ προς τον Πρωθυπουργό, εκείνο που ζητάμε είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Με ό,τι αυτό είναι σχετικό, είτε αυτό λέγεται αύξηση επιδομάτων προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν πολύ καλύτερα, ζητάμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βοηθήματα, ειδικά των κινητικά αναπήρων, επειδή εγώ εκπροσωπώ και την κινητική αναπηρία. Τα βοηθήματα αυτά είναι πανάκριβα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς ο ΕΟΠΗ δεν αποζημιώνει με το ποσό που την αγοραστική, την τιμή μάλλον που υπάρχει, την εμπορική τιμή της αγοράς, αποζημιώνει ένα μέρος του ποσού, με αποτέλεσμα κάθε 4-5 χρόνια τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πάρουν το βοήθημα το οποίο ουσιαστικά τους βοηθάει να ζήσουν μέσα στην κοινωνία. Ένας παραπληγικός χωρίς αμαξίδιο δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ένας ακροτηριασμένος χωρίς τεχνητό μέλος δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε εστιάζουμε σε αυτό. Όμως ο βασικός στόχος, όπως σας είπα, είναι να ζουν τα άτομα με αναπηρία, με αξιοπρέπεια. Πρέπει στοιχειωδώς λοιπόν να μπορούν να ανταποκριθούν στις προσωπικές, οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εθνική στρατηγική, συνεχτική και πολυεπίπεδη, η οποία θα καταπολεμάει την φτώχεια των ατόμων με αναπηρία, όλων σπαθίζων ή και σπάνιες σπαθίζες και των οικογενειών τους βέβαια. Αναφέρθηκε η κυρία Νεκταρία Αποστεολάκη, η οποία είναι η υπεύθυνη του τακτικού βαρόμετρου δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και βγάζει τα δελτία στατιστικής πληροφόρησης του παρατηρητηρίου θεμάτων αναπηρίας. Ανέδειξε λοιπόν με ακράδαντα στοιχεία ότι τα άτομα με αναπηρία, χρόνες παθήσεις ή και σπάνιες, καθώς και οι οικογένειές τους, βιώνουν φτωχοποίηση αλλά και περιθωριοποίηση. Μάλιστα αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα το οποίο δυστυχώς το έχουμε ήδη μπροστά μας και πιθανό να είναι το πιο πιθανό να είναι το θέμα της φετινής Τρίτης του Δεκέμβρη, Εθνική ημέρα, Παγκόσμια και Εθνική ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, για το οποίο θα σκεφτόμαστε να διοργανωθεί μια πανελλαδική παναναπηρική διαμαρτυρία. Τις λεπτομέρειες τώρα αυτής της κινητοποίησης, οι λεπτομέρειες αυτές θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης των οργανώσεων από όλη τη χώρα το μέσο επόμενο διάστημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια κινητοποίηση θα έχει κάποιο κόστος και τα άτομα αναπηρία δεν είναι εύκολο να το επομιστούν αυτό. Δίνουμε λοιπόν το επόμενο ραντεβού στο Πανελλήνιο στο δηλητήριο για την αφήνιση της κοινωνίας και της πολιτείας βέβαια στα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία αλλά και για τις οικογένειές τους.

0: έχει ένα χέρι ή ένα πόδι. Αναπηρία, υπάρχουν αναπηρίες πολλών ειδών και μάλιστα πάρα πολλές οι οποίες δεν φαίνονται. Το ερώτημά μου είναι πώς σαν νέο διοικητικό θα προσπαθήσετε ή με τι σκέψεις θα προωθήσετε το κομμάτι του να βγει προς τα έξω αυτό και να πέσει επιτέλους αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος του ανάπηρου που αναγκαστικά ζει με το προνοιακό επίδομα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σημαντικό για το αναπηρικό κίνημα και θα απαντήσω και στην ερώτηση, γιατί τώρα έτσι με τον τρόπο που με ρωτήσατε. Θέλω να πω ότι τα πρώτα χρόνια του αιώνα μας, από το 2000 δηλαδή και μετά, μας έφεραν αισιοδοξία. Τα πράγματα στην Ευρώπη είναι πολύ καλύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι αφορά τα άτομα αναπηρία. Εδώ όμως σε 15 χρόνια περίπου έχουμε εισέλθει σε ένα κύκλο αβεβαιότητας, ανασφάλειας και υποχώρησης. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα πόλεμο εδώ και αρκετά χρόνια μέσα στους κόλπους της Ευρώπης. Για μας η προσπάθεια που πρέπει να κάνει το αναπηρικό κίνημα της χώρας θα πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλη από πριν, πιο συστηματική, πιο οργανωμένη, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε στη δημόσια ατζέντα τα ζητήματα των πολιτικών για το χώρο μας πολύ ψηλά.
0: Έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που με ρωτήσατε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ προηγουμένως είπα για την κοινωνική αναπηρία, επειδή την εκπροσωπώ.
0: Ναι.
1: Η κοινωνική αναπηρία είναι κάτι που φαίνεται. Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναπηρίες οι οποίες δεν φαίνονται. Πάνω σε αυτό υπάρχει η κάρτα αναπηρίας, η ψηφιακή τέλος πάντων, η οποία θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να μην μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα του κάθε ατόμου με αναπηρία προκειμένου να πάρει αυτά, να πάρει αυτά που δικαιούται σε ό,τι αφορά.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν βοήθησε απλά, ήταν ένα επίτευγμα, ήταν μια κατάκτηση, ήταν κάτι που έγινε στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, όχι, δεν πρέπει να υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και ήταν μια μεγάλη κατάκτηση της ΕΣΑΜΕΑ αυτό.
1: Ήταν μια κατάκτηση, δεν μπήκαν κάτω αναπηρίας. Μπορούσαν να έχουν μόνο όσοι είχαν γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, επειδή ήταν ψηφιοποιημένο το σύστημα. Έχει ξεκινήσει τώρα και στις μεγάλες στρατιωτικές επιτροπές όπως η ΑΣΥΕ, ΑΝΙΕ κλπ. Να ψηφιοποιούνται. Θα ψηφιοποιηθούν από το 2010, έχω την ενημέρωση, και μετά. Οι παλιότερες δυστυχώς δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο όγκος είναι τεράστιος. Διότι μέχρι πρότινος όλα τα άτομα που δούλευαν στο δημόσιο προκειμένου να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη με βάση τον συγκεκριμένο νόμο έπρεπε να περάσουν από ΑΣΥΕ, διότι έπρεπε να κριθούν από εκεί. Άρα λοιπόν ο όγκος είναι τεράστιος. Αναμένομαι ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση τον επόμενο χρόνο. Θέλω να πω επίσης ότι εμείς ως ΕΣΑΜΕΑ πρέπει να επικεντρωθούμε και σε πολιτικές, μάλλον να πιέσουμε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, οι πολιτικές απασχόλησης. Ένα πολύ βασικό πράγμα για ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι μόνο η κοινωνικοποίηση, αλλά είναι και η απασχόληση. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να κοινωνικοποιηθεί. Και στο φινάλε, γιατί να υπάρχουν άτομα τα οποία να ζουν με ένα επίδομα. Εφόσον μπορούν να προσφέρουν και στο ασφαλιστικό σύστημα, εφόσον μπορούν να προσφέρουν και στην κοινωνία, εφόσον μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να είναι πολίτες ίσοι προς όλους. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά θέματα, νομίζω ότι έχουμε πιέσει, έχουν γίνει αρκετά θετικές αλλαγές στο συγκεκριμένο θέμα.

0: Βέβαια, για την ίση μεταχείριση και την υποστήριξη της θετικής αρχής προσβασιμότητας, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια του δημοσίου τα οποία δεν έχουν γίνει προσβάσιμα. Έχουν καταγραφεί. Τώρα το πότε θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις ώστε να γίνουν προσβάσιμα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε σε πολιτικές εκπαίδευσεις σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, σε θέματα μεταφορών. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα, τώρα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με το μετρό. Η υπόλοιπη Ελλάδα χωλαίνει πάρα πολύ. Οι συγκοινωνίες σε όλη την επαρχία είναι ιδιωτικές. Ελάχιστα λεωφορεία έχουν ράμπες. Όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστικά τα άτομα με βαριές αναπηρίες αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά την περιφέρεια.
1: Έτσι. Και σε αυτό το σημείο, και μιας και το αναφέρατε, θα ήθελα να πούμε και ένα καλό νέο το οποίο διαβάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πλέον και άτομα που δεν έχουν βγάλει κάρτα αναπηρίας από τα ΚΕΠ μπορούν, δείχνοντας την κάρτα αναπηρίας, να μπουν στο λεωφορείο έχοντας την έκπτωση την αναπηρικιά. Αυτό ισχύει, γίνεται.
0: Να σας πω, επειδή προσωπικά ως άτομο με κοινωνική αναπηρία δεν παίρνω μέσω μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, που ζούμε, δεν έχω κάποια ενημέρωση για το εάν συμβαίνει αυτό ή αν γίνεται κάποια έκπτωση σε αυτό.
1: Εμείς διαβάσαμε την εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία λέει ότι πλέον και χωρίς να έχεις την κάρτα του ΚΕΠ, μόνο με την κάρτα αναπηρίας μπαίνεις κανονικά ως αναπηρικό.
0: Εννοείται την κάρτα αναπηρίας του συλλόγου που είσαι γραμμένος?
1: Όχι. Εννοώ την κάρτα αναπηρίας που έχουμε στο κινητό μας.
0: Είναι πολύ λογικό, διότι η κάρτα αναπηρίας ουσιαστικά αντικαθιστά την πιστοποίηση αναπηρίας πιο πάνω.
1: Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται, πλέον να πηγαίνεις κάθε χρόνο στο ΚΕΠ να την να παίρνεις, να σφραγίζεις και να ξαναλλάζεις κάρτα.
0: Ούτως ή άλλως με την κάρτα αναπηρίας θα μπορείς να βγάλεις και αν δικαιούσε βέβαια.
1: Ναι.
0: Και το μισοϊστήριο στις ακτοπλοϊκές κοινωνίες.
1: Αυτό. Και αυτό το αντικαθιστά πλέον η κάρτα.
0: Τα κτέλ.
1: Έτσι.
0: Αυτό ισχύει, αλλά εγώ σας είπα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που κυκλοφορούν μέσα στο Ηράκλειο.
1: Σε αυτό βγήκε, αγαπητέ μου. Σε αυτό, αστικά και υπεραστικά. Σε αυτό βγήκε.
0: Ναι. Επειδή έχουμε ιδιωτικές συγκοινωνίες, θα ήθελα να το σηκάρω να δω αν
1: το αποδέχονται. Αν το αποδέχονται.
0: Ναι. Τα υπεραστικά σίγουρα ισχύει. Ναι. Στα πλοία σίγουρα ισχύει.
1: Ναι.
0: Για τα αστικά έχω κάποιο
1: ενδιασμό.
0: Πρέπει να το δω.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αλλά συμφωνώ μαζί σας. Η κάρτα αναπηρίας έχει την ισχύ της πιστοποίησης αναπηρίας και πάνω.
1: Βεβαίως. Έτσι.
0: Και
1: εγώ θεωρώ ότι ήταν, σας ξαναλέω και το λέω αλήθεια, εμείς γνωριζόμαστε ούτως ή άλλως, ήταν κάτι το κορυφαίο, μία κάρτα στο κινητό μας η οποία δεν εκθέτει τα στοιχεία του εκάστοτε ατόμου με αναπηρία στο να βγάλει μια απόφαση επιτροπής, όχι δέχομαι αυτή, όχι δεν δέχομαι αυτή, όχι δώσε μου και πάω, όχι φωτογραφία δεν μοιάζεται. Είναι κάτι το οποίο ήταν μεγάλη κατάκτηση. Και όσο μπαίνει και σε υπόλοιπες υπηρεσίες αυτή η κάρτα, δίνει άλλο αέρα στα άτομα με αναπηρία.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι η κάρτα αυτή εμπλουτίζεται συνέχεια, εννοώ τα δεδομένα που υπάρχουν στο κάθε φάκελο του κάθε ατόμου με αναπηρία. Υπάρχει διαλειτουργική σύνδεση με πάρα πολλές υπηρεσίες.
1: Έτσι.
0: Σημαίνει ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και όσο προχωράμε στην, στο χρόνο, θα γίνεται ακόμα και πιο... θα βελτιώνεται συνεχώς.
1: Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ο χρόνος κάπου εδώ μας τελειώνει. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εκπομπή μας είναι πάντοτε ανοιχτή και θέλουμε να προβάλλουμε και τις πράξεις αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της αναπηρίας. Θα χαρούμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να πούμε για οτιδήποτε αφορά το χώρο στον οποίο είστε και στον οποίο είμαστε όλοι μας. Μέχρι τότε θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που ακούστηκαν σήμερα από την εκπομπή μας, φτάσαμε και στο τέλος της. Ευχαριστώ και πάλι και από εδώ τον κύριο Γερόνιμο που άφησε για λίγο τις δραστηριότητες του και ήταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούτε κάθε εβδομάδα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί μου, καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα σήμερα θα μας απασχολήσει ο τρίτος ψαλμός του Δαβίδ. Λέμε του Δαβίδ, αν και δεν είναι όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. 150 ψαλμοί, βέβαια κάποιοι αναφέρουν στην αρχή ψαλμός του Δαβίδ, οπότε απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του Υιού αυτού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναφορές πιο συγκεκριμένες στο πρόσωπο του Δαβίδ. Είναι όμως γενικά αυτή η δοτική το Δαβίδ που λέμε ότι σχεδόν όλοι οι ψαλμοί αποδίδονται ή είναι του Δαβίδ. Ο τρίτος ψαλμός, θα το διαβάσω και στο κείμενο, είναι πολύ γνωστός. Το διαβάζουμε στο ναό και θα διαβάσω και τη μετάφραση. Βοήθημά μας σήμερα το βιβλίο που είχε γράψει ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ιερεμίας. «Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολύ επανίστανται πε με». Θα διαβάζω το κείμενο και δίπλα τη μετάφραση. «Κύριε, γιατί πληθύνθηκαν αυτοί που με θλίβουν, πολύ επαναστατούν εναντίον μου». Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου ουκ έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Πολλοί λένε για μένα, ηρωνικά, δεν πρόκειται να το σώσει ο Θεός του. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξαν μου και υψών την κεφαλήν μου. Σι όμως Κύριε είσαι υπερασπιστής μου, είσαι η δόξα μου και θα με δικαιώσεις. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Ύψωσα στον Κύριο τη φωνή μου και με άκουσε από το Άγιο όρος του. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντλήψετέ μου. Και τώρα εγώ κοιμήθηκα και ηρέμησα. Σηκώθηκα βεβαιωμένος ότι ο Κύριος με έσωσε. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδο λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Δεν θα φοβηθώ λοιπόν κανέναν και τώρα. Από μυριάδες λαού που με περικυκλώνουν για να μου επιτεθούν. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως. Οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Σήκω Κύριε, σώσε με Θεέ μου, χτύπησε όλους όσοι με εχθρεύονται χωρίς λόγο, σύντριψε τα πρόσωπα των αμαρτωλών. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου. Από τον Κύριο έρχεται η σωτηρία και η ευλογία σου, ό Θεέ μου, ας έρθει στο λαό σου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε με ποια αφορμή γράφεται αυτός ο ψαλμός. Οι ψαλμοί έχουμε πει ότι είναι πολύ δυνατά κείμενα, γράφτηκαν μέσα σε 1000 έτη περίπου και είναι αλήθειες που δίδονται με τρόπο ποιητικό συνοδεία μουσικής. Η μουσική πάντοτε είναι ένα μέσο που επηρεάζει περισσότερο τον άνθρωπο. Αν κάτι το πούμε μέσω της μουσικής, σίγουρα ο άνθρωπος θα το κρατήσει μέσα του. Η μουσική είναι πολύ δυνατή, πολύ δυνατό όχημα πάνω στο οποίο δίνουμε το νόημα που θέλουμε και περνάει και χτυπάει την καρδιά του ανθρώπου. Δείτε στα νέα παιδιά ότι πολλές φορές κοιμούνται ακόμα και με τη μουσική, με τα ακουστικά στα αυτιά τους. Ακόμα και στον ύπνο τους. Είναι δηλαδή η μουσική κάτι πάρα πολύ δυνατό και η Εκκλησία δεν το άφησε από τα πρώτα της βήματα, αλλά και από τη δημιουργία ακόμα. Η μουσική, το βλέπουμε και στους ψαλμούς ιδιαίτερα, ενείται αυτόν εν κυβάλης, εν κιθάρα και τα λοιπά, εν ήχος άλπιγκος. Η μουσική δηλαδή μπήκε μέσα
την πίστη, περιγράφει την πίστη, τη μεταδίδει και ο άνθρωπος πολλές φορές πάμε στην εκκλησία, ακούμε ένα τροπάριο και το παίρνουμε μαζί μας. Δηλαδή φεύγουμε και μπορούμε να το σιγοψάλουμε κι εμείς και το έχουμε πάρει μαζί μας, μπήκε μέσα στην ψυχή μας. Πάμε να δούμε όμως τι έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, ιεράρχης και καθηγητής για την ερμηνεία του ψαλμού αυτού. Ο τρίτος ψαλμός μιλάει για έναν άνθρωπο, πιστό άνθρωπο στο Θεό, ο οποίος τι κάνει, θρηνεί και στενάζει, γιατί βλέπει πολλούς οι οποίοι τον θλίβουν και επαναστατούν εναντίον του. Στον πόνο του καταφεύγει στο Θεό και του λέει, «Κύριε, γιατί έγιναν τόσοι πολλοί αυτοί που θέλουν να με στεναχωρούν? Και όχι μόνο θέλουν να με στεναχωρούν, αλλά επαναστατούν και εναντίον μου». Οι εχθροί όμως του ψαλμοδού μας εδώ τον θλίβουν ακόμα περισσότερο γιατί τον ειρωνεύονται. Και ποια είναι η αιτία της ειρωνίας? Η πίστη του. Επειδή πιστεύει στο Θεό, δέχεται την ειρωνία των ανθρώπων. Και αυτό από μόνο του δεικνύει ότι είναι κάτι που δεν είναι λογικό. Μα δεν κάνω κάτι κακό. Πιστεύω στο Θεό. Προσπαθώ να εμπιστεύομαι το Θεό. Και δέχεται το όνειδος από τους ανθρώπους. Πώς τον πειράζουν? Πώς τον φέρνουν σε δύσκολη θέση? Του λένε κάτι πολύ άσχημο. Δεν είναι μια βρισιά εναντίον του, αλλά του λένε κάτι που θέλουν να το χτυπήσουν στην καρδιά. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σαν να του λέγουν, τι κουράζεσαι? Δεν σταματάς καλύτερα να προσεύχεσαι, αφού να ο Θεός δεν σε ακούει? Αυτό πρέπει να τον πικραίνει πάρα πολύ τον άνθρωπο που πιστεύει. Γιατί του λες, απορρίπτεις κάτι που πολύ βαθιά πιστεύει. Η πίστη του ανθρώπου είναι κάτι πολύ βαθύ και επίσης ταυτόχρονα κάτι πολύ υψηλό και δεν είναι όμορφο να τον απαξιώνεις. Πολλές φορές λέμε και στους ανθρώπους και στους νέους και στους μεγαλύτερους που έχουν καταφέρει και έχουν μια κακή συνήθεια να βλασφημούν το όνομα του Θεού, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, και είναι πάρα πολύ άσχημο να το ακούς αυτό. Όταν δεν είναι πάνω σε ένταση, μπορούμε να πλησιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους πούμε, αν μεν πιστεύεις στο Θεό, τότε τον βρίζεις, αυτό που πιστεύεις είναι κάτι ανόητο. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό και βρίζεις κάποιον που είναι ο Θεός κάποιου άλλου, αυτό τουλάχιστον δηλώνει έλλειψη σεβασμού και ανθρωπιάς. Άρα ούτε αν πιστεύεις, ούτε και αν δεν πιστεύεις, δεν πρέπει να βλασφημείς το όνομα του Θεού. Γιατί αν για σένα δεν λέει κάτι, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βλασφημούν και δεν έχει γίνει αυτό μόνο μία κακή συνήθεια, οι περισσότεροι μετανιώνουν για αυτό που κάνουν. Όταν βρουν δηλαδή τον εαυτό τους, όταν ησυχάσουν και κουβεντιάζουν με τον εαυτό τους, τότε ελέγχονται και δεν τους αρέσει καθόλου το ότι έκαναν αυτό το πράγμα. Μετανιώνουν πικρά. Όμως πολλές φορές ξανακάνουν πάλι το ίδιο. Γιατί έχει γίνει τέτοια συνήθεια που δεν μπορούν να το σταματήσουν. Μια ωραία νηστεία είναι αυτή. Να προσπαθήσω να κόψω αυτή την άσχημη συνήθεια.

0: Εδώ πέρα βλέπουμε τους ανθρώπους να περιπέζουν τον άνθρωπο που έχει εμπιστευτεί το Θεό και να του λένε σταμάτα να προσεύχεσαι. Ο Θεός δεν θα σε ακούσει. Τώρα απαντά ο ποιητής του ψαλμού, ο οποίος δεν πιστεύει επιφανειακά, αλλά πιστεύει δυνατά, βαθιά. Γι' αυτό και δεν τον πειράζει καθόλου αυτό που λένε εκείνοι. Είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Ας λένε οι άλλοι. Εκείνος φαίνεται ότι είναι εντελώς, έχει εμπιστευθεί εντελώς εξ ολοκλήρου τη ζωή του στο Θεό και τα ειρωνικά τους λόγια δεν τον ενοχλούν. Πιστεύει ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει και θα τον δοξάσει. Γι' αυτό και τον ακούμε να λέει, απευθύνεται στο Θεό αφού ακούει αυτά τα λόγια και τους εμπεγμούς, «Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου». Είναι, είσαι δόξα, είσαι το στεφάνι στο κεφάλι μου. Εσύ για μένα είσαι το παν. Δεν με πειράζει τι λένε, αρκεί που εγώ και εσύ έχουμε αυτή τη δυνατή σχέση. Για την πολεμική των εχθρών του, μέχρι τώρα ο ποιητής ήταν ταπεινωμένος και είχε σκυμμένο το κεφάλι. Του έλεγαν, δεν απαντούσε. Σκύβει το κεφάλι του, ανέχεται, υπομένει όλη αυτή την άσχημη συμπεριφορά. Αλλά η πίστη του κάποια στιγμή τον δυναμώνει και έχει βέβαια την ελπίδα ότι ο Θεός θα τον δικαιώσει και θα τον κάνει να περπατάει με υψωμένο το κεφάλι. Δεν έχεις για κάτι να ντραπείς, δεν κάνεις κάτι κακό. Εσύ προσπαθείς να εφαρμόσεις ό,τι θέλει ο Θεός στη ζωή σου. Άρα δεν έχεις κανένα λόγο να έχεις κυμμένο το κεφάλι σου για αυτό το λόγο. Αλλά σημαίνει ο στίχος, αυτή η έκφραση το δηλώνει, «Δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου». Θα σηκώσω το κεφάλι μου, όχι από υπερηφάνεια, αλλά δείχνοντας την πίστη μου και την ελπίδα μου και την εμπιστοσύνη μου στο Θεό. Συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο. Πάμε στον πέμπτο στίχο. Η πίστη του ποιητή, η εμπιστοσύνη του ποιητή ότι θα τον βοηθήσει ο Θεός, δεν είναι ένα πρόχειρο συναίσθημα, δεν είναι ένας ενθουσιασμός. Στηρίζεται σε γεγονότα. Δεν είναι όπως κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό και δίπλα τους έρχεται κάποιος που τους βάζει αμφιβολίες περί της ύπαρξης του Θεού και αυτοί αμέσως κλονίζονται και πέφτουν κάτω και ψυχολογικά είναι πολύ άσχημα, γιατί ήδη έχασαν αυτή την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι δίπλα τους. Πρέπει να το δούμε αυτό στους ανθρώπους, όχι να το κατηγορήσουμε, γιατί όλοι περνάμε από τέτοιες στιγμές, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τον άνθρωπο τώρα που περνάει τη δυσκολία. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι στην περίοδο που περάσαμε την έντονη με τον κορονοϊό, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν ότι με τη Θεία Κοινωνία μεταδίδεται ο Υιός. Και έτσι είχαμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σταμάτησαν να κοινωνούν από τον φόβο. Πολλές φορές όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά φοβόντουσαν ότι με τη Θεία Κοινωνία θα μεταφέρουν κυρίως τους μεγάλους, στους συγγενείς τους που μπορεί να είναι και, ήταν και σε ευπαθείς ομάδες, θα μεταδίδαν σε αυτούς τον ιό. Ή είχαμε και άλλη περίπτωση παιδιών που έλεγαν στους γονείς τους ότι δεν θα κοινωνήσετε, διότι αν κοινωνήσετε δεν θα σας φέρω τα εγγόνια να τα δείτε και, ή να κολλήσετε και αυτά. Και ήρθανε σε πολύ μεγάλες δυσκολίες, εσωτερικές διαμάχες οι άνθρωποι μέσα στις οικογένειες. Φοβήθηκαν ότι μπορεί να γίνεται αυτή η μετάδοση. Όμως θέλει μία πίστη, μία εμπιστοσύνη στο Θεό ότι ο Θεός δεν μπορεί να μεταδώσει καμία φθορά. Ο Θεός είναι η ζωή, ο Θεός είναι η υγεία, είναι ευλογία, αλλά αυτό θέλει πίστη για να το αποδεχθεί κάποιος. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στα χρόνια αυτά της πανδημίας, η οποία δυσκολία συνεχίζεται, οι οποίες δυσκολίες συνεχίζονται και σήμερα. Ακόμα οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, δεν έχουν πάρει αυτήν την απόφαση να προσέλθουν στο Άγιο Ποτήριο. Απέναντι σε αυτούς τι πρέπει να πούμε? Να τους κατηγορήσουμε ότι είναι άπιστοι, ότι είναι ανευλαβείς? Οι ίδιοι πολλές φορές καταλαβαίνουν και κρίνουν τον εαυτό τους και κατακρίνουν τον εαυτό τους. Όμως σιγά σιγά θα επανέλθουν οι άνθρωποι εκεί που ήταν. Θα βρουν πάλι την δύναμη και όχι με φόβο, αλλά με χαρά μεγάλη θα πλησιάσουν και θα κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή, η Σαρακοστή που έρχεται και το Άγιο Πάσχα που μας αναμένει. Θυμάται εδώ ο ποιητής του Ψαλμού ότι και στο παρελθόν οι ίδιοι ή και άλλοι τον κατηγορούσαν και τον έθλιβαν. Και τότε πάλι είχε πάει στο ναό, είχε καταφύγει με πίση στον Άγιο Ναό, στο Θεό που βρίσκεται πού? Στο όρος Ιών, εκεί που θεωρούν ότι είναι το ιερότερο μέρος, εκεί που ο Μωυσής έλαβε τον νόμο. Και τότε όταν κατέφυγε στο Θεό, στο ναό του, του Θεού, ο Θεός τους βοήθησε. Ο Θεός τον βοηθάει τον άνθρωπο όταν τον πλησιάζει και τον παρακαλεί με πίστη. Και με αυτή την ωραία ανάμνηση ο ποιητής απαντά σε αυτούς που τον ειρωνεύονται. «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού». Να, δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνει τώρα. Και άλλη φορά εγώ πήγα και φώναξα, όχι είπα με σιγανή τη φωνή, αλλά εκέκραξα, φώναξα στο Θεό και ο Θεός με άκουσε. Όπως λοιπόν έγινε τότε, παλαιά, και με άκουσε ο Θεός, μου άκουσε την προσευχή και με έσωσε, έτσι θα γίνει και τώρα και θα με σώσει και δεν θα με καταλείψει. Όμως ο ποιητής του ψαλμού, του τρίτου αυτού ψαλμού, δεν έχει μόνο αυτό που τον στηρίζει από το παρελθόν. Δηλαδή παραδείγματα που ο Θεός του έδειξε την παρουσία του και τον στήριξε και εκείνος πήγε παρακάτω. Έχει και ένα πρόσφατο παράδειγμα. Και πότε έγινε αυτό? Την προηγούμενη ακριβώς νύχτα. Είμαστε στον έκτο στίχο. Εκεί που είπαμε «εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου». Κοιμήθηκα και ηρέμησα, σηκώθηκα βεβαιωμένος ότι ο Κύριος με έσωσε. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει μια αναφορά και στο ζήτημα των ονείρων. Τα όνειρα δεν είναι κάτι που πρέπει να εμπιστεύεται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποια όνειρα τα οποία όντως μπορεί να είναι και σημάδια στη ζωή μας. Όμως γενικά τα όνειρα είναι αποθυμένες φοβίες, άσχημες σκέψεις που την ημέρα μπορείς και τα ελέγχεις και τα βάζεις μέσα στο υποσυνείδητό σου, αλλά το βράδυ που δεν πλέον το ελέγχεις, ανοίγει αυτό το δοχείο, να το πω έτσι, του υποσυνείδητου, βγαίνουν αυτές οι σκέψεις, οι φοβίες προς τα πάνω και αρχίζεις και βλέπεις όνειρα που εσύ νομίζεις βέβαια ότι είναι ώρες ολόκληρες και αιώνες ολόκληροι μέχρι να τελειώσουν, και αυτό είναι μερικά κάποια δευτερόλεπτα. Δεν βάζουμε σημασία στα όνειρα, εκτός αν το όνειρο το έχει δει ένας άγιος άνθρωπος, για παράδειγμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το σημείο. Πάντως, εδώ φαίνεται ότι τη νύχτα είδε κάποιο τέτοιο ζωντανό, θα έλεγα, όνειρο, γιατί καμιά φορά σηκώνεσαι όταν έχεις δει ένα τέτοιο όνειρο και νομίζεις ότι είναι πραγματικότητα αυτό που έχεις δει. Είναι τόσο δυνατό που θεωρείς ότι το ζεις και μετά αφού ξυπνήσεις. Έχει ένα πρόσφατο λοιπόν παράδειγμα που σε αυτό τον ωραίο ύπνο που του δίνει ο Θεός, και ο ύπνος είναι ένα σπουδαίο δώρο. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από την αϋπνία και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πέφτει λοιπόν σε ένα τέτοιο ύπνο, βαθύ ύπνο αλλά και ήρεμο ύπνο, και ξυπνά, δεν του συμβεί κανένα κακό και δεν θα του συμβεί κανένα κακό. Και σε αυτό, στο ότι δηλαδή δεν του συνέβη και κακό και όλη τη νύχτα, αλλά και την ώρα που ξύπνησε, το βλέπει ως μια επίσκεψη του Θεού. Ο Θεός ήρθε και μου έδωσε αυτόν τον ύπνο. Μου έδωσε αυτόν τον ήσυχο ύπνο και αυτή τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτή είναι μια βαθιά εμπειρία, μια υψηλή εμπειρία του ανθρώπου που δεν την ξεχνάει. Ο άνθρωπος δέχεται την επίσκεψη του Θεού με διάφορους τρόπους. Αυτός είναι ένας τρόπος που είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το αν είναι όντως επίσκεψη Θεού αυτό. Άλλες φορές μας λύνει θέματα μέσα από τρίτους ανθρώπους. Έρχεται κάποιος στη ζωή μας και μας φανερώνει κάτι, ένα μυστικό, έναν δρόμο που δεν το είχαμε σκεφτεί και όμως ήταν μπροστά μας. Μέσα από συγκυρίες λοιπόν, μέσα από πρόσωπα, μέσα από καταστάσεις, ο Θεός βρίσκεται βοηθός του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν στον έκτο στίχο, «Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου». Έτσι λοιπόν, με κάποιες, θα δεις πούμε, αποδείξεις από το παρελθόν, αλλά και αυτό που έγινε τώρα, πολύ πρόσφατα, την προηγούμενη νύχτα, ο ποιητής έχει και καταγράφει την βαθιά πεποίθηση ότι θα συνεχίσει ο Θεός να είναι δίπλα του. Και τώρα που βρίσκεται σε μια δύσκολη και δεινή κατάσταση, είναι βέβαιος ότι ο Θεός δεν θα τον αφήσει απαρηγόρητο. Αντίθετα, με κάποιο τρόπο θα τον βοηθήσει. Γι' αυτό και με βεβαιότητα λέει και για τους εχθρούς που τώρα τον απειλούν, «Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μη». Έστω λοιπόν όχι ένας, αλλά μυριάδες μαζεύτηκαν και έκαναν ένα κύκλο, να το κάνουμε και εικόνα εμείς αυτό. Έχουν κάνει ένα κύκλο και τον έχουν στη μέση και τον χτυπούν με λεκτικά και τον κατηγορούν, όπως είδαμε παραπάνω, και υβρίζουν το Θεό. Γιατί το Θεό υβρίζουν με αυτόν τον τρόπο. Όταν τον φέρνουν σε τέτοια δύσκολη θέση, σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν πιστεύουν στο Θεό για να λένε τέτοια πράγματα. Και ο ποιητής με αυτά τα λόγια λέει, «Δεν θα φοβηθώ, όπως τότε έτσι και τώρα». Και τώρα που είναι μυριάδες αυτοί που μαζεύτηκαν από το λαό και με περικύκλωσαν για να μου επιτεθούν, εγώ θα είμαι ο ελπιδοφόρος. Εγώ θα είμαι ο αισιόδοξος και δεν θα είμαι αισιόδοξος επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Αλλά αυτή η αισιοδοξία και αυτό το θάρρος προκύπτει ως δώρο από το Θεό. Ο Θεός βλέπει την εμπιστοσύνη που του έχω και εκείνος μου δίνει θάρρος. Μου δίνει αυτήν την παρησία να στέκομαι μπροστά τους και να μην με επηρεάζουν τα λόγια τους.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί? Θα σου εξηγήσω. Όπως στη φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. Ας πούμε, όταν πετάει κανείς ένα βαρύ αντικείμενο ψηλά, με όσο περισσότερη ορμή και όσο πιο ψηλά το πετάξει, με τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα πέσει κάτω και θα συντριβεί. Αυτός είναι φυσικός νόμος. Στην πνευματική ζωή, όσο περισσότερο υψώνεται κανείς με την υπερηφάνειά του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πνευματική του πτώση, και ανάλογα με το ύψος της υπερηφανίας του θα συντριβεί. Γιατί ο υπερήφανος ανεβαίνει, φτάνει σε ένα σημείο και μετά πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φυσικούς και στους πνευματικούς νόμους. Ενώ οι φυσικοί νόμοι δεν έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους αλλάξει, οι πνευματικοί νόμοι έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος μπορεί να τους αλλάξει, γιατί έχει να κάνει με τον Δημιουργό και πλάστη του, τον Πολυεύσπλαχνο Θεό. Αν δηλαδή καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της υπερηφανίας του και πει «Θεέ μου, εγώ δεν έχω τίποτε δικό μου και υπερηφανεύομαι, συγχώρεσέ με», αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον αρπάζουν και τον κατεβάζουν απαλά κάτω, χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση του. Έτσι δεν συντρίβεται, αφού προηγήθηκε η καρδιακή συντριβή με την μετάνοια που έδειξε. Το ίδιο ισχύει και για το «μάχεραν έδωκας, μάχεραν θα λάβεις», που λέει το Ευαγγέλιο. Αν δηλαδή έδωσα μάχερα, κανονικά πρέπει να ξοφλήσω με μάχερα. Όταν όμως συναισθάνομαι το σφάλμα μου, με μαχαιρώνει η συνείδησή μου και ζητάω συγχώρηση από τον Θεό, τότε πλέον πάβουν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και δέχομαι από τον Θεό την αγάπη Του σαν βάλσαμο. Μέσα δηλαδή στα κρίματα του Θεού, που είναι άβυσσος, βλέπουμε να αλλάζει ο Θεός όταν αλλάζουν οι άνθρωποι. Όταν το άτακτο παιδί συνέρχεται, μετανοεί και δέρνεται από τη συνείδησή του, τότε ο πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. Δεν είναι μικρό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει την απόφαση του Θεού. Κάνεις κακό, ο Θεός σου δίνει σκαμπυλάκι. Λες «Είμαρτον», σου δίνει ευλογίες.

Μερικοί άνθρωποι, παρόλο που μετάνιωσαν για κάποιους φάλματους και ο Θεός τους συγχώρεσε, οπότε έπαψαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Αυτοί δεν ξεχνούν το σφάλμα τους. Ζητούν επίμονα από τον Θεό να τιμωρηθούν σε αυτή τη ζωή για το σφάλμα τους, για να εξοφλήσουν. Αφού λοιπόν επιμένουν, ο καλός Θεός εκπληρώνει αυτό το φιλότιμο αίτημά τους. Τους κρατάει όμως τοκισμένη την πληρωμή στο ουράνιο ταμιευτήριό του, στον Παράδεισο. Αυτοί είναι τα αρχοντόπουλα του Θεού. Είναι τα πιο φιλότιμα παιδιά του Θεού. Στο λιμονάριο Λόγου Χάρη αναφέρεται το εξής για τον Αβά Πιμένα το Βοσκό. Μια φορά τον επισκέφθηκε κάποιος και ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κελί του. Επειδή ο Αβάς δεν είχε ιδιαίτερο χώρο για φιλοξενία, τακτοποίησε τον επισκέπτη στο κελί του και αυτός πήγε να διενυκτερεύσει σε μια σπηλιά. Το πρωί που επέστρεψε, τον ρώτησε ο επισκέπτης: «Πώς τα πέρασες, Αβά? Μήπως κρύωσες?» «Όχι, πέρασα καλά. Μπήκα σε μια σπηλιά και βρήκα μέσα ένα λιοντάρι να κοιμάται. Ξάπλωσα κι εγώ και ακούμπησα την πλάτη μου στη χέτη του. Από τα χνότα του η σπηλιά ήταν σαν φούρνος και δεν κρύωσα». «Καλά δε φοβήθηκες, μήπως σε φάει το λιοντάρι?» τον ρώτησε ο επισκέπτης. «Όχι», του λέει ο Αβάς, «αλλά να ξέρεις, εμένα θα με φάνε τα θηρία». «Πώς το ξέρεις αυτό?» «Εγώ στον κόσμο ήμουν βοσκός», του λέει ο Αβάς, «και κάποτε που βοσκούσα το κοπάδι μου, οι σκύλοι μου καταξέσχισαν κάποιο περαστικό και, ενώ μπορούσα να τον σώσω, αδιαφόρησα. Από τότε ζητάω από τον Θεό συνέχεια να με φάνε τα θηρία. Πιστεύω να μου κάνει ο Θεός αυτό το χατήρι». Και πράγματι αυτό τον Αβά τον έφαγαν τα θηρία. Στην άλλη όμως ζωή αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον πιο εκλεκτό τόπο. Γέροντα, διάβασα σε σχόλια κάποιου πατερικού βιβλίου ότι ο άνθρωπος όταν κάνει κάποια αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί για να πληρώσει για το κακό που έκανε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος αν μετανιώσει δεν τιμωρείται. Τον ελεεί ο Χριστός. Χρειάζεται πολύ προσοχή στα σχόλια, γιατί μπορεί ένας σχολιαστής να είναι αρκετά καλός, αλλά καμιά φορά να κάνει λανθασμένες ερμηνείες. Αν κανείς δεν είναι σίγουρος ότι ο σχολιαστής είναι καλός, καλύτερα ας διαβάσει μόνον το κείμενο. «Και σε μένα», είπε κάποιος, «ότι τον προφήτη Ισαΐα τον πριώνησαν γιατί έπρεπε να πριονιστεί για τις αμαρτίες του κόσμου». Ενώ ο ίδιος παρακάλεσε τον Θεό να πριονιστεί για τις αμαρτίες του κόσμου και ο Θεός υπέκυψε στην πολλή αγάπη που είχε για το λαό. Αλλά για κάθε πριονιά ο Θεός θα του δώσει και ένα στεφάνι. Είναι απαραίτητο να ξέρει κανείς μερικά πράγματα για να καταλάβει κάποια άλλα. Ο Αβάς Πιμήν, για τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, μπορούσε να καταλάβει τον προφήτη Ισαΐα, αν και η περίπτωση του ενός διέφερε από του άλλου, γιατί στην περίπτωση του προφήτη Ισαΐα υπήρχε η θυσία για τον κόσμο. Έχουμε, γέροντα, και στην εποχή μας τέτοια περιστατικά? Ναι, βέβαια. Θυμάμαι κάποιο γεγονός που συνέβη όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου. Κάποιος μοναχός, όταν ήταν στον κόσμο, είχε κάψει έναν Τούρκο στο φούρνο επειδή είχε σφάξει τον πατέρα του. Μετά μετανόησε, ήρθε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχός και είχε βάλει μια καλή σειρά. Μέρα νύχτα όμως παρακαλούσε τον Θεό να επιτρέψει να καεί και ο ίδιος. Μια φορά έπιασε πυρκαγιά στο μοναστήρι. Εγώ τότε ήμουν δοχιάρης. Ετοίμασα δοχεία με νερό και τρέξαμε όλοι και σβήσαμε τη φωτιά. Τελικά αυτόν τον μοναχό τον βρήκαμε καμένο. Θα μου μείνει αλυσμόνητη η σκηνή. Τι είχε γίνει? Αυτός τότε ήταν 85 χρονών και
και τον διακονούσε ένας μοναχός που ήταν 75. Εκείνη την ημέρα, για να τον ανακουφίσει λίγο από τους πόνους των ρευματισμών, του έτριψε τα πόδια του με πετρέλαιο και τον κουκούλωσε κοντά στο τζάκι. Πετάχτηκε όμως μια σκανδυλήθρα από τα ξύλα της καθστανιάς, πήρε φωτιά, κάηγε εκείνος και έπιασε φωτιά και όλο το μοναστήρι. Εγώ στενοχωρήθηκα πολύ για το γεγονός. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ύστερα μου είπε ο πνευματικός: «Μη στενοχωριέσαι. Αυτός ζητούσε από το Θεό να καεί για να εξηλαιωθεί. Αυτό ήταν δώρο Θεού».

Γέροντα, οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν πάντοτε αμέσως. Αναλόγως. Πολλές φορές απορεί κανείς. Ενώ λίγο υπερηφανεύθηκε, αμέσως έσπασε τα μούτρα του. Λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι αστραπιαίως. Παραδείγματος χάρη καθαρίζει μια αδελφή τα τζάμια και της έρχεται ένας υπερήφανος λογισμός ότι τα καθαρίζει καλύτερα από την άλλη. Οπότε κάτι συμβαίνει και τσακ σπάζει το τζάμι. Άλλες φορές λειτουργούν αργότερα. Όταν γέροντα οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν αμέσως, αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι καλό? Τότε πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η αγάπη του Θεού τον προστατεύει, γιατί ξοφλάει και δεν θα τα πληρώσει όλα μαζεμένα. Όταν όμως δεν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι σε έναν άνθρωπο, είναι επικίνδυνο, γιατί δείχνει ότι είναι απομακρυσμένο παιδί του Θεού, δεν είναι στο σπίτι του. Υπάρχουν μερικοί που ενεργούν συνέχεια με υπερηφάνεια και δεν παθαίνουν τίποτε. Αυτό σημαίνει ότι η υπερηφάνειά τους ξεπέρασε την ανθρώπινη και έφτασε στον ανώτατο βαθμό της, στη δαιμονική υπερηφάνεια, στην έπαρση. Η πτώση τότε γίνεται από την άλλη μεριά της κορυφής, οπότε πέφτει κατευθείαν στην κόλαση. Είναι αιωσφορική πτώση και δεν τη βλέπουν όσοι βρίσκονται από την άλλη μεριά της κορυφής. Αυτούς δηλαδή δεν τους πιάνει ο πνευματικός νόμος σε τούτη τη ζωή, αλλά ισχύει για αυτούς το αποστολικό: πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορεί γέροντα να θαυμάσει κανείς ένα έργο που έκανε και να γίνει κάποια ζημιά? Ναι, γιατί λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο Θεός από κάποιον και κάνει τη ζημιά για να συνετιστεί ο άλλος που υπερηφανεύτηκε για το έργο του. Δηλαδή γέροντα, όταν γίνεται ζημιά, σημαίνει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι? Φυσικά. Αποκλείεται να είναι κανείς αδέξιος και να κάνει ζημιές? Σπάνιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Γι' αυτό όσο μπορείτε να ζείτε ταπεινά. Να σκέφτεστε ότι δεν έχουμε τίποτε δικό μας. Όλα ο Θεός μας τα έχει δώσει. Όλα όσα έχουμε είναι του Θεού. Μόνον οι αμαρτίες είναι δικές μας. Αν δεν ταπεινωνόμαστε, θα λειτουργούν σε μας συνεχώς οι πνευματικοί νόμοι, μέχρι ότου καμφθεί ο εγωισμός μας. Ο Θεός να δώσει να γίνει αυτό πριν μας βρει ο θάνατος. Μπορεί γέροντα ο άνθρωπος να μην καταλάβει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι? Αν δεν παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του, τίποτε δεν καταλαβαίνει και από τίποτε δεν βοηθιέται, ούτε ωφελείται. Δηλαδή γέροντα, οι πνευματικοί νόμοι πάβουν να λειτουργούν μόνον όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος? Ναι, κυρίως με την ταπείνωση ή όταν έχει κανείς το ακαταλόγιστο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μία γυναίκα έδερνε συνέχεια τον άντρα της και αυτός δεν μιλούσε για να μην χάσει την αξιοπρέπειά του, γιατί ήταν και δάσκαλος. Λειτουργούσαν όμως αυτόν οι πνευματικοί νόμοι. Είχε ορφανέψει μικρός από πατέρα και η χείρα μάνα του με μία σύνταξη προσπαθούσε να τον σπουδάσει, να τον κάνει δάσκαλο, και αυτός την έδερνε. Τι είχε τραβήξει η φουκαριάρα η μάνα του? Οπότε επέτρεψε ο Θεός να τον δέρνει η γυναίκα του για να εξοφλήσει. Ύστερα τι γίνεται? Πεθαίνει αυτός και ο γιος του έδερνε τη μάνα του. Ξόφλησε έτσι και αυτή. Παντρεύεται ο γιος και παίρνει μια ελαφρούτσικη που τον έδερνε και έψελνε το Χριστός Ανέστη. Πώς οικονόμησε ο Θεός για να εξοφλήσει και αυτός? Εδώ όμως σταμάτησαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, γιατί αυτή είχε το ακαταλόγιστο. Όταν γέροντα κάποιος έχει μια πτώση και λυπάται, έτσι ξεπληρώνει?
Αισθάνεται ότι χρωστάει ή λυπάται εγωιστικά? Αν αισθάνεται ότι χρωστάει, δεν θα πληρώσει. Όταν όμως δεν αισθάνεται το χρέος του, επιτρέπει ο Θεός να πληρώσει. Ο χριστιανός λόγου χάρη πρέπει να κάνει ελεημοσύνες. Αν κάποιος είναι σκληρός και δεν δίνει, αλλά μαζεύει τα χρήματα, θα πάνε οι κλέφτες, θα τον δείρουν, θα του πάρουν και τα χρήματα και έτσι θα ξοφλήσει. Όταν έχουμε χρέη και δεν ξοφλούμε σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Είναι εγκατάλειψη από τον Θεό. Όταν πάλι κάποιος δεν τρώει σκαμπύλια και δέχεται ευλογίες, τότε φαίνεται ότι έκανε κάτι καλό και ανταμείβεται εδώ γι' αυτό από τον Χριστό διπλά και τριπλά. Δεν ξοφλάει όμως για τα σφάλματά του. Και αυτό πάλι είναι κακό. Ας πούμε ότι έκανα 10% καλοσύνες και ο Χριστός με ανταμείβει για 20% και δεν έχω ούτε θλίψεις ούτε στεναχώρια. Τότε όμως δεν ξοφλώ αμαρτίες. Η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Δηλαδή όταν λειτουργούν σε κάποιον οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται ένα μέρος από τα βάσανα της κολάσεως.

για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας, πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμων πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρυτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μία εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, 200 κεφάλαια, προς τον θαλάσσιο, περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Το μυστήριο της αρκώσεως του λόγου περιέχει το νόημα όλων των ενηγματικών και συμβολικών λόγων της γραφής, καθώς επίσης και τη γνώση των ορατών και των νοητών δημιουργημάτων. Όποιος έχει κατανοήσει το μυστήριο του Σταυρού και της Ταφής, κατανοεί και τους λόγους όσων προαναφέρθηκαν. Και όποιος έχει μοιηθεί στην ανέκφραστη δύναμη της Αναστάσεως, κατανόησε το σκοπό για τον οποίο αρχικά ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Όλες οι ορατές πραγματικότητες χρειάζονται το Σταυρό, δηλαδή την κατάσταση στην οποία αποκόπτονται από πράγματα που επενεργούν στις πραγματικότητες αυτές μέσω της αισθήσεως. Τα νοητά πάλι όλα έχουν ανάγκη από την ταφή, την ολική δηλαδή ακινησία αυτών που επενεργούν νοερά σε αυτά. Γιατί όταν μαζί με τη σχέση θανατώνεται και κάθε φυσική ενέργεια και κίνηση σχετικά με όλα τα πράγματα, τότε ο λόγος μένοντας μόνος με τον εαυτό του φανερώνεται σαν αναστημένος από τους νεκρούς, περικλείοντας μέσα του όλα όσα προέρχονται από αυτόν, χωρίς κανένα γενικό πράγμα να έχει μαζί του την οικειότητα της φυσικής σχέσεως. Επειδή κατά χάρη γίνεται η σωτηρία των σωζωμένων και όχι κατά φύση. Οι αιώνες και οι χρόνοι και οι τόποι ανήκουν στην κατηγορία της σχέσεως και χωρίς αυτά, δεν υπάρχει τίποτε από όσα εννοούνται μαζί τους. Ο Θεός όμως δεν ανήκει στα σχετικά, γιατί τίποτε άλλο απολύτως δεν υπάρχει που να εννοείται μαζί με Αυτόν. Αν λοιπόν η κληρονομία των αξίων είναι Αυτός ο Θεός, εκείνος που θα αξιωθεί αυτή τη χάρη θα είναι πάνω από όλους τους αιώνες και χρόνους και τόπους. Τόπος του θα είναι ο ίδιος ο Θεός, σύμφωνα με τη Γραφή. «Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, και τόπος ο χειρός για να με σώσεις». Το τέλος δεν έχει καμιά ομοιότητα με τη μεσότητα, αλλιώς θα ήταν τέλος. Μεσότητα είναι όλα όσα βρίσκονται έπειτα από την αρχή και πριν από το τέλος. Αν λοιπόν όλοι οι αιώνες και οι χρόνοι και οι τόποι με όλα όσα εννοούνται μαζί τους είναι μετά το Θεό, ο οποίος είναι αρχή άναρχη, αλλά βρίσκονται και πολύ πριν από αυτόν, άρα σε τίποτε δεν διαφέρουν από τη μεσότητα. Τέλος των σωζωμένων είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε από τη μεσότητα που να συνθεωρείται με όσους σώζονται φτάνοντας στο ακρότατο τέλος. Ο κόσμος όλος περιοριζόμενος από τους ίδιους τους λόγους του και τόπος λέγεται και αιώνας εκείνων που ζουν μέσα σε αυτόν. Έχει τρόπους φυσικής θεωρίας τους κατάλληλους με τη φύση του, οι οποίοι μπορούν να προξενήσουν μερική κατανόηση της σοφίας του Θεού που απλώνεται σε όλα. Αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο, όσο μεταχειρίζονται τους τρόπους αυτούς ως μέσα κατανοήσεως, δεν μπορούν να απαλλαγούν από τη μεσότητα και τη μερική κατανόηση. Όμως το μερικό, όταν φανεί το τέλειο, καταργείται και οι καθρέπτες όλοι και τα σκοτεινά ενίγματα περνούν, καθώς φτάνει η πρόσωπο προς πρόσωπο αλήθεια. Έτσι ο σωζόμενος, όταν αποκτήσει την κατά Θεόν τελειότητα, θα είναι πάνω από όλους τους κόσμους και αιώνες και τόπους, με τους οποίους μέχρι τότε παιδαγωγούνταν ως νήπιο. Ο Πιλάτος είναι ο τύπος του φυσικού νόμου, ενώ του γραπτού νόμου το πλήθος των Ιουδαίων. Εκείνος λοιπόν που δεν υψώθηκε με την πίστη πάνω από τους δύο νόμους, δεν μπορεί να δεχτεί την αλήθεια που είναι πάνω από τη φύση και το λόγο, αλλά σταυρώνει πάντως το λόγο θεωρώντας το Ευαγγέλιο είτε σκάνδαλο όπως ο Ιουδαίος, είτε μορία όπως ο εθνικός. Όταν δεις τον Ηρώδη και τον Πιλάτο να συμφιλιώνονται για να θανατώσουν τον Ιησού, τότε να νοήσεις τη συνάντηση των δαιμόνων της πορνείας και της χαινοδοξίας που συμφώνησαν μεταξύ τους για να θανατώσουν το λόγο της αρετής και της γνώσης. Γιατί ο δαίμονας της χαινοδοξίας υποκρίνεται πνευματική γνώση και παραπέμπει στο δαίμονα της πορνείας. Ο δαίμονας πάλι της πορνείας υποκρίνεται καθαρότητα και στέλνει πίσω στο δαίμονα της χαινοδοξίας, καθώς λέει: «Αφού του φόρεσε φόρεμα λαμπρό, ο Ηρώδης έστειλε τον Ιησού ξανά στον Πιλάτο». Καλό είναι να μην επιτρέπουμε στο νου να ασχολείται με το σώμα και τα πάθη. Γιατί λέει η Γραφή: «Δεν μαζεύουν σίκα από τα αγκάθια,
δηλαδή αρετή από τα πάθη, ούτε στα φύλλα από τη βάτο, δηλαδή από τη σάρκα, την πνευματική γνώση που εφραίνει. Ο ασκητής δοκιμάζεται με την υπομονή των πειρασμών, καθαρίζεται με τη σωματική παιδαγωγία, τελειοποιείται με την επιμέλεια των υψηλών θεωριών και έτσι αξιώνεται τη Θεία Παρηγοριά. Γιατί λέει ο Μωυσής, «Ο Κύριος έρχεται από το Σινά, δηλαδή από τους πειρασμούς, και μας φανερώθηκε από τη Σιήρ, δηλαδή από τους σωματικούς κόπους, και έσπευσε να έρθει από το όρος Φαράν μαζί με μυριάδες Αγίων, δηλαδή από το όρος της πίστεως μαζί με μυριάδες Αγίων γνώσεων». Ο Ηρώδης έχει τη θέση του σαρκικού φρονήματος, ενώ ο Πιλάτος της αισθήσεως, ο Κέσαρας των αισθητών και οι Ιουδαίοι των ψυχικών λογισμών. Όταν λοιπόν η ψυχή από άγνοια στραφεί στα αισθητά, παραδίνει την αίσθηση τον λόγο για να θανατωθεί και κατακυρώνει εναντίον της με την ομολογία της τη βασιλεία των φθαρτών, γιατί είπαν οι Ιουδαίοι, δεν έχουμε βασιλιά παρά τον Κέσαρα. Ο Ηρώδης έχει τη θέση της ενέργειας των παθών, ενώ ο Πιλάτος της έξιος που δημιουργείται από την απάτη των παθών. Ο Κέσαρας του σκοτεινού κοσμοκράτορα του διαβόλου και οι Ιουδαίοι της ψυχής. Όταν λοιπόν η ψυχή υποταχθεί στα πάθη και παραδώσει την αρετή υποχείρια στην έξι της κακίας, αρνείται ολοφάνερα τη βασιλεία του Θεού και μεταβαίνει στην καταστρεπτική τυραννία του διαβόλου. Δεν αρκεί στην ψυχή για την πνευματική εφροσύνη της η υποδούλωση των παθών, αν δεν αποκτήσει τις αρετές με την εκπλήρωση των εντολών. Να μη χαίρεστε, λέει ο Κύριος, γιατί υποτάσσονται σε εσάς τα δαιμόνια, δηλαδή τα ενεργήματα των παθών, αλλά γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στον ουρανό, καθώς μεταγράφηκαν στον τόπο της απάθειας με τη χάρη της υιοθεσίας μέσω των αρετών. Σε εκείνον που έχει πνευματική γνώση είναι αναγκαίος οπωσδήποτε ο πλούτος των αρετών που αποκτάται με την πρακτική άσκηση. Γιατί λέει ο Κύριος, όποιος έχει βαλάντιο, δηλαδή γνώση πνευματική, ας το πάρει. Επίσης και δισάκι, δηλαδή αρετή και γνώση, ας πουλήσει το φόρεμά του και ας αγοράσει μαχαίρι, δηλαδή ας παραδώσει με προθυμία το σώμα του στους κόπους των αρετών και ας μεταχειριστεί με σοφία για χάρη της ειρήνης του Θεού τον πόλεμο εναντίον των παθών και των δαιμόνων, δηλαδή την ικανότητα να διακρίνει με το λόγο του Θεού το χειρότερο από το καλύτερο. Όταν έγινε 30 ετών άρχισε ο Κύριος το έργο του, διδάσκοντας με τον αριθμό αυτό τους διορατικούς τα σχετικά με τον εαυτό του μυστήρια με μυστικό τρόπο. Γιατί ο αριθμός 30, όταν κατανοηθεί μυστικά, παρουσιάζει τον Κύριο ως δημιουργό και προνοητή του χρόνου και της φύσεως και των νοητών που είναι πάνω από την ορατή φύση. Ως δημιουργό του χρόνου με το 7, γιατί ο χρόνος είναι εβδοματικός. Της φύσεως με το 5, γιατί η φύση είναι πενταδική, εξαιτίας της αισθήσεως που διαιρείται σε 5 είδη. Των νοητών με το 8, γιατί η γένεση των νοητών βρίσκεται παραπάνω από το χρόνο που μετρούμε. Ως προνοητή με τον αριθμό 10, τούτο και λόγω της Αγίας Δεκάδας των εντολών που κατευθύνουν τους ανθρώπους προς τη μακαριότητα, αλλά και γιατί με αυτό το γράμμα, εννοεί το γιώτα αρχικό της λέξεως Ιησούς, αρχίζει το όνομα του Κυρίου όταν έγινε άνθρωπος. Αν λοιπόν προσθέσεις τους αριθμούς 5, 7, 8 και 10, έχεις τον αριθμό 30. Εκείνος λοιπόν που γνωρίζει να ακολουθεί σωστά τον Κύριο ως αρχηγό, δεν θα αγνοήσει το λόγο για τον οποίο και αυτός 30 ετών θα εμφανιστεί έχοντας τη δύναμη να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Γιατί όταν χωρίς ψεγάδι δημιουργήσει σαν κάποια ορατή φύση τον κόσμο των πρακτικών αρετών, χωρίς να μεταβάλει την πορεία που σαν κάποιος χρόνος πραγματοποιείται διαμέσου των αντιθέτων στην ίδια την ψυχή και αποκομίσει γνώση χωρίς φάλματα μέσω της θεωρίας, και μπόρεσε να μεταδώσει με φροντίδα την αυτή διάθεση και στους άλλους, τότε και αυτός, όση σωματική ηλικία κι αν έχει, είναι 30 ετών κατά το Πνεύμα και φανερώνει την ενέργεια των δικών του αγαθών στους άλλους.

Εκείνος που είναι παραλυμένος από τις ειδονές του σώματος, ούτε για πραγμάτωση αρετής ενεργεί, ούτε μπορεί να κινηθεί για την πνευματική γνώση. Γι' αυτό ούτε που έχει άνθρωπο, δηλαδή φρόνιμο λογισμό, για να τον βάλει όταν ταραχθεί το νερό στην κολυβήθρα, δηλαδή στην αρετή, που είναι δεκτική της θείας γνώσεως και θεραπεύει κάθε ασθένεια, αν βέβαια καθώς ο άρρωστος αναβάλει από ραθυμία, δεν προλάβει κάποιος άλλος που θα τον εμποδίσει να βρει τη θεραπεία του. Γι' αυτό και μένει στο κρεβάτι από την αρρώστια του 38 χρόνια. Εκείνος δηλαδή που δεν παρατηρεί την ορατή χτίση προς δόξα Θεού και δεν ανεβάζει με ευσεβή λογισμό τη θεωρία των αισθητών προς την νοητή φύση, είναι λογικό να μένει άρρωστος τον παραπάνω αριθμό των ετών. Γιατί ο αριθμός 30 με τη φυσική έννοια σημαίνει την αισθητή φύση, καθώς και όταν τον πάρουμε πρακτικά σημαίνει την πρακτική αρετή. Ο αριθμός 8 στο μυστικό του νόημα υποδηλώνει την νοητή φύση των ασωμάτων. Όπως και όταν τον δούμε γνωστικά, υποδηλώνει την πάνσοφη θεολογία. Όποιος δεν κινείται με αυτές για να φτάσει στο Θεό μένει παράλυτος, μέχρι ότου έρθει ο λόγος και τον διδάξει τον σύντομο τρόπο της θεραπείας λέγοντάς του «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε», διατάζοντας δηλαδή το νου να σηκωθεί από τη φιλιδονία που τον κατέχει και να πάρει το σώμα στους ώμους των αρετών και να πάει στο σπίτι του, δηλαδή στον ουρανό. Γιατί είναι καλό να σηκώνεται το χειρότερο, το σώμα, προς την αρετή από το καλύτερο, το νου, στους ώμους της πρακτικής ασκήσεως, παρά το καλύτερο να οδηγείται στη φιλιδονία από το χειρότερο με τη μαλθακότητα. Εφόσον δεν έχουμε ξεπεράσει καθαρά, κατά διάνοια τόσο την δική μας ύπαρξη, όσο και όλων των έπειτα από το Θεό, δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη την κατάσταση της σταθερότητας στην αρετή. Και όταν με την αγάπη επιτύχουμε αυτή την υψηλή κατάσταση, τότε θα γνωρίσουμε τη δύναμη της θείας υποσχέσεως. Γιατί εκεί πρέπει να πιστεύουμε ότι θα έχουν αμετακίνητη εγκατάσταση οι άξιοι, όπου ο νους πρωτύτερα ρίζωσε τη δική του δύναμη με την αγάπη. Γιατί εκείνος που δεν βγήκε από τον εαυτό του και από όλα όσα μπορούν να νοηθούν και δεν έφτασε στη σιωπή που είναι πάνω από κάθε νόηση, δεν μπορεί να είναι τελείως ελεύθερος από τη μεταβολή. Κάθε νόηση εμπεριέχει οπωσδήποτε την έννοια του πλήθους ή τουλάχιστον της διάδας, γιατί αποτελεί τη μέση σχέση δύο άκρων, καθώς ενώνει μεταξύ τους αυτό που νοεί και αυτό που νοείται, το νοούν και το νοούμενο. Και κανένα από τα δύο αυτά δεν διασώζει την τέλεια απλότητα. Το νοούν είναι ένα υποκείμενο, καθώς συνεπινοείται μαζί του η δύναμη να νοεί. Και το νοούμενο είναι πάντως υποκείμενο, και ή έχει συνεπινοούμενη μέσα στο νοούν υποκείμενο τη δύναμη να νοείται, ή έχει ως προϋπάρχουσα την ουσία εκείνου του οποίου είναι δύναμη. Γιατί κανένα «ον» δεν είναι εντελώς αυτό καθ' αυτό απλή ουσία ή νόηση για να είναι και μονάδα αδιαίρετη. Ο Θεός όμως, είτε ουσία τον πούμε, δεν έχει φυσικώς συνεπινοούμενη μαζί του τη δύναμη να νοείται, γιατί διαφορετικά θα ήταν σύθετος. Είτε νόηση τον πούμε, δεν έχει φυσικώς ουσία επιδεκτική νοήσεως, αλλά ο Θεός είναι νόηση κατ' ουσία. Και είναι όλος νόηση και μόνο νόηση και ο ίδιος είναι κατά τη νόηση ουσία, και όλος ουσία και μόνο ουσία και όλος πάνω από ουσία και όλος πάνω από νόηση, γιατί είναι και μονάδα αδιαίρετη και χωρίς μέση και απλή. Εκείνος λοιπόν που έχει με οποιοδήποτε τρόπο νόηση δεν βγήκε ακόμη από τη διάδα. Εκείνος όμως που την άφησε ολότελα μπήκε οπωσδήποτε στη μονάδα, εγκαταλείποντας με την υπέρβαση τη δύναμη της νοήσεως. Στα πολλά υπάρχει η ετερότητα, η ανομοιότητα και η διαφορά. Αλλά στο Θεό, ο οποίος είναι ένας και μόνος, υπάρχει μόνο η ταυτότητα, η απλότητα και η ομοιότητα. Δεν είναι ακίνδυνο λοιπόν, πριν βγούμε έξω από τα πολλά, να προχωρούμε στις θεωρίες περί Θεού. Τούτο το φανερώνει ο Μωυσής στείνοντας τη σκηνή της διάνοιας έξω από το στρατόπεδο και τότε συνομιλώντας με το Θεό. Είναι επικίνδυνα να επιχειρήσει κανείς να πει με προφορικό λόγο το άρρητο, γιατί ο προφορικός λόγος είναι και διάδα και ακόμη περισσότερο. Ενώ το να θεωρεί κανείς το «ον» χωρίς φωνή με μόνη τη ψυχή, αυτό είναι πολύ ισχυρό, γιατί τότε μένει στην αδιαίρετη μονάδα και όχι στα πολλά. Το παράδειγμα του αρχιερέα που είχε διαταγή μια φορά μόνο το χρόνο να διασχίζει το καταπέτασμα και να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων,
διδάσκει ότι μόνο εκείνος που πέρασε την αυλή και τα Άγια πρέπει να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή, μόνο εκείνος ο οποίος ξεπέρασε όλη τη φύση και των αισθητών και των νοητών και έγινε καθαρός από κάθε τι που χαρακτηρίζει τα δημιουργήματα, πρέπει να πλησιάζει στις περί Θεού θεωρίες με τελείων γυμνή διάνοια. Ο Μέγας Μωυσής, αφού έστησε τη σκηνή του έξω από το στρατόπεδο, δηλαδή αφού έστησε τη γνώμη και τη διάνοιά του έξω από όσα βλέπουμε, αρχίζει να λατρεύει το Θεό. Και αφού μπήκε μέσα στο γνώφο, δηλαδή στον ασχημάτιστο και άειλο τόπο της γνώσεως, εκεί επιτέλεσε τις ιερότατες τελετές. Ο γνώφος είναι η ασχημάτιστη και άειλη και ασώματη κατάσταση, η οποία κατέχει τη γνώση των πρωτοτύπων όλων των όντων. Όποιος βρεθεί μέσα σε αυτήν, σαν ένας άλλος Μωυσής, παρότι θνητός κατά τη φύση, κατανοεί τα αθάνατα. Με τη γνώση αυτή, αφού ζωγραφίσει μέσα τούτο το κάλος των θείων αρετών, σαν ζωγραφιά που είναι πιστό αντίγραφο του αρχέτυπου κάλους, κατεβαίνει από το όρο και παρουσιάζει τον εαυτό του ως πρότυπος εκείνους που θέλουν να μιμούνται την αρετή. Και με αυτό φανερώνει τη φιλανθρωπία και την αυθονία της χάρης της οποίας έγινε μέτοχος. Εκείνοι που ασκούν με καθαρότητα την κατά Θεόν φιλοσοφία έχουν ένα πολύ μεγάλο κέρδος από τη Θεία Γνώση που αυτή προξενεί. Το να μην μεταβάλλεται πλέον η γνώμη τους μαζί με τα πράγματα, αλλά με σταθερή βεβαιότητα να καταπιάνονται πρόθυμα με όσα αρμόζουν στην αρετή. Όταν βαπτιστήκαμε εν Χριστώ δια του Πνεύματος, τηθήκαμε την κατασάρκα πρώτη αυθαρσία. Περιμένουμε τώρα την τελική κατά Χριστόν αυθαρσία του Πνεύματος, αφού βέβαια φυλάξαμε ακυλίδωτη την πρώτη με την καρποφορία αγαθών έργων και τη θεληματική νέκρωση. Όποιος έχει την τελική αυτή αυθαρσία, δεν φοβάται πλέον ότι θα χάσει τα αποκτηθέντα αγαθά. Επειδή ο Θεός θέλησε από ευσπλαχνία να στείλει σε εμάς που κατοικούμε τη γη τη χάρη της Θείας Αρετής από τον ουρανό, κατασκεύασε συμβολικά την ιερή σκηνή με όλα όσα περιέχει για να είναι απεικόνιση, υποτύπωση και μίμηση της σοφίας. Η χάρη της Νέας Διαθήκης είναι κρυμμένη μυστικά στο γράμμα της Παλαιάς. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Ο νόμος λοιπόν κατά το γράμμα παλιώνει και γερνά και καταργείται. Κατά το πνεύμα όμως μένει νέος και είναι πάντοτε ενεργούμενος, γιατί η χάρη δεν παλιώνει καθόλου. Ο νόμος αποτελεί τη χεία του Ευαγγελίου, ενώ το Ευαγγέλιο είναι η εικόνα των μελλοντικών αγαθών. Ο νόμος εμποδίζει τις ενέργειες των κακών. Το Ευαγγέλιο παραθέτει τις πράξεις των αγαθών. Όλη η Αγία Γραφή λέμε ότι διαιρείται σε σάρκα και σε πνεύμα, σαν να είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Και εκείνος που λέει ότι το γράμμα της Γραφής είναι σάρκα και το νόημά του ότι είναι πνεύμα, δηλαδή ψυχή, δεν κάνει λάθος. Και είναι φανερά σοφός εκείνος που άφησε το φτυρώμενο μέρος και δόθηκε ολότελα στο άφθαρτο. Ο νόμος είναι η σάρκα της Αγίας Γραφής όταν θεωρηθεί σαν πνευματικός άνθρωπος. Αίσθηση είναι οι προφήτες. Το Ευαγγέλιο είναι η νοερή ψυχή που ενεργεί με τη σάρκα του νόμου και με την αίσθηση των προφητών και εκδηλώνει τη δύναμή της με τις ενέργειές της. Ο νόμος είχε τη σκιά ενώ οι προφήτες την εικόνα των θείων και πνευματικών αγαθών του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο όμως έδειξε σε εμάς παρούσα στα πράγματα την αλήθεια που είχε δοθεί πρωτύτερα από τον νόμο ως σκιά και είχε προεικονιστεί από τους προφήτες. Εκείνος που με το βίο και τη διαγωγή του εκτελεί τον νόμο έχει αργία μόνο για την τέλεση της αμαρτίας, προσφέροντας θυσία στο Θεό την ενέργεια των αλόγων παθών και αργείται σε αυτό για τη σωτηρία του λόγω της πνευματικής του νηπιότητας. Εκείνος που παιδαγωγείται με τον προφητικό λόγο μαζί με την αποβολή της ενέργειας των παθών αποβάλλει και τις συγκαταθέσεις προς αυτά, οι οποίες ενεργούνται στην ψυχή του. Αλλιώς ενώ νομίζει ότι με το χειρότερο μέρος του εννοώ τη σάρκα απέχει από την κακία, θα του διαφύγει ότι με το καλύτερο μέρος εννοώ την ψυχή την διαπράττει αδιάκοπα. Εκείνος που ακολουθεί με γνησιότητα την Ευαγγελική ζωή έκοψε και την αρχή και το τέλος της κακίας του και εργάζεται κάθε αρετή με το έργο και με το λόγο. Προσφέρει στο Θεό θυσία δοξολογίας και ευχαριστίας. Είναι ελευθερωμένος από κάθε ενόχληση ενέργειας των παθών, καθώς επίσης και από τον οερό πόλεμο εναντίον τους. Και έχει μοναδική αχόρταστη ειδονή την ελπίδα των μελλόντων αγαθών, η οποία τρέφει την ψυχή.
Σε εκείνους που μελετούν με μεγάλη επιμέλεια τις Θείες Γραφές, ο Κύριος παρουσιάζεται να έχει δύο μορφές. Η μία είναι κοινή και πιο δημόδης και όχι σε λίγους θεατή. Και σε αυτήν αναφέρεται η φράση «Τον είδαμε και δεν είχε ωραιότητα ούτε κάλος». Η άλλη είναι πιο μυστική και λίγοι τη φτάνουν. Όσοι έχουν γίνει ήδη όμοιοι με τους Αγίους Αποστόλους, Πέτρο και Ιωάννη, μπροστά στους οποίους μεταμορφώθηκε ο Κύριος με λαμπρότητα που υπερβαίνει την αίσθηση. Με τη μορφή αυτή είναι ωραίος περισσότερο από όλους τους Υιούς των ανθρώπων. Από αυτές τις δύο μορφές η πρώτη είναι κατάλληλη για τους αρχαρίους, η δεύτερη για εκείνους που έγιναν τέλειες στη γνώση, ο καθένας ανάλογα με τη δυνατότητά του. Η μία μορφή είναι η εικόνα της πρώτης παρουσίας του Κυρίου, σε αυτήν που καθαρίζει με τα παθήματα τους πρακτικούς, αντιστοιχεί το γράμμα του Ευαγγελίου. Η άλλη είναι η προεικόνηση της ένδοξης δευτέρας παρουσίας του. Σε αυτήν νοείται το πνεύμα του Ευαγγελίου και αυτή μεταμορφώνει προς τη θέωση με τη σοφία τους γνωστικούς, καθώς με τη μεταμόρφωση του λόγου που γίνεται μέσα τους, αυτοί αντανακλούν με ακάλυπτο πρόσωπο τη λαμπρότητα του Κυρίου. Εκείνος που για την απόκτηση της αρετής μένει με την καρτερία ακλόνητο στα δεινά, έχει επάνω του τα γνωρίσματα της πρώτης παρουσίας του λόγου, η οποία τον καθαρίζει από κάθε κοιλίδα. Εκείνος που έχει μεταφέρει το νου του με τη θεωρία στην κατάσταση των αγγέλων, έχει τη δύναμη της δευτέρας παρουσίας, η οποία του δίνει την απάθεια και τον αμένει άπτωτος. Η αίσθηση συνοδεύει τον πρακτικό που κατορθώνει με κόπους τις αρετές. Τον γνωστικό τον χαρακτηρίζει η νέκρωση της αισθήσεως, γιατί έχει αποσύρει το νου του από τη σάρκα και τον κόσμο και τον περιόρισε στο Θεό. Ο πρώτος, καθώς αγωνίζεται με την πρακτική άσκηση να λύσει την ψυχή από το φυσικό δεσμό της σχέσεως με τη σάρκα, έχει συνεχώς το φρόνημά του καμπτόμενο μπροστά στους κόπους. Ενώ ο άλλος, επειδή με τη θεωρία αφαίρεσε τα καρφιά της σχέσεως αυτής, δεν μπορεί να περιοριστεί διόλου από τίποτε, γιατί έγινε πλέον ελεύθερος από το να υποφέρει και να κρατείται από εκείνα που θέλουν να τον κυριεύσουν. Το μάνα που δόθηκε στους Ισραηλίτες στην έρημο είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος επαρκεί σε εκείνους που τον τρώνε για κάθε πνευματική ειδονή και μεταβάλλεται σε κάθε γεύση ανάλογα με τη διαφορά της επιθυμίας εκείνων που τον τρώνε, γιατί έχει την ποιότητα οποιασδήποτε πνευματικής τροφής. Γι' αυτό σε εκείνους που με το πνεύμα γεννήθηκαν άνωθεν από άφθαρτη σπορά γίνεται άδωλο πνευματικό γάλα. Στους ασθενείς γίνεται λάχανο που τονώνει τη δύναμη της ψυχής που έχει τραυματιστεί. Σε εκείνους που λόγω της έξεως το καλό έχουν γυμνασμένα τα αισθητήρια της ψυχής και διακρίνουν το καλό και το κακό, τους δίνει στερεά τροφή. Έχει και άλλες άπειρες δυνάμεις ο λόγος του Θεού, οι οποίες είναι ανέφικτες εδώ. Όταν όμως κανείς τελειώσει τη ζωή και γίνει άξιος να του δοθούν στον ουρανό πολλά ή όλα, αυτός θα λάβει και όλες οι μερικές από εκείνες τις δυνάμεις του Λόγου του Θεού, επειδή έλαβε εδώ τα πολύ λίγα. Γιατί η ακρότητα των θείων χαρισμάτων που δίνονται εδώ, όταν συγκριθεί με τα μέλλοντα, είναι κάτι το ελάχιστο και μέτριο.

Δεύτερη εκατοντάδα. Ο Θεός είναι ένας, γιατί μία είναι η θεότητα, άναρχη, απλή, πάνω από ουσία, δίχως μέρη και αδιαίρετη. Η ίδια θεότητα είναι μονάδα και τριάδα. Μονάδα ακέραιη η αυτή και τριάδα πλήρης η αυτή. Μονάδα ακέραιη κατά την ουσία η ίδια και τριάδα πλήρης κατά τις υποστάσεις η ίδια. Γιατί η θεότητα είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και η θεότητα είναι και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Όλη η θεότητα σε όλο τον Πατέρα ίδια και όλος ο Πατέρας σε όλη την ίδια. Και όλη η ίδια σε όλο τον Υιό και όλος ο Υιός σε όλη την ίδια. Και όλη σε όλο το Άγιο Πνεύμα η ίδια θεότητα και όλο το Άγιο Πνεύμα σε όλη την ίδια. Όλη η θεότητα είναι Πατέρας και είναι σε όλο τον Πατέρα. Και ο Πατέρας είναι όλος σε όλη τη θεότητα. Και αυτή όλη είναι όλος ο Πατέρας. Και στην ίδια όλη είναι όλος ο Υιός. Και η ίδια είναι όλη σε όλο τον Υιό. Και όλος ο Υιός είναι όλη η θεότητα και σε όλη. Και η ίδια είναι όλη Άγιο Πνεύμα. Και σε όλο το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι όλο όλη η θεότητα. Και σε όλη την ίδια είναι όλο το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί δεν είναι η θεότητα κατά ένα μέρος της τον Πατέρα, ούτε κατά ένα μέρος είναι Θεός ο Πατέρας. Ούτε κατά ένα μέρος είναι η θεότητα στον Υιό, ή κατά ένα μέρος είναι Θεός ο Υιός. Ούτε κατά ένα μέρος είναι η θεότητα στο Άγιο Πνεύμα, ή το Άγιο Πνεύμα κατά ένα μέρος είναι Θεός. Γιατί ούτε μερίζεται η θεότητα, ούτε είναι ελλιπής Θεός ο Πατέρας ή ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα. Αλλά όλη η θεότητα είναι η ίδια τέλεια, τελείως τον τέλειο Πατέρα και όλη τελείως τον τέλειο Υιό, η ίδια και όλη τελείως η ίδια στο τέλειο Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Πατέρας είναι όλος τελείως σε όλο τον Υιό και στο Πνεύμα και όλος τελείως σε όλο τον Πατέρα και το Πνεύμα είναι ο Υιός και σε όλο τελείως και σε όλο τον Πατέρα και τον Υιό είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και είναι ένας Θεός ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί μία και η αυτή είναι η ουσία και η δύναμη και η ενέργεια του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και δεν υπάρχει ούτε νοείται καμιά από τις τρεις υποστάσεις χωρίς τις άλλες. Καθενόηση ανήκει στα όντα που νοούν και σε αυτά που νοούνται. Ο Θεός όμως δεν είναι από εκείνα που νοούν, ούτε από εκείνα που νοούνται γιατί είναι πάνω από αυτά. Διαφορετικά περιορίζεται ή από την ανάγκη της σχέσης με τον νοούμενο αν θα νοούσε ή με το να υπόκειται φυσικά σε εκείνον που τον νοεί αν θα ήταν νοούμενος. Απομένει λοιπόν να παραδεχθούμε ότι ούτε νοεί ο Θεός ούτε νοείται, αλλά ότι είναι πέρα από το να νοεί ή να νοείται. Γιατί οι ιδιότητες αυτές ανήκουν εκ φύσεως στα ύστερα από εκείνον. Κάθε νόηση όπως έχει τη θέση της οπωσδήποτε σε κάποια ουσία ως ιδιότητα, έτσι έχει και την κίνησή της γύρω από κάποια ουσία με ιδιότητες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να την δεχθεί κάτι που υπάρχει καθεαυτό, απόλυτα ανεξάρτητο και απλό, γιατί και η νόηση δεν είναι ανεξάρτητη και απλή. Ο Θεός όμως επειδή είναι και κατά τα δύο απόλυτα απλός και ως ουσία δηλαδή δεν είναι κάτι που νοείται και ως νόηση δεν έχει καθόλου ένα δεδομένο υποκείμενο, δεν είναι από εκείνα που νοούν και νοούνται, γιατί βέβαια ο Θεός είναι πάνω από ουσία και νόηση. Για όλες τις ευθείες γραμμές που ξεκινούν από ένα κέντρο, αυτό παραμένει η ολότελα διαίρετη αρχή τους. Έτσι και εκείνος ο οποίος αξιώθηκε να βρεθεί μέσα στον Θεό, θα μάθει με μια απλή και αδιαίρετη γνώση όλους τους λόγους των δημιουργημάτων που προϋπάρχουν σε αυτόν. Όταν η νόηση παίρνει τη μορφή όσο νοούνται, τότε η μία νόηση διαιρείται σε πολλές νοήσεις, παίρνοντας μορφή ανάλογα με κάθε ένα είδος όσο νοούνται. Όταν όμως ξεπεράσει το πλήθος των αισθητών και νοητών που της δίνουν μορφή και γίνει εντελώς χωρίς μορφή και σχήμα, τότε με κατάλληλο τρόπο ο λόγος που είναι πάνω από κάθε νόηση την οικειοποιείται και τη σταματά από όσα εκ φύσεως την αλλοιώνουν με τις μορφές των νοημάτων. Εκείνος που φτάνει στο σημείο αυτό αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών.

του αιώνα των αιώνων να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με Θεό κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η μαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό. Σύ μόνο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σου επίησα όπω αν δικαιωθήσει εν τη λόγη και νικήσουν κρινεστέσε. Ιδούγαρα ανομία είναι αλήθεια και αναμαρτία σκίσει σε με μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια είναι γάψα στα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνεί με και υπερχιών λευκανθίσω με. Ακουντιεί με αγαλία στην κεφροσύνη αγαλιά σου τη θέα τα επιπλωμένα. Απόστοπου στον πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάστα τη ανομία μου εξάλψουν. Καρδίαν καθαρά να κτίσω εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσουν τη εγκάτση μου. Μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στου οδού και σε δισέψε επιστρέψου. Ηρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία με αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλει ασύ ένα εδώ κάνω λόγω αυτό μου το εκδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθνο κύριε εν τη δοκία Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφορά και ροκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ η πορευόμενη ενώμα κυρίου, μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτα συντολά του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοιε σκυνθώ εν το εμέ επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτητη καρδία στην ομιμαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλασή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδωλεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησε ρε μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν την όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δυνατεότητα εν διοδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου, περίελε τον ονειδισμό, μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου, ζήσον με, και έλθει επί με το ελαιό σου, κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τι ονειδίζου σου με λόγων, ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενον πλατισμό του τα συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη συγνώμην. Και εμελέτων τα συντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προ τα συντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη καρπαρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην τον κρυμάτο απεώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνείς την ενικτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου.

0: Θεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάν τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδασμοι στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ού καταράχνη του φλάξα στα σύνολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σύνολά σου. Του ελαίου σου κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι το ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με συνέτησον με και μαθήσαν τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισαν. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν σε με, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σαντολέ σου. Επιστρεψά το άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου ει το λόγου σου επίλπισαν. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθη να σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμι παράνομη αδολεσκίας, αλούχος ο ανώμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι πλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με, ως γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμείς σε πάσα αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίδης μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθνε ως φόδρα Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός με δόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός για του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμεψη. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστανούντα από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου ει αγαθών μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσασα συντολά σου και το ορθούμενη πάσα να δουν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τη εντολά σου υπεπόθυν. Δόξα πατρί και αιώ και αγίο πνεύμα και νύν και αιή και στου αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και αιώ και αγίο πνεύμα και νύν και αιή και στου αιώνα του αιώνα μην. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη εντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξώνουν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον όνομα σου. Δίκαιο ή κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα ει του λόγου σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, κύριε, κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσαμε. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει, κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσαμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσαν. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσαν. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριό σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά του ιδέησή μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά με ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνο πρόβατον απολωλό, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκεπελαθόμιν. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα τη νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν πατέρα παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γη ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των ιών του Θεού των μονογενή, τον εκ του πατρό γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φω εκφωτό Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σου τρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα ει του ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού ου τη βασιλεία σου καίστε τέλο. Και ει το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του πατρός εκπαρευόμενο το σύμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και στον ασυνεών να μην. Παναγία τριά σε λέει σου ρημά, κύριε λάστα τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρησαν του ανομία μην. Άγιε επίσκεψε και οι ασθενεί μόνο είναι και το όνομα σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νύ και αή και ει του αιώνα του αιώνα μην. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκα λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσετε η φωνή λέγουσα ιδού ονυμφίο σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξεις και μην είσαι έξω θενκρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νύν και αίκης του αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προσωτηρία δια της παγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνο τη ζωή μου προς εντολά σου, τα ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίες κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην νότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαθώρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάχε, ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και σε πίστε σε κρίμαση όσων των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σωνίκ τριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ τα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλλά γρηγονούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμη στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαστος και ανέκφραστο σιδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίαστα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και εστί αριθμός, των παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπως αν δεν ηθόμενα περισπάστος άδυντα και ψάλι, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας της ασθενείας ημών, ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχ γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς εφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νύστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Μνήστητε Κύριε τον επελπίδιν αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνουσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπτουν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε Λέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάς σε Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ασθενείες κατεχημένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατα έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και λογισμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιην και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, πίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλώς ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλόσου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: και δεν το κάνω όλο σωστά.
1: Δεν το κάνει αυτός, οπότε μόνο από εκεί τα πόδια. Και άλλα διάφορα, ήταν και ο παιδιός. Την ημέρα του παλί. Ήταν το παιδί της Ρετσούλου, η Πέτσα, η Ρετσούλου, η Τσούλου, η Πετρούλου, η κυρία Μαρία.
2: Είναι θείο τη Πασιλιά, μια φορά δεν ξέρω τι είναι θείο. Είναι μια φωνή, βέβαια.
1: Ναι, αυτέ πάνε μια φωνή, ήταν και αυτέ.

0: Καλημέρα. Έτοιμοι. Θα ψάχνεις κιόλας σήμερα. Δεν θα ρωτήσω έναν άλλο, ψάχνω. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενήν και αείγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συμπόρισον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενήν και αείγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφήνει τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκλης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη σου, η δόξα του Πατρός σου, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεων το σταυρό εκουσίως τη επωνύμων σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν της ίν, όπλων ειρήνης αείδητων τρόπεων. Και νύν και αείκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχητε, μη παρήτης αγαθήτα ηκεσία ημών, πανίνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός, δεόμεθα σου υπάρξον και ελέησον, τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Ότι ο λεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντα.
0: Δόξα τη Αγία και μουσίο και ζωβιό και διαρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύθησαν οι πληγοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσω με από μεριά των λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου ότι εσύ επάταξες πάντας τους εκφαίρενοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει σάμι και επεστήριξα στρεβεμέ τη χείρα σου. Πού και στην ίαση σε τη σακή μου από προσώπου τη οργή σου, πού και στην ειρήνη εν τη οστέλη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύτησαν υπε με. Προσώζωσα και σάψαν εμβόλοπέ μου από προσώπου τη απροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθινα οστέλη όλη την ημέρα σκυτροπάζων υπορευόμουν. Ότι εψώ με βρίσκεται ανεβεκμάτων και ουκέ στην ίεση σε τη σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ως πόδρα οριόμενα από στεναχμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στεναχμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ίσχυς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στην ετεμού. Οι φίλοι μου και η πλησί μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έχιστά μου από μακρόφεν έστησαν. Και εξεδιάζω το ζητούντε στην ψυχή μου και ζητούντε τα κακά μου ελάλησα ματαιότητα και το λιότητο όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοπό σου πήγον και ω η άλαλο σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο ω άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σύ, Κύριε ήλπισα εσύ είσαι ακούσει Κύριο Θεό μου. Ό,τι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σελευθύν επόδα μου επεμέ μεγαλωριμόνισα. Ό,τι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και η αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου σώσκη και κρατέωται υπέρ εμέ και πληθύτησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι αταποδιδόντες μη κακάν τι αγαθών εδιεβαλών με επικατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωφθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου πόσα πρόσθεση άξιμο γη ερήμο και αβάτο και ανίδω. Ούτως εν το Αγίο όχθη σου του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσω το έλεος σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επιστρομής μου ενδυσόρθησε μελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και επισκέπη τον πτερίγο σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εκρατήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη τον περίγω σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

0: εμάκνα στους γνωστούς με πεμού εθεντό με θέλημα εαυτής. Παρεδόθηκε ούπως εξεπορευόμενη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Κύριε, και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασε προσέ τα σχήρα μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσει η ιατρή αναστήσιος και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε σε το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου, παι μου. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε την νεότητό μου. Ψωθήστε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Έπεμε, έπληθαν οι ορτέ σου, οι φοβερισμοί σου, εξεχάραξαν. Εκύκλωσαν με ω ήλιο το ρόλο την ημέρα, περιέσχουν με άμα. Εμάκνα σε παι μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έρθιζα και η νυχτή εναντίον σου. Εισερθέ το ενώπιον σου και προσευχή μου, κλείνον το ού σου ει την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα ένε λέει και εκτιρμή. Τον επιπλώντα ένα γαθί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε το εσέτου η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος του θύμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος ορμιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημήν, δε κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, αμάκρυνον αθμών τα σανομία ημών. Καθώς οι κτίροι πατήρι ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμίστιο του φούς εσμένου. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού τους εξαφήσει. Ότι πνεύμα δίρθεν εν αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα οι δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε ενισχύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κυβίεσε με πεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γλίαν υδρώσει. Καχή εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και μειωθήσω με τι κατεβαίνουσε τη λάμπη. Αγουστών ποιήσω με το πρωί το έλεό σου ότι τη σύμπησα. Γνώρισό με, Κύριο, τον εμήν πορεύσω με ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με τη ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία έλεγχε του ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του νεκρού μου. Και απολύ πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια οίκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου παντός του κτήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των βυστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.

0: Προκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Σερκλεών των οδηπόρων των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Περτουριστήν εμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθαν.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Σομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το

0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημανεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

ο δε Θεός βασιλεύσει των προαιώνων ηγάσα του σωτηρίαν εν μέσω της γης, η Εκκλησία βοάζει Χριστέ ο Θεός, εν κέντρο και πέφτει και κυπαρίσω προσκυνούσασε, νίκας της βασιλεύσιν ημών,

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον κρίνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο είπαν το και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νυχτυρικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθη και αναμαρτίες εκκλησίς έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Γαντίς με ισόπη και καθαριστήσω με τιμής με την τεχειό να λεπτανθήσω μου. Ακουτίς με εγαλίες την κυφροσύνη να αγαλιάσουν δε ως θέα δεταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησες θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπαινωμένη εν ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχος.
1: Νεύση σου προς γεώδη αντιτυπία με τύχθη ή προς ευδιάχητον, είδα τον φύσης Κύριε όθεν αυρόχος θεζεύσας, άδη Ισραήλ όδη επί νίκαιον, δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, σταύρος είναι ο δεσπότης ονειδιζόμενος φέρει βρωτών αφαιρούμενος, ονείδη ως φιλάνθρωπος λόχη πλευρά εκεντάται, ταύτη κατασπάτων εχθρών των πολέμιων, δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τίνας καθά περτόξων των σών σταυρών ελέη. Βέλεση κατέστρωσα στον ύλο των αντίπαλων, σώτερ διαπού εκείνου πάλε τετρωμένος ανθρώπους υγείο σας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, έμαση των Αγίων, τα εναγή των αιμάτων επάφθη, μοιάσματα, ειδόλους προσφερόμενα, πάσα δι υγιής υγιάστη, τούτους ερενέσι αΐ μακαρίζουσα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ύμνησαν και δυνάμεις των ουρανών, τους γήινους οράς εσώματι ασωμάτως, παλέοντας όθαν αγωνιοθέτης, τούτους τους σου στεφάνους νικήσαντες έστεψε. Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ίγνητε γραμματείον το του Αδάμ ανεβώα υπάναγνος δέσποτε, λόχι η έτροθέντε σου όθεν υμνώσε το πάθος πάση το πηγάσον απάθεια δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, άρματι νοητό επιβάς ως αληθώς τριστάτας, επόντισας του νοητού Αιγυπτίου εν τη των αιμάτων σου ερυθρά, μαρτύρων κλαίος καλήνικια. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, θεία περιβολήν εν δυσάμενος οφέ, στολήν την επιγίνη επεδεξίτο παμάκαρ και προς τον αγώνα όρμησας και των εχθρών εθριάβεσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λύσαστας του εχθρού πολυπλόκους μηχανάς, δεσμής εν της άθλης σου και ενέργητον τούτων, έριψας και εις γην, καλήνικε και της ποσής σου συνέτριψας. Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ήμπερ των προφητών προαιώρα καχωρός, ως πύλην ουράνιων και βάτων ακατάβλεκτων σε παρθενομήτων άκραντε θεών τεκούσα επέγνωμεν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, της Θείας Φωτοδοσίας χάρετη καταλαμπρύνεται του συμνητάσου μάρτης του Χριστού Θεοδότη, δισόπισον μαρτυρική λαμπρότητη και παρθενία διαλάμπουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η Θείο δυναμωθήσα πνεύματι και κατησχήνασα των πονηρών πνευμάτων την πληθύν Θεοδότη πανέφημε πνευματικές φεδρότηση του σι υμνούντες κατεφέδρυναν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νομίμως προς τον αγώνα έδοξε μάρτης εχώρησας τον Θεοπνεύστον λόγο διδαχές κοσμουμένη λαμπρότητα και τας βουλάς εμάρανας των ασεβούντων Παναίδημε και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παρθένος του Βασιλεί, παρίστασε σύ απεινέχθη Χριστό ότι ευκλεεί, εκλεκτή σου ο πίσω και σε πτής υπέρ νου Θεομήτωρος και ιερών ανάθημα υπ' ουρανίου ναού γέγονας. Ο καταρχάς τους ουρανούς παντοδυνάμου σου λόγο στερεός σας Κύριε Σωτήρ και τον παντουργό και θείο πνεύματι πάσαν την δύναμη αυτών εν ασελεύτομαι πέτρα της ομολογίας σου στερέωσαν. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Ο διατίνας ουρανό καθά παιδίνει νυκτυρμών απετάθης χείρα εν σταυρό χείρα σακρατούς αδάμα μάρτημα ιόμενος όσων βαθείς και ακυρός αφαρπάζων πάντα του δολίου πολεμήτωρος. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Σε τους ακάνθες βασιλεύ λαός παράνομο στέφη των δόξα στέψαντα βρωτούς και παρακοή αδάμ την άκανθον απορριζώσαντα Χριστέ και εμφύτευόντα πάση της θεογνωσίας τα βλαστήματα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Φύση υπάρχονται στην ητή Αθανασία εν τάφτη μελετήσε ύλε στη σοφία ιδιώτης ποινάς τα στλήψεις μάρτυρες τους διωγμούς και ξεσμούς τα στον μελών εκοπάς άπαντα γηθόμενα υπέστησαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Υπερηφάνω λογισμό των εξαλείψε τα πάντα απειλούντα δόλιον εχθρών ημείς αθλητέ εταπεινώσατε ταπεινωθέντες σε Χριστό και ανυψώθητη κράτος θείων κατά αυτού αναδυσάμενη. Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς των εθελώθητων αμνών επί το πάθος εθλώντη καθορός αμήτρε και αμνάς δακρύων πηγάς προχέης λέγουσα τι τούτο τέκνον ιερών πως θανατούσε ζώσε πάντως τους θανώντας προμηθούμενος. Αγία του, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τι του Χριστού αγάπη τετρωμένος ο μάρτης ανέκραξεν και τις αγώνες εγκαρτερών ίσως μην δραμούσε μύρον ακολουθών το πάθη σου τη αθλήση διά του αίματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ανεπιβούλευτος διατηρήθης εκ της βελών του όφεως τη συν γάρ τέρνας ο σοφιστής εν της ύλης διατρίσας την κεφαλή συντρίβεται καλήνη και τους άθλους σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών κατά τεμών την πλάνη την τα σακάνθας μαχαίρατη του πνεύματος τη του Χριστού πίστην απλανός εγεώργιεσας παμάκαρ εις εκατόν τους πόρος προσάξας το δεσπότη σου. Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς ανερμηνεύτη τόκου και λοχίας ημώνη μήτυρ γέγονας εν τον ιδίου σου την προσού συλλαβούσα Θεόν λόγο και γαλουκούσα παρθένων ως βρέχον το πανά προάναρχο. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν ρημάτων σου τες προλοχές περισχεθείς ο δισεδής τύρανος τις φυλακές όετο αντικατέσχην την Ανδρία σου. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο πόδος του Θεού την προθυμία της ψυχής εύτονον μάρτης Χριστού έδειξε και την προσωτήρως επιήνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα της αρκός μεν περιφρονήν επιμελήστε δε ψυχής έσπευσας όθεν δεινάς μάστιξη κατά τεμνόμενη υπέφερες και νυν και αιή και ισόνα στον αιώνα μην θυμίαμα προσινές επιτεθέν μαρτυρικές άθραξη τον νοητό άθρακη των εκ του παρθένους ή γέγονας.
2: Εφραίνεται επί σύ, η εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα σύμου.

0: Χριστού. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ζήλωνε Θεόν εν τη ψυχή σου.

και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπαναμόμητος, αμνάς και παρθένος, ον απεκείσεν ιών υπλωμένων, επί σταυρού ως έβλεψεν οδύνες την ψυχήν,

0: έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αγγείλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κυρία.
0: Σήμερα ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθήσεν το Σταυρό Εκουσίου, η επωνύμω σου κοινή πολιτεία, του συγκυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον επί δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών, νύχα οριγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συν, όπλων ειρήνη αή των τρόπων.
1: Όπλων ειρήνη αή των τρόπεων.
2: Η 29η του αυτού μηνό, μνήμη του Αγίου Μάρτυρο Καλλινίκου. Βληθείς ο καλή Νίκος εν τη καμίνο, τον Νικολαλές έβρε και θείο στέφος, η γάδια φαινάτη φλόχτης καλή Νίκον κατέταψε. Δι' αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής. Θεοδοτήν, τίθηση την Θεοδότην, το πυρ καμίνου συντρισήν τέχνης φίλης. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πατήρ και Μήτυρ με τα δύο τέκνων αυτών πυρί τελειούνται. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και Βασιλίσκου εν της Δαρίου και των Αγίων Βενιαμίν και Δηρίου πλησίων των Παλατίων του Εβδόμου και μνήμη του Μακαρίου Ιωάννου του Στρατιώτου και Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως και του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Είναι δυνάστας από θρόνο και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν έκλεισεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα με συγκρίτως των σεραφήν την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεών.

0: Χριστού. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σένους η πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπους στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.

0: Σοι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και Σοι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και την γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύσε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα με προκύσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγινήθης ημίνη και νεά και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το ποτί σου οξόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιπτήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κυρώσομεν την ευθύνην δέησιν ημών το Κυρίων. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέους ηκτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
3: και το Πνεύμα Σου.
2: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν.
3: Συ Κύριε.
2: Σον καρεστήν το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και Εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.

Ενεπλήστημεν το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και γαλλιασάμεθα και εφράθημεν επάστες ημέρες ημών. Εφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσες ημάς ετών,

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το ονοματί σου ύψιστε. Το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατανύχτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συμπόλησον της ανομίας ημών. Άγιο επίσκεψε κυρίασε της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κυρίω και Υιό Πνεύματι, γεννήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

0: και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Θεός, το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατά του Θεού.
2: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε.

0: ημανεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος

0: Χριστού. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εα

0: Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Ο συνέφημο και μαχητή και κονό στην Κρήτη κατήβρε σα είτε απόστολε τι έχει τον λόγο σου. Όσο ταύτη νησίξα προς το φως του Κυρίου, ούτω και νη τους πόθος ετοιμώντας πομάκαν, ως έχουν παρησίαν πολλήν φώτη.

0: πλέον το παιδεύω.
1: Άγιος Ισχυρός, Άγιος

ουκ ανθρώπης λαλήν, αλλά το Θεό. Ουδείς γαρακούιν, πνεύματι δε λαλήν ισχύει.

0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ.
0: Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου οικοδεσπότη. Ως της εξήλθε άμα πρωί μισθός αστεργάτας εις τον αμπελώνα αυτού. Συμφωνήσαστε μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέραν. Απέστειλε αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν είδεν άλλους εστώτας εν τη αγορά αργούς και είπεν εκείνης. Υπάγεται και εμείς εις τον αμπελώνα και ο εάν η δίκαιον δώσω ημίν. Ιδε απήλθον πάλιν εξελθών περίν έκτην και ενάτην ώραν επίησενος αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής. Τι όδε εστήκατε όλην την ημέραν αργή, λέγους είναι αυτό, ότι ουδείς ημάς εμισθώσατον.

Οψίας δε γενωμένης λέγει ο Κύριος του αμπελώνος στο επιτρόπο αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσε αυτής των μισθών αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρι την ενδεκάτην ώραν έλαβον αναδυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλοίον αλείψονται και έλαβον και αυτοί αναδυνάριον. Λαβώντες δε γόγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες ότι ούτι έσχατη μίαν ώραν επίσαν και ίσους ημίν αυτούς επίσας της βαστάς εσύ το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθείς είπεν εν ή αυτόν, ετέρε, ούκα δικό σε, ουχή δυναρίου συνεφώνης άσμη, άρον το σόν και είπαγε, λέγω δε τούτο το εσχάτο δούνεος και εσύ, Ιου καίξεστη μη πείσε ο θέλω εν της εμείς, ή ο οφθαλμός σου πονηρός εστί,

Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ο μόνος Άγιος και Ενακλής αναφοβόμενος σε την ειδής από τον μόνο αγαθόν και γρήγορα επιβλέψε να πεμέ τον αμαρτό και τριουδούλωσε και καθάρισα με την ψυχή τε κανή δε από εξηγητής σας πονηράς. Και κάνωσα με τη δυνάμη του Αγίου στο Πνεύματος ενδεδειμένων την τίσσερα και ας κάνουν παραστήνη και ίδια στο τραπέζι και ρουργήσε το Άγιον και άχθαντον στο σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρ προσέρχομαι, κυρίως τον εαυτό χαίρεται εδώ μέσω μια αποστρέψη στο πρόσωπο όσο μην αποδοκιμάσαι με κάδος αλλαξίους ον προσελευθύνσης και την

0: αγοράζει το φορμουτάξι.
1: Εικόνη.
0: Σαν οι ποιοτικοί να αποθώ με τα μέρη μου ανώ στο βασιλέα των όλων των δεξόμενων.

Προσαρμοστεί.

Παλαιοκράτερο, ο μόνος Άγιος Οδηφόμος της Ινελέως Ερφαράτων επικαλουμένης είναι η καρδία προορισμό των μαρτών την δέησιν. Και προσάγα για το Άγιο Συστήριο και κάνω φροντίσει τώρα και θυσία πνευματικά συμπέτων με τα αρματιμάτων και το του λαού νοημάτων και κατέξον ριχάνιν ο οποίος του γίνε σε πρώτον της δεησιμόνης και επισύνας ο πνευματής του χαρητός του αγαθών εχνάς και τα προκείμενα δώρα τα θα και επιπάντα το λαό σου. Πληρώσομεν τη δέησιν ημών το Κυρίων.

Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσατε. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανερθώντα ει του ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό. Και πάλι ερχόμενων με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου θέστε τέλο. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άγιος ή και Πανάγιος ή και μονογενείς Υιός το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγάλο επίσης δόξος ως τον κόσμο σου και συγκάψας ως τον Υιός του Μονογενούν. Είναι πάσο πιστεύω σε αυτόν και απόλυτα λέγεις με Ιόνιον ως ερθόν και πάσαν την θερμόν οικονομία πληρώσας την νυχτή παραδίδου του. Μάλλον δε αυτόν παραδίδου υπάρχει στην κόμψο ίσως σωτηρίας. Λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχρά.

την προσφέρομαι στη λογική τάφτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιο Λεγμάς και τα προκείμενα δώρα και πίσω των μενάρτων των τίμιων σώμα του Χριστού Σαμήν το δέντο ποτηρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού Σαμήν μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίο Αμήν. Ώστε γενέσετε με τα λαμονίψη ψυχής άσυνο μαρτύρος κοινωνία του Αγίου σου πνεύμα της βασίλειας ομών πήρωμα εις παρησία την προσέβης κρυβές κατάκριμα. Έτσι προσφέρουμε στη λογική τάφνα τρένη υπέρ των εμπίστεων, αποσταμένων προπατώρων, πατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων.

πάσα και ποιος θα πρέπει να ξαναπώ παντός του Παλατίου των Τεντός, από τη Συνεκών του Βασιλιών και του Αγίου. Ήρεμα και Κύριε, της πόλης εν είπα ρηκονομήσεις, πλεόντων αντιπορών των Τεντών, σε τελείως απομνήστε, Κύριε, και καλή αλλασία, σωρώ με

0: Πάτερ ημών ο Άγιος Ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η Βασιλεία.

πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός και από τον Βασίλειο σου και ορθές το Αγιά σου μας, ανώ το Πατρές εν καθήμου και αγαπημένος ανώ σου και κατά εξίουσον την κρατεά χέρι με τη δύναμη του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σε αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάς τη τίμη το μαρτωλό και λέησόν με, ο Θεός ηλάς τη τίμη το μαρτωλό και λέησόν με, ο Θεός ηλάς τη τίμη το μαρτωλό και λέησόν με.

0: Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός,
1: πάντοτες διόμενος και μηδέποτε το πανόμενος, αλλά τον μετέχοντας Αγιάλο, πύρο από Κοντήρου, πίστεως Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ζέσεις πίστεως πλήρης Πνεύματος Αγίου, αμήν. Έτσι πιστεύω ότι θα έρθω τόσο για να μου συγχωρήσουν τα ακούσματα. Ιδού βαδίζω να περάσω πάνω από αυτό το δίπλο στο μυστικό σου και μέσα τόσο κατά πολύ.

Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων ακράντων αθανάτων επουρανίων ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ο ευλογώντος ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντος επισήπη πειθώτος, όσο των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούσαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν μόντο στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρημα τέλειον άνωθεν εστί καταπαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τας πρεσβείας της Πανεχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, να γίνουν ενδόξαν και πανεφήμων Αποστόλων Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, Νικολάου Επισκόπου Μύρου της Λυκίας Θεματουργού, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκου και Θεοδότης μετά των τέκνων αυτής, όν την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροδές, καλή σας ημέρα. 29 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου του Ενχάγκρα. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Καλλίνικος καταγόταν από την Κιλικία. Άνθρωπος γενναιόδωρος, με γερά ριζωμένη την πίστη στην καρδιά του, από τότε ακόμα που ήταν παιδί, διέτρεχε περιοχές και χωριά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, φέρνοντας πολλές ψυχές στην οδό της σωτηρίας. Φτάνοντας στην Άγκυρα της Γαλατίας, άρχισε το κήρυγμά του, παροτρύνοντας τους εθνικούς να αποστραφούν τη λατρεία των μάταιων και άψυχων ειδώλων για να φτάσουν στη γνώση του Θεού, του ποιητού των πάντων. Οι επιτυχίες του κίνησαν το μίσος ορισμένων ειδωλολατρών, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον διοικητή Σακερδότα. Ο Άγιος Καλλίνικος προσήχθη ενώπιόν του και ομολόγησε ότι ήταν δούλος του ζώντος Θεού και δήλωσε ότι κήρυτε τη διδασκαλία του Χριστού ώστε να σώσει και άλλους ανθρώπους από την άγνοια με την ελπίδα να κερδίσει έτσι την αιώνια ζωή κατά την επαγγελία της Γραφής. Κάλεσε μάλιστα τον διοικητή να απαρνηθεί και αυτό στην ειδωλολατρία. Έξαλλος ο Σακερδός τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Ενώ τον μαστίγωναν με βούνευρα, ο Καλλίνικος είχε στραμμένο στους οφθαλμούς της ψυχής του προς τον Κύριο, ευχαριστώντας τον που του επέτρεψε να υποφέρει για την αγάπη του. Εν συνεχεία, ενώ του ξέσχιζαν τις σάρκες με σιδερένια άγκιστρα, εκείνος ενέπαιζε τους δαιμίους που ήσαν ανίκανοι να τα βγάλουν πέρα με έναν γυμνό και άοπλο άνθρωπο. Ο Σακερδός πρόσταξε τότε τους ανθρώπους του να του φορέσουν σιδερένια σανδάλια με καρφιά και κοφτερές λάμες και να τον σύρουν πίσω από το άλογά τους μέχρι την γάγκρα της Παφλαγωνίας που απήχε 80 μίλια για να παραδοθεί εκεί στην πυρά. Στην στήριξη της Θείας Χάριτος του Θεού, ο Άγιος διέτρεξε 60 μίλια κάτω από ανυπόφορη ζέστη, εύχαρης και προπορευόμενος σχεδόν της συνοδείας του. Φτάνοντας σε τόπο, ονομαζόμενο Μάτρικα, οι στρατιώτες, εξαντλημένοι από τη δίψα και ανίκανοι να συνεχίσουν, έπεσαν στα πόδια του και τον οικέτευσαν να κάνει κάτι. Ο Καλλίνικος προσευχήθηκε και αμέσως ανάβλησε από έναν βράχο πηγή, όπως άλλοτε για τους Εβραίους στην έρημο της Αιγύπτου, η οποία έκτοτε έλαβε την ονομασία πηγή του Μάρτυρος Καλλινίκου. Φτάνοντας στη Γάγκρα, οι στρατιώτες δίσταζαν από ευγνωμοσύνη να εκτελέσουν τις εντολές του τυράννου και χρειάστηκε ο ίδιος ο Άγιος Καλλίνικος, που ανυπομονούσε να συναντήσει τον Κύριο, να τους ενθαρρύνει να στήσουν την πυρά. Ερήφθη στις φλόγες, δοξάζοντας τον Θεό. Τα τίμια λείψανά του χορηγούσαν στα μετέπειτα χρόνια την ευλογία και βοήθεια του Θεού στους χριστιανούς της περιοχής.

Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τριών τέκνων αυτής. Μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Ο Άγιος Ιωάννης υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στην κοόρτη την καλουμένη των Ταϊφάλων κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν. Αποσταλής με άλλους στρατιώτες να διώξει τους χριστιανούς, υποκρινόταν ότι εκτελούσε το καθήκον του, αλλά κρυφά βοηθούσε τους φυλακισμένους και τους έδινε τα μέσα για να διαφύγουν. Διήγε βίο νηστείας και προσευχής, συμπονούσε τους θλιβωμένους, μοίραζε τον μισθό τους στους πτωχούς, επισκεπτόμενος τους ασθενείς και κατατρεγμένους με σκοπό να βελτιώσει την κατάστασή τους. Διάνυσε το βίο του με θεάρεστα έργα παρά τα καθήκοντα του επαγγέλματός του, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε σε τόπο λεγόμενο Πανδέκτη, προοριζόμενο για την ταφή των ξένων. Μετά από λίγο καιρό παρουσιάστηκε σε όραμα σε μια γυναίκα, φανερώνοντάς της το όνομά του και τα έργα της ζωής του. Έκανε και άλλα θαύματα μετά θάνατον, ιδιαίτερα χάριν των δούλων που ήθελαν να φύγουν από τους αφέντες τους. Προείπε βαρβαρικές επιδρομές και αποκάλυπτε τους κλέφτες.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Κωνσταντίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου ή του Μικρού. Γεννημένος το 401, ο Θεοδόσιος ήταν ακόμη μικρό παιδί όταν έχασε τον πατέρα του, αυτοκράτορα Αρκάδιο. Ανατράφηκε από την αδελφή του Πουλχερία μέχρι να μπορέσει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, την οποία διοίκησε ως αν Εκκλησία Θεού. Ο μισόκαλος διάβολος, μην υποφέροντας να βλέπει την Εκκλησία εν ειρήνη, υποκίνησε την αίρεση του Νεστορίου, οπότε ο Θεοδόσιος συγκάλεσε στην Έφεσο το 431 την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αναθεμάτισε τον Νεστόριο και τους οπαδούς του. Φιλεύσπλαχνος και πράος, φιλομόναχος και φίλος των ανθρώπων των γραμμάτων, βασίλεψε 42 έτη, κατά τα οποία κατόρθωσε να αποτρέψει την εισβολή των Ούνων και έκτισε γερά τείχη για την προστασία της βασιλεύουσας. Αναδιοργάνωσε εξάλλου το πανδιδακτήριο και τη διδασκαλία και έλαβε πρόνοια να ανεγερθεί πλήθος ναών και μονών. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 406 μετά από πτώση από το άλογο του.

του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, του εν τη θαλάσσι τελειοθέντος και του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου του Γέροντος, ξύφι τελειοθέντος, τον εν τη συνοικία του Δαρίου Αναπαυωμένου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βενιαμίν, Βένιου και Βινέου, πλησίων των παλατίων του Εβδόμου Αναπαυωμένων. Μνήμη πατρός και μητρός μετά των δύο τέκνων αυτών, πυρή τελειοθέντων.

γράφει αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ρωμανού, ηγουμένου της Μονής Κίρζατς. Όταν ορισμένοι μοναχοί της Λαύρας της Αγίας Τριάδος ήλθαν σε αντίθεση με τον Άγιο Σέργιο, όταν θέλησε να επιβάλλει στη Μονή του το κοινοβιακό σύστημα, ο Άγιος, αρνούμενος να προκαλέσει έρηδες, εγκατέλειψε την Μονή και αποσύρθηκε στην περιοχή του Βλαδιμίρ, σε τόπο απομονωμένο, κοντά στον ποταμό Κίρζατς. Έκτισε εκεί ένα κελί και εγκαταβίωσε ησυχαστικά. Λίγο αργότερα ήλθαν κοντά του και άλλοι αδελφοί και ο Άγιος έλαβε από τον Μητροπολίτη Αλέξιο την ευλογία να κτίσει ναό αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό. Κατόπιν ο Άγιος Σέργιος ενέδωσε στην πιεστική παράκληση των μοναχών του και επέστρεψε στη Λαύρα.

από τον Άγιο Βαρλάμ το Χουτίν και το διάδοχό του Άγιο Αντώνιο του Ντίμα. Άφησε την Μονή Χουτίν για να ακολουθήσει τον ερημητικό βίο μαζί με τον μαθητή και συνασκητή του Κόσμα σε μια έρημη Χερσόνησο του ποταμού Πόλιστ στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Περί το 1220 ίδρυσαν εκεί Μονή αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο που έλαβε την ονομασία Μονή της Χερσονήσου Κόζα. Αφού έδωσαν εκεί τον αγώνα τον καλό, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στον Κύριο για να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών κατά το έτος 1240.

0: Πέφτει αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Μπόγολεπ, του εντσέρνιγιάρ, του μεγαλόσχημου παιδός μοναχού. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου, του εν Γεωργία. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Λούπου, επισκόπου της Τρουά. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 29 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1014, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο II τον Βουλγαροκτόνο νικά τα βουλγαρικά στρατεύματα του Τσάρου Σαμουήλ στη μάχη του Κλειδιού, ενώ τυφλώνονται ένας προς έναν οι 15.000 εχμάλωτοί τους.
1: Σαν σήμερα, το 1829, ο Ιωάννης Καποδίστριας διανέμησε ακτήμονες 200.000 στρέμματα εθνικής γης.
0: Το 1836 πραγματοποιούνται τα εγγένεια της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι.
1: Σαν σήμερα, το 1856, πεθαίνει ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
0: Το 1890, δύο ημέρες μετά τον αυτοπυροβολισμό του, αφήνει την τελευταία του πνοή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος, θρηλυκή μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-ιμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στα μεταγενέστερα κινήματα του εξπρεσιονισμού, του φοβισμού, αλλά και εν γέννη της αφηρημένης τέχνης.

0: Ζωής. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών.
1: Σαν σήμερα, το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους.
0: Στις 29 Ιουλίου το 1911 γεννιέται στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμβρου ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος, κατά κόσμον Δημήτριος Κουκούζης. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας στην Αμερικανική Ήπειρο κατά τον 20ο αιώνα. Η δράση του, εκτός από εκκλησιαστική, ήταν βαθιά πολιτική και διπλωματική. Την περίοδο της ποιμαντορίας του κατάφερε να είναι η κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ο προνομιακός συνομιλητής της αμερικανικής ηγεσίας. Με αυτές του τις ιδιότητες προσπάθησε την ευνοϊκή αντιμετώπιση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών θεμάτων ελληνικού εθνικού ενδιαφέροντος.
1: Σαν σήμερα, το 1919, υπογράφεται μυστική συμφωνία από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ελευθέριο Βενιζέλο, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Κόμι Τομάζο Τιτώνη. Με αυτήν καθορίζεται διαχωριστική γραμμή κατοχής στη Μικρά Ασία, μεταξύ των στρατευμάτων τους παραχωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη στις ελληνικές διεκδικήσεις στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και γίνεται αποδεκτή η απέτηση ενσωμάτωσης της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή τελικά δεν θα εφαρμοστεί.
0: Το 1921 ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει την Προεδρία του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος.
1: Σαν σήμερα, στις 29 Ιουλίου του 1925, γεννιέται στη Χίο ο Μίκης Θεοδωράκης, Έλληνας συνθέτης και πολιτικός, κριτικής και μικρασιατικής καταγωγής. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ως μία από τις επιδραστικότερες και σπουδαιότερες προσωπικότητες της Ελλάδας στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα. Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και 5 φορές εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι τον θάνατό του θεωρούνταν ως ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας συνθέτης του 21ου αιώνα. Είχε ασχοληθεί με πολλά είδη μουσικής, ενώ είχε συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το Συρτάκι, για την κινηματογραφική ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Επίσης, είχε ασχοληθεί με την κλασική μουσική, γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, όπερες, μουσική δωματίου και μουσική για σόλο πιάνο.
0: Σαν σήμερα, το 1957, ιδρύεται στην Ουάσιγκτον η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την προώθηση της ειρηνικής ανάπτυξης της ατομικής ενέργειας.
1: Σαν σήμερα, το 1958, ο Αμερικανός πρόεδρος Dwight Eisenhower υπογράφει την πράξη εθνικής αεροναυτικής και διαστήματος με την οποία ιδρύεται η NASA.
0: Σαν σήμερα, το 1981, στο Αβαίο του Westminster, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, τελούνται οι γάμοι του διαδόχου του Βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Καρόλου της Ουαλίας και της Λέδης Νταϊάννα Σπένσερ. Τη γαμήλια τελετή παρακολουθούν πάνω από 750 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 72 χώρες.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα απορροφώνται μέσα στην εντελώς ιδιαίτερο, στην ιδιαίτερη αυτή, ένα ιδιαίτερο σύστημα νοήματος που, όπως έχω και πει και άλλες φορές, δεν είναι δικό μου, είναι ενός μεγάλου σύγχρονου φιλοσόφου, είναι αυτό που λέμε ο αυτάρκης ανθρωπισμός. Δηλαδή, αναχωνεύουμε έννοιες οι οποίες εντάσσονται ουσιαστικά σε ένα προηγούμενο, προϋπάρχον σχήμα, το οποίο είναι καθαρά ανθρωποκεντρικό και μέσα στο οποίο η σκοπή είναι προδιαγραμμένη. Δηλαδή, το τι θα κάνουμε με τις έννοιες αυτές, το έχουμε προαποφασίσει. Ή να το πω με άλλα λόγια, την παράδοση να τη χρησιμοποιούμε με όρους που δεν είναι δική της. Και έτσι παίρνουμε στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα, γενικά γίνεται αυτό με τις παραδόσεις, οφελούν ένα σχήμα ζωής το οποίο δεν επηρεάζεται από αυτά. Αλλά μάλλον αυτό χρησιμοποιεί, κατά το δοκούν αυτά τα σχήματα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με τον χριστιανισμό, ο οποίος έγινε πάρα πολλά πράγματα μέσα στον καιρό. Έγινε ιδεολογία εθνική, έγινε κοινωνικό κίνημα, έγινε σύστημα ηθικής, έγινε σύστημα αστυνόμευσης ανθρώπων και λαών, έγινε επίσης πολιτισμός. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι έγινε όλα αυτά. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, είναι μόνο αυτά? Και ότι ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, όταν αγγίξει ένα λαό, στη συνέχεια ο λαός αυτός, λόγω της γονιμότητας της ίδιας του γεγονότος της Εκκλησίας, παράγει πολιτισμό, δεν σημαίνει ότι ο χριστιανισμός έχει διαλυθεί μες τον πολιτισμό αυτόν. Έτσι υπάρχει ένας ρωσικός κόσμος, ρωσικός πολιτισμός, υπάρχει ένας ελληνικός, για τον οποίο δεν αμφιβάλλουμε, υπάρχει ένας βουλγαρικός, ένας σερβικός, ένας ρουμάνικος, ένας δυτικός σήμερα χριστιανικός κόσμος με πολλές παραλλαγές, προτεστάντικες, έτσι, ο καθολικισμός κλπ. Και αυτό το πράγμα το μοσαϊκό αντανακλά την πραγματικότητα της χριστιανικής ιδιότητας. Δεν την εξαντλεί όμως. Και κυρίως είναι τεράστιο λάθος, όπως γίνεται σήμερα, μερικοί να θεωρούν τον εαυτό τους, για παράδειγμα, πολιτιστικά χριστιανό, πολιτιστικά ορθόδοξο. Θα τα ακούσετε αυτό. Και το έχω ακούσει και στην Ελλάδα, στη Ρωσία ακόμα πιο συχνά. Είμαι πολιτιστικά, είμαι ορθόδοξος. Είμαι χριστιανός. Αλλά αυτό δεν περνάει σε μια δυναμική που να ζυμώνει την καθημερινότητα και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοίγματα τα οποία είναι, θα δικαιολογούσαν την ιδιαιτερότητα του χριστιανισμού. Το τι ακριβώς είναι ο χριστιανισμός. Θρησκεολογικά μιλώντας, ο χριστιανισμός είναι μοναδικός. Οι πολλές θρησκείες, οι ανατολικές θρησκείες, είναι παράδειγμα, για παράδειγμα, θρησκείες της φυγής, της δραπέτευσης. Έτσι. Έτσι τις λέω εγώ. Θρησκείες που θα μας πούνε ότι τα στοιχεία του κόσμου εδώ είναι στοιχεία μιας αυταπάτης, η ανθρώπινη εμπειρία δεν αξίζει, η ανθρώπινη γνώση επίσης έχει πάρα πολλά και έχει σύντομα, πώς το λένε, σύντομο σημείο, πώς το λένε, χρονικό όριο λήξης και πραγματικό όριο λήξης. Η πραγματικότητα δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς κλπ. Και υπάρχει μια ανώτερη πραγματικότητα που πρέπει να δραπετεύσουμε. Αυτό έχει το ανάλογό του και στην πλατωνική παράδοση, την ελληνική, η οποία, όπως ισχυρίζουμε σε ένα βιβλίο μου για την αρχαία φιλοσοφία, νίκησε στο τέλος στον ελληνικό κόσμο. Νίκησε. Υπήρξαν πολλές άλλες τάσεις, οι οποίες ήταν άλλου είδους κατευθύνσεις και άλλου είδους αντιλήψεις για τον άνθρωπο, την πράξη, την ιστορία κλπ. Αλλά ο πλατωνισμός τελικά νικάει. Και νικάει γιατί είναι μια υπόσχεση φυγής από έναν κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο παράλογος, έτσι. Όλο και πιο πολύ παράλογος, όλο και πιο πολύ ανίκανος άνθρωπος να τον ελέγξει, έτσι. Συνεπώς υπάρχει ένα ριζικό κακό εκεί μέσα. Αυτό το ριζικό κακό, κάποιοι που ονομάστηκαν γνωστικοί μετά και στα επόμενα χρόνια, έτσι, και αυτό πέρασε και μέσα στον χριστιανισμό, προσπάθησε να περάσει, αλλά δευτυχώς δεν πέρασε. Λοιπόν, είπαν ότι ο κόσμος αυτός είναι αντιβίωμα ενός κακού θεού, έτσι. Ενός κακού θεού, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται πως υπάρχει το κακό.
δεν μπορεί να εξηγηθεί το πώς συνάπτεται με την ίδια την υφή των πραγμάτων του κόσμου, του κακού, και ξεδιπλώνεται και μάλιστα φαίνεται να ταυτίζεται με αυτά. Έτσι. Ο ίδιος ο Πλάτων είχε τον πειρασμό να ταυτίσει το κακό με την ύλη στην πρώτη φάση της εξέλιξης του κλπ. Λοιπόν, και ο πλατωνισμός το κάνει εκτενώς αυτό σε πολλά σημεία. Λέω το εξής, ότι δεδομένων αυτών των συνθήκων, οι θρησκείες της φυγής, οι φιλοσοφίες της φυγής, είναι το ίδιο πράγμα. Όλες οι μεγάλες φιλοσοφίες είναι και θεολογίες ταυτόχρονα. Είναι ένας τρόπος να απαξιώσουμε ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας, όλη την ανθρώπινη περιφορά στον κόσμο, έτσι, και να στραφούμε, όπως το λέει ο Πλάτων, προς τον ήλιο, το ένα, το αγαθό, το οποίο είναι αναχωρητικό. Αυτό το οποίο, το επίταγμα, το πρόταγμα, το οποίο, έτσι, την επιταγή που μας προβάλλει, ούτως ώστε να μπορέσουμε δηλαδή να απαλλαγούμε από την δεδομένη κοινή εμπειρία κλπ. Και να στραφούμε προς το εν. Ή να στραφούμε προς τον Brahman, έτσι, το άτμαν που είναι μέσα μας, εικόνα. Έτσι, όπως το λέει ο Πλοτίνος, πειράστε το εν ημίν θείον, ενώσε το εν το παντή θείο. Το που είναι θείο μέσα μας, η ψυχή, να το ενώσουμε με το θείο που είναι παντού. Σημαίνει ότι ένα κομμάτι ολόκληρο του εαυτού, ένα κομμάτι της ιστορίας, ένα κομμάτι της τέχνης, της επιστήμης απαξιώνεται. Έτσι. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές στον Ινδουιστικό και τον Ελληνικό κόσμο. Στον Ελληνικό κόσμο ακόμα υπάρχουν ίχνη του αγαθού πάνω στα πράγματα, οπότε αξίζει η επιστήμη, αξίζει να έχουμε μια επαφή με τον κόσμο. Αλλά η τελική μας κατάληξη είναι η εγκατάλειψη του κόσμου αυτού προς την πηγή του νοήματος, το οποίο είναι το εν. Έτσι. Το ίδιο κάνει και ο Ινδουισμός. Ο Βουδισμός είναι ακόμα πιο ριζικός, διότι θεωρεί ότι κανένα εν δεν μας περιμένει και πρέπει να αφανιστεί το ίδιο το γεγονός του είναι, να εξαλειφθεί, διότι είναι ούτως ή άλλως ένα πατηλό και αδιέξοδο και δεν βγάζει πουθενά και δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο και τίποτα σίγουρο και όλα τα πράγματα μοιάζουν να είναι αναμειμένα με το παράλογο. Αυτές είναι οι θρησκείες της φυγής. Τη μεγάλη φυγή. Υπάρχουν και πιο ευγενεί παραλλαγέ, όπω είναι ο Ταοισμό, α πούμε, που και αυτό όμω είναι αναχωρητικό, και υπάρχουν και θρησκείε άλλε, οι οποίε, εντάξει, βέβαια, ο κουμφουκινισμό είναι κάτι, ένα σύστημα ηθική ουσιαστικά, εγκοσμιοκρατική κλπ. Βέβαια, αλλά δεν ξέρω καν αν μπορεί να ονομαστεί θρησκεία από μόνο του, έτσι. Το θέμα είναι το εξή, ότι από την άλλη πλευρά έχουμε μια παράδοση που είναι η βιβλική παράδοση, η οποία υπόσχεται ότι μέσα στον κόσμο αυτό θα έρθει κάποιος, ο οποίος είναι ο δημιουργός του. Και ο δημιουργός αυτός δεν είναι κακός. Και αυτό που έπραξε είναι καλό λίαν. Και επομένως το κακό είναι κάτι το οποίο αφορά άλλους παράγοντες και πάντως όχι την... Δεν είναι εγγενός κακός ο κόσμος, εγγενός κακά τα όντα. Έτσι. Και βέβαια το μεγάλο τόλμημα, το οποίο δεν τολμάει ο Ιουδαϊσμός, είναι ο Χριστιανισμός. Ότι δηλαδή το απόλυτο πραγματικά μπαίνει στην ιστορία. Το μεγάλο όνειρο του Πλάτωνος, το μεγάλο όνειρο, έτσι, των προφητών του Ισραήλ, είναι αυτή η πραγματικότητα, το ότι το ένα διαλέγει τελικά αυτοβούλος να μπει μέσα στην ιστορία και να αναλάβει ολόκληρο τον κόσμο σώμα του και να καταφάσκει ακριβώς τη φύση όλων των δημιουργημένων όντων ως καλή λίαν. Αυτό είναι το πρώτο φοβερό πράγμα που κάνει ο Χριστιανισμός. Μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ταυτίζουμε τη φύση των όντων με το κακό. Τον κόσμο με το κακό και την πτώση. Έτσι. Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να αρθεί και ότι εν Θεώ δεν υπάρχει η πτώση. Δεν υπάρχει αυτό το κακό. Δεν υπάρχει. Και ο Χριστός καλεί δια του Σταυρού σε μια πάλι ενάντια στο κακό, η οποία εκβάλλει, όπως μας το δείχνει ο ίδιος, στην αναβάθμιση της φύσεως. Η αναβάθμιση της φύσεως είναι η ουσία του χριστιανισμού. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο και σήμερα κινδυνεύουμε να το χάσουμε, γιατί σας είπα, τον έχουμε εντάξει τον χριστιανισμό σε ένα σύστημα κοσμικών αξιών και τον χρησιμοποιούμε κατά βούληση. Έτσι, για εθνικούς, πολιτιστικούς, ευγενείς, αγενείς, από τις σταυροφορίες που είναι μη ευγενής σκοπός, έτσι δεν είναι, μέχρι τη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έτσι, που είναι ευγενής σκοπός. Αλλά ο χριστιανισμός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κινδυνεύει να χάσει την τολμηρότητά του, το ανίκουστο που είναι. Είναι ανίκουστος ο χριστιανισμός. Είναι αδιανόητος ανθρώπινα. Γιατί είναι μια πρωτοβουλία του Θεού, δεν είναι δική μας κατασκευή.
Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίσει ότι το απόλυτο μπαίνει στην ιστορία. Είναι παρανοϊκό στην περίπτωση αυτή. Έτσι δεν είναι. Ούτε μπορεί κάποιος να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου και ο ακολουθών ημί, όπως λέει ο Χριστός, ουμί περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής και να το επαληθεύει αυτό με δεκάδες θαύματα και να αναστέγει νεκρούς και να περπατάει ο ίδιος, η ανθρώπινη φύση, πάνω στη θάλασσα. Ε? Και να αναστέγει το Λάζαρο. Και να, στο τέλος να γίνεται, μετά τη μεγάλη διδασκαλία του Σταυρού, έτσι που είναι, είπαμε, περιεκτική διδασκαλία για μια αγάπη η οποία ουζητείται αυτής και την οποία φέρνει ο Θεός μόνον αυτός στον κόσμο, να αναχθεί αυτό το πράγμα πέρα από τη ζωή, πέρα από το θάνατο, στην αιώνια ζωή και να αναλυφθεί εν αυθαρσία η ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Πατρός και να γίνει μέρος της τριαδικής ζωής, μέρος της τριάδος. Ο άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή κάθεται εν δεξιά του Πατρός εν Χριστώ. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Αυτό το πράγμα, η θέωση δηλαδή, δεν είναι μια απλή καταληψία, γιατί ως καταληψία υπήρχε και σε παλιές θρησκείες, σε άλλες, και υπάρχει τώρα μια καταληψία με ένα ράπτους, όπως το λένε οι ειδικοί. Δηλαδή κάτι, μια ξενιδή, μαρπάζει κάποιον και αρχίζει και δαιμονίζεται και φωνάζεται και χτυπιέται. Όχι. Εδώ είναι θέωση. Είναι κατοικητήριο, ο άνθρωπος γίνεται θεοτόκος, γίνεται κατοικητήριο της θεότητας. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Και έτσι ένα σήμαντο ανώτερο θηλαστικό, το οποίο η ζωή δεν αξίζει τίποτα για πολλούς και πεθαίνει κατά χιλιάδες στους πολέμους και ψοφάει από την πείνα, έτσι, και βασανίζεται στα στρατόπεδα και εξοντώνεται με τα αέρια και διαλύεται στα μεγάλα συγκλονιστικά δυστυχήματα και ατυχήματα σαν να μην είναι τίποτα, αυτό το «ον» βαπτιζόμενο, δηλαδή υιοθετούμενο, και με το χρίσμα, που είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ιδιαίτερη πάνω του, έτσι αποκτά τη δυνατότητα να μιλάει μετά του Θεού και σταδιακά να αφομοιώνεται από Αυτόν. Το τελευταίο το έχω τονίσει αρκετές φορές αυτό και μου φαίνεται ότι καλά κάνουμε και το τονίζουμε, διότι αλλιώς ο χριστιανισμός θα γίνει μια πρωταστάτικη παραφιάδα η Ορθοδοξία, να ξέρετε. Οι δυτικοί αυτό το πράγμα έχουν κάνει, ότι δώσαν μεγάλο βάρος στη νομική εξαγορά. Έτσι, την atonement για παράδειγμα, την εξηλαίωση, τη συγχώρεση. Ο Χριστός έρχεται για να, στο Σταυρό, να πληρώσει τα αμαρτήματά μου. Και τι έγινε που τα πλήρωσε τα αμαρτήματά μου? Το μετά έχει σημασία. Καταλάβατε. Εκτός του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τη θεωρία της ικανοποίησης της δικαιοσύνης, είναι μια νομική θεωρία που δεν έχει αίρισμα στις γραφές, ούτε στους πατέρες. Παρά το ότι φαίνεται κάπου να είναι. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε. Το έχω εξηγήσει σε άλλες μου ομιλίες. Ιδίως μια τελευταία, η οποία δεν ξέρω αν θα προλάβει αυτή, η οποία κάνουμε τώρα, και λέγεται, έχει το τίτλο «Είναι δίκαιος ο Θεός». Και εκεί μέσα φαίνεται ακριβώς το πόσο ανάποδα είναι τα πράγματα από αυτό που νομίζουμε εμείς, ότι θα έχω Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο για να ικανοποιηθεί κάποια δίκαιο. Το αντίθετο κάνει. Ακριβώς. Το αντίθετο κάνει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι δικαιώνει τον άνθρωπο. Δικαιώνει, η πράξη του Θεού για τον άνθρωπο είναι μια πράξη εσχάτης αγάπης. Είναι σαν να συναντάς κάποιον που πάσχει στον δρόμο και τον υιοθετείς και τον κάνεις μέρος της οικογένειάς σου. Αυτό είναι η πράξη του Θεού. Καταλάβατε. Το Θεού το στοιχίζει αυτό και το στοιχίζει το Σταυρό. Αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς είναι η τέλεια αγάπη για μας. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα να καταλάβουμε τι εννοούμε. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους που απορρίπτουν την ιδιότητα ή την ταυτότητα ή και το όνομα χριστιανός, τι καταλαβαίνουν από αυτό, θα διαπιστώσετε με έκπληξη ότι καταλαβαίνουν κάτι που και εσείς έχετε απορρίψει. Το έχετε απορρίψει για να γίνετε, μπείτε στην εκκλησία, για να γίνετε ιερείς, να γίνετε μοναχοί. Το έχετε απορρίψει αυτό. Δηλαδή ένας Θεός, ο οποίος είναι πάρα πολύ θυμωμένος, ο οποίος είναι πάρα πολύ προσιλωμένος στις αρχές του, δεν έχει αρχές ο Θεός. Θεός αγάπη εστί. Πού είναι οι αρχές? Η αγάπη είναι μια προδοσία. Αυτοπροδοσία συνεχής του Θεού. Είναι μια αυτοέκθεση. Εκτίθεται. Εκτίθεται πού? Στο μηδέν το οποίο είμαστε εμείς όλοι.
εκτίθεται στη δημιουργία του συνεχώς. Παρεξηγείται, παρερμηνεύεται. Έτσι. Ένας λοιπόν πολύ θυμωμένος τύπος, με πάρα πολλές, πολλά αποθυμένα, που μισεί την ευχαρίστηση του το άλλο, που απεχθάνεται να τον, ξέρω εγώ, να μην του κάνουν απόλυτη υπακοή και λοιπά, να του κάνουν αυτό. Γενικώς ένα όν το οποίο είναι πολύ δυστυχισμένο. Δηλαδή ένα άνθρωπο που χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Την κυριολεξία. Εγώ δηλαδή θα καλούσα ένα τέτοιο θεό σε ψυχοθεραπεία. Θα του λέω, κοίταξε, έχεις ανάγκη να βρεις πρώτα την ισορροπία σου και μετά να μάθεις έτσι, να αγαπάς πραγματικά με τους όρους του άλλου. Αυτό είναι η αγάπη. Το ότι αγάπης αγαπάει με τους όρους του άλλου. Λοιπόν, ο Θεός είναι κατεξοχήν αυτός που αγαπάει με τους δικούς μας όρους. Μας προσφέρει τα πιο τρελά μας όνειρα. Έτσι δεν είναι. Να περπατάμε πάνω στο νερό, είπα προηγουμένως, και να ξέρουμε τα παρόντα ως μέλλον, ως παρόντα, τα μέλλοντα, να βλέπουμε έτσι, να έχουμε την πίστη και να έχουμε έτσι. Καταλάβατε, και αυτό είναι απέραντο. Και βλέπουμε σαν ανθρώπους στον απλό λαό που το έχουν αυτό το πράγμα. Τελευταία μου συνέβη αυτό σε μια άλλη ομιλία μου, όπου στο τέλος με πλησίασε μια γιαγιά 90 τόσο χρονών και δεν ήξερα τι θέλει. Και με κοιτάει κατάματα με ένα βλέμμα που δεν το ξεχάσω. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ο δρόμος που πήρες είναι απέραντος. Πίστη δεν έχει τέλος. Και ο Θεός δεν έχει τέλος. Και αυτή η γιαγιά, η ασήμαντη, μιλάει σαν ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Και σας λέω και στην κυριολεξία, δεν είναι ότι μου μίλαγε, είναι ότι μου μετέδε το βήμα της απεραντοσύνης που είχε μέσα της. Καταλάβατε. Και δεν υπάρχει θάνατος σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα του Θεού. Είναι τρόποι γνώσης, είναι μορφές με τις οποίες κοινωνεί ο Θεός τον εαυτό του στα πράγματα. Και πάντοτε το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν άφθαρτος. Αυτό είναι οι Άγιοι. Βλέπετε αυτά τα σύριαλ που βγήκανε τώρα και λένε θα κάνουν. Τι είναι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει εκεί μέσα? Ένα ανθρωπάκι ταλέπορο που κάνει μάθημα με το χέρι σηκωμένο? Όχι, είναι κάποιος που είναι ένθεος. Έτσι, είναι έμφορτος. Πώς το λένε? Έτσι, κολυμπάει μέσα στην πραγματικότητα του Θεού. Σαν τον Άγιο Σημεών που λέει, κουνάει το χέρι και κουνάει το χέρι ο Θεός. Κουνάω το πόδι και κουνάει το πόδι ο Θεός. Κουνάω το... αυτή είναι η εμπειρία των ανθρώπων αυτών. Και αυτό έχετε να κάνει ο Θεός στον κόσμο. Τα άλλα όλα είναι ασήμαντα. Μισθέ μηδαμινά. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα ο Θεός για να έχω ηθική εγώ. Αποφασίζω εγώ μια ηθική. Μπορώ να σας μιλάω 4 ώρες για το τι κάνουν σήμερα οι ηθικολόγοι και οι φιλόσοφοι της ηθικής. Και τα αναλύω στα μαθήματά μου στο πανεπιστήμιο. Καταλάβατε. Ή να πούμε να φτιάξουμε τι θέλετε. Μια γνωσιολογία. Εντάξει. Γίνεται αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν χρειάζεται ο Θεός να παρεμβληθεί και να κάνει τόση φασαρία. Και τόσο μπελά στον κόσμο. Και τόσο πολύ αυτό να γίνεται. Αυτό χρειάζεται μόνο σε μία περίπτωση. Μιλάμε για τον χριστιανισμό τώρα. Στην περίπτωση που μπορεί ο Θεός πράγματι να μπει μέσα στον κόσμο και να τον κάνει ένθεο. Αλλιώς θα γίνουμε όλοι βουδιστές και ινδουιστές να φεύγουμε από τον κόσμο. Αυτό είναι η πιο έντιμη στάση είναι αυτή. Καμιά φορά λέω στους φοιτητές μου, αν δεν ήμουν αυτό που είμαι, θα ήμουν ένας βουδιστής της προκοπής. Καταδικάζοντας εντελώς, είναι τόσο παράλογο του κόσμου σήμερα που να κάθεται να φτιάχνει κανείς ηθική. Τι να πού να πάρω, από τον Μουρ μέχρι τον Μακιντάρ, όλους τους φιλοσόφους ηθικής και τον άλλον, τον Μπέρναρντ Γουίλιαμς και ανθρώπους που τους εκτιμώ πολύ, αλλά που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό να φτιάξει κανείς μια ηθική στο κεφάλι του, από το να την εφαρμόσει. Είναι έτοιμο τόση απόσταση. Άσε που θα είναι άδικη. Ή τον Χανς Γιόνας που τον διάβασα και τον σχολιάζω σε ένα τελευταίο μου βιβλίο. Πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Πάρα πολύ σημαντικοί. Με μεγάλον αγώνα. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Τι θα πει η ηθική της ευθύνης? Κατά τη γνώμη μου, εγώ είμαι υπεύθυνος. Κατά τη γνώμη σου όμως δεν είμαι υπεύθυνος απέναντί σου. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος τράπεζας θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Έτσι. Και ο Νετανιάχου θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Και ο Χαμενεή θεωρεί ότι και αυτός είναι υπεύθυνος απέναντι του λαού του. Έτσι δεν είναι? Και ο Πούτιν είναι υπεύθυνος, ο Κινέζος είναι και αυτός υπεύθυνος, και από την πολλή υπευθυνότητα και την ευθύνη, λέω για το βιβλίο του Χάνος Γιώνας, η αρχή της ευθύνης, το οποίο όταν το είχα διαβάσει με επηρέασε και το σχολιάζω σε ένα τελευταίο βιβλίο, στον Τεχνοποιήθηκο και η αλήθεια. Το σχολιάζω και για την ευγένεια της πρόθεσης και την αποτυχία της.
Όλοι αυτοί από την πολλή ευθύνη σήμερα κινδυνεύουν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ολοσχερή καταστροφή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας συγκοσμιοκρατικής ηθικής, την οποία αποφασίζω όπως εγώ, κατά το πρότυπο του Καντ. Αυτός μας είπε ότι μόνοι μας θα αποφασίζουμε ο καθένας με ένα γενικό κανόνα. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας? Εγώ ξεκίνησα από την ψυχολογία. Ξέρω δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες. Οι γενικοί κανόνες εζρύνε στην πράξη των σχέσεων, στην πραγματικότητα, αναιρούνται. Όταν πληγωθεί, εζρύνε το συμφέρον, ο ναρκισισμός, όταν πληγωθούν οι επιθυμίες, οι ειδονές, όλα αυτά, ο άνθρωπος αλλάζει σαν το αυτό και γυρίζει μόνος του. Και εκεί που ήταν μέγας, πώς το λένε, κήρυκας της τάδε ηθικής, κάνει τα αντίθετα. Ο Τραμπ δεν έλεγε δεν θα κάνω ποτέ πόλεμο. Τα ακόμα δεν στέγνωσε με λάγη της υπογραφής του, ξεκινάει πόλεμο. Καταλάβατε. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω για την τραγικότητα του ανθρώπου. Που λέει ο Παύλος, αλίμονό μου λέει, σάπερ μισό σταύρο. Άλλα κάνω, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Και βρίσκομαι σάπερ μισό. Ποιος με ρίσεται, αλίμονό μου? Τι σμερίστε του θανάτου τούτου? Ποιος θα με γλιτώσει με αυτή τη τραγωδία, στην αντίφαση, την οποία βιώνουν όλοι οι φιλόσοφοι? Είχε βγει πριν από λίγα χρόνια ένα βιβλίο που πολύ το διασκέδασα, για τις διαστροφές των φιλοσόφων. Το έγραψε ένας Γάλλος, οι Γάλλοι είναι ειδικοί αυτά. Και έλεγε στους μεγάλους φιλοσόφους τι διαστροφές είχαν σε όλα τα επίπεδα και το σεξουαλικό. Ναι, αλλά απ' έξω είναι άμεμπτη. Είναι αυτό που λέει ο Κίρκεγκορ κάπου για το Χέγγελ. Έφτιαξε ένα θαυμάσιο παλάτι και αυτό σημαίνει σε μια καλή απ' έξω. Με το νου μας μπορούμε να φτιάξουμε θαυμάσια πράγματα και θαυμάσια συστήματα ηθικής. Και την επόμενη στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ενάψματα ή σε προκαλήματα καπνού για να κάνουμε τα αντίθετα. Καταλάβατε. Ενώ ο Χριστός είναι το ναι του Θεού. Δεν είναι, είναι ο τρόπος του Θεού. Και ο Θεός δεν λέει άλλα και κάνει άλλα. Τα υφίσταται αυτά που κάνει. Μιλάει για αγάπη την οποία την πληρώνει πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι. Μιλάει για διακονία και κάνει διακονία μονίμως. Όλους μας τώρα εδώ οι πάντες διακονούνται. Αν είναι κανένας σοβαρός εδώ μέσα στο μοναστήρι και το ρωτήσουμε τι κάνει ο Θεός για σένα και εσύ τι κάνει για τον Θεό, ξέρετε, θα σας πει. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα για αυτό, μόνο μου κάνει εμένα. Με περιποιείται, έτσι μου λέει ένας πολύ σπουδαίος ιερομόναχος από τους καλύτερους που έχουμε σήμερα, που δεν ζει στην Ελλάδα. Τι να κάνω, λέει Πάτερ, ο Θεός μας περιποιείται, λέει. Μου δίνει το ένα, μου δίνει το άλλο, μου δίνει το άλλο. Όταν έρθει τη στιγμή του πραγματικού απολογισμού, να πω, εγώ τι έχω κάνει, δηλαδή. Αυτό που έχω κάνει, πάρα πολύ ελάχιστο, να μην αμυνώ. Όπως λέει κάπου ο Βάσος Μακάριος. Δηλαδή, λέει ουσιαστικά, λέει, αυτό που κάνει είναι να μην κάνεις κακό στον εαυτό σου και ο Θεός σε ανταμείβει και με τη βασιλεία του που πάνω. Καταλάβατε. Δηλαδή που δεν κλέβω εγώ είναι τόσο σπουδαίο. Καταλάβατε τι λέω. Αν δεν κλέβεις, αν δεν μοιχεύεις, αν δεν πορνεύεις, είναι σπουδαίο. Οφείλεις να το κάνεις στον εαυτό σου αυτό. Αν είσαι σοβαρός, δηλαδή δεν κλέβεις, έτσι δεν είναι. Ή ξέρεις ότι θα ξεπέσεις από οποιαδήποτε εικόνα του εαυτού έχεις. Έτσι δεν είναι. Δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο. Δηλαδή και για αυτή την κατάσταση την ελάχιστη που κάνεις, λες κοίταξε να δεις, θέλω να κάνω κάτι ας πούμε για το επιτορήματί σου, όπως λέει η Απόστολη, για αυτό που πες, θα ρίξω το δίχτυ, δεν πιάνω ψάρια, το ξέρω, αλλά επειδή το έπεσε του Χριστού μετά την Ανάσταση, έτσι δεν είναι, θα το ρίξω, λέει, δεν έχει ψάρια όμως, και σηκώνει και λέει, έχει 153, λέει, χοντρά ψάρια τεράστια που δεν μπορεί και σκίστε το δίχτυ, σκιζόταν το δίχτυ. Καταλάβατε. Αυτό είναι οι εντολές. Οι εντολές είναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, μια φοβερή κουβέντα. Δια την αλήθεια νεστήν η αρετή. Αλλού δια την αρετήν η αλήθεια. Φοβερή κουβέντα. Οι εντολές είναι τρόποι θανθρωπίνων συναντήσεων. Ποιες είναι εντολές? Πάρε την επί του όρου σου ομιλία. Αυτές είναι εντολές. Έτσι. Οι ελεήμονες, η ταπεινή την καρδία, η ειρηνοποιή. Αυτή λοιπόν, όταν αυτά τα κάνεις, τι γίνεται? Τα κάνεις εσύ, ελεημοσύνη, ελεήμονες. Δίνω τη μικρή μου ελεημοσύνη για χάρη του Χριστού. Με συναντάει η τεράστια ελεημοσύνη του Θεού και γίνεται μια τεράστια κατάσταση ελεημοσύνης Θεού όλη η ζωή μου και τελικά προσλαμβάνω τον ίδιο μέσα από την ενέργειά του, καταλάβατε τι λέω. Γι' αυτό δια την αλήθεια είναι στην αρετή. Κάνεις την το ελάχιστο αυτό, ελεημοσύνη ας πούμε, και σου δίνει τον ολόκληρο ο Θεός. Έτσι, ασκείς την αγάπη όσο μπορείς, την ειρήνη, και σου δίνει το πατήρ της ειρήνης. Γιατί? Διότι η ενέργειά του συναντά τη δική σου ελάχιστη ενέργεια, την κάνει θεία
και σου δίνει, δεν είναι, τις ενεργίες ολόκληρο τον εαυτό του. Και ουσιαστικά αυτό που αποκτάς είναι πολύ φοβερά περισσότερο από αυτό το ελάχιστο που έδωσες, που δεν έδωσες καν. Γιατί μερικές φορές και την πρόθεση ο Θεός, δεν το λέει ο Χρυσόστομος, και την πρόθεση είναι παινή. Και μόνο την πρόθεση. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι μόνο με την πρόθεση έφτασαν να καταλάβουν και να ζήσουν πράγματα πολύ μεγάλα. Μόνο με την πρόθεση. Μόνο με την πρόθεση. Γιατί ήταν δεμένοι από χίλια και είχαν αδικηθεί. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι υπάρχουν που είναι πάρα πολύ βιενικές ψυχές. Εγώ το ζω πάρα πολύ αυτό και στο πανεπιστήμιο. Πάρα πολλά, πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δεχθούν μια βοήθεια πραγματική μια αυτή. Ποτέ. Καταλάβατε. Η παραμικρή κίνηση αυτού του παιδιού προς τον Θεό μετράει σαν στους ασκητικούς αγώνες ενός μοναχού που μεγάλωσαμε στην Εκκλησία. Καταλάβατε. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι όχι νομική απολογία δεν είναι ο χριστιανισμός. Όχι ενοχές και κολοκύθια. Τίποτα χειρότερο δεν υπάρχει από την ενοχή. Είναι άρση της ενοχής. Κάποιος που με αγαπάει νιώθω ένοχος. Με κάνει να νιώθω ένοχος. Δεν την κάνει την ενοχή μου. Η ενοχή υπάρχει από τη στιγμή που δεν τον ξέρεις. Από τη στιγμή που είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου και έχεις μια εικόνα του εαυτού, την οποία θες να διατηρήσεις. Οπότε χάνεις την εικόνα αυτή και νιώθεις ενοχή. Καταλάβατε. Είναι άλλο πράγμα να νιώθω ανάξιος και άλλο πράγμα να νιώθω ένοχος. Η διαφορά είναι τεράστια. Μπορεί να με αγαπάει κανείς και να νιώθω ανάξιος. Αυτό δεν είναι ενοχή. Αυτό είναι ερωτική, τεράστια αυτοδιάθεση προς τον αγαπώντα. Ε? Αυτό γίνεται μετάνοια, γίνεται χάρη, γίνεται άλλο πράγμα. Η ενοχή είναι το κλείσιμο. Λοιπόν, εάν κάποτε αποφασίσουμε ότι κακοποιούμε απίστευτα τον Χριστό, με τον που κακοποιείται περισσότερο από όλα, με τον τρόπο που το βλέπουμε, έτσι, αυτό το πολύτιμο, το απίστευτα ελεήμον, το απίστευτα αγαπητικό, το απίστευτα συγκινητικό, το απίστευτα σοφό, που είναι η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο ουσιαστικά, κατά λέξη αυτό είναι, το παίρνεις και το μεταβάλλεις σε χαζομάρες, ανοησίες, χαζές προφητείες, χαζές ηθικές, επεμβάσεις ανόητες εκεί που δεν χρειάζονται, έτσι, παραλυρήματα μεταφυσικά, με την παραμικρή ευκαιρία, έτσι, καταλάβατε, και γενικά, αν δεν γίνει αυτό, γίνεται κάτι άλλο, είναι και πιο ψύχρεμη, είναι στάσου, εδώ υπάρχει παραφροσύνη, γυρνάνε στην άλλη πλευρά, οπότε ο Χριστός γίνεται τα λουλούδια της Άνοιξης, το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, τα άνθη του, η γιορτή της ζωής, τα Χριστούγεννα, μια παράσταση δεν ξέρουμε να την κάνουμε και αλλημονό μας, πώς θα τελειώνουμε με αυτήν. Εγώ στο δικό μου το ακαδημαϊκό έργο, αν τολμώ να μιλήσω έτσι, γιατί πρέπει και λίγο προσωπικά να μιλούμε, έχω προσπαθήσει να δείξω την τρομερή γονιμότητα που έχουν όλες αυτές οι προοπτικές. Σε ένα πολύ στενό διάλογο με τη φιλοσοφία, την ψυχολογία ειδικά. Έτσι. Το προσπαθώ να το δείξω. Ειδικά στους διανοούμενους, στους φιλοσόφους, στους ψυχολόγους. Για να δούνε ότι είναι μια πραγματικά παρεμβολή πάρα πολύ σημαντική για την ανθρώπινη ιστορία. Και οι πολιτικοί και οι φιλόσοφοι και οι οικονομολόγοι και οι πάντες έχουν στην κυριολεξία. Και από τη στιγμή λοιπόν που θα καταλάβει κανείς το περιεχόμενο αυτής της ταυτότητας, έτσι, και αβίαστα και ελεύθερα θεωρείς τον εαυτό του διαθέσιμο. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα η χριστιανική ιδιότητα, είτε τη λες είτε τη λες, είναι κάτι που φανερώνεται σαν το αλάτι της γης. Σας είπα, ούτε θρησκεία φύγης, ούτε αποθέωση της ιστορίας, ούτε περιούσιος λαός, πως λέει στο έγινε στη, πως το λένε με την, και με τους Ιουδαίους, και κολλήσανε σε αυτό οι καημένοι, έτσι. Ούτε μια ηθική παρουσία από μακριά που πετάει εντολές και τρομοκρατεί, και η Παλιά Διαθήκη, αλλά όπως ο Ιουδαίος, αλλά και οι αδελφοί μας οι Μουσουλμάνοι, φωνάζει ο Θεός ο μακριά οργισμένος, ο συνεχώς, εδώ παρεμβάλλεται ο Θεός ο ίδιος στον κόσμο. Αυτό είναι όλο το σημαντικό. Εάν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, δεν είναι αλήθεια, που είναι αλήθεια, γιατί ζούμε τις εκφάνσεις αυτής της αλήθειας σε πάρα πολλά επίπεδα οι χριστιανοί, δεν θα μας ενδιαφέρει ο ξένος καθόλου. Τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Για καμιά θρησκεία άλλη.
θα κοίταζα να μείνω σε μια έντιμη φιλοσοφία κλπ. Και θα είχα και ίσως και βουδιστικές τάσεις, γιατί όταν είναι κανείς ευαίσθητος, έτσι καταλαβαίνει ότι εξαπατάται από το κακό και ουσιαστικά το κακό θερίζει. Έχω φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό. Και κάποιοι φιλόσοφοι κάθονται στα γραφεία και ακόμα και φτιάχνουν συστήματα ηθικής. Και η ανθρωπότητα είναι στο παραπέντε να διαλυθεί, αν δεν βάλει ο Θεός το χέρι του. Όπως είπα και χτες, μια σκέψη με κρατάει, ότι επειδή ο άνθρωπος δεν έφτιαξε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι ο δημιουργός του, γι' αυτό ο Θεός δεν θα αφήσει να τον καταστρέψει. Θα σταματήσει κάπου τη συμφορά. Αλλά είμαστε σε θέση να τα διαλύσουμε όλα. Και τη γη την κόψουμε σε κομμάτια. Δεν είναι δύσκολο. Μην νομίζετε. Αν πέσουν όλα αυτά τα πυρηνικά μαζί, μην τίποτα όρθια. Πέτρες στο διάστημα θα μείνουν. Καταλάβατε. Είμαστε θέση να το κάνουμε αυτό. Παρά το ότι είμαστε σε θέση σήμερα να δούμε ότι σε εκτάσεις δισεκατομμυρίων ετών φωτός δεν υπάρχει ζωή. Είναι τρομακτικό. Και αν υπάρχει ζωή στο σύμπαν, είναι πάρα πολύ σπάνια. Εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει τίποτα σε αυτό το σύμπαν, το οποίο ξέρουμε μόνο το 4% ούτως ή άλλως. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και όμως αυτό το πολύτιμο πράγμα, το ότι γίνεται κάποια στιγμή ανατέλει συνείδηση, και συνείδηση αυτή είναι η συνείδηση του απολύτου, δηλαδή ο Θεός μεταδίδει τον εαυτό του και θεοποιεί αυτά τα πλάσματα για να έχουν όλες τις δυνατότητες που έχει αυτός. Σκεφτείτε λίγο γιατί πράγμα μιλάμε με τα θάνατον, είστε η Βασιλεία του Θεού. Έτσι, δεν θα υπάρχουν όρια πουθενά στο σύμπαν, ούτε πνευματικά ούτε υλικά, για όλους μας. Έχουμε να μάθουμε χίλια πράγματα. Μαγευτικό, εξαίσιο, η φοβερή προοπτική. Είναι κάτι καταπληκτικό δηλαδή. Ξεπερνάει τα πιο τολμηρά όνειρα των πιο τολμηρών καλλιτεχνών. Αυτό που μένει να γίνει. Αυτό που έχει ο Θεός έτοιμο, της αγαπός είναι αυτόν. Δεν λέει ο Παύλος, πήγα στον 7ο ουρανό, πόσο το πει ο καημένος. Και είδα πράγματα αούκ εξ όν ανθρώπου λαλείς. Δεν μπορώ να τα πω. Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι είχαν την εμπειρία αυτή. Που τους αξίωσε ο Θεός, δηλαδή να έχουν μια θεοπτία. Θεία του Θεού. Μερικές φορές είναι απλοί άνθρωποι, δεν φαντάζεστε ποιοι. Τους πρώτους που συνάντησα, έχω πει για αυτούς, ήμουσα 30 χρονών και τους είδα. Και ήταν χωριάτες σε ένα χωριό εκεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και μου έμαθαν τόσα πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας την εμπειρία του Θεού, όταν έφτανε η ώρα να τους ρωτήσεις και τι είναι αυτό, λέγανε δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί ο διαλόγου που ένα εμβριό, αν το ρωτήσεις αυτά που βλέπεις απ' έξω σου, που αισθάνεσαι, μπορείς να τα περιγράψεις, δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Δεν είναι όριμο. Έτσι, είναι νευροβιολογικά όριμο. Έτσι και εμείς δεν είμαστε ούτε νευροβιολογικά όριμοι, γιατί και όριμο, ακόμα και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε περιορισμούς στη ζωή, στον τρόπο αυτό της ύπαρξης. Έχουμε και νευροβιολογικούς περιορισμούς που δεν τους έχουμε κάποια στιγμή. Καταλάβατε, όταν σου κάθεται ο πατήρ Παΐσιος και σου λέει, όπως είπε σε μένα, ότι σε 5 χρόνια θα πέσει το σοβιετικό καθεστώς, σε μια εποχή. Και μάλιστα μου το δικαιολόγησε και ήταν και σίγουρο και βέβαιο, το έχω πει, δεν είναι. Εγώ είχα με τον Καστοριάδη από πίσω στο χέρι και λέω: ορίστε εδώ, λέει ότι θα καταστραφούμε όλοι μεταξύ μας. Και λέει: όχι, ο Χριστός λέει άλλα. Και μου το δικαιολόγησε κιόλας. Τρεις γενιές μου λέει: η πρώτη έφταιγε, η δεύτερη δεν έφταιγε, φταίει έκανε μισή. Τρίτη να θώ, τώρα θα παρέμβει ο Θεός. Και εγώ λέω: πότε, γέροντας 1000 χρόνια. Έτσι είπα. Και μου λέει: 1000 χρόνια, το δείστε τώρα. Ούτε καγκεμπέ. Ούτε κανένας από εμάς, ούτε η CIA, φανταζόταν ότι όταν μίλαγε για περεστρόικα ο Γκορμπατσόφ ή Γκλασνός, θα εννοούσε, θα γκρεμίζονταν στο τέλος όλα και θα είμαι τίποτα όρθιο. Ναι, αλλά το πνεύμα του το ήξερε. Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Πάρτε τώρα αυτόν τον άνθρωπο που τα έλεγε αυτά. Τι συνείδηση είχε αυτός. Τι συνείδηση είχε ο πατήρ Πορφύριος που βλέπε χασιχατιές γεγονότων προς τα πίσω και πράγματα επερχόμενα και στις ζωές μας επερχόμενα και αυτά. Αυτή είναι μια περίοπη συγκλονιστική. Και δεν μου αρέσουν εμένα προσωπικά οι θεολόγοι, οι οποίοι δίθεν επειδή είναι σοβαροί, μα κάνανε σοβαροί, είναι μεγάλη υπόθεση να είναι κανείς σοβαρός, πάρα πολύ σοβαρό είναι και ωραίο να είναι σοβαρός,
λένε ότι κοίταξε να δεις, εγώ αξιοπρεπώς επιμένω στα έσχατα. Στα έσχατα. Τώρα απλώς πιστεύουμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν είναι αυτά οι πατέρες όμως. Ναι ή όχι. Λένε ότι, τι λέει ο Άγιος Σημειών, όπως η γυναίκα λέει όταν είναι έγκυος, λέει κλωτσάει το παιδί, το καταλαβαίνει, λέει ότι είναι. Έτσι για τον Θεό, ο Θεός δεν αφήγει τον αυτό το μάρτυρο. Δεν μπορεί να πούμε στην εκκλησία με φαντασιώσεις κάποιων εσχάτων, που και αυτά είναι η φαντασία μας, ότι παρκάρουν όλα τα αυτοκίνητα εκεί. Τα έσχατα είναι το θέλημα του Πατρός, του Εν Χριστώ, είναι η βασία του Θεού, είναι αυτά τα υπέροχα πράγματα, αλλά ως προς αυτά υπάρχει μαρτυρία δίπλα μας και γύρω μας. Προχωρούμε με βάση την εμπειρία αυτή. Έτσι και αυτή, χωρίς αυτή την εμπειρία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι διαφέρουμε από τους πρόχριστους ανθρώπους, έτσι δεν είναι, οι οποίοι στην πραγματικότητα είχαν αυτό ένα μεταφυσικό wishful thinking, ας πούμε, και τίποτα άλλο. Εντάξει, και τους λέω έχοντάς τους διαβάσει, νομίζω όλους. Καταλάβατε. Είναι ευγενέστατη, είναι υπέροχη, αλλά όταν γίνεται η πράξη εδώ μέσα στην ιστορία συγκεκριμένη, δεν πρέπει να συνταχθούμε με τον τρόπο της πράξης αυτής του Θεού. Με προσοχή βέβαια, γιατί είπαμε, υπάρχει και το άλλο άκρο, που είναι ο φονταμενταλισμός, η παράνοια καθημερινής, πώς το λένε, το να βλέπεις παντού τον Αντίχριστο, να βλέπεις παντού το διάβολο, τη συμφορά, τα πάντα αυτά δεν είναι. Και αυτά είναι όλα, είναι η δεξιά πλευρά και η αριστερή πλευρά. Από εδώ λάθος και από εκεί λάθος. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο της τον ενσαρκωτισμό, τον τρόπο της άρκωσης, αυτό που είναι η κεντρική οδός, η οποία είναι η μόνη σοβαρή οδός, νομίζω. Και η οποία καταφάσκει στον άνθρωπο, καταφάσκει την ιστορία, αποδέχεται την αμαρτία, αποδέχεται το αδιάξιο, αποδέχεται και ταυτόχρονα του δίνει μια φοβερή προοπτική. Γιατί να πεις ναι στην πτώση του ανθρώπου από μόνη της και να πεις να μείνεις αυτό, έτσι δεν είναι. Τι είναι αυτό. Το κάνει ο φιλελεύθερος προστατισμός. Ναι στην πτώση του ανθρώπου. Εντάξει. Θα δώσεις προοπτική σε αυτό όμως. Θα ξεπεραστεί αυτό. Μπορεί αυτό το πράγμα το βλέπεις κανείς προς την κατεύθυνση της μεταμόρφωσης. Εδώ και τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό αρχίζει από τώρα, από αυτή τη ζωή. Αλλιώς, είτε ως συντηρητικοί, είτε ως φιλελεύθεροι, και σε δύο περιπτώσεις έχουμε χάσει το περιεχόμενο του ονόματος αυτού. Έτσι νομίζω, λοιπόν, αντί να ψάχνει κανείς να βρει, να ομολογήσει νευρωτικά και να... για να κατασυγάσει παιδικές ενοχές, δεν ξέρω τι άλλο, να κοιτάξει να δει το περιεχόμενο αυτής της νέας ταυτότητας. Και αυτό το πράγμα μετά βίαστα θα καρποφορήσει οπουδήποτε. Χωρίς να φωνάζει και χωρίς να λέει πολλά και χωρίς πάρα πολλές, πώς το λένε, θεουσίστικες κουβέντες. Οι κουβέντες είναι άλλες, είναι οντολογικές και καλλιτεχνικές και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι, που λέει κανείς. Με οντολογικούς όρους μιλάμε για το χριστιανισμό μόνο. Τα άλλα όλα

0: ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Την 5η, 30 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σύλλα, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 20. Ομοία γαρέστην η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου οικοδεσπότη, ως της εξήλθεν άμα πρωί μισθώσαστε εργάτασης των αμπελών αυτού. Και συμφωνήσας με τον εργατών εκ δυναρίου την ημέρα να πέστειλεν αυτούς εις των αμπελών αυτού. Και εξελθών περί τρίτην ώραν, είδεν άλλους εστώτας εν τη αγορά αργούς, και εκείνης είπεν, υπάγεται και ημίς εις των αμπελώνα, και ω εάν είναι δίκαιον δώσω ημίν. Ιδέα απήλθον. Πάλιν εξελθών περί έκτην και ενάτην ώραν επίησεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών ευρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής. Τι οδεστήκατε όλην την ημέραν αργή. Λέγουσιν αυτό ότι ουδείς εμάς εμισθώσατο. Λέγει αυτής. Υπάγεται και ημίσεις τον αμπελώνα και ω εάν ειδίκιον λείψεστε. Οψίας δε γενωμένης. Λέγει ο Κύριος του αμπελώνος το επιτρόπο αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και απόδος αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν, έλαβον αναδυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλοίον αλείψονται, και έλαβον και αυτοί αναδυνάριον. Λαβώντες δε εγόγγιζον κατά το οικοδεσπότου λέγοντες, ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν επίησαν, και ίσως οι μίαν αυτούς επίησαν στις βαστάσασι το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθείς, είπεν ενή αυτόν, «Ετέρε, ουκ αδικώσε, ουχή δυναρίου συνεφωνησάσμι, άρον το σον και είπαγε, θέλω δε τούτο το εσχάτο δούνε ως και εσύ, ή ουκ αξεστημή ποιήσε ο θέλω εν της εμείς, ή ο φθαλμός σου πονηρός εστίν ότι εγώ αγαθός ημί, ούτως έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι, πολλοί γάρισοι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί». Και αναβαίνον ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητές κατηδίαν εν τη οδό και είπεν αυτής. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και γραμματεύση, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο, και παραδώσουσιν αυτόν τις έθνες είναι στο εμπέξε, και μαστιγώσε, και σταυρώσε, και την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Τότε προσήλθεν αυτό η μήτηρ των ιών Ζεβεδαίου μετά τον ιών αυτής, προσκυνούσα και αιτούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπεν αυτή, τι θέλεις, λέγει αυτό. Υπέει να καθίσω συνούτι οι δύο ιοί μου είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ ευωνίμων σου εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουκ είδατε τι αιτήστε. Δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνιν ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Λέγουσιν αυτό, δυνάμεθα. Και λέγει αυτής, το μεν ποτήριόν μου πίεστε και το βάπτισμα εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνίμων μου, ουκ έστεινε μον δούνε. Αλύσι τι είμαστε υπό του πατρός μου. Και ακούσαντες οι 10 ηγανάκτησαν πέρι των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς, προσκαλεσάμενος αυτούς, είπεν, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύσουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν.

πίσω ημάς, Κύριε Υιός Δαβίδ. Και στάσε ο Ιησούς, εφώνησεν αυτούς και είπε, τι θέλετε ποιήσω ημίν, λέγω συν αυτό, Κύριε, είναι ανοιχτό συν ημών οι οφθαλμοί. Σπλαχνιστείς δε ο Ιησούς ύψατο των οφθαλμών αυτών. Και ευθέως ανέβλεψαν αυτό οι οφθαλμοί και ακολούθησαν αυτό. Κεφάλαιο 20. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά και τους είπε, πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο. Έφυγαν κι αυτοί για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3, έκανε το ίδιο. Κατά τις 5, βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους ρωτάει, γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη την ημέρα? Κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά, του απαντούν. Πηγαίνετε, τους λέει, κι εσείς στο αμπέλι μου και θα πάρετε ό,τι δικαιούστε. Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στο διαχειριστή του, φώναξε τους εργάτες και πλήρωσε τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους. Ήρθαν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Ήρθαν και οι πρώτοι και νόμισαν πως θα πάρουν περισσότερο. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωκτήμονα. Αυτοί οι τελευταίοι έλεγαν, εργάστηκαν μία ώρα και τους εξίσουσες με εμάς που υπομείναμε το μόχθο και το καύσωνα μιας ολόκληρης ημέρας. Εκείνος όμως γύρισε σε έναν από αυτούς και του είπε, φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρ' το και πήγαινε. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω? Ή μήπως επειδή είμαι καλός, αυτό προκαλεί τη ζήλια σου? Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Καθώς ανέβαινε ο Ιησούς προς τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε, ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί. Πλησίασε τότε η μητέρα το γιον του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. «Τι θέλεις?» τη ρώτησε. Εκείνη του λέει, «Πες να καθίσουν αυτοί οι δυο γιοι μου στη βασιλεία σου, ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου». Ο Ιησούς αποκρίθηκε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ?» Του λένε, «Μπορούμε». Τους απαντάει, «Το ποτήρι μου θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον Πατέρα μου». Όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι 10 μαθητές αγανάκτησαν με τους 2 αδελφούς. Τότε ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε, «Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Όταν έβγαιναν από την Ιεριχώ, τους ακολούθησε πολλοί κόσμος. 2 τυφλοί που κάθονταν στην άκρη του δρόμου και άκουσαν πως περνάει ο Ιησούς, άρχισαν να φωνάζουν, «Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο κόσμος τους μάλωνε να σωπάσουν. Αυτοί όμως φώναζαν ακόμα πιο δυνατά, «Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο Ιησούς

Στάθηκε, τους φώναξε και τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω?» «Κύριε», του λένε, «να ανοίξουν τα μάτια μας». Ο Ιησούς τους πλαχνίστηκε, άγγιξε τα μάτια τους και αμέσως απέκτησαν το φως τους και τον ακολουθούσαν. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 21. Και ότε ίγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτής: «Πορεύθητε εις την κόμην την απέναντι ημών και ευθέως ευρίσετε όνων δεδεμένην και πόλων μεταυτής. Λύσαντες αγαγετέμι. Και αν τη σημειήπητη, ερείτε ότι ο Κύριος αυτόν χρίαν έχει. Ευθέως δε αποστέλει αυτούς. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ πραής και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες, καθώς προσέταξεν αυτής ο Ιησούς, ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρόνιων εν τη οδό. Οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Και εισελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα εσύσθη πάσα η πόλης λέγουσα: Τι σέστην ούτως? Οι δε όχλοι έλεγον: Ούτως έστεινε Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζας των κολυβιστών κατέστρεψε και τας καθέδρας των πολλούντοντας περιστεράς, και λέγει αυτής: Γέγραπτε, ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε, ημείς δε αυτόν επιείσατε σπήλαιον ληστών. Και προσήλθον αυτό χολή και τυφλίεν το ιερό και θεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια επίησε. Και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας: Οσανά το Υιό Δαβίδ, ηγανάκτησαν και είπον αυτό: Ακούεις τι ούτη λέγουσι? Ο δε Ιησούς λέγει αυτής: Ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Και κατά λοιπόν αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και ευλίσθη εκεί. Πρωίας δε επανάγονες στην πόλην επίνασε. Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν, και ουδέν έβρεν αυτήν η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή: Μικέτη εξού καρπός γέννητε εις τον αιώνα, και εξηράνθη παραχρήμα εις εκεί. Και οι δόντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες: Πώς παραχρήμα εξηράνθη εις εκεί? Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής: Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της εκείς ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπετε, άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Και ελθόντι αυτό εις το ιερόν προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντες: Εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην? Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής: Ερωτήσω ημάς καγό λόγον ένα, όν εάν είπητε μη καγό ή μη νερό, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ? Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Οι δε διελογίζον το παρεαυτής λέγοντες: Εάν είπομεν εξ ουρανού ερήμην, διατίουν ουκ επιστεύσατε αυτό? Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον. Πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον: Ουκ είδαμεν. Έφε αυτής και αυτός: Ουδέ εγώ λέγω ημίν, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν δοκί? Ανθρωπός της είχε τέκνα δύο. Και προσελθόν το πρώτο είπε: Τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζον το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπεν: Ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε.
Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτούς. Ο δε αποκριθείς είπεν, «Εγώ, Κύριε, και ούκα πήλθε». Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός, λέγουσι αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Αμήν λέγω ημίν, ότι ιτελώνε και επόρνε, προάγουσιν ημάσι στην βασιλείαν του Θεού». Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ούκα πιστεύσατε αυτό. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Ημείς δε ειδώντες, ούμετε με λύθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε, και όριξεν εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων, και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε λιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και επίησαν αυτοίς ως αυτούς. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, «Εντραπήσονται τον ιόν μου». Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν, είπον εν εαυτής, «Ούτως έστειν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού». Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, «Κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ή τίνες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών». Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού, και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής, και ο πεσόν επί των λίθων τούτο συνθλασθήσετε, εφών δαν πέσει λυκμήσει αυτόν». Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει. Και ζητούντες αυτόν κρατήσε, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή ως προφήτην αυτόν ήχον. Κεφάλαιο 21. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους, «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας πει κανένας τίποτα, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη. «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν, «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, δόξα εν υψίστης Θεό». Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε, «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό του Θεού και έδιωξε όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού, και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια, και τους είπε, «Η γραφή λέει, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν κουτσί και τυφλοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε, «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του έλεγαν, «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» «Και βέβαια τα άκουσα», τους απάντησε ο Ιησούς.
Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος? Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη στη Βιθανία και διανυκτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Βλέποντας το δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα, και της λέει: «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές, απόρρισαν και είπαν: «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά κι αν πείτε σε αυτό το βουνό: σήκω και πέσε στη θάλασσα, θα γίνει. Κι όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη, από πού προερχόταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αν πούμε από το Θεό, θα μας πει: γιατί τότε δεν τον πιστέψατε? Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού: «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω?» Κάποιος έχει δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει: «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε: «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε: «Μάλιστα, κύριε», αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του?» «Ο πρώτος», του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε σας ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε άλλη μια παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίων τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη: «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Τον έπιασαν λοιπόν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? «Είναι κακοί», του λένε. «Γι' αυτό θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς: «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν το λίθο θα τσακιστεί, και σ' όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του, και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς, και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη, γιατί τον πίστευαν για προφήτη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ένα άλλο δέντρο που έχει και αυτό πολλές ιδιότητες, συνδέεται με την ζωή μας, συνδέεται με τα ήθη και τα έθιμα, αλλά είναι και εκείνο ένα κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος, με όλες αυτές τις ιδιότητες, με όλες αυτές τις μεταμορφώσεις, σύμφωνα με αυτά που είπαμε ως τώρα και που επαναλαμβάνω ότι η εμφάνιση των δέντρων κοσμεί ασφαλώς το φυσικό περιβάλλον, κοσμεί το χερσαίο περιβάλλον και δημιουργεί, όπως λέμε, ένα άλλο πεδίο που προσφέρει στους ανθρώπους υγεία, αν θέλετε απόλαυση, συνδέεται όμως, ανάλογα βέβαια με την γονιμότητά του, συνδέεται με την επίδραση των φυσικών φαινομένων. Πρόκειται για τη ροδιά, ένα χιλιοτραγουδισμένο δέντρο και καρπός μαζί, με πολύ μεγάλη σημασία. Θυμήθηκα πρόχειρα μια πολύ παλιά παροιμία που άκουσα κάποτε και που συμβολικά έχει να κάνει με τη ροδιά και έλεγε «Χίλι μίλι καλογέρι σε να ράσω τυλιγμένη». Και φυσικά είναι αυτή η μικρή καρπή, η κόκκινη καρπή, αυτό το χρώμα που βρίσκεται μέσα στο ρόδι. Συμβολίζει τη ζωή, συμβολίζει και κάτι μακρόβιο. Μάλιστα έλεγα πολλές φορές, και αυτό το βρίσκουμε σε αφηγήσεις, και πρέπει να πούμε αγαπητοί μου ότι πολύ συχνά και πολύ εύκολα μιλάμε για λαϊκές αφηγήσεις, λαϊκές παραδόσεις. Πρόσεξα τις προηγούμενες μέρες ότι ελάχιστα ακούστηκαν τα έθιμα της αποκριάς στα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα ακούστηκαν με ένα πολύ γενικό τρόπο, ενώ τα έθιμα της αποκριάς έχουν να κάνουν και δεν είναι άμυρα με τις εξελίξεις του φυσικού περιβάλλοντος. Θα κάνω μια παρένθεση να σας πω, μια και μιλάμε συνέχεια για αυτές τις τροποποιητικές καταστάσεις της ατμόσφαιρας. Το πέταγμα του αετού, που στην πραγματικότητα δηλώνει την ανάσταση, δηλώνει την χαρά, δηλώνει το σκύρτημα της ψυχής, ήταν μια πανάρχαιη χειροναχτική εργασία, όπου οι άνθρωποι με τον χαρταετό μπορούσαν να κάνουν έστω πρόχειρα τις πρώτες προγνώσεις των καιρικών φαινομένων. Κλείνει η παρένθεση, επαναλαμβάνω ότι η ροδιά κατά την παράδοση είναι ένα μακρόβιο δέντρο που δεν προσβάλλεται εύκολα από τις ασθένειες και το ρόδι που συνδέεται και ως χρώμα αλλά και ως μέγεθος καρπού έχει τη σημασία της ευκαρπίας, της αυθονίας αλλά βέβαια και της τύχης, ότι πολύ συχνά μιλάμε για το ρόδι που σκορπάμε στο σπίτι και που είναι ριζικό σύμβολο, δηλαδή το κόκκινο χρώμα που συνδέεται με το αίμα. Ο καρπός επίσης της ροδιάς, το ρόδι συνδέεται με τον κόσμο των νεκρών και βέβαια με ένα πλήθος από ταφικά έθιμα, κόλυβα και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά πράγματα μας συνδέουν με το δέντρο αυτό. Είναι το δέντρο ζωής και θανάτου, αφού ως αιώνιο δέντρο αντέχει, όπως λέμε, στη φύση και αντέχει σύμφωνα με την παράδοση, παρά το ότι δέρνεται από τη φύση, λεπτό και όχι μεγάλο. Εν τούτης είναι το δέντρο που φυτρώνει και μόνο του ακόμη κοντά στους τάφους και μάλιστα να πούμε το εξής, και εδώ έχει σημασία, το χρώμα του ροδιού, το που είναι, μοιάζει με το αίμα, κατά την αντίληψη των ανθρώπων ταιριάζει με το χαμό των νέων ιδιαίτερα ανθρώπων. Υπάρχει μια νεότερη παράδοση που λέει ότι στην πραγματικότητα φύτρωσα, λέει, ροδιές. Αυτή την παράδοση, επιτρέψτε μου να πω ότι μεγάλο δίδαγμα, όχι μόνο για τη λαϊκή μας παράδοση αλλά και την υπόσταση του δικού μας παραδοσιακού πολιτισμού, είναι αυτό που φρόντισε να πράξει ο μεγάλος αυτός πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης. Σε μια από τις παραδόσεις λοιπόν, και που επαναλαμβάνω ξαναδιαβάζοντας τις παραδόσεις, θα δούμε ότι πέρα από το δέος μας προκαλούν,
δεν είναι αυτό το οποίο γράφουμε πολλές φορές. Σίγουρα έχει και μια εικόνα η οποία είναι μαγευτική. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Μέσα σε αυτό τον κόσμο, μέσα στα σπλάχνα των παραδόσεων, ευρίσκεται η αλήθεια του πρωτουργού, όπως λέμε, δηλαδή του ίδιου του λαού μας. Είτε ως άτομα, είτε ως κοινότητα, είτε ως ομάδα, κατέγραψαν με τον τρόπο τους, με τη θητεία τους στη γη, με τις πράξεις τους, όχι μόνο το σεβασμό στη φύση, αλλά και το δέος απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, που κάποτε ήταν πιο λιτά, δεν ήταν τόσο ευνίδια. Όμως δεν παραλείπουμε να πούμε ότι επηρέασαν και επηρεάζουν, όπως έχουμε επιθύρες την εποχή της Ανοίξεως, επηρεάζουν την καρποφορία της γης για την οποία εύχεται η Εκκλησία μας, και όχι μόνο αυτό, αλλά το γεγονός ότι εύχεται η Εκκλησία μας για την ευκαρπία, όπως λέμε ότι, να γιατί ας πούμε σε περιόδους όπως ζήσαμε λειψιδρίας, εγώ θα έλεγα ολιγοειδρίας, όχι λειψιδρίας, δηλαδή το ότι είχαμε ολίγες βροχοπτώσεις, τότε προβλέπεται από την Εκκλησία, μπορείτε να το δείτε αυτό στο ευχολόγιο της Εκκλησίας, αυτό το ωραίο μικρό βιβλίο, αλλά πολύ σημαντικό, την ευχή η οποία διαβάζεται κατά την διάρκεια της λιτανίας προς επίκληση της βροχής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή καθεαυτή η καρπή, τα δέντρα που συζητάμε, εμείς τα φυτεύουμε, θέλουμε να τα καμαρώσουμε καθώς ευδοκιμούν όλο το αυτό το διάστημα. Ακόμη και όταν η καρπή του είναι λίγη και μόνο το ανάστημα των δέντρων, αυτό θέλω να τονίσω στη διάρκεια αυτής της εκπομπής, αποτελεί κομμάτι της ζωής μας. Ας μην ξεχνάμε ότι κόβοντας ειδικά το κυπαρίσι αλλά και την ελιά, τους κύκλους αυτούς που βρίσκουμε στον κορμό επάνω αντιστοιχούν με τα χρόνια που έχει ευδοκιμήσει το δέντρο. Επίσης κάτι άλλο, λέμε ας πούμε ότι σάπισε το δέντρο, έσπασε το δέντρο και τα λοιπά, και πάλι εκεί ευρίσκεται, είτε έχει επιδράσει η θερμοκρασία, είτε ο ίδιος ο άνθρωπος, είτε όμως και κάποιο παράσιτο της φύσης. Αλλά και γι' αυτό έχουμε ολόκληρη ακολουθία του Αγίου Τρίφωνος, που αναφέρεται στην αποτροπή, στην απόσυση των παρασίτων αυτών που καταστρέφουν τα δέντρα. Επίσης κάτι άλλο, λέμε πολύ συχνά αυτές τις φράσεις που νομίζω έχουν βαρύνουσα σημασία στη ζωή μας. Λέμε για παράδειγμα ότι άντεξε το δέντρο. Δεν άντεξαν οι άνθρωποι. Δεν άντεξε το σπίτι. Άντεξε το δέντρο. Ή ανέβηκαν πάνω στο δέντρο και το δέντρο τους προστάτευσε. Τι είναι αυτό, δεν είναι ένα κομμάτι ζωής? Μα πώς τους προστάτευσε? Γιατί άντεξε σε χειρότερα φαινόμενα. Είναι πολλές φορές να σκεφτούμε λίγο ότι μπορεί η Ελλάδα να μην είναι, να μην ζει σε ζούγκλα, όπως είναι δηλαδή άλλες περιοχές, και βλέπουμε ακόμα σε ταινίες οι άνθρωποι να τρέχουν, να ανεβαίνουν πάνω στα δέντρα για να σωθούν. Πόσες φορές το δέντρο έσωσε τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος κατέστρεψε το δέντρο από την άλλη πλευρά. Και μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν φρόντισε να αναζωογονήσει, γιατί κάποια στιγμή χρειάζεται και η ανανέωση του δέντρου. Και όμως αυτό δεν έγινε, και μάλιστα δεν έγινε σύμφωνα με τις εξελισσόμενες καιρικές συνθήκες. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι η ροδιά είναι το δέντρο που η αρχαιολογική σκαπάνη από νωρίς το ταιριάζει, όπως έλεγα πριν, ότι το χρώμα αυτό του ροδιού μοιάζει με το αίμα που χύνεται όταν ξεσπάσει ο πόλεμος. Θα έλεγα ότι το αίμα αυτό, το κόκκινο αυτό χρώμα, είναι το χρώμα του πένθους. Και δεν είναι τυχαίο και ο στολισμός των κολύβων και γενικότερα μια σειρά, αλλά δεν είναι στο θέμα της εκπομπής,
Νομίζω πως είναι σημαντικό να ξέρουμε, και μάλιστα υπάρχουν παραδόσεις καταγεγραμμένες, ότι όλος τυχαίως, ίσως αυτό να είναι και μια αντίληψη, το με ποιες περιστάσεις της ζωής ταιριάζουν τα δέντρα αυτά και πώς ευδοκιμούν, ότι δίπλα σε έναν τάφο φύτρωσε μία ροδιά. Επίσης κάτι άλλο, ότι το ρόδι και η ροδιά, όπως είπαμε στην αρχή και όπως διαβάζουμε ξανά στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα σε πολλά χωρία, αποτελούσαν σύμβολο ευλογίας. Η γη που είχε δέντρο τη ροδιά στη μέση ή στα σύνορά της, οπουδήποτε αλλού, αυτό αποτελούσε ευλογία. Να λοιπόν, γιατί εμείς πήραμε το ρόδι στη συνέχεια, μεταμορφώσαμε τις αντιλήψεις μας και ταιριάξαμε με τους σπόρους του ροδιού την αίσθηση, την πίστη που έχουμε για την ευτυχία του ανθρώπου, για το ρίζωμα της ευτυχίας μέσα στο σπίτι. Άλλωστε, πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι προχωρώντας και εδώ συνεπής άραγε και στο θέμα της εκπομπής, δεν είναι σκόπιμο να αναλωθούμε τόσο πολύ με αυτές τις άπειρες ερμηνείες μαγευτικές εντός, μην ξεχνάμε ότι και πολλά δέντρα ευδοκίμησαν στον ελλαδικό χώρο εξαιτίας του διαφορετικού κλίματος από εκεί που ερχόταν, όπως καστανιές, ροδιές και τα λοιπά. Τον τέταρτο, αναφερόμαστε δηλαδή κυρίως μετά τον τέταρτο αιώνα, όπου σταδιακά εδραιώνεται ο χριστιανισμός με μεγάλο αγώνα, με μεγάλη μαρτυρία και μαρτύριο, με προτεργάτες τους διδασκάλους της οικουμένης, τους τρεις ιεράρχες. Εκεί ακριβώς βρίσκουμε χωρία ακόμη και στο Μέγα Βασίλειο, στην επιστολή προς τους νέους, όπου ο συμβολισμός της ροδιάς, του ροδιού, έχει να κάνει με το κόκκινο χρώμα που συμβολίζει το κάλος της Εκκλησίας. Αλλά προσέξτε, είπα στην αρχή της εκπομπής και μάλιστα φαίνεται ότι πολλές φορές το αγνοούμε, όταν στολίζεται ο επιτάφιος πρέπει να έχει και ένα κλαδί ροδιάς, γιατί κατά την χριστιανική αντίληψη το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα και τα πάθη του Χριστού. Και επίσης να πούμε ότι η σπόρη αυτή της ροδιάς, όπως είναι κρυμμένη σε αυτό το ωραίο κέλυφος που στέκεται μάλιστα και όρθιο, και μάλιστα είναι γεγονός ότι το έχει εκμεταλλευτεί και η τεχνολογία, φτιάχνεται κάτι αντίστοιχο με φυσιτό γυαλί και τα λοιπά. Η σπόρη όμως της ροδιάς είναι σπόροι που συμβολίζουν την ελπίδα. Είναι κρυμμένοι, μην ξεχνάμε, στο ρόδι, όπως είναι κρυμμένη και η ελπίδα ότι ο άνθρωπος μακάρι να ζήσει ευτυχισμένος και να μην ζήσει ταλαιπωρίες στη ζωή του. Οι συμβολισμοί λοιπόν είναι πολλοί. Έχει να κάνει επίσης με τελετουργίες ακόμη και την πρωτοχρονιά. Έχει να κάνει με το ότι το ριζικό αυτό, ο καρπός αυτός, όπως ακριβώς το αγίασμα που η Εκκλησία υιοθετεί να το σπείρουμε στα χωράφια, κατά τον ίδιο λόγο έχουμε και το ρόδι, το οποίο ανακατεύεται με το σπόρο που θα πάνε οι γεωργοί μας να καλλιεργήσουν, να σπείρουν στην γη τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ροδιά μαζί με άλλα δέντρα, όπως είναι, είπαμε, η λεμονιά, η καρυδιά, πρόκειται για δέντρα που αντέχουν. Εδώ θέλω να σκεφτούμε ότι εμείς δεν λειτουργούμε σε αυτή την εκπομπή ως βιολόγοι ή ως περιβαλλοντολόγοι, αλλά προσπαθούμε μέσα από την ερμηνεία των δέντρων αυτών να φανερώσουμε, έτσι όπως αναδύεται, αυτή καθεαυτή η φροντίδα της φύσης, η στέγη της φύσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ακριβώς καταφεύγουμε σήμερα με μεγάλη ευκολία
να αποθέσουμε εντομοχτώνα και άλλης πάσης φύσεως φάρμακα για να γλιτώσουμε τα δέντρα από τις ασθένειες, να σκεφτούμε ότι ο πρώτος ιατρός είναι η ίδια η φύση. Και όταν λέμε ευκαρπία, να γιατί πολλές φορές λέμε ότι σήμερα λέει δεν πήγε καλά η χρονιά, υπήρξε η λεγόμενη αφορία, το αντίθετο της λέξεως εφορία. Δεν είχαμε πολλά, αν θέλετε, εσπεριδοειδή όπως είναι η λεμονιά και η πορτοκαλιά, δεν είχαμε καρύδια, ενώ η καρυδιά, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, είναι από τα σκληρά, από τους σκληρούς καρπούς που αντέχει στις κλιματολογικές συνθήκες. Δεν είχαμε αμύγδαλα γιατί δεν ευδοκίμησαν οι αμυγδαλιές και τα λοιπά και τα λοιπά. Το χρώμα του ροδιού επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πέρασε πολύ γρήγορα πέραν από τις ταφικές δοξασίες, έγινε ένα κομμάτι στο σπίτι μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το χρώμα αυτό που σιγά σιγά γίνεται βαθύ κόκκινο μας θυμίζει τη βυζαντινή πορφύρα, μας θυμίζει μια σειρά από ενδύματα, φορέματα δηλαδή, που έχουν το χρώμα του ροδιού. Πρόσεξα τις απόκριες που προηγήθηκαν ότι ένα κομμάτι, ένα κεφάλαιο των καρναβαλιστών είχε αυτό το βαθύ κόκκινο χρώμα. Θα μου πείτε ότι γίνομαι πολύ ρημαντικός να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν πράγματι τα χρώματα και ποια είναι η θέση τους στην καθημερινή μας ζωή. Όχι βέβαια, αλλά διατηρούν, και αυτό είναι το σημαντικό, με την μεταμφίεση. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πολλές αφηγήσεις, παραμύθια λειτουργούν δια της μεταμόρφωσης των δέντρων σε ανθρώπους. Πολύ σημαντικό αυτό, να σκεφτούμε ότι ένα δέντρο στο σπίτι μας είναι σαν είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος που και εκείνο ξεκίνησε από τη γη, θα φτάσει να μαραθεί και να ξηρανθεί και να επιστρέψει στη γη όπως και ο άνθρωπος. Το κόκκινο χρώμα, το βαθύ κόκκινο χρώμα που αποτελούσε κομμάτι της ενδυμασίας, της σκευής, της μεταμόρφωσης από τα κλασικά χρόνια, έχει πράγματι να κάνει με την συνέχεια της πίστης, γιατί και τα χρώματα έχουν μια, αν θέλετε, αντίληψη και ερμηνεία αυτής της ελπίδας. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει την ελπίδα, την προσδοκία ότι μέσα από την εξέλιξη της ζωής θα έρθουν καλύτερες μέρες και τα λοιπά. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η ροδιά, μάλιστα ποιος δεν έχει διαβάσει το ποίημα «Η τρελή ροδιά» που έχει μελοποιηθεί επίσης, τόσες και τόσες δοξασίες, μάλιστα πρόκειται για τη λεγόμενη κρυφή ελπίδα. Όπως δηλαδή οι καρποί διατηρούνται μέσα στο σάκο, μέσα στον φλοιό, η πολύ μικρή καρπή, αυτό μοιάζει με μια κρυφή ελπίδα, το κρυφό μαντάτο δηλαδή, ό,τι ακριβώς στέλνει ο αγαπημένος στην αγαπημένη του, το στέλνει συνθηματικά έτσι. Επίσης αποτελεί και ένα από τα δώρα που συνήθως δίνονται, το ανοίγουμε το ρόδι στο σπίτι. Και αυτό μοιάζει με το ότι ανοίγουμε ένα σάκο και που περιμένουμε από εκεί να πηγάσει υποθούμενη ευτυχία μας. Πέραν του γεγονότος ότι ο καρπός αυτός έχει τεράστιες θρεπτικές ιδιότητες. Νομίζω λοιπόν ότι έχει σημασία να σχολιάσουμε αυτό, να περάσουμε στα όρια της εκπομπής αυτής, να περάσουμε σε ένα άλλο δέντρο που έχει νομίζω και να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι στην λεγόμενη δέντροστοιχεία. Πιστέψτε με, σκεφτόμουνα διαβάζοντας ξανά τη γένεση ότι σαν να βρεθήκαμε στην άκρη ενός απέραντου δάσους και αποφασίσαμε να περάσουμε το δάσος. Αλλά το δάσος δεν είχε μόνο μια σκοπής δέντρα,
είχε πολλά δέντρα. Ροδιά είχε, είχε μάλιστα άγρια δέντρα, όσα άντεχαν περισσότερο. Καθώς περνούσαμε μέσα από το δάσος, σκεφτόμαστε αυτό που ο λαός, ειδικά όταν πρόκειται για πρίνους, το ονομάζει κεφάλι, μικρό δάσος δηλαδή, που περνούσε από εκεί ή έκοβγε ξύλα, και βλέπουμε τα δέντρα να αντέχουν στο χρόνο, να αντέχουν στην αιωνιότητα. Τότε πλάθουμε μέσα μας ένα σωρό σκέψεις και λέμε ότι όσο υπάρχουν αυτά τα δέντρα, θα υπάρχουν και οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι θα φροντίζουν, θα δημιουργούν, θα φυτεύουν καινούρια δέντρα κτλ. Ένα άλλο από τα δέντρα, συνεχίζοντας επαναλαμβάνω το ταξίδι μας σε αυτή την εικόνα της φύσης, όπου ο άνεμος γέρνει τα δέντρα, ο άνεμος περνάει μέσα από τα δέντρα, ο ήλιος είναι εκείνος που φωτίζει τα δέντρα, αλλά τα πυκνόφυλλα δημιουργούν την σκιά κτλ. Το δέντρο, γι' αυτό έχουν γραφτεί πολλά, συνοπτικά θα πω ολίγα. Πρόκειται για το πεύκο. Το πεύκο αποτελεί, είναι ένα από τα ισχυρά και αϊθαλή δέντρα. Είναι ψηλό δέντρο, άλλωστε ψηλό σημαίνει τι? Σημαίνει ομορφιά. Είναι το δέντρο που γέρνει πολλές φορές. Ξεχνάμε ότι σε άλλες εποχές, όπου η φύση δεν είχε διαβρωθεί, εξέχουσα θέση είχε το πεύκο. Μάλιστα, το πεύκο ήταν εκείνο που συμβόλιζε την ομορφιά της φύσης, συμβόλιζε, έχει να κάνει, όπως οι αρχαίοι το ονόμαζαν, πίτης. Πίτης, να θυμίσουμε τον Πιτιοκάμπτη, ο οποίος έδινε σε δύο, τα δύο σκέλη του ανθρώπου σε κορυφές των πεύκων και τους θανάτωνε με χρυσό του, ήρθε ο Ηρακλής για να τον θανατώσει. Το πεύκο όμως, ένα υψηλό δέντρο, υψηλότονο και μεγαλοπρεπές, που όσο και αν δέρνεται από τη φύση, διατηρεί το ανάστημά του, συμβολίζει τον σύνδεσμο μεταξύ ουρανού και γης. Συμβολίζει το θνητό με το αθάνατο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό το, όπως εμείς καμαρώνουμε και μάλιστα ακούγοντας αυτόν τον, αυτό τον ξεχωριστό θόρυβο, το θρόισμα δηλαδή όπως λέμε των δέντρων, αυτό το φύσιμα ας πούμε, είναι τόσο γλυκό και τόσο ωραίο που, που μεταφράζεται σε μια γαλήνη, ξεφεύγοντας από την μοναξιά μας. Έχει βέβαια και μια μαγικότητα και μάλιστα λέμε ότι το πεύκο, που πρόκειται για ένα δέντρο δύσκολο να ανέβει κανείς λόγω του γλιώδους κορμού του, έχει πανάρχαιη καταγωγή. Άλλωστε στην αρχαιότητα το δέντρο αυτό είχε να κάνει με το δέντρο της μητέρας των θεών, της Ρέας, είχε να κάνει με την προσευχή των ανθρώπων, και το πεύκο είναι εκείνο που, σύμφωνα με ένα σημείο που, και μια παράδοση που μας διασώζει η δημιουργός μιας σπουδαίας καταγραφής και συλλογής ενιγμάτων, η άλλοτε καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η κυρία Χατζητάκη Καψωμένου, στο παραμύθι με το γιο της Χήρας, όπου ο ήρωας κερδίζει το μαγικό πεύκο με πονηριά από τους ιδιοκτήτες, μαζί με άλλα δυο αντικείμενα, ένα καπέλο που έκανε αόρατο όποιον το φορούσε και ένα σπαθί που όταν το διέταζε έκοβε όσους ήταν μπροστά του. Ο ήρωας λοιπόν έλυσε, λέει, βασικά προβλήματα της ζωής του. Γιατί? Εννοούσε το εξής, ότι, και μάλιστα αυτό αναφέρεται και σε άλλες αφηγήσεις, το πεύκο ως ένα υψηλό δέντρο έδινε τη δυνατότητα τον άνθρωπο, όταν μπορούσε να ανέβει, όταν λέω μπορούσε να ανέβει, να βλέπει από εκεί τα πάντα. Μάλιστα συνδυάζεται με το πέταγμα ή το προσωρινό κοίταγμα του αετού, ο οποίος είτε δημιουργούσε μια
μικρή φωλιά, είτε ως αετός, δηλαδή ο άρχοντας των πουλιών, πήγαινε να καθίσει σε αυτό το αγέροχο δέντρο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ίσως αυτή η περιγραφή να είναι λίγο υπερφυσική. Να θεωρούμε ότι κι όμως, αγαπητοί μου, όπου υπάρχει νερό, το Πεύκο είναι εκείνο που στόλιζε κάθε τόπο. Αν θέλετε, αυτός ο όγκος του κορμού έδινε ένα δέος, ομόρφινε περισσότερο και ως δεντροστοιχεία, κρατούσε, αν θέλετε, τον αέρα και έτσι ο άνθρωπος αισθανόταν διασυρίζοντα, όπως λέμε, τον αέρα, μια βιβλική περιγραφή που τη βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ότι είναι συμπερασματικά, αν μιλήσουμε για τα δέντρα που εν ολίγης αναφερθήκαμε σήμερα, αυτό μοιάζει με μια προσευχή του ανθρώπου να διατηρήσει υψηλά, ζωντανά, αγέροχα. Τα δέντρα μοιάζουν με τους ακρίτες, μοιάζουν με τους ακίνητους και ακίνητους πολεμιστές, γιατί βρίσκονται σε μέρη του εδάφους και μάλιστα λέμε ότι οι ρίζες τους, και εδώ επίσης έχουμε αρκετούς μύθους, οι ρίζες τους έχουν πιάσει πολύ βαθιά και έχουν ριζώσει, που σημαίνει τι, έχουν ριζώσει στο έδαφος, συγκρατούν περισσότερο το έδαφος, δίνοντας ακόμη και το ξύλο τους. Όμως είναι πολύ σωστό, κλείνοντας αυτή την μικρή περιδιάβαση στον κόσμο των δέντρων, να πούμε το εξής. Για άλλη μια φορά, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Όπως καμαρώνουμε τον μορφωτημένο άνθρωπο, όπως καμαρώνουμε τις αφηγήσεις για τα παλικάρια στα δημοτικά μας τραγούδια, όπως καμαρώνουμε τους ανθρώπους εκείνους που πράγματι υπήρξαν ήρωες και αγέροχοι στις δοκιμασίες του καιρού, τους μάρτυρες, έτσι ακριβώς πρέπει να καμαρώνουμε τα δέντρα. Γιατί τα δέντρα, επαναλαμβάνω, είναι όχι μόνο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αλλά είναι μια επιβεβαίωση αυτής της σοφίας που μας έστειλε ο Θεός να φροντίσουμε και αυτά τα πλάσματά Του που αποδεικνύονται τόσο πολύτιμα, γιατί επαναλαμβάνω, έρχονται σε συνέχεια, συζούν, όπως λένε, όπως λέμε, με τον ίδιο τον άνθρωπο, με την ίδια του τη ζωή. Του δίνουν ζωή, γιατί και εμείς οφείλουμε να τους δώσουμε ζωή. Ευχαριστώ.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Τα τραγούδια του Θεού.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή εν του Φωτίσου ο ψώμεθα φως. Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας, να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν, ας ευχηθούμε όλοι σήμερα, αδελφοί μου, να φωτίσει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Πάντα να τον φωτίζει και έτσι να διώχνει μακριά από τη ζωή μας τον δρόμο, τη συμφορά στο σκοτάδι, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Φως γνώσης και ένθεου βίου, των ηρώων και της σημερινής μας εκπομπής. Όλους να μας φωτίσει, όλους εμάς που την εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιάνα του Θεού.

αμέτρητες ευχές και την ανυπόκριτη αγάπη μας στέλνουμε σε όλους τους συνοδοιπόρους σε αυτήν την ραδιοφωνική εβδομαδία συναλληλία, σε όλους εκείνους που διακονούν επίσης τα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης θα βρείτε στο μότιτλο ιστολογιό μας, μαζί με αρχείο, ηχητικό, οπτικοποιημένες εκπομπές επίσης πολλών ετών και όσα εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας θα τα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Τα τραγούδια του Θεού, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και ένα κείμενο που έχει τίτλο «Δάκρυστο εγώ». Συναφές με το περιεχόμενο της σημερινής μας εκπομπής. Θα καταλάβετε, ελπίζουμε. Από μικρό παιδί νόμιζε πως είχε ταλέντο και αγωνιούσε να το καταλάβουν και οι άλλοι. Από το σχολείο έγινε αυτή η αγωνία σαν μια αιμονή που πολύ αργότερα κατάλαβε το δυστεράπευτο μέγεθός της. Και έτσι ξεκίνησε να τραγουδά και να πατάει τα άσπρα, τα μαύρα και τα πράσινα του κλειδοκύμβαλου και να ρουφάει αξεδίψαστα τα χειροκροτήματα που αχώς τους έγινε σκιά του και ρούχο του. Πίσω από μικρόφωνα ένιωθε πως η φωνή του έπαιρνε μια αλλιώτικη ένταση και τρυπούσε τείχους, σκοτάδια, σώματα, ψυχές και ουρανό. Στιχάκια και μουσικές πάνω σε τυλιγμένες ταινίες των 60 λεπτών, μέσα σε κουτιά που απ' έξω τους έγραφε με πολύχρωμα μελάνια για το ταλέντο του που έπρεπε να αναγνωριστεί επιτέλους. Είχε φτάσει ήδη τα 20 και κάτι. Το χειροκρότημα έγινε αυτοσκοπός, τα όνειρα μονοδιάστατα, μα πάντα περιέργως τότε, ασπρόμαυρα. Φίλοι του σχεδόν μόνο όσοι μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος του ταλάντου του. Αδιάφοροι σχεδόν του ήταν όσοι αδυνατούσαν να το συλλάβουν, ιδίως όσοι δεν του αποκρίνονταν.

ματιά του πως σκοπός του πρόσκαιρου κόσμου είναι να βγάλεις από την τσέπη το δοσμένο ταλαντό σου και αγιασμένο κάποτε να το επιστρέψεις, κερδισμένο, σε εκείνον που στο χάρισε. 10 και βάλε χρόνια τώρα σε μετερίζια πνευματικά, νυχοπατώντας, δεν μπήκε ποτέ του μέσα σε αδιέξοδες αυλές, σε σχήμα κυκλικό. Ήθελε μια θάλασσα απέραντη δίπλα να μπορείς να φεύγεις και να σώζεσαι από τις παγίδες και τις επίνειες του εχθρού και μια λεμονίτσα να χαϊδεύεις πότε-πότε τα φύλλα της για να μυρώνεσαι.

Τα τραγούδια του Θεού. Και ένα απόσπασμα από ένα κείμενο με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Τώρα ξέρετε ακόμα καλύτερα όσοι παρακολουθείτε αυτά τα χρόνια αυτή την εκπομπή και μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τις μουσικές που μεταφέρουν τους λόγους των αγγέλων. Μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τα τραγούδια που πόσα έχουν να μας πούν και που, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που έμαθε μεγάλος να παίζει αρμόνιο. Η μουσική θεραπεύει την ψυχή. Παρηγοριέται ο πόνος και γίνεται αιώνια χαρά. Όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός, για να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο από ένα βιβλίο που σε λίγο θα ανοίξουμε. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα που θέλγει και αλλοιώνει. Ναι, αλλοιώνει. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έρχονται και μας συναντούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί με άλλους και κάποιες φορές μας τραγουδούν και μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή των πάντων που άλλαξε τα πάντα και τους χάρισε τα πάντα. Ο Πάτερ Διονύσιος, η αγγελική φωνή του Παραδείσου, εκεί στα μέρη του, ο κ. Παύλος ο Σιδεράς. Αυτοί είναι σήμερα οι ήρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της μετανοίας, που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν. Ακόμα και ένα τραγούδι και ένα στίχος που είπαν τάχα πως δεν γράφτηκε για εκείνον ή μήπως για εκείνον μόνο γράφτηκε. Όλα από εκείνον και για εκείνον. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δύο αληθινές ιστορίες μετανοίας από αυτές που μιλούν στις ψυχές και έχουν τον τρόπο με τη χάρη του Θεού να τις αλλάζουν για πάντα στη σημερινή μας ραδιοσυναλληλία. Τη συνδέει η μελωδία, η έμπνευση, οι ρήμες και οι ομοιοκαταληξίες. Μα πάνω απ' όλα τις ενώνει η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης.

Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, ένα βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, κυρίου Νεκταρίου, με αυτόν τον τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος και όσο κρατάει ένας καφές», ο τίτλος της πρώτης σημερινής μας ιστορίας, αληθινής ιστορίας, για τον Πάτερ Διονύσιο. Πριν από λίγα χρόνια, ξεκινάω

Σεβασμιότατος κύριος Νεκτάριος, γνώρισα ένα νέο και ταλαντούχο καλλιτέχνη και όπως έλεγαν ένα ανερχόμενο αστέρι, τον Διονύση Θεοδόση. Στα παιδικά του χρόνια επηρεάστηκε από την ευλαβέστατη γιαγιά του, η οποία στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή. Όπως διηγείται η μητέρα του, κυρία Δέσποινα, όταν βρισκόταν στην εφηβεία του, βρήκαμε ένα πακέτο με γράμματα. Ήταν η αλληλογραφία που διατηρούσε με κάποιους αγιορείτες μοναχούς. Φοβηθήκαμε ότι θα καλογερέψει. Του απαγορεύσαμε να επικοινωνεί με τους μοναχούς. Εξαφανίσαμε τα γράμματα και τον πείσαμε να συνεχίσει τις σπουδές του. Πράγματι, σπούδασε. Πήγε και στο εξωτερικό, αλλά πολύ σύντομα αφιερώθηκε στο τραγούδι. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες αναγνώρισαν το ταλέντο του και συνεργάστηκε μαζί τους. Γιάννης Πανός, Γιώργος Χαντζινάσιος, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Θάνος Μικρούτσικος, Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Ελευθερίου, Τάνια Τσανακλίδου και άλλοι. Έκανε σπουδαίες επιτυχίες. Ζώντας μέσα στη δόξα, την επιτυχία, την αναγνώριση, άρχισε να αισθάνεται ένα κενό. Για τον άνθρωπο που θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, όλα αυτά δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν βαθύτερα. Ζούσε σε ακραία υπαρξιακά διέξοδα, δεν άντεχε την έλλειψη νοήματος. Εκείνη την περίοδο άκουσε ότι μια φίλη του τραγουδίστρια είχε γίνει μοναχή, σε ένα μοναστήρι στην Κρήτη. Αποφάσισε να πάει να τη βρει με σκοπό να την πείσει να γυρίσει στον κόσμο. Νόμιζε ότι είχε πέσει σε θρησκευτική παγίδα. Όταν όμως τη συνάντησε, άλλαξε γνώμη. Το χαμόγελο, η καλοσύνη και η σταθερότητα της απόφασής της να αφιερωθεί στον Θεό τον συγκλώνησε. Κουβέντιασαν αρκετά και η μοναχή του πρότεινε να ανέβει στο Άγιον Όρος και να συναντηθεί με τον πατέρα Παΐσιο. Πράγματι την άκουσε. Πήγε στο Άγιον Όρος, συνάντησε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος του είπε: «Εσύ, παιδί μου, φέρνεις πολύ πόνο. Χρειάζεται να εξομολογηθείς και μάλιστα σε έναν καλό πνευματικό. Να πας στη μικρά Αγία Άννα και να μιλήσεις τον πατέρα Διονύσιο. Είναι καλός και θα σε βοηθήσει». Ο Διονύσης τον άκουσε. Πήγε στη Δάφνη και πήρε το καραβάκι για να πάει στη νότια πλευρά του Αγίου Όρους. Κατά σύμπτωση, ο πατήρ Διονύσιος κάθισε δίπλα του. Όμως έβλεπε έναν άνθρωπο άνετο, ελεύθερο, με χιούμορ και δεν του έκανε καλή εντύπωση. Απογοητεύτηκε. Δεν κατέβηκε στην Αγία Άννα και συνέχισε. Κατέβηκε στα Καρούλια και ανέβηκε στο σπίτι του διακριτικού γέροντος, πατρός Εφραίμ Κατουνακιώτη. Ο γέροντας είχε ησυχαστικό πρόγραμμα και απέφευγε τις συναντήσεις. Θέλησε να εξομολογηθεί σε αυτόν. Περίμενε αρκετή ώρα, αλλά καμία απάντηση. Απογοητεύτηκε και ξεκίνησε να φύγει. Ένας όμως από τους υποτακτικούς του πατρός Εφραίμ τον φώναξε: «Διονύση, έλα μέσα. Σε θέλει ο γέροντας». Μπήκε με λαχτάρα στο στενό κελάκι του και κάθισε απέναντί του. Ο γέροντας τον κοίταξε με εκείνο το κοφτερό βλέμμα χωρίς να του λέει τίποτα. Έπειτα τον έπιασε από τους ώμους και του είπε: «Σε προβληματίζουν πολλά. Να πας να εξομολογηθείς. Πήγαινε στη μικρά Αγία Άννα και ψάξε να βρεις τον πατέρα Διονύσιο». Κατάλαβε. Θέλεις να ξεφύγεις από κάπου, αλλά τελικά ο Θεός σε οδηγεί. Ο Διονύσης έφυγε ενθουσιασμένος. Συνέχισε την οδηπορία και σε λίγα λεπτά ήταν στη σκήτη της Αγίας Άννης.

Βρήκε τον πατέρα Διονύσιο Μικραγιανανίτη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός του. Έλεγε μετά στους φίλους του: «Συνάντησα την αγάπη. Ο γέροντας είχε μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη». Μετά την εξομολόγηση, γεμάτος χαρά πήγε στην αυλή της Κίτης, όπου συνάντησε έναν μοναχό, ο οποίος τον ρώτησε: «Αδελφέ μου, εξομολογήθηκες?» «Ναι, αδελφέ μου», απάντησε. Και συνεχίζει ο Διονύσης: «Χωρίς να με ξέρει, με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγα κι εγώ. Μετά κάθισα στην τράπεζα μαζί με τους μοναχούς. Ένιωθα σαν να ήμουν στον παράδεισο. Ένιωθα αποδοχή από τους αδελφούς. Είχα την αίσθηση ότι ο Θεός και η Βασιλεία του είναι κάπως έτσι. Όλοι ένα, μια καρδιά. Κι ας ήμουν εκεί ένας ξένος». Είναι λάθος να νομίζουμε ότι μια αλλαγή στην πνευματική ζωή είναι εύκολη. Η αλλαγή, η μετάνοια δεν γίνεται αυτόματα πατώντας ένα κουμπί. Συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος. Η αλλαγή δεν είναι πυροτέχνημα το οποίο εντυπωσιάζει, αλλά δεν έχει βάθος και γρήγορα εξαφανίζεται και σβήνει. Αρχίζεις τον αγώνα και αντιμετωπίζεις πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Για έναν καλλιτέχνη είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ένας καλλιτέχνης κινδυνεύει από πολλά πράγματα, όπως το χρήμα, τη διαφθορά, τη δόξα, ειδικά το τελευταίο. Θυμάμαι το 1991 τον είχαμε καλέσει στη Θήβα. Είχαμε μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα νέα παιδιά, η αίθουσα κατάμεστη. Όταν ο Διονύσης βγήκε στη σκηνή να τραγουδήσει, ήταν η αποθέωση. Στο τέλος όλα τα παιδιά ήθελαν να τον πλησιάσουν, να του πάρουν αυτόγραφο. Σκέφτηκα τότε πόσο μεγάλο πειρασμό αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης και πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει τον Χριστό, που ζητάει να αποφεύγεις τη δόξα και να επιδιώκεις να μείνεις ταπεινός. Κάποιο βράδυ γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Διονύσης, τελειώνοντας τη δουλειά του σε βραδινό κέντρο, μπήκε στον πειρασμό να ξαναγυρίσει στην παλιά του ζωή. Καθώς έτρεχε με τη μηχανή του στους άδειους δρόμους της Αθήνας, άκουσε μια δυνατή αγωνιώδη φωνή να του λέει επιτακτικά: «Διονύση, πού πας?» Συγκλονίστηκε. Κάθισε λίγη ώρα να συνέλθει από την έκπληξη. Επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε να κοιμηθεί. Πρωί-πρωί τον ξύπνησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε και άκουσε τη φωνή του γέροντά του, του πατρός Διονυσίου του Αγιανανίτη. «Διονύση, παιδί μου, είσαι καλά?» «Καλά, γέροντα. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί χθες αργά τη νύχτα ένιωσα μια ταραχή, μια αγωνία για σένα και σηκώθηκα να προσευχηθώ». Ο Διονύσης τάχασε και ρώτησε: «Τι ώρα ήταν, γέροντα?» «Γύρω στις 3, μετά τα μεσάνυχτα». Ο Διονύσης τότε κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είναι κοντά του, πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζε. Εκείνη την εποχή γράφτηκε και το πολυτραγουδισμένο τραγούδι «Όσο κρατάει ένας καφές». Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το αφιέρωσε στο γέροντά του. Από τότε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά το τέλος του προγράμματος που τραγουδούσε στην Αθήνα, έπαιρνε τη μηχανή του και μέσα στη νύχτα πήγαινε στο Άγιον Όρος να συναντήσει το γέροντά του. Καθόταν κοντά του, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. «Όσο κρατάει ένας καφές». Σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου, το τραγούδι γίνεται πιο κατανοητό αν ξέρει κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε. «Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, σε ένα ναρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω, και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένας καφές. Κι ύστερα πες μου γεια και πως θα έρθεις ξανά. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγόρα μου τον πόνο, ξεγέλασέ με αγάπη σαν μωρό». Σε μια συνέντευξή του είχε πει: «Όλοι ψάχνουν για κάτι καλύτερο. Φύγαμε από το πάρτι που κάποτε κάναμε στο σπίτι μας και πήγαμε στις δίσκο και στα νυχτερινά κέντρα.
Θα φύγουμε από εκεί και μπορεί να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Οι λύσεις όμως δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε στα πάρτι, ούτε στις δίσκο, ούτε στις Σεϊχέλες, όπως και να το κάνουμε. Και στο λέω αυτό το πράγμα εγώ, με εμπειρίες όχι ίσως τεράστιες, αλλά τόσες όσες για να το πω με σιγουριά. Μάλιστα, κάποια πολύ μεγάλη ηθοποιός που πριν από λίγο καιρό έψαξε και βρήκε κάτι περισσότερο στη ζωή της από ό,τι κατήχε, μου είπε: «Κοίταξε να δεις, εγώ μπορώ να σου πω με σιγουριά πως έχω ζήσει τα πάντα, ότι είμαι πλήρης από ό,τι λέγεται από ευτυχία κατά τον κόσμο. Τελικά τώρα που γνωρίζω τον Θεό και την αγάπη Του, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα γνωρίσει τίποτα. Ότι όλα αυτά που έζησα ήταν τίποτα. Καταλάβατε? Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από όλους και ειδικότερα από τους νέους που έχουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για λύσεις και πρέπει να πιαστείς από κάπου. Και η Εκκλησία προσφέρει ακριβώς ένα χέρι για να πιαστείς. Τα περισσότερα κέντρα διασκέδασης είναι τελικά κέντρα απόγνωσης». Στη συνέχεια ομολόγησε ότι έστω και αν έχει ξενυχτήσει κάποιο Σαββατόβραδο, το πρωί θα πάει κατευθείαν στην Εκκλησία να λειτουργηθεί. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που όταν καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή, απαντούν πως δεν μπορούν να ξυπνήσουν τόσο νωρίς. Εσύ που εργάζεσαι αποκλειστικά τη νύχτα, μπορείς και εκπληρώνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα? Το θέμα είναι να βρεις την άκρη του νήματος. Και την βρίσκεις όταν συμβεί κάτι μέσα σου, όταν νιώσεις κάτι διαφορετικό. Και χρειάζεται μια ειδική στιγμή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Η ειδική αυτή στιγμή σε μένα συνέβη όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε πήγαινα κι εγώ στην εκκλησία, σπάνια. Έτυχε λοιπόν μια φορά, για τουριστικούς λόγους, να πάω στο Άγιον Όρος. Και όταν παρακολούθησα μια αγρυπνία, έμεινα άναυδος. Νόμιζα μέσα στο σκοτάδι, μέσα από τις μαύρες φιγούρες των μοναχών και τα εικονίσματα, ότι θα γίνει κανένα τεράστιο θαύμα εκείνη την ώρα. Το θαύμα γινόταν χωρίς να το καταλαβαίνω. Μου μίλησε πολύ έντονα εκείνη η εμπειρία. Χρειάζεται πάντοτε μια αφορμή. Να ακούσει κάποιος μια φωνή μέσα του. Υπάρχει η φωνή, αλλά δεν την ακούνε οι άνθρωποι. Πνίγεται μέσα στο θόρυβο του κόσμου, κι όμως είναι τόσο απλό. Αυτός που μας καλεί βρίσκεται δίπλα μας.

Υπάρχει και μια παράλληλη, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, υπάρχει και μια παράλληλη συγκινητική ιστορία. Η μητέρα του Διονύση ήταν και η ίδια καλλιτέχνης. Κάποιος μάνατζερ της εποχής που την άκουσε να τραγουδάει, της πρότεινε να τραγουδήσει σε διάφορα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τραγούδησε δημοτικά, κλέφτικα και λαϊκά σε διάφορες χώρες για τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε ένα ταξίδι της στην Τουρκία, συνάντησε τον δεύτερο σύζυγό της, έναν εξαιρετικής καλοσύνης άνθρωπο. Ο Κούλ, αν και μουσουλμάνος από παιδί, γνώριζε από τον οικογενειακό του κύκλο τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο Κούλ ακολούθησε την κυρία Δέσποινα στην Ελλάδα, βαπτίστηκε χριστιανός με ανάδοχο τον Διονύση. Στη βάπτισή του πήρε το όνομα Βενιαμίν. Έπειτα έγινε ο γάμος. Η κυρία Δέσποινα έλεγε: «Ο Διονύσης με τον Βενιαμίν έμοιαζαν πολύ, τόσο που ο κόσμος έλεγε ότι ήταν γιος του. Συζητούσαν πολύ για πνευματικά θέματα, διάβαζε φιλοκαλία και άλλα βιβλία ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο Βενιαμίν ζούσε συνειδητή πνευματική ζωή. Κάποια φορά τον επισκέφθηκα στο σπίτι του. Ο Διονύσης είχε ήδη κοιμηθεί. Ο Βενιαμίν, χτυπημένος από καρκίνο, ταλαιπωρημένος από τις χημειοθεραπείες, έβλεπα μπροστά μου έναν εξαγιασμένο άνθρωπο με γλυκύτητα και καλοσύνη στο πρόσωπό του. Σε λίγη ώρα οι νεαροί ένικοι του πάνω διαμερίσματος έβαλαν τη μουσική στη διαπασόν. Πολλές φορές η κυρία Δέσποινα παραπονιόταν στα παιδιά αυτά να σεβαστούν τον ασθενή και να μειώσουν την ένταση. Μάταια όμως, ο Βενιαμίν το αντιμετώπιζε με απίστευτη υπομονή και ακακία. «Αφήστε τα παιδιά. Δεν πειράζει. Παιδιά είναι». Σπάνια έχω ζήσει τέτοια καλοσύνη. Έφυγε νικημένος από την αρρώστια. Σήμερα τα ουστά του αναπαύονται στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Δίπλα στον Διονύση. Το 1993 ο Διονύσης αρρώστησε από καρκίνο στον ισοφάγο. Συμπτωματικά τον είδα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα στη Δάφνη του Αγίου Όρους. Μιλήσαμε για λίγο και τον κάλεσα να έλθει στο μοναστήρι να ψάλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Τον είδα λίγο διστακτικό. Δεν μου είπε τίποτα για το πρόβλημά του. Πήγαινε να δει τον πνευματικό του, που όπως αποδείχθηκε ήταν η τελευταία επίσκεψη. Σε αυτήν την επίσκεψη ο γέροντάς του θα τον κήρυ μοναχό και θα του επιτρέψει να νοσηλευτεί χωρίς το ράσο του στο Λονδίνο. Κανείς δεν γνωρίζει το μυστικό του, ούτε η μητέρα του, που στις μέρες της νοσηλείας του θα παραμείνει κοντά του. Της μιλάει για το Άγιον Όρος και της δίνει να διαβάσει ένα βιβλίο για το περιβόλι της Παναγιάς. Η μητέρα του εντυπωσιάζεται και μυστικά προσεύχεται στον Θεό. «Ας γίνει καλά και με την ευχή μου ας έλθει να σε υπηρετήσει». Συχνά ο πατήρ Διονύσιος τηλεφωνιόταν με τον γέροντά του. Σε ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του είπε: «Γέροντα, το ξέρω ότι θα φύγω, αλλά δεν είμαι ακόμη έτοιμος». Και εκείνος τον καθησύχασε. «Εσύ παιδί μου, εσύ δεν είσαι έτοιμος μετά από τόσες δοκιμασίες». Ο Διονύσιος, ο πατήρ Διονύσιος, απάντησε: «Γέροντα, σε ευχαριστώ για όλα. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα». Δεν σταματούσε την προσευχή. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1993. Η κηδεία του θα γίνει στην Αθήνα. Θα παρευρεθούν ανάμεσα σε άλλους συγγενείς, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, αλλά και ο γέροντάς του, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιαννανίτης. Ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης θα αποκαλύψει το μυστικό του στην τελετή, μνημονεύοντας τις σχετικές δεήσεις του δούλου του Θεού Διονυσίου μοναχού. Στο τέλος ο πατήρ Σπυρίδων εξήγησε ότι ο Διονύσης είχε καρεί μοναχός και γι' αυτό θα ενταφιαστεί στο Άγιον Όρος. Τότε οι εφημερίδες έγραψαν: «Στο Άγιον Όρος το τελευταίο τραγούδι για τον Θεοδόση. Δάκρυσαν όλοι στην πόλη αυτή τη μαγική, την ώρα του αποχαιρετισμού του Διονύση Θεοδόση. Το μοναχικό άγγελο που τραγούδησε στην Αθήνα
πριν αποσυρθεί από τα εγκόσμια για το Άγιον Όρος. Εκεί όπου είχε καταφύγει χτυπημένος από την αρρώστια για να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Θεό. Ο Διονύσης έζησε μαζί με τους μοναχούς του Αγίου Όρους και έφυγε από τη ζωή ευτυχισμένος, όπως είπε χθες στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά στο Γουδί, όπου και εψάλλει νεκρόσιμη ακολουθία, ο πατήρ Διονύσιος τον επικίδιό του. Πολλοί ήταν οι φίλοι και οι συνεργάτες του που θέλησαν να του πούν το στερνό αντίο. Στο ευγενικό παιδί που από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του είχε κερδίσει τον κόσμο, παρακολούθησαν όλοι συγκινημένοι και βουβοί. Μόνο η λιγμή της μητέρας του αδικοχαμένου, έτσι έγραφαν οι εφημερίδες, τραγουδιστή, τάραζαν τη σιωπή. Η σωρός του Διονύση Θεοδόση αμέσως μετά το τέλος της νεκρόσιμης ακολουθίας ταξίδεψε στο Άγιον Όρος, όπου και ενταφιάστηκε. Αυτή ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

πατριός του και βαφτισιμιός του. Βενιαμίν επισκεπτόταν συχνά τη μικρά Αγία Άννα. Γνώρισε από κοντά τους πατέρες και είχε εκφράσει την επιθυμία όταν πεθάνει να ενταφιαστεί κοντά στο Διονύση. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Μετά την κοίμησή του και αφού πέρασαν τα 3 χρόνια, η κυρία Δέσποινα μετέφερε τα οστά του στην Ουρανούπολη. Οι μικραγιαννανίτες πατέρες τα παρέλαβαν και τα έθαψαν δίπλα στον πατέρα Διονύσιο. Εκεί περιμένουν μαζί τη σάλπιγγα του Αρχαγγέλου, την Ανάσταση.

Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος». Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ένα υπέροχο πόνημα με κείμενα που μιλούν για το θαύμα, το μεγάλο θαύμα της γνωριμίας με τον Θεό, που γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα.

Ο πατέρ Διονύσιος λοιπόν, ο Μικραγιανανίτης, ο μακαριστός μοναχός, να έχουμε όλη την ευχή του, και ο κύριε Παύλος ο Σιδεράς. Είπαμε, αυτοί είναι οι ηρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της γνωριμίας με το Θεό και της μετανοίας που άνοιξε τις Άνω Πόλεις, τις πύλες. Και ένα διήγημα, μια αληθινή ιστορία που έχει τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, τα τραγούδια του Θεού. Αν θέλει ο Θεός, θα συμπεριληφθεί σε ένα νέο υποέκδοση βιβλίο. Σαν συνέχεια είναι αυτό από το Δάκρυ στο Εγώ. Αν θέλει ο Θεός, θα εκδοθεί στο κοντινό μέλλον. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Παύλο, τον Σιδερά. Έτσι τον ήξεραν όλοι για χρόνια, που πλέον δύσκολα με ακρίβεια μετριούνται. Κάποιοι μικρότεροι, πολύ μικρότεροι σε ηλικία, τον αποκαλούσαν κάποτε και αλουμινά. Μα τούτη προσφώνηση μάλλον τον παραξένευε. «Άκου αλουμινάς», έλεγε γελώντας, και έπειτα αρχίνιζε να τραγουδά. Και από μια πόρτα χαμηλή και από μια σκοτεινή αυλή βγήκε κλεφτά ο Σιδεράς. Ο Σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Δεν έλειπε ποτέ το τραγούδι από τα χείλη του Παύλου. Μεγαλωμένος στις φτωχογειτονιές της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία, σε μια Ελλάδα που αναστέναζε, πότε με ένα βουβό μυρολόι και πότε προσμένοντας το φως της ημέρας και της πατρίδας, τραγουδώντας την θλίψη, το μαράζι, την ξενιτιά, τον νόστο, την άδολη καρδιά και το φιλότιμο. Έμαθε να ζει με τα τραγούδια και εκείνους τους στίχους τους που η ζωή δεν σταματούσε τότε να γράφει, άλλοτε ως άπονη, μαύρη, ψεύτρα και άδικη, κι άλλοτε σαν λεμονιά που άνθιζε την υπομονή και έναν ουρανό όλο και πιο γαλανό. Από 8 χρονών παιδί στο σκληρό μεροκάμα του, στην οικοδομή των ονείρων και της ελπίδας. Βαρύ φορτίο στη ζωή του η ορφάνεια και η εγκατάλειψη, ίσως περισσότερο και από αυτά τα ίδια τα μεγάλα σίδερα που τον συντρόφεψαν σε ολάκερη τη ζήση του. Αυτός βέβαια τα κατάφερε και δεν έφυγε ποτέ από τον τόπο του. Με μουτζουρωμένα πάντα χέρια τα κατάφερε να σταθεί και να ανασένει πάντα της μάνας γης του Αγέρη. Τα κοίταζε καμιά φορά τα χέρια του ο Σιδεράς, ιδίως μόλις η γυναίκα του το παραπονιόταν γιατί δεν φόραγε γάντια ώστε να μην τα λερώνει. Και εκείνος κοιτώντας την στα μάτια όλο αγάπη και χαμόγελο, της τραγουδούσε ξανά όπως πάντα ένα από τα αγαπημένα του. Τα μουντζουρωμένα χέρια με τους ρόζους τα χοντρά είναι χέρια τιμημένα κι ας μην είναι καθαρά. Τα μουτζουρωμένα χέρια και η φόρμα η παλιά κρύβουν χρήμα και αξία και μια τίμια καρδιά. «Δεν γινώσουν βρε άντρα μου τραγουδιστής», τον πείραζε εκείνη καμιά φορά. «Δεν θα παιδευώσουν συνέχεια με τις φωτιές και τις μουτζούρες». «Άκου τι λέει, εύκολο νομίζεις είναι βρε γυναίκα να πεις αυτά τα τραγούδια, αυτά τα λόγια. Οι αμίμητες φωνές που τα είπαν, οι μεγάλοι της εποχής μας, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Μητροπάνος έπειτα, είχαν από το Θεό χάρισμα μεγάλο. Αστεία λέμε τώρα. Στάσου λίγο να σου βάλω ένα τραγούδι, να καταλάβεις». Και πιάσε να ψάξει κάτι σπάνιο από μια τεράστια συλλογή σε βινίλια, κασέτες και έπειτα σε CD. Μόλις ακούω τη φωνή του Στέλιου με του Πυθαγόρα τα αληθινά τα λόγια και του Χριστάκου του Νικολόπουλου τις Πενιές, θυμάμαι τα απογεύματα δίπλα στον ηλεκτρικό στη Νέα Ιωνία, με ένα μικρό ταραντζιστοράκι στα χέρια να περπατώ μετά τη δουλειά και να ξεκουράζεται το μέσα μου. Για άκουσε αυτό. «Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και στα καφενεία ο κάθε φίλος αδελφός. Και μου έλεγαν ιστορίες στη μικρή μου την αυλή, δυο γερόντι από τον πόντο, μια γριούλα από τα Ιβαλή. Γλυκιά μου Νέα Ιωνία, ποτέ μου δεν θα σ' αρνηθώ, μέσα στα γκρίζα δειλινά σου πάντα θα υπάρχω και θα ζω».

Μια βιβλιοθήκη σχεδόν γεμάτη με τα τραγούδια και τους αναστεναγμούς της ζωής του. Μόνο εγώ και ο Μακαρίτης, ο Πάνος, ο Γεραμάνης έχουμε τέτοια συλλογή, έλεγε με καμάρι. Καμάρωνε και τα σπλάχνα του ο Παύλος ο Σιδεράς. Και γι' αυτά δούλευε, ώσπου μεγάλωσε αρκετά στο δύσκολο επάγγελμά του. Ώρες πολλές να λείπει για να μην τους λείψει τίποτα. Η μάνα τους τα μεγάλωνε όμορφα με αγάπη και ζωντανό Θεό. Εκείνος πολλά δεν είχε με την εκκλησία, χωρίς όμως ποτέ να παρεμβαίνει στη σπορά της θεοφοβούμενης γυναίκας του. Σάστησε κάπως, μόλις ο γιος του μια μέρα του είπε αποφασιστικά και αναντίλεκτα πως θα αφιερωθεί στο Θεό και θα καλογερέψει. Δεν είπε τίποτα. Ούτε πεισμονή έδειξε μόλις τα συζητούσαν. Αλλιώς βέβαια τα λογάριαζε. Παρηγορήθηκε κάπως μόλις του είπε ο μικρός πως θα μόναζε στο Κυκλαδίτικο νησί και θα αναλάμβανε κάποια στιγμή μια ενορία ως ιερομόναχος. Και κύλησαν τα χρόνια. Έγινε η κουρά και οι χειροτονίες του πατέρα Μητροφάνους. Τον ακολούθησαν όλοι στο νησί και εγκαταστάθηκαν να τον αισθάνονται κοντά τους. Δεν ήθελαν να δυσκολέψουν τη δική του ξενιτεία, να φέρουν εμπόδια στην αρετή της αποταγής. Βρήκαν ένα όμορφο σπίτι θαλασσινό και ζούσαν ήσυχα, στέλνοντας μόνο διακριτική αγάπη στον αφιερωμένο τους γιο. Ο Παύλος είχε ξεκινήσει να συνηθίζει το παιδί του με το μοναχικό τριβόνιο. Δυσκολευόταν μόνο να τον φωνάζει με το νέο του όνομα και πότε-πότε του ξέφευγε άθελα το πρώτο βαφτιστικό του. Εκείνος, χωρίς βιασύνη και πίεση, του διηγιόταν αλήθειες από το συναξάρι, του μιλούσε για τα μυστήρια, για την θεία εξομολόγηση. Άκουγε σιωπηλός ο πατέρας του. «Να εξομολογηθείς, πατέρα μου, να εξομολογηθείς. Μόλις νιώσεις την ανάγκη, μη διστάσεις. Να μου το πεις και εγώ θα κανονίζω με έναν παππούλι που ξέρω καλά πως θα σε αναπαύσει». Κάποιες φορές ο Παύλος ακολουθούσε και τους υπόλοιπους στις Κυριακές στο ναό που ο πάτερ πλέον λειτουργούσε. Μα αρκετές προτιμούσε να μείνει σπίτι, να ψάξει τα 45 του τα σπάνια, να θυμηθεί αλλοτινές του εποχές. Ξαφνικά κάτι περίεργο σαν να τον έλεγχε και άνοιγε την τηλεόραση που έδειχνε λειτουργία. Χαμήλωνε τη μουσική και στεκόταν να ακούσει λίγο τους ψαλτάδες. Μια Κυριακή, καλοκαίρι ήταν του 2009, λίγο μετά το διευχόν από την Μητρόπολη, άρχισε πάλι να σκαλίζει τα τραγούδια του. Έπεσε το μάτι του σε έναν δίσκο του 1972 και στη φωνή του Καζαντζίδη που βαθιά, σχεδόν σπαρακτικά τραγουδούσε. «Το δρομολόι καθενός το ξέρει μόνο ο Θεός. Στα μονοπάτια της ζωής όλοι περιπλανιόμαστε. Άλλος εδώ κι άλλος εκεί. Πονάμε ή χαιρόμαστε. Είναι λουλούδι η ψυχή και να μαδίσει δεν αργεί. Στο περιβόλι της ζωής ένα σεριάνι κάνουμε κι άλλος αργά κι άλλος νωρίς στο ίδιο τέρμα φτάνουμε. Άλλος πατάει άσφαλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει από το σώμα. Άλλος πατάει στα χαλιά και άλλος στα σανίδια, μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια».

Το θυμήθηκε τούτο το τραγούδι. Ποτέ δεν είχε προσέξει όμως τις λέξεις και τα νοήματά του. Το έβαλε και το ξανάβαλε. Στο τέλος το τραγουδούσε και έκλαιγε. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Δεν ήταν που ένιωσε πως το τέρμα πλησίαζε. Σαν κάτι να του μείνησαν αυτά τα λόγια. Δεν είπε όμως σε κανέναν τίποτα. Κανείς δεν έμαθε ποτέ για εκείνο το τραγούδι της Κυριακής. Αναρωτιόντουσαν όλοι πώς και ο Παύλος ο Σιδεράς έγινε ξαφνικά φυλακόλουθος. Πώς εξομολογήθηκε για πρώτη του φορά. Στο σπίτι πλέον σπάνια ακούγονταν τραγούδια, μα μόνο εκείνες οι παρακλήσεις της Παναγίας από την Σιμωνόπετρα, το Βατοπέδι, τον Μαχαιρά, τα Ιεροσόλυμα που πολύ της αγάπης. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνει μια αλλιώτικη πλέον συλλογή με ψάλματα και ομιλίες ιεροκηρύκων. Νυχθημερών και αχόρταγα άκουγε πλέον του Θεού τα λόγια και τα τραγούδια. Η γυναίκα του πόσο χαιρόταν. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Μητροφάνης της εξομολογήθηκε τον λογισμό του. «Μάνα, ο Θεός για κάτι τον ετοιμάζει τον πατέρα. Θα το δεις. Για κάτι μεγάλο και σωτήριο. Τι μεταστροφή είναι αυτή. Τι θαύμα μεγάλο. Παράτησε μέχρι και τα τραγούδια του, ούτε που ασχολείται πλέον. Μου ζητάει συνεχώς να του βρίσκω ομιλίες και εκπομπές, να φωτίζει το σκοτάδι του, έτσι μου λέει. Οξασμένο το όνομά σου, Κύριε». Λες και άκουσε ο Παύλος την συνομιλία τους. Ύστερα από λίγο ξεκίνησε να τραγουδάει δυνατά όπως παλιά. Σάστησαν η γυναίκα του και ο πάτερ. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους απορριμμένοι. Το ήξεραν καλά αυτό το τραγούδι, ήταν από τα αγαπημένα του. Του Μητροπάνου, του Αλίμονου. Κατάλαβε ο Παύλος και γέλασε με την καρδιά του. «Μη φοβάστε βρε εσείς, δεν ξανακύλησα βρε ευλογημένη. Τους αλλάζω τώρα τους στίχους. Να μιλάνε για τον Θεό, μόνο για Αυτόν. Όλα από και για τον Χριστό μας». «Δεν σε καταλαβαίνω. Πώς τους αλλάζεις δηλαδή?» τον ρώτησε ο γιος του. «Να, βάζω ένα σε εκεί στη μέση του στίχου και το ζωή το βάζω με κεφαλαίο. Εγώ είμαι η ζωή. Δώσε βάση». Και ξεκίνησε ξανά να τραγουδάει. «Αλίμονο σε αυτούς που δεν σε αγάπησαν. Αλίμονο, αλίμονο σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε. Κατάλαβες τώρα? Άντε, δώσε μου την ευχή σου». Αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν ώρα πολύ. Κυριακή, μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάρι ήταν. Σήμερα που άκουγα το Ευαγγέλιο του παραλίτου παπά μου, εκεί που είπε η ψυχούλα στον Κύριο «άνθρωπο ουκ έχω», θυμήθηκα και έναν άλλο στίχο που τραγούδησε ο Στράτος. «Τα βάσανά μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω, το βάρος που έχω στην ψυχή να μοιραστεί». Τελικά παπά μου όλα μπορούν να κοιτάξουν ψηλά και τα τραγούδια ακόμα, να γίνουν του Θεού. Βέβαια, τώρα την ψυχή μου την δροσίζουν μόνο αυτές οι θείες μελωδίες με τα λόγια από το ψαλτήρι και έπειτα εκείνοι οι τρεις ευλογημένοι ιεροκήρυκες του παραδείσου που διαφωτίζουν με τους λόγους τους. Α, μην ξεχάσεις να μου βρεις και άλλες ομιλίες του Παναγόπουλου. Μια τέτοια ομιλία για το δρομολόι της ζωής έπειτα από κάποια χρόνια άκουγε από τον κύριο Δημήτριο Παύλος, μόλις ξεκίνησαν οι πόνοι ψηλά, όποτε ανάσαινε και ο πυρετός. «Τον ετοίμαζε όντως ο Θεός, μάνα», είπε ο πατήρ Μητροφάνης, μόλις πήρε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις. Με μισό πνευμόνι πια, μετά από μεγάλο χειρουργείο, ο Παύλος τον τελευταίο του επίγειο 15 Αύγουστο ανέβηκε ως το μεγάλο ύψωμα της Παναγιάς να μεταλάβει στη μετάστασή της. Αρνήθηκε να τον πάνε με το αυτοκίνητο. «Κάτι να ξεχρεώσω κι εγώ για τις τόσες απουσίες μου», είπε μόλις τον γλυκομάλωσαν για την αποκοτιά του, την ανεξήγητη για τους πολλούς.
Οι γιατροί μιλούσαν για πολλαπλές επικείμενες μεταστάσεις, για πόνους συνεχείς και αφόρητους. Βάλθηκε ο Παύλος να τους διαψεύσει. Μόνο την τελευταία μέρα χρειάστηκε και για λίγο να τον βοηθήσουν με οξυγόνο. Στο δωμάτιο ένας φορητός υπολογιστής μετέδιδε συνεχώς την παράκληση της Παναγίας. Ο πατήρ Μητροφάνης, γονατιστός κρατώντας το χέρι του πατέρα του, έλεγε τους χαιρετισμούς της. Πλησίασε κάποια στιγμή και τον ρώτησε. «Φοβάσαι τον θάνατο, πατέρα?» Του έγνεψε γαλήνια το όχι. «Θα είμαστε μαζί κάποτε, αν ελεήσει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Είσαι στα χέρια του τώρα.» Θέλησε να του μιλήσει. Του έβγαλε για λίγο τη μάσκα και έγειρε ο καλόγερος να ακούσει την ισχνή φωνή του πατέρα του. «Ένα μόνο με στενοχωρεί, που δεν θα είμαι εκεί μόλις θα λειτουργάς. Μη με ξεχάσεις ποτέ, παιδί μου. Θα είσαι, πατέρα μου. Ποτέ δεν θα λείψεις. Ποτέ. Στο υπόσχομαι.» Ούτε που ακούστηκε μόλις ξέπνευσε ο Παύλος ο σιδεράς. Λόγια της χαράς, μεγαλινάρια υμνολογήματα της μόνης πίστης, τραγούδια του Θεού ψάλλονταν από αγγελικές φωνές μοναζουσών, τη στιγμή που εκείνος χαμογελαστός και όμορφος όπως ποτέ έφευγε για την ποθινή πατρίδα. Όλη η ψυχή και διανία και καρδία σε και χείλεση δοξάζω, απολαύσαστον σών μεγάλων χαρισμάτων, αλώτισης Χριστότητος και απείρων σου θαυμάτων. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον ιερομόναχο πατέρα Μητροφάνη που μας εμπιστεύθηκε τούτην την αληθινή ιστορία, έτσι όπως την διασκευάσαμε σε διήγημα εις μνήμην του κατασάρκα πατρός του Παύλου.

Ο ξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης. Ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος Μικραγιαννανίτης. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Ήρθαν και μας βρήκαν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, ο πατήρ Διονύσιος και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς. Και μας αφηγήθηκαν το μεγάλο θαύμα της αλλίωσης, της γνωριμιάς με τον Θεό, της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν, ακόμα και ένα τραγούδι, ένα στίχος που είπαν πως δεν γράφτηκε για εκείνον, μα μόνο για εκείνον τελικά γράφτηκε. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού.

Αυτό το τραγούδι δεν το συνηθίζουμε. Κάνα δύο φορές στο παρελθόν έχει συμβεί να βάλουμε ένα τραγούδι στην εκπομπή μας. Αυτό το τραγούδι που ακούστηκε, το όσο κρατάει ένας καφές, το μείνε ακόμα λίγο έτσι όπως επικράτησε, να μείνει γνωστό. Αυτό το τραγούδι και ο αξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιανανίτης και ο κ. Παύλος ο Σιδεράς και όλοι μας σε έναν μόνο, στον ένα το απευθύνουμε. Μη μου πείτε αδελφοί μου πως δεν σας θυμίζει αυτός ο στίχος, το μείνε ακόμα λίγο, εκείνο το μείνον με θυμών Κύριε, ότι προς εσπέραν ήδη η ημέρα. Που ακούστηκε από το στόμα των προς Εμαούς οδηπορούντων. Και πάντα απαντά ο Κύριος σε αυτό το μείνε ακόμα λίγο και λέει «Εγώ με θυμών ημί έως της συντελείας του αιώνος».

Πάντα θα μας τραγουδούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Και θα μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή, τον πάντων που άλλαξε τα πάντα και μας χάρισε τα πάντα. Να παρηγορηθεί ο πόνος και να γίνει αιώνια χαρά. Γιατί όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας και αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Στη γοητεία του δάσους το χειμώνα, αποφασίσαμε να περιπλανηθούμε παρέα με τον Νίκο Μανιουδάκη. Το πανέμορφο δάσος του Ρούβαν μας υποδέχτηκε με ένα πυκνό πέπλο ομίχλης και χαμηλά σύννεφα που δεν άργησαν να φέρουν τη βροχή. Σκοπός μας ήταν να χαθούμε στην ομορφιά του δάσους και να απολαύσουμε τα άνθη της μουσικής. Ο καιρός όμως στάθηκε εμπόδιο και έτσι πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.

0: όσα μη σε βρουν.
1: Ο καιρός μας τα χάλασε, αλλά θα ξαναγυρίσουμε, Νίκο.
2: Να ξαναγυρίσουμε, χαρά μου είναι.
1: Λίαν Σιτόμιος. Έχεις ανέβει πολλές φορές εδώ στη δάση.
2: Πάρα πολλές φορές. Ο παιδί.
1: Ο μικρός, ε.
2: Ναι.
1: Για πες γιατί πρώτη φορά που ανέβηκες.
2: Πρώτη φορά ήταν γύρω στα... που θυμάμαι. Στα 9 μου. 9-10. Στην αρχή που έπαιζα τη λίρα. Είχαμε ανέβει παραμονές στα Αιγιανιού. 23 του Σεπτέμβρη είναι το πανηγύρι τα Αιγιάννη. 22 πρέπει να ήμασταν ανεβασμένοι πάνω και κάναμε και εξομονή. Πολύ ωραία.
1: Ανεβαίνει πολλοί κόσμος.
2: Πάρα πολλοί κόσμος. Παντού παρές, φωτιές το βράδυ, τραγούδια μέσα από το δάσος. Είναι ένα σημείο ένωσης όλης της ρίζας. Δηλαδή Γέρια, Λινίβρη, το Ζαρό και Μάκρες ανεβαίνουν εκεί σε αυτή την εορτή και σμίγουν όλοι και κάνουν την παρέα τους. Τα καλύτερα που να θυμάμαι.
1: Και το σημείο τώρα που βρισκόμασταν εμείς ήταν σε τι ύψος?
2: Γύρω στα 1100 μέτρα. Από εδώ φαίνεται όλος ο... το κάμπος Μεσαράς, μέχρι τη θάλασσα, τα παξιμάδια κάτω, αλλά κρίμα που δεν βοηθά ο καιρός, αλλά έχει αυτό τη χάρη, την αγριάδα.

Λίγες ημέρες μετά επισκεφθήκαμε ξανά το δάσος του Ρούβα και αυτή τη φορά ο καιρός ήταν σύμμαχος. Καταφέραμε μέσα στη σιωπή του δάσους να παγιδέψουμε μουσικές στιγμές με φόντο ένα εντυπωσιακό τοπίο που μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι.

0: Η καταγωγή δική σου είναι από Ζαρό και από Γέργερη.
1: Ακριβώς. Ο μπαμπάς από το Ζαρό, η μαμά από τη Γέργερη.
0: Και αν σε πάω σε σκοπούς που σου ξυπνούν αναμνήσεις από τους τόπους καταγωγής, σε ποιους σκοπούς θα πας αμέσως?
1: Γενικώς η περιοχή είχε αξιόλογους καλλιτέχνες. Εμένα το μυαλό μου πάντα βέβαια και οι αναμνήσεις μου γυρνάνε στα πρώτα ακούσματα από το σπίτι που είχαμε πολύ στενές σχέσεις με το Σκορδαλό. Οπότε εκεί πέρα πηγαίνει το μυαλό κατευθείαν στα σκορδαλικά αυτά τα σιρτά που μάθαμε από το σπίτι. Αλλά και η περιοχή, όπως είπα, έχει αξιόλογους καλλιτέχνες. Ο Καρπουζάκης ο Μανώλης έχει αφήσει το στίγμα του εδώ στην περιοχή. Η Γέρια έχει αξιόλογους καλλιτέχνες, ο συγχωρημένος ο Ρεμαντώνης, ο Στέφανος ο Ναστασάκης, με αυτή τη χαρακτηριστική και σπάνια φωνή. Παίζαμε μαζί, όπως είπαμε, το Σιφάκι τον Παύλο, που έχει αυτός καταγωγή από τη Γέργερη. Και μουσικά, οι αναμνήσεις μου είναι γύρω από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πώς είναι ο Μανώλης?

0: Ο Καρπουζάκης στα δικά σου μάτια.
1: Ναι.
0: Πώς τον έχεις ζήσει εσύ?
1: Να πω ότι ο Μανώλης ο Καρπουζάκης ήταν και ο πρώτος που με ανέβασε στο πάλκο να παίξω. Έχω και σχετική φωτογραφία με αυτό, με κοντό παταλονάκι. Σε ηλικία 9 χρονών. Εντάξει, ο Μανώλης για την περιοχή, και όχι μόνο την περιοχή, για τη μουσική της Κρήτης μας, δηλαδή ήταν θησαυρός. Αστήρευτο ταλέντο και σε λύρα και σε φωνή. Εγώ έχω μαγευτεί από το Καρπουζάκι, ιδιαίτερα από κάποιες ηχογραφίες που έχουν φτάσει στα χέρια μου από τις ζωντανές ηχογραφίες τη δεκαετία του 90. Εκεί που άρχισα και εγώ να έχω άποψη στο γλέντ, δηλαδή να σκέφτομαι σιγά σιγά τι κάνει ο λιράρης, να παρακολουθώ τους χορευτές, να παρακολουθώ γενικώς το γλέντι πώς πήγαινε. Εκεί ο Μανώλης, παρότι είχε μεγαλώσει, ας το πούμε, μουσικά και είχε οριμάσει πλέον, ήταν ανεπανάληπτος, το λέω και το πιστεύω ανεπανάληπτος.

ερωτές και σαν αστεναγμούς μου. Και σαν αστεναγμούς μου και σαν αστεναγμούς μου. Να μην τσιμαρτυρήσετε σοκάκια τσικαϊνούς μου.

0: σε, σε τούτα τα σοκάκια.
1: Να πάμε τώρα και στον παππού από τη Γέργυρη.
2: Ναι, συγχωρεμένος πλέον. Ήταν ο παππούς μου, Ραπτάκης ο Λευτέρης. Επιπλοποιός. Από τέμπλα εκκλησίας, βαρέλια και οργανωποιός. Η πρώτη μου λίρα, και αρκετές λίρες δηλαδή, του παππού μου. Κατασκευή, όταν γεννήθηκα, ότι ακούσε τον πατέρα μου και λέει, μπήκε στο μαγαζί μέσα και θωρεί μια λίρα χωρίς καπάκι. Και γράφει μέσα το όνομά μου, εντάξει, Μανιουδάκης Νίκος. Έτσι, αυτή η λίρα ήρθε στα χέρια μου, που πολύ νωρίς, 5 χρονών. Και μάλιστα πολλές φορές λέει, η μάνα μου το κάνει ιστορία. 5 χρονών τώρα εγώ, δεν ήξερα να πέσω, αλλά ήξερα ότι η λίρα ήταν στην ντουλάπα μέσα. Και έλεγα, εγώ πάω στο δωμάτιο, πάω να βγάλω 5-6 τραγούδια. Δεν έκανα να παίζω καθόλου.

0: Σουλτάνο τότε του είχε καλέσει να πάνε να παραδοθούν 50 παλικάρια του Δασκαλογιάννη, να παραδοθούν να ελευθερώσει το Δασκαλογιάννη.
1: Μετά από κάνα μήνα με ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Λέω πώς πας. Τον άκουσα ότι ήταν χειρότερα.

Καημένε ρούβα πώς βαστά στα χιόνια του Γενάρη. Τσικατσερέπες του βορρά την πάχνη του χειμώνα. Παγρίμι δε βοσκολογά, πουλί δε φτερακίζει. Μη δε σκλαβέρι ακούγεται τον τόπο να μερώνει. Μη με θωρίσονται φυσά και δέρνη με χαλάζει. Μη δονται στράφτη και βροντά και ρίχνανε μοβρόχι. Κι αθές να πάρεις τσιπλαγιές, ψηλά να ξεκορφίσεις, μην ανέβεις κακοκαιριά, μην έρθεις το Φλεβάρι, που είναι βαρύ συνάφουρο, λαμπάδες τα κρουστάλια. Μόνο να έρθεις την άνοιξη που βάνω τα καλά μου.

Εδώ από όταν είμαστε μικρά παιδιά, όλα τα, ειδικά στο πανηγύρι, τα Αιγιαλιού που γίνεται 22-23 τα Αιγιαλιού, ερχόμαστε όλοι εδώ και βλέπαμε τα κόκαλα. Και λέγαμε, μα τι κόκαλα είναι αυτά, όλοι οι χωριανοί από εδώ. Κάποιοι παλιοί λέγανε ότι ήταν σπακιανοί. Ήταν σπακιανοί, Αυτό το πράγμα διορούνταν τώρα για πολλά χρόνια. Οι Ανώπολοι και οι Γέργεροι με τις συλλόγους μαζί και ήρθαν εδώ, βγάλανε τα κόκαλα, βρήκανε ποιοι ήταν οι ανθρώποι. Ήταν ο πρωτόπαπας, ο οποίος ήταν μετά το Δασκαλογιάννη, δηλαδή το πρωτοπαλίκαρο του Δασκαλογιάννη, το οποίο τώρα έχουν να πούνε ότι ο Σουλτάνος τότε τις είχε καλέσει να πάνε να παραδοθούν 50 παλικάρια του Δασκαλογιάννη, να παραδοθούν να ελευθερώσει το Δασκαλογιάννη. Πήγανε ο πρωτόπαπας με τα παλικάρια του και όχι μόνο δεν ελευθέρωσε το καπετάνιο, μόνο τη θέτει μέσα φυλακή και σκοτώνει το Δασκαλογιάννη. Τώρα μετά από 3-4 χρόνια, 5 δεν θυμάμαι ακριβώς, δραπετεύσανε, τη φύγανε από τον Κούλε. Ήρθαν εδώ στο Ρούβα. Οι καλοί που ήταν ζωντανοί, οι νέοι, φύγανε, πήγανε προς τα Σφακιά. Οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι, οι ταλαιπωρημένοι, οι τραυματίες μείναν εδώ. Και τροφοδοτούνταν από ό,τι λένε τώρα οι παλιοί από την Ήβρυτο και από Ζαρό. Από την Ήβρυτο, Γέργερη, Ζαρό, από τα τρία χωριά, δηλαδή τέλος πάντων κάτω, τροφοδοτούνταν οι άνθρωποι εδώ, τους έφεραν φαΐ, φάρμακα, ό,τι εποχή τέλος πάντων. Έπεσε όμως για κακή του τύχη μεγάλη χιονιά. Και πήγανε από ασυτεία οι άνθρωποι, πεθάνανε. Την περίοδο βέβαια που τα δύο χωριά, η Ανώπολη με τη Γέργερη, ήρθαμε και βγάλαμε τα κόκαλα, έγινε μεγάλη τιμή το τσάς, ήρθε ο στρατός, έγινε άγημα, πήραν τα κόκαλα και πήγανε και τα θάψανε στην Ανώπολη, στη γενέτειρά των ανθρώπων. Και κάθε χρόνο τώρα με τον Άι Γιάννη κάνουμε και ένα μνημόσυνη δέηση για τους ανθρώπους αυτούς που θυσιαστήκανε τέλος πάντων για να είμαστε εμείς επάει τώρα να το παίζουμε, ας το πούμε, όπως το παίζουμε.

0: Θέλω να μου μιλήσει για τον Βροντισανό σκοπό.
1: Ναι. Έτυχε να ακούσω μια μαντινάδα του χωριανού μου, του Νίκο, του Ανδρουλάκη. Βροντισανή μου πλάτανη, το έχει το ριζικό σας. Να είναι στο γεροντόμηλο ο τρίτος αδερφός σας. Και ακούγοντας τη μαντινάδα αυτή, κάτι μου ξύπνησε. Ήταν και το Βροντίσι και είναι τόπος σαν και αυτόν εδώ, που πολλές φορές στη ζωή μου έχω έρθει και μόνος και με παρέα. Και λέω, θα κάνω ένα κομμάτι για αυτόν τον τόπο. Και γράφω εγώ τη δεύτερη μαντινάδα για τη Μαρμαρένια Κρίνη που έχει απ' έξω. Να ήμουν θεριός του Βροντισού τη Μαρμαρένια Κρίνη, από τα χείλη μου νερό ένα χωριό να πίνει. Και δημιουργήθηκε ο σκοπός με βάση τις μαντινάδες αυτές. Για όσους δεν ξέρουν, στη Μονή Βροντισίου απ' έξω έχει δύο αιωνόβιους πλατάνους. Που ο Νίκος στη μαντινάδα του συνδέει τις δύο πλατάνους με το πλάτανο που είναι στο γεροντόμηλο, εξίσου μεγάλο και αιωνόβιο, και τους φέρνει σαν αδέρφια. Και γράφω εγώ τη μαντινάδα μετά για τη Μαρμαρένια Κρίνη.
0: Mm-hmm. Όπου εκεί πήγατε και κάνετε και τη λήψη για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού.
1: Ναι. Mm? Ξέρεις, ορισμένα πράγματα είναι η στιγμή, το timing που λένε. Εκείνες τις μέρες όταν εγώ το είχα καθυστερήσει το κομμάτι το είχα πριν βγει στο διαδίκτυο, το είχα εγώ 2-3 χρόνια. Αλλά έτσι να το γράψω τότε. Και παίρνω το συγχωρεμένο τον Χριστοφόρο τηλέφωνο.
0: Τον ηγούμενο της Μονής.
1: Και του λέω, ένα κομμάτι έχω γράψει για το Βροντίσι και θέλω να σε βάλω στο βίντεο μαζί με τον παππού μου, αν δεν μπορείτε να κάνετε σε ένα χορό. Μου λέει, παιδί μου, δεν είμαι καλά. Δεν παντίδει. Εγώ θα σε περιμένω όταν είσαι καλά. Και περίμενα. Μετά από κάνα μήνα, τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Λέω, πώς πας. Και τον άκουσα ότι ήταν χειρότερα. Δεν μπορείς να μου μιλήσεις. Δεν ήξερα όταν ήταν άρρωστος. Τα γυρίσματα τα κάναμε χωρίς τον Χριστοφόρο και μετά από λίγο καιρό απεβίωσε. Είναι που λέμε τώρα,
0: ναι.
1: Τον ήθελα πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο. Γιατί εγώ έχω ταυτίσει στο Βροντίσι.
0: Και όχι μόνο εσύ, δηλαδή και εγώ που είμαι από την περιοχή το ίδιο. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τον ηγούμενο Χριστοφόρου και να καταλάβουν και όσοι δεν ήξεραν τον ηγούμενο γιατί μορφή συζητάμε τόση ώρα.
1: Τυχαίνει, συντέκνηκε με τον παππού μου τον Χάρη τον Νικολή, μερακλής άνθρωπος, η παρέας, μαντινάδες. Μου είχε δοσμένες οι μαντινάδες κάμποσες, σε 10 τόκια δεν έχω κάνει και πρέπει να τις βρω.
0: Θα τις βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτό, ότι ήταν άνθρωπος της παρέας και της εκκλησίας μαζί, εμένα με γεμίζει. Αν έχω κοινωνήσει τη ζωή μου 30 φορές, 20 είναι από τα χέρια του Χριστοφόρου.
0: Και όποιος βέβαια τον γνώριζε, μπορούσε να πει με ευκολία ότι ήταν καπετάνιος της καρδιάς, ναι. Μάγευε.

0: Ξεκίνησες από τα παραδοσιακά, κάποιο χρονικό διάστημα σε είδαμε στο έντεχνο, ναι. Και σαν να μου φαίνεται ότι πάλι τελευταία έχεις κάνει στροφή και έχεις πάει στο παραδοσιακό, στο γλεντίστικο, στο παρεΐστικο.
1: Ξέρεις, αυτό και καλά κάνεις και μου δίνεις αυτή τη μπάσα, γιατί είναι κάτι που μ' αρέσει να το κουβεντιάζω. Ποτέ δεν έφυγα από τη μουσική μας, από το γλέντι και... Απλά κάποια περίοδο της ζωής μου τα έκανα παράλληλα. Και το γλέντι και ήθελα και κάποια μουσικά διαλύματα, όπως σου είπα και στην αρχή της κουβέντας, ότι αγαπώ τη μουσική. Μετά έρθει και κούμπωσε με το γλέντι. Ήθελα λοιπόν, είχα την ανάγκη κάποιες στιγμές να κάνω κάποια μουσικά διαλύματα, εγώ σαν Νίκος, εκτός γλεντιού.
0: Ναι.
1: Και κανονίζαμε κάτι εμφανίσεις τότε με το σχήμα άλλη μπάντα λεγότανε. Και μάλιστα άλλη μπάντα, γιατί ήταν στην άλλη μπάντα της μουσικής, από αυτό που περπατούσα εγώ τόσα χρόνια, γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Και κάναμε κάποιες εμφανίσεις σε μαγαζιά, τα οποία δεν παίζανε κριτική μουσική, ήταν κάτι άλλο, διαφορετικό. Για να... να άλλαζε και ταυτί μου, χωρίς να παρνηθώ ποτέ τίποτα όμως. Σε αυτό δηλαδή το δηλώνω με το χέρι στην καρδιά. Στην πορεία, εμένα με γέμιζε αυτό, κάνοντας και το ένα και το άλλο. Στην πορεία όμως είδα ότι ο κόσμος μπερδεύτηκε. Και μπερδεύτηκε και πολύ, δηλαδή σε βαθμό που μου το λέγανε. Και έβλεπα ότι τελικά αυτό που λένε οι παλιοί, ότι δύο καρπούζια σε μια μασχάλη, δεν γίνεται. Εντάξει, μου πήρε λίγο καιρό να το χωνέψω, κάποια στιγμή λέω, τέλος. Ναι. Γιατί ούτε το ένα θα πάει καλά, ούτε το άλλο. Οπότε σταματάς αυτό που σου προέκυψε στην πορεία και συνεχίζεις αυτό που σε μεγάλωσε, που αγαπάς και πιστεύω θα αγαπάς μια ζωή. Και ξέρεις, να ολοκληρώσω. Είναι και η κριτική μουσική, άμα σε βάζει στα δίκτυα της, είναι τόσο, τέτοιο πλούτο. Τρεις ζωές να αφιερώσεις την κριτική μουσική δεν πρόκειται να ετοιμάσεις. Δεν πρόκειται. Οπότε είδα και στην πορεία ότι δεν μπορείς να μαθαίνεις σε δύο μουσικές. Εντάξει, η μουσική είναι μία και ενιαία, αλλά αφού διαλέξαμε αυτή τη...
0: Ναι.
1: Την κατηγορία μουσικής θα υπηρετήσουμε αυτό.

0: Η πρώτη φορά που ανέβηκα στο πάρκο που είπα και πριν με το καρμπουζάκι το Μανώλη που μου ανέβασε, που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά τον ήχο της λίρας από τα μηχανήματα. Συμμαθεί να παίζεις και να ακούς τον ήχο φυσικά μπροστά σου, όχι από τα ηχεία. Αυτό το θυμάμαι δηλαδή έντονα. Και η πρώτη φορά που έπαιξα σε γάμο, 12-13 χρονών, στο Ρέθινο. Παρότι μέχρι τότε είχα ανέβει κι άλλες φορές στο πάρκο, αλλά υπήρχε η άγνοια του κινδύνου. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι τώρα είναι κάτι σημαντικό. Όταν όμως κατάλαβα ότι είναι γάμος και ο άνθρωπος σε έχει βάλει στο γάμο του να παίξει, πρέπει να... Είναι μεγάλη η υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό το θυμάμαι έντονα. Στην πορεία βουλάρχονται τα πράγματα μόνα τους. Mm. Άγχος υπάρχει πάντα, πριν από κάθε εμφάνιση. Mm. Εντάξει.
1: Γιατί σε άγχωνε το τραγούδι σε μικρή ηλικία? Πώς ξεπέρασες τον φόβο αυτό?
0: Ξέρεις, είναι πολλοί που το τραγούδι το έχουν έμφυτο. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι το τραγούδι ήταν για μένα έμφυτο και ότι ήμουν καλός τραγουδιστής. Και ούτε είμαι, δηλαδή ακόμα το ψάχνω πάρα πολύ. Η λίρα μου έβγαινε αβίαστα. Πάντα. Δηλαδή, όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν συνάντησα ποτέ ιδιαίτερο πρόβλημα. Το τραγούδι έχει ένα άλλο θέμα, το ότι αν είσαι λίγο ντροπιάρης, δεν ανοίγεις εύκολα το στόμα σου. Κι εγώ ήμουνα. Από το σχολείο, δηλαδή, που θυμάμαι τον εαυτό μου και σε γιορτές και σε παρέες πολλές φορές, δεν άνοιγα το στόμα μου ποτέ. Δεν ξέρω πώς ένα σχετικό βίντεο που υπάρχει στο ίντερνετ που με έχει ανεβάσει ο Κορδαλός να παίξω, εγώ δεν τραγουδούσα τότε. Τώρα το βλέπω ότι πλησιάσα το μικρόφωνο και τραγούδισα, δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Δηλαδή μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που τραγούδισα τότε και μετά από αρκετά χρόνια ξανά έκανα προσπάθεια. Μετά στα 16-17 δεν τραγουδούσα.
1: Και τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στη θέληση να παρακολουθήσεις μαθήματα, να πας στο οδείο?
0: Έκανα βυζαντινή πολλά χρόνια. Πήρα και το πτυχίο, πήρα και το δίπλωμα της βυζαντινής. Αυτό σίγουρα με βοήθησε αρκετά.
1: Και βλέπω τώρα ότι ο Σκορδαλός έχει επηρεάσει. Ο Σκορδαλός έλεγε ότι κάθε καλλιτέχνης πρέπει να γνωρίζει βυζαντινή μουσική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε ένα τέταρτο και έχουμε πει τρεις φορές το όνομα του Σκορδάλου. Είπα και στην αρχή ότι, το λέω και συνέχεια, ότι είναι το βίωμα του κάθε ανθρώπου. Εγώ μπορεί να μην γεννήθηκα στα χώματα που γεννήθηκε ο Σκορδάλος, αλλά είχαμε σχέσεις. Είχε βαφτίσει μια πρώτη μου ξαδέρφη, ο παππούς μου, ο Χάρτο Νικολής. Δεν μπορούσα να ακούσει αλήρα πέρα του Σκορδάλου. Στο σπίτι μας λοιπόν έπαιζε ο Σκορδάλος. Αυτό ήταν το βίωμά μου. Αυτό μου βγαίνει ακόμα και σήμερα. Αυτό που θα με ταλκαδιάσει, ας το πούμε, που θα με βγάλει στην όρεξη. Χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν. Ξαναλέω, είναι βιώματα.

0: Το θυμάμαι πάντως έντονα τότε ότι είχα την ανάγκη να κάνω κάτι καινούριο.
1: Στου παπαχαλτζή το μήλο, αναλές τον Άγια Ήρο, αναλές τον Άγια Ήρο, στου παπαχαλτζή το μήλο.
0: Αυτό, δεν ξέρω, αυτό το μέλι το έβγαζε η λύρα του. Δεν προλάβαμε να το απολαύσουμε, το έχουμε σε λίγα έτσι, τραγούδια.

0: Βλέποντας σε κάποιον, συνειδητοποιεί ότι είσαι πάρα πολύ μικρός στην ηλικία. Δεν μπορεί να αναλογιστεί ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τόσες πολλές στιγμές με παλιούς δημιουργούς, ότι έχει ζήσει τη δίψα του να βρεις μία κασέτα για να ακούσεις ένα παλιό κομμάτι.
1: Αυτό με την κασέτα πόσο φοβερό. Τα κομμάτια που έβγαλα παιδί από κασέτα, ό,τι κομμάτια αν έχω βγάλει τώρα, τα τελευταία χρόνια, από MP3, από το YouTube, δεν καταγράφονται στο μυαλό το ίδιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην κασέτα λες και... ήταν και περιορισμένα τα πράγματα. Δεν είχε κανείς τόσο μεγάλο αριθμό κομματιών. Είχες μια κασέτα, αγόρασες μια κασέτα εκεί. Μπρος πίσω. Μέχρι και τις ανάσες των καλλιτεχνών κάποια στιγμή άκουγε το αυτή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να είχα βγάλει το μόνο που αγαπά. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Όταν τελειώνει και κάνει τη φράση το... και ακούγεται... η ανάσα αυτή. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έμπαινε το αυτή και έψαχνε την κάθε λεπτομέρεια. Έφτιαχνες εικόνες. Τώρα με το που θα δεις ένα τραγούδι, αυτομάτως έχει άλλα 20 από δίπλα. Η κασέτα ήταν η κασέτα.

0: Και το δημιουργικό κομμάτι, πότε σου ξύπνησε?
1: Από πολύ νωρίς. Το πρώτο, ας το πούμε, τραγούδι, όχι το πρώτο τραγούδι, τα μονόγραψα. Τα έγραψα όλα στις Πανελλήνιες.
0: Το στρες έβγαινε εκεί.
1: Ειλικρινά, το CD Δάκρυ Χαράς κυκλοφόρησε το 2004, το ηχογραφήσαμε, 2005 κυκλοφόρησε, το 2003 έγραφα εγώ τα τραγούδια σε περίοδο Πανελληνίων. Και είχα την ανάγκη από τότε να προσπαθήσω να κάνω το κάτι της δικό μου. Στα ακούω τώρα πολλές φορές και ορισμένα πράγματα λέω, αχ, πόσο ανώριμος ήμουνα. Είναι και άλλα πράγματα όμως που λέω, κοίτα να δεις. Αυτό το... η ελευθερία που είχα τότε σαν παιδί, χωρίς να σκεφτώ ότι αυτό μπορεί να είναι λάθος, ότι σε οδηγούσε σε ωραία μουσικά μονοπάτια, που τώρα είσαι πιο συγκρατημένος, δες, αυτό και έτσι και αν, μήπως να το... το φιλτράρεις, το περνάς από πολλά φίλτρα. Τέλος πάντων. Το θυμάμαι πάντως έντονα τότε, ότι είχα την ανάγκη να κάνω κάτι καινούριο. Ακόμα και ένα μαλευζότη που έχω γράψει,
0: ο οποίος είναι...
1: και αρέσει πολύ στον κόσμο,
0: βέβαια,
1: τον έγραψα τότε.
0: Σε αυτή τη συλλογή ήταν.
1: Σε αυτή τη συλλογή, ναι. Και ήταν η ανάγκη ακόμα και στο μαλευζότη να κάνω κάτι διαφορετικό. Το ήθελα αυτό.

0: τελευταίο κομμάτι του Σκορδαλού σε ταλκαδιάζει και δεν θέλω μόνο να μου το πεις, θέλω να το ακούσουμε.
1: Τραγουδί. Ανεπηγαίνουν τα χέρια.
0: Έχει πολύ κρύο.

0: Μην αφήσεις τη λίρα γιατί θέλω και λίγο μουντάκι. Παραγγελίες απόψε.
1: Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ξέρεις, η μουσική μας είναι πολύ τυχερή που περάσανε τέτοιοι καλλιτέχνες από αυτόν τον τόπο και αφήσαν τόσο έντονο το στίγμα τους, το όνομά τους και γλεντίζουν ακόμα με τα τραγούδια τους. Είναι φοβερό. Δηλαδή νομίζω ούτε οι ίδιοι ξέρανε την ιστεροφημία τους τότε. Καλιά θα βάλω, λέει, το κορμί στον τουφεχιού τη μοίρα. Παρά να ακούσω τους γιατρούς, μου ξαναπέξω λίγο.

0: Και θα συμπληρώσω άλλον έναν τον οποίο τον λατρεύω, Λεωνίδα Κλάδου.
1: Ποιος τον λατρεύει?
0: Ναι. Τι θα μας απέξει από τον Λεωνίδα?

0: Τα χρονογυρίσματα ήταν αυτά, του Μανώλη του Καρπουζάκη.
1: Αν θα είχες σήμερα τη δυνατότητα να γράψεις ένα CD, αλλά με κάποιον από τους παλιούς, από τους πρωτομάστορες, ποιος θα ήθελες να είναι αυτός?
0: Ξέρεις, θα σου πω το Ροδινό, γιατί... δεν ξέρω, αυτό το μέλι που έβγαζε η λύρα του, δεν προλάβαμε να το απολαύσουμε και το έχουμε σε λίγα, έτσι, τραγούδια. Και ποιος δεν θα ήθελε, αν μπορούσε να ακούσουμε σήμερα κάτι,
1: ναι.
0: Κάτι ξεχασμένο που... Εγώ πιστεύω ότι όλο και κάτι μπορεί να υπάρχει, απλά δεν έχει βγει στο προσκήνιο, δεν ξέρεις.
1: Τι σε έχει διδάξει μέχρι σήμερα η λύρα?
0: Λύρα, ε.
1: Αυτό το μουσικό δρομολόγιο που έχεις κάνει.
0: Νομίζω ότι η λύρα με έχει διαμορφώσει. Δικό μου συμπέρασμα αυτό. Και με έχει κάνει, νομίζω, λίγο περισσότερο σοβαρό από ό,τι έπρεπε. Θα σου πω για ποιο λόγο το λέω. Έπεσα λίρα από πολύ μικρός. Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι για να με πάρει ο άλλος το σοβαρά, δεν ήθελα να δείχνω ότι είμαι κοπέλι. Πάντα, λοιπόν, ήθελα να φαίνεται ότι είμαι μεγάλος. Παίζω λίρα, απλά τυχαίνει να είμαι μικρός. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα στην πορεία με διαμόρφωσε. Και νομίζω ότι μου έχει μείνει κατάλοιπο ακόμα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Πέραν της καθολικής και παγκόσμιας τιμής που την χάνει ο Άγιος Νικόλαος από όλο το χριστεπώνυμο λαό, στο πρόσωπό του αναφέρεται και το μνημονεύει μεταξύ των μεγάλων ιεραρχών η γλώσσα της λατρείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η γλώσσα των λειτουργικών κειμένων και μάλιστα των ευχών που περιέρχονται στο ευχολόγιο, η οποία διατηρεί ουσιώδη διαφορά απέναντι στην ιερή υμνολογία. Η προς αυτόν λειτουργική τιμή είναι αρχαιοτάτη και ευρυτάτη εις την Ανατολήν αλλά και εις την Δύσην. Εν τες αρχαιοτάτες διατάξεση του Εσπερινού και του Όρθρου και των μεταυτών συνδεωμένων λιτανιών ή λιτών, όν χαρακτηριστική η καίσιος ευχή «Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», εις την σειράν των μετά τους Αγίους ενδόξους και πανεφήμους Αποστόλους, εις πρεσβείαν το Θεό προβαλωμένων υπό της Εκκλησίας, εν παρατάξει μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, μετά του εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος τριμηθούντος του Θαυματουργού, αχώριστος πάντοτε συνεκφωνείται και ο εναγής Πατήρ ημών Νικόλαος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός. Τούτο δε της πάση αποδείκνηση ότι ενωρίτατα ο Άγιος Νικόλαος επευλήθη εν τη συνειδήση της αποπεράτων έως περάτων Εκκλησίας ως εφάμιλος των μεγίστων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των ακλονίτων εκείνων επικέντρων στήλων της Ορθοδοξίας, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατρός του Ομοουσίου και Κυρίλου, του Θεοτάτου Προμάχου του Όρου Θεοτόκος, καθήν στιγμήν έπαυσαν μνημονευόμενοι οι Αγίοι Ιερομάρτυρες, Ιγνάτιος, Πολύκαρπος, Διονύσιος και άλλοι. Αλλά η Αγιωτάτη μας Ορθόδοξη Εκκλησία περιποίησε τον Μέγα εν Ιεράρχης Νικόλαον και με μία άλλη τιμή που αποδεικνύει την υπεροχή του Αγίου μεταξύ των άλλων Αγίων της πίστης μας. Από αρχαιοτάτων χρόνων τιμά πρεπόντος και ιδιαζόντος την Αγία του Μορφήν ορίσασα και θεσπίσασα όπως η πέμπτη ημέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη εις τους Αγίους Αποστόλους, συνάμα δε και εις τον Ιερό Νικόλαον, συντάξασα και αναλόγους ύμνους εις την Ιεράν Οκτώηχον κατά την ημέραν ταύτην. Η τιμή αυτή της Εκκλησίας προς τον Άγιο Νικόλαο είναι μία ομολογία και αναγνώριση του μεγαλείου του Αγίου. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο ότι από τους Αγίους της Καινής Διαθήκης μόνο στον Άγιο των Μύρων της Λυκίας τέθηκε τακτή και αφιερωμένη μία ημέρα της εβδομάδας. Τούτο τι φανερώνει? Ότι ο ταπεινός αυτός αγωνιστής είναι από τους μεγαλύτερους δρομοδείκτες. Είναι Άγιος Αγίων. Κοντολογής ο ταπεινός τούτος ποιμενάρχης γιορτάζει 52 φορές το χρόνο, όσες χωρούν στη διάρκεια του εβδομάδες. Αν προσθέσουμε τώρα και την κυριώνυμη ημέρα της εορτής του και την πανηγυρική ημέρα της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του στις 20 Μαΐου, μας κάνουν συνολικά 54 μέρες αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο.

Τιμή του Αγίου Νικολάου στη Δύση. Και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά και σέβεται όλες τις αρετές και ιδιότητες του κοινού Αγίου. Ισότιμος των Αποστόλων, κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος και φιλανθρωπίας, ταχύσεις βοήθειαν, ειρηνοποιός, βρύσης θαυμάτων, προστάτης και υπέρμαχος των αδικουμένων, των πτωχών γενικά, πρεσβευτής και μεσίτης προς τον Χριστό και την Παναγία, ποιμενάρχης και άλλα. Αλλά ιδιαίτερα τονίζει τα θαύματα και γενικά τις πρακτικές και κοινωνικές του αρετές που ίσως τις μεγαλοποιεί ή τις κοινωνικοποιεί υπέρ των δέων, κυρίως μετά τον 12ο αιώνα, οπότε αρχίζει να τον διεκδικεί σχεδόν ως δικό της Άγιο, αφού ισχυρίζεται ότι και το λείψανό του κατέχει. Από το 1087 στον Πάρη ή στη Βενετία ή στη Λουρένη ή όπου αλλού. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Νικόλαος προβάλλεται από τη Δυτική Εκκλησία όχι τόσο ως Ανατολίτης μοναχός, τον απογύμνωσαν από κάθε προσωπικό χαρακτηριστικό, του φόρεσαν παπικά άμφια, τιάρα, ράβδο με ελικοειδές σχήμα στο επάνω μέρος, του αφαίρεσαν την γενιάδα και γενικά τον απογύμνωσαν από κάθε ορθόδοξο στοιχείο. Αλλά κυρίως ως δραστήριος, πρακτικός και φιλάνθρωπος Άγιος, ως πρότυπο του δυτικού μοναχισμού, ως καταξιωμένος κοινωνικός εργάτης που διασφαλίζει τους πιστούς. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι παραστάσεις του Αγίου Νικολάου ως λειτουργού ιεράρχου είναι άγνωστες στους ναούς της Δύσης, όπου ο εικονογραφικός λειτουργικός χαρακτήρας είναι άτονος ή και απουσιάζει παντελώς, εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Έτσι, κάτω από την επίδραση της Ανατολής και μάλιστα του Βυζαντίου, Κωνσταντινουπόλεως, και στην Δύση σε κάποια κέντρα, συναντάμε τη γνωστή σε εμάς εικονογραφική παράδοση με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου από τον 9ο αιώνα και εξής. Αυτό διαπιστώνεται και από τα σημαντικά μεσοβυζαντινά ψηφιδωτά της Ιταλίας και μάλιστα στις περιοχές της Μεγάλης Ελλάδος. Στο ναό της Παλαιάς Παναγίας της Ρώμης, μεταξύ των μεγάλων ιεραρχών, ξεχωριστή θέση κατέχει και ο ιεράρχης μας Άγιος Νικόλαος. Σε αυτές τις μνημειακές παραστάσεις, που είναι από τις αρχαιότερες, 8ος αιώνας, ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάζεται με τα γνωστά ανατολίτικα χαρακτηριστικά του. Σε αυτήν την εικόνα ο Άγιος παρουσιάζεται σε έναν συνδυασμό αρμονικό με τα ανατολίτικα και τα ελληνιστικά στοιχεία, δηλαδή υπάρχει η κομψότητα, η χάρη και η γραφικότητα με την ασιατική πολυτέλεια, τη μετοπικότητα των μορφών, την ιερατική στάση κλπ. Ο δυτικός κόσμος διακρίνεται εκούσια ή ακούσια για κάποιο άκρητο ερανισμό από διάφορες πηγές ή τοπικές παραδόσεις που πολλαπλασιάζονται μετά τον 10ο αιώνα με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η πνευματική φυσιογνωμία του Ανατολίτη Αγίου Νικολάου και να επισκιάσει ή και να αντικαταστήσει και αυτόν τον Άγιο Βασίλειο. Αυτό έγινε από τους Αγγλοσάξονες στην αρχή, οι οποίοι αντικατέστησαν τον Άγιο Βασίλειο με το γνωστό Σάντα Κλάους, που ταυτίζεται με τον Άγιο Νικόλαο, για να τους μιμηθούν στο πέρασμα των αιώνων πολλά κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής. Το νέο Άγιο Βασίλη, Σάντα Κλάους, τον παρουσιάζουν με βάση τις άπειρες κατά περιοχές λαϊκές δοξασίες. Έτσι, ο Άγιος Νικόλαος γίνεται ο Άγιος των Δώρων της περίοδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και είναι ένας από τους προσφυλέστερους Αγίους τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Μετά την Οικονομαχία, 843 μετά Χριστόν, την παλαιοχριστιανική Ραβένα αντικαθιστά η Βενετία, η οποία γίνεται φορέας του Βυζαντινού πολιτισμού στη Δύση κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Η Βενετία τιμά ιδιαίτερα τον Άγιο Νικόλαο. Χαρακτηριστική είναι η φιλονικία που είχε ξεσπάσει μεταξύ του Μπάρη και της Βενετίας, η οποία επέμενε ότι αυτή κατέχει τα πραγματικά λείψανα του Αγίου Νικολάου. Το ίδιο ισχυριζόταν και η γαλλική πόλη Λορένη, στην οποία τιμώνταν επίσης πολύ ο Άγιος Νικόλαος και οι γιορτές προς τιμή του Αγίου Νικολάου προσέδιδαν ξεχωριστή έγκλη στην πόλη. Τελικά φαίνεται ότι ύστερα από επέμβαση του Βατικανού κέρδισε τον Μπάρη μετά το 12ο αιώνα. Στη Δύση τα θαύματα και οι σχετικές παραδόσεις αναφέρονται σε στεριανά γεγονότα ή στις πλούσιες καταξηράν διηγήσεις των συναξαριστών του Αγίου Νικολάου.
Τον Άγιο Νικόλαο ως θαλασσινό και προστάτη των ναυτικών τον αγνοούν. Η Βενετία παλαιά απέδιδε και εκδήλωνε ξεχωριστή τιμή από μέρους των ναυτικών και εμπόρων προς το θαυματουργό Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο, το οποίο μάλιστα και τα γνήσια λείψανα πίστευε ότι κατέχει, όπως προαναφέραμε.

Η παρουσία του Αγίου Νικολάου στο Άγιο Βήμα. Από τα τέλη του 11ου αιώνα αρχίζουν να εξαίρονται οι μεγάλοι ιεράρχες και μάλιστα να συγκεντρώνονται στο χώρο του Ιερού Βήματος, δηλαδή στην κεντρική αψίδα και στους πλευρικούς τοίχους της Προθέσεως και του Διακονικού. Οι ιεράρχες εικονίζονται συνήθως σε μετοπική στάση με αρχιερατικά ηλιτάρια με κείμενα από τη Θεία Λειτουργία. Παρατηρεί κανείς και την τάση της εξάρσεως των τριών ιεραρχών, Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Χρυσοστόμου. Στο πλευρό των τριών ιεραρχών κάνει αισθητή την παρουσία του σιγά σιγά και ο Άγιος Νικόλαος, ήδη από το τέλος του 12ου αιώνα. Με την έντονη επίδραση της Θείας Λειτουργίας, οι καταξιωμένοι ιεράρχες συγκεντρώνονται συνήθως στον ημικυλινδρικό τοίχο της κεντρικής αψίδας. Αυτό διαπιστώνεται κατά τα μέσα και τα τέλη του 12ου αιώνα. Από το τέλος του 12ου αιώνα επικρατεί και ο Ιεράρχης Νικόλαος, ο οποίος αντικαθιστά πολλές φορές έναν από τους μεγάλους ιεράρχες, κυρίως τον Αθανάσιο, τον Κύριλο και άλλους. Όταν βέβαια ο χώρος της αψίδας δεν είναι αρκετός για την απεικόνιση τεσσάρων ή έξι ιεραρχών. Η επικράτηση του Αγίου Νικολάου ως λειτουργού ιεράρχου της αψίδας πραγματοποιήθηκε από τη διαρκώς αυξανόμενη επίδραση της Θείας Λειτουργίας στην πλούσια εικονογράφηση των ναών, κυρίως κατά την παλαιολόγια εποχή. Οπότε διαμορφώθηκε σχεδόν οριστικά και ο λεγόμενος λειτουργικός κύκλος με τις σχετικές παραστάσεις του Ευαγγελισμού, της Δεήσεως, του Μελισμού, των συλλειτουργούν των ιεραρχών, της κοινωνίας των Αποστόλων και άλλα. Έτσι και ο Άγιος Νικόλαος, εικονιζόμενος δίπλα στους μεγάλους ιεράρχες, μετέχει ενεργώς στη Θεία Λειτουργία ως μεσίτης και εκπρόσωπος του αρχιερέα Χριστού, ως ισότιμος των Αποστόλων και των μεγάλων ιεραρχών, ως μεταδίδων των άρτων, την τροφή του παντός, την πηγή της ζωής. Η σχεδόν πάντοτε σταθερή και διαρκής λαμπρή παρουσία του Ιεράρχου Νικολάου στην αψίδα του Ιερού Βήματος οφείλεται κυρίως. Πρώτον, στη μεγάλη φήμη του ως υπερασπιστή της ορθής πίστεως, αφού χαρακτηρίζεται ως κανόν πίστεως, στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας, ως θερμού προστάτη πάντοτε των αδικουμένων, ως υπερασπιστή των πτωχών και κυρίως ως θαυματουργού Αγίου. Πολλοί είναι οι χαρακτηρισμοί εμπροκειμένου που προέρχονται από τα πολλά θαύματά του, όπως βρύσης θαυμάτων, ταχύσης βοήθειαν, μέγας προστάτης, μυροβλήτης, μεγαλομάτης κλπ. Στη Ζάκυνθο είναι γνωστές σπάνιες επωνυμίες του Αγίου Νικολάου, τις οποίες δεν συναντάμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όπως ο μέγας των ξένων στρατιλάτης και μεγαλομάτης. Αξιοπρόσεκτος είναι ο σπάνιος όρος που συναντάται στη Ζάκυνθο, στρατολάτης, στρατιλάτης, με την έννοια του πειμενάρχη ή του αϊκίνητου περιηγητή, ταξιδιώτη ή και του πανταχού παρόντος για βοήθεια μεσητεία. Ο όρος στρατιλάτης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο, αν και δεν είναι στρατιωτικός άγιος, είναι αξιοσημείωτος. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικοί ύμνοι ή πράξεις προς τον Άγιο Νικόλαο τον Στρατιλάτη, χρονολογούμενοι κυρίως από τον 11ο αιώνα. Προφανώς, ο χαρακτηρισμός στρατιλάτη σχετίζεται εδώ προς την πίστη και παράδοση, ότι ο Άγιος είναι ταχύς εις βοήθειαν, κυρίως όμως ότι είναι Άγιος της γης και του πελάγους. Ο όρος αυτός σχετίζεται προς τον στρατολάτη από το στράτα και λάτης, κατά τα ζευγολάτης, πεζολάτης, δρομολάτης και άλλα. Ασφαλώς, ο χαρακτηρισμός του Αγίου Νικολάου πρέπει αρχικά να ήταν στρατολάτης, δηλαδή οδοιπόρος, και αργότερα θα έγινε η παραποίηση του στρατολάτη σε στρατιλάτη, αφού το επίθετο αυτό ήταν περισσότερο γνωστό στην εκκλησιαστική γλώσσα. Κατά συνέπεια, ο Άγιος Νικόλαος, ο στρατολάτης, παύλα στρατιλάτης, έχει την έννοια του ποιμενάρχου, αρχηγού, ταξιδιώτου και γενικά του πανταχού παρόντος και θερμού πάντοτε προστάτου των εχόντων ανάγκην, όπως ανέκαθε τον πιστεύει ο ευσεβής ελληνικός λαός. Δεύτερον, στο σπουδαίο λειτουργικό ρόλο του Αγίου Νικολάου που σχετίζεται με τα πολλά κατά ξηράν και κατά θάλασσαν θαύματά του. Και τρίτον, στην παρουσία και στον έντονο μεσητικό ρόλο του Αγίου κατά την ένδοξη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου.
Προφανώς, οι αφιερωτές και κατασκευαστές των εικόνων του Αγίου Νικολάου, που είναι άφθονες, είχαν την πεποίθηση ότι ο Άγιος θα μεσολαβούσε υπέρ αυτών προς τον Χριστό και την Παναγία κατά την ημέρα της κρίσεως. Γεγονός είναι ότι λίγοι Άγιοι αξιώθηκαν μιας τόσο μεγάλης και τέτοιας τιμής ή και λατρείας σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, Ανατολής και Δύσης, όπως ο Άγιος Νικόλαος, να εικονίζεται στην αψίδα του Αγίου Βήματος και να τον συναντάμε ανάμεσα στους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος. Ερώτημα παραμένει και το πόθεν η αντίληψη του Ορθόδοξου ελληνικού λαού, κυρίως ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι λειτουργός ιεράρχης και μάλιστα σύσκηνος, ίσως όχι μόνο με τους Αποστόλους αλλά και με τους μεγάλους ιεράρχες, δηλαδή με τους μεγάλους πνευματικούς φάρους της Εκκλησίας μας. Στο ερώτημα αυτό δύναται να δοθεί η εξής απάντηση. Στα λειτουργικά και υμνολογικά κείμενα και μάλιστα στο απολυτίκιο του Αγίου, ο λαός άκουγε πολύ συχνά το «Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε». Από τα κείμενα αυτά, τα οποία σημειωτέων προϋπήρχαν και ήταν πολύ γνωστά, οδηγήθηκαν οι παραδοσιακοί αγιογράφοι να ζωγραφίζουν τον Άγιο Νικόλαο με τους μεγάλους ιεράρχες της αψίδας. Γνωστό είναι άλλωστε ότι από πολλά λειτουργικά κείμενα εμπνέονται οι αγιογράφοι αρκετές αγιογραφικές σκηνές. Γνωστό είναι επίσης ότι οι Βυζαντινοί αγιογράφοι ήσαν συνήθως ιερωμένοι, ολιγογράμματοι ή και λόγοι και κατά συνέπεια γνώριζαν καλά τα εκκλησιαστικά κείμενα. Επιλέγουν όμως θέματα που συγκινούν περισσότερο τη λαϊκή ψυχή και φανερώνουν τη θέση που η λαϊκή αντίληψη έχει τοποθετήσει τους Αγίους και εν προκειμένου τον Άγιο Νικόλαο, ως λειτουργό ιεράρχη της αψίδας του Αγίου Βήματος. Σε αυτή την πολύ τιμητική θέση του συλλειτουργού ιεράρχου της αψίδας των Βυζαντινών ναών, κυρίως από τον 10ο αιώνα και μετά, τον τοποθέτησε η τόσο μεγάλη φήμη του θαυματουργού Αγίου Νικολάου. Αλλά αυτή η μεγάλη του τιμή, φήμη και αξία τον τοποθέτησε τον Άγιο και σε αυτήν την κόχη της προθέσεως και αντικατέστησε και αυτόν τον Κύριο την απεικόνισή του στην έσχατη ταπείνωση ή την γέννησή του. Την απεικόνιση αυτή συναντάμε στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Κλένια, χιλιομόδη Κορινθίας, και φανερώνει το σεβασμό των αγιογράφων και τη μεγάλη αγάπη του λαού στον Άγιο των Ορφανών, στον Αχίμαστο Λιμένα, στον Άγιο της Γης και του Πελάγους, στον Αρχιεράρχη του Χριστού. Αλλά η αξία του Αγίου Νικολάου εικονίζεται στην αξιόλογη παράσταση της Δεήσεως, με την εξής σειρά: Νικόλαος, Παναγία, Χριστός, Πρόδρομος. Γεγονός είναι ότι ουδής άλλος ιεράρχης ζωγραφείται σε τέτοια εξέχουσα θέση. Η παράσταση της Δεήσεως ονομάζεται και τριπρόσωπον, διότι εικονίζονται τρία πρόσωπα, Χριστός, Παναγία, Πρόδρομος. Στο τριπρόσωπον εικονίζεται ο Κύριος κατά την δευτέραν παρουσία του, δεξιά του η Παναγία και αριστερά του ο Πρόδρομος σε στάση Δεήσεως να εικετεύουν τον Κύριο για τους ανθρώπους. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης και η σχετική παράσταση του Αγίου Νικολάου στη σκηνή της Δεήσεως στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του Αγίου Νικολάου του θαυματουργού Μυροβλήτου του Μαζιανού στο χωριό Μάζα του νομού Χανίων, όπου ο Άγιος βρίσκεται ανάμεσα στο Χριστό και την Παναγία, σε θέση δηλαδή περίοπτη. Αλλά και πολύ τιμητική είναι η θέση του Αγίου Νικολάου που κατέχει η μορφή του στο κέντρο φορητών εικόνων, η οποία πλαισιώνεται με πολύ μικρότερες εικόνες του Χριστού που προσφέρει Ευαγγέλιο και της Παναγίας που προσφέρει Ομοφόριο. Το Ευαγγέλιο και το Ομοφόριο εξαίρουν την καταξιωμένη προσωπικότητα του Αγίου και υπογραμμίζουν όχι μόνο την επιβράβευσή του από τον Κύριο και την Παναγία για τους αγώνες του υπέρ της δόξας της Παναγίας και του Κυρίου, της διδασκαλίας και της Εκκλησίας του Κυρίου, αλλά και τη μεγάλη φήμη και την ξεχωριστή τιμή των χριστιανών προς τον περιβόητο θαυματουργό τους Άγιο Νικόλαο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Ξεκινάμε και φέτος με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κύριο Ανθίμου, την εκπομπή μας «Αλυσμόνητες Πατρίδες». Η φετινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Μικροασιατικής καταστροφής. Πλούσιες αλλά και συναισθηματικά φορτισμένες είναι οι μαρτυρίες των προσφύγων που αφορούν την καθημερινή ζωή, τις συνήθειές τους, τα έθιμα και τη λαογραφία του τόπου τους. 100 χρόνια από τη μεγάλη καταστροφή, από τον ξεριζωμό, πέρασε ένας αιώνας και ακόμη η μνήμη στέκει καιρή που σιγολιώνει στο χρόνο. Οι παλιοί θυμούνται, εξιστορούν τα γεγονότα που έζησαν στη νέα γενιά. Οι νέοι πρέπει να μάθουν για να συνεχίσουν να εξιστορούν τα γεγονότα στην επόμενη από αυτούς γενιά. Η γενιά που έζησε το χαμό φεύγει ή και έφυγε. Οι επόμενες γενιές οφείλουν να μαθαίνουν από την ιστορία, να θυμούνται από τις διηγήσεις και να κρίνουν αθώους και φταίχτες. Μικρασία 1922 και ο ελληνισμός ξεριζώνεται, σφαγιάζεται. Η μνήμη ζωντανή. Ο ποιητής μας Γεώργιος Σεφέρης έχει αφιερώσει πολλά για τη Μικρασιατική καταστροφή και έχει γράψει μνήμες μικρό παιδί που ήρθε από εκεί και αφιέρωσε ένα ποίημα «Μη μου μιλάς για το Αηδόνι». Το 1914 ο μεγάλος νομπελίστας και ποιητής μας, που το πραγματικό του όνομα είναι Σεφεριάδης, με τον πρώτο διωγμό των χριστιανών από τους Τούρκους, εποχή κατά την οποία αρχίζει να γράφει τους πρώτους στίχους του με την οικογένειά του που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. «Μη μου μιλάς για τα Ειδόνη, μήτε για τον Κορυδαλό, μήτε για τη μικρούλα σου σουράδα που γράφει νούμερα στο φως με την ουρά της. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια. Ξέρω πως έχουν τη φυλή τους. Τίποτε άλλο. Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να είναι τα χρόνια δίσεχτα. Πόλεμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκεται σαν διαβατιάρικα πουλιά. Κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου. Πήραν πολλούς τα σκάγια. Οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνονται στα καταφύγια. Γνωστοί ιστορικοί καθηγητές, διαφορετικοί μεταξύ τους, συνθέτουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο προσπαθούμε να κατανοήσουμε σήμερα τα όσα συνέβησαν πριν από 100 χρόνια και σημάδεψαν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ελληνισμού. Πλούσιες αλλά και συναισθηματικά φορτισμένες είναι οι μαρτυρίες των προσφύγων που αφορούν την καθημερινή του ζωή. Οι προφορικές μαρτυρίες των Μικρασιατών αποκαλύπτουν στιγμές για τη ζωή τους. Το βράδυ βεγγέρα με σίκα, καρύδια και κουβέντα,
ζεστασιά από το μαγκάλι, δουλειές στο χωράφι, τα κουκούλια, τη θάλασσα και τον αργαλιό, αλλά και γιορτές με φαγητό, γεμάτες τραγούδι και χορό. Μέσα από ζωντανές μνήμες και περιγραφές περίπου 500 μικρασιατών προσφύγων πρώτης γενιάς από το Αξάρι, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Αιδίνι, το Ανταβάλ, την Αρτάκη και άλλες περιοχές που εξιστόρησαν με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής, καθώς και τη ζωή τους πριν και μετά από όλα αυτά τα γεγονότα. Στο χωριό υπήρχε ελληνικό σχολείο όπου πήγαιναν αγόρια και κορίτσια. Έτσι θυμούνται οι πρόσφυγες. Θυμούνται την καθημερινή ζωή, τις συνήθειές τους, τα ήθη και τα έθιμα και τη λαογραφία του τόπου τους. Πριν όμως προχωρήσουμε σε μαρτυρίες ανθρώπων, ας προχωρήσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με μαρτυρίες ανθρώπων από την καθημερινή του ζωή. Οι Έλληνες ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν μεταξύ τους ελληνικά και πήγαιναν στην εκκλησία. Γιόρταζαν τις γιορτές, καθώς οι Τούρκοι δεν τους το απαγόρευαν και τηρούσαν τα έθιμα βάφοντας κόκκινα αυγά, κάνοντας περιφορά του επιταφείου και ψήνοντας αρνιά και τσουρέκια. Ξεπηδούν στις αναμνήσεις τον πακυρένιο μαγκάλι με το οποίο ζεσθενόταν η οικογένεια, το λαδόμανο, μια κανάτα σε ένα δίσκο για το καθημερινό πλήσιμο, και το παγωτό γλασάδα που πουλούσαν πίσω από το σταθμό. «Έλα να σε κεράσω μια γλασάδα», έλεγαν οι παγωτατζίδες, και η χαρά των παιδιών ξεχύλιζε. Το καλοκαίρι πηγαίναμε στα Αμπέλια. Εκεί βράζανε καζάνια και τα σταφύλια τα κόβανε, τα βάζανε και τα ζεματούσανε και στρώνανε αντίσκηνα, τα στεγνώνανε και γινόταν η σταφίδα. Δεν τα πουλούσανε τότε τα σαν σταφύλια, σταφίδες τα κάνανε και τα βάζανε στα τσουβάλια. Τα βράδια, τον ελεύθερό τους χρόνο, οι άνθρωποι τον περνούσαν με βεγγέρα. «Απόψε θα έρθουμε σε σένα», πηγαίναμε σε ένα φιλικό σπίτι και εκείνοι ετοιμάζανε σίκα, σπάγανε καρύδια, γεμίζαν τα σίκα με καρύδια, τα βάζανε σε μια πιατέλα και μας κερνούσανε. Μας κερνούσαν και καφέ. Καθόμασταν μέχρι τις 11, 12 και μετά φεύγαμε. Την άλλη μέρα λέγαμε «σήμερα να έρθείτε σε εμάς να φάμε». Φέρναμε τα κατμέρια, φέρναμε τετράγωνα φύλλα που βάζαμε μέσα τυρί και αυγά, τα διπλώναμε ώστε να κάνουμε ένα τετράγωνο και το τηγανίζαμε. Κάναμε κεφτέδες από ρεβίθια, ντολμαδάκια, σαρμαδάκια, τζίγεροσαρμάδες. Κάναν οι γυναίκες διάφορα φαγητά για να φιλέψουν τους καλεσμένους τους το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει η σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με μαρτυρίες ανθρώπων με ήθη και έθιμα της Μικράς Ασίας. Έως τότε, να έχετε ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 5η, 30 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σύλλα, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου. Μη παρασιωπήσεις απ' εμού. Μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τους καταβαίνουσιν της λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της διέσεώς μου. Εν το δε εστέ με προσέ. Εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με. Τον λαλούντον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δε εν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδος το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ουσιν ήκανε στα

έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ου μη με οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος ότι εισήκουσε της φωνής της διησεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου. Και εκ θελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνους.

Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν. Ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τας κέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάς ως τον μόσχον του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερότου. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσσίοντος έρημον και συσσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πας της λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθιείται Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη.

Ψαλμός 29. Υψώσωσε, Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου υπέ με. Κύριε ο Θεός μου, και έκραξα προσέ και ιάσου με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον κατεβενόν των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Ιώσιε αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Ότι εργεί εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ούμισα λευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσκω το κάλι μου δύναμη, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξουμε και προς τον Θεόν μου δεηθήσουμε. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε εσυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε, Κύριος, και ελέησέν με. Κύριος, σε γεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή. Διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσαν με εμφροσύνη. Όπως σαν ψάλισε η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση.

Ψαλμός 300. Επί σε Κύριε ήλπισα μη κατασκηνθήνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσεμι και εξελούμε. Κλείνον προς με το όσου τάχυνον του εξελέσθεμε. Γενού μη εις θεών υπερασπιστήν και σήκω καταφυγής του σώσεμι. Ότι κρατιώμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένεκεν το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτισης εκρυψάς με, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσω το πνεύμα μου, ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακινείς, εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα. Αγαλιάσομαι και εμφρανθήσομαι επί το ελέη σου. Ό,τι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς μη εις ήρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριο ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτα μου εις στεναγμής. Ισθένησεν εμπντοχία εις σκή μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντας τους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γήτωσή μου σφόδρα και φόβος της νοστούς μου. Οι θεωρούντες μου ήξε ο έφυγον απ' μου. Επελίστην ως νεκρός από καρδία. Εγεννήθην ως εισκεύος από λουλός. Ότι οίκουσα ψόγω πολλών παρικούντων κυκλώθεν. Εν το επισεναχθήνε αυτούς άμα είπε με. Του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επίση Κύριε ήλπισα είπα. Σύ ο Θεός με εντεσκερσί σου η κλήρη μου. Ρίσε με εξηρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλο σου, σώσου με το ελέη σου. Κύριε μη κατασκενθήν ότι επικαλεσάμισε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλα λαγεννηθείτε τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίσουν επί σε, εναντίον των διών των ανθρώπων. Κατακρύψα αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάς αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστος εν το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής διησιώς μου, έντο και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριο πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.

Ψαλμός 31. Μακάρι όν αφέθησαν οι ανομοί και όν επεκαλύφθησαν οι αμαρτοί. Μακάριος ανήρ, όου μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστίνεν το στόματι αυτού δόλος. Ότι εισήγησα, επαλαιώθην τα οστά μου, από του κράζην με όλη την ημέραν. Ότι ημέρας και νύκτος ευαρύνθη επ' εμέ η σύρ σου. Εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν το επαγίνεμι ακάνθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκ εκάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προσέ, πάσο όσιος εν καιρό ευθέτου, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκ εν κοιούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρος εν με από το κυκλοσάντον με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορέψη, επιστηριώ επί τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκές της σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινώτας η αγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγε του αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύες την καρδία.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας το διπορικό μας στην Αγία Γη, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε στην ευλογημένη από τον Κύριό μας περιοχή της Ιεριχούς και συγκεκριμένα σε ένα μικρό, ταπεινό, αλλά και τόσο σημαντικό προσκύνημα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων και όλης της Χριστιανοσύνης. Βρισκόμαστε μπροστά στην Ορθόδοξη Μονή του προφήτη Ελισαίου. Ο ναός μαζί με το ηγουμενείο που υπάρχει στην αυλή ανακαινίστηκε εκ θεμελίων από τον πανοσιολογιότατο πατέρα Γαβριήλ Φραντζή από την Μυτιλίνη το 1972. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ελισαίο. Στην αυλή της Μονής σώζεται η σικομορέα του Ζακχαίου, στον τόπο που σύμφωνα με την παράδοση βρισκόταν το σπίτι του. Ιστορικά στοιχεία δεν έχουμε για αυτό το προσκύνημα. Όμως μας δίνει την μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουμε δύο μεγάλες μορφές, μία από την Παλαιά Διαθήκη και μία από την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή να γνωρίσουμε τον Μέγα Προφήτη Ελισαίο, στον οποίο όπως είπαμε είναι αφιερωμένο το μοναστήρι, αλλά και τον μικρό στο ανάστημα, αλλά μέγα στην ψυχή, μετά τη συνάντησή του με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, Ζακχαίο, που η σικομορία που ανέβηκε για να συναντήσει τον Χριστό μας βρίσκεται στην αυλή της Μονής.

Ο προφήτης Ελισσαίος, που το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι σωτηρία», ήταν γιος ενός πλουσίου αγρότη από το Άμπελ Μεολά της κοιλάδας του Ιορδάνη. Μια μέρα που όργωνε με 12 ζευγάρια βόδια, τον πλησίασε ο προφήτης Ηλίας και έριξε πάνω του τον μανδύα του. Με αυτή την πράξη τον όρισε κληρονόμο του προφητικού του χαρίσματος. Ο Ελισσαίος θυσίασε τα βόδια και χρησιμοποίησε για τη θυσία τα ξύλα του αλετριού του. Κατόπιν εγκατέλειψε τα πάντα και χωρίς να χαιρετήσει τους δικούς του, ακολούθησε τον προφήτη Ηλία. Όταν ο προφήτης Ηλίας ολοκλήρωσε την αποστολή του, ο Ελισσαίος δεν ήθελε να τον αποχωριστεί και τον παρακάλεσε να του μεταδώσει διπλάσιο το προφητικό χάρισμα. Τότε φάνηκε ένα πύρινο άρμα και άρπαξε τον διδάσκαλό του στον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε το μανδύα του να πέσει στη γη. Τότε ο Ελισσαίος τον πήρε και γύρισε στον Ιορδάνη. Χτύπησε με το μανδύα τα νερά λέγοντας «Θεέ του Ηλία». Τότε άνοιξαν τα νερά και πέρασε χωρίς να βραχεί. Ο Ελισσαίος επιτέλεσε το προφητικό του λειτουργήμα για 50 χρόνια στο βασίλειο της Αμάριας. Προσπάθησε να απομακρύνει από την λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης τους βασιλείς και το λαό και να τους οδηγήσει στην πίστη του μόνου αληθινού Θεού. Όπως και ο δάσκαλός του, φανέρωνε την αλήθεια με θαύματα. Έτσι, στην περιοχή της Ιεριχούς, ρίχνοντας αλάτι σε πηγή, μετέτρεψε το πικρό νερό σε γλυκό. Πολλαπλασίασε το λάδι μίας χήρας για να μπορέσει να πληρώσει τα χρέη της. Μετέτρεψε το πικρό φαγητό σε νόστιμη σούπα για να φάνε οι προφήτες και πολλαπλασίασε 20 κριθαρένια ψωμιά τρέφοντας 100 ανθρώπους. Κάθε φορά που περνούσε από το χωριό Σουμάν τον φιλοξενούσε μία πλούσια γυναίκα. Μια μέρα ο γιος της, τον οποίο είχε αποκτήσει με τις προσευχές του Ελισσαίου, πέθανε. Έτρεξε τότε να τον βρει στο Καρμήλιο Όρος και του ζήτησε να πάει κοντά στο νεκρό παιδί της. Ο προφήτης Ελισσαίος, ενώ μπορούσε να κάνει το θαύμα με την προσευχή του από μακριά, πήγε και ξάπλωσε πάνω στο παιδί. Έβαλε το στόμα του πάνω στο στόμα του παιδιού, τα μάτια του στα μάτια του παιδιού και τα χέρια του στα χέρια του παιδιού, του φύσηξε πνοή ζωής και το ανέστησε. Επίσης είπε στη Χήρα να φύγει από εκεί και να πάει στη χώρα των Φιλιστέων για να γλιτώσει από μια μεγάλη πείνα που θα κρατούσε 7 χρόνια. Ο προφήτης Ελισσαίος πολλές φορές έσωσε τους βασιλείς του Ισραήλ από τους Ασσυρίους, όπως και την Σεβάστια από τους Σύρους. Ασκούσε μάλιστα το λειτουργήμά του και προς τους ειδωλολάτρες. Προείπε την δολοφονία του βασιλιά της Δαμασκού Μπεν Αδάδ του Δευτέρου από τον αξιωματικό του Αζαήλ που του πήρε την εξουσία. Μία άλλη φορά θεράπευσε τον λεπρό Νεεμάν, στρατηγό του Συριακού στρατού, και του είπε να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη ποταμό. Θέλοντας κάποτε να τιμωρήσει την αμαρτία κάποιων παιδιών που με θράσος τον κοροϊδεύαν, τα καταράστηκε και 2 αρκούδες που βγήκαν από το δάσος κατασπάραξαν 42 από αυτά. Όταν ο υπηρέτης του Γεζή θέλησε να κρατήσει για τον εαυτό του τα δώρα που έστειλε στον προφήτη ο Νεεμάν από ευχαρίστηση, ο προφήτης του αντιλήφθηκε και ο υπηρέτης του προσβλήθηκε από λέπρα. Ο προφήτης Ελισσαίος κοιμήθηκε σε μεγάλη ηλικία. Προφήτευσε τον βασιλιά του Ισραήλ που έκλαιγε στο προσκέφαλό του για το χαμό του
ότι θα νικήσει τους Σύρους. Τον ίδιο εκείνο καιρό, σε μια επιδρομή των Μωαβιτών, πέταξαν πάνω στον τάφο του προφήτη ένα νεκρό και αυτός αναστήθηκε.

Αγαπητοί μου, πριν κάνουμε λόγο για τον Ζαχαίο, καλό θα ήταν να διαβάσουμε την ανάλογη ευαγγελική περικοπή. Το καιρό εκείνο διήρχε το Ιησούς στην Ιεριχώ και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζαχαίος και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος και ζήτη δίν τον Ιησούν τη εστί και ούκη δύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός είναι και προς δραμών έμπροσθεν ανέβη επί σικομορέαν ή να είδη αυτόν ότι δι' εκείνη σήμερα διέρχεστε. Και όσοι ήρθαν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς, είδεν αυτόν και είπεν προς αυτόν. Ζαχαίε, σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρεν το οίκο σου δίμε μήνε. Και σπεύσας κατέβη και υπεδέξα το αυτόν χαίρον. Και οι δόντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παραμαρτωλό Ανδρείς ήρθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζαχαίος, είπε προς τον Ιησούν, «Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της πτωχής, κι την ώστι εις οικοφάντησα, από δίδομη τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι σήμερον σωτηρίαν το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν. Ήρθε γάρο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός σου».

Όπως καλά γνωρίζουμε, η Ιεριχώ είχε πολλά έσοδα από βαλσαμόδεντρα, γι' αυτό το λόγο υπήρχε σε αυτήν τελωνείο. Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης, δηλαδή φοροεισπράκτορας, πολύ πλούσιος, αλλά κοντός στο ανάστημα. Όταν κάποια μέρα άκουσε ότι από την πόλη του περνούσε ο Χριστός και πλήθος κόσμου τον ακολουθούσε, στην καρδιά του φούντωσε η επιθυμία να δει και αυτός τον Χριστό. Επί τη ηλικία μικρό σύν όμως, επειδή δηλαδή ήταν κοντός, έτρεξε μπροστά από εκείνους που ακολουθούσαν τον Ιησού και δεν δίστασε να ανέβει στην σικομορέα για να τον δει όταν θα περνούσε από εκεί. Και αμέσως, μόλις πέρασε ο Ιησούς από τον τόπο αυτό, σήκωσε τα μάτια του και τον είδε και χωρίς να τον γνωρίζει από παλιότερα, τον φώναξε με το όνομά του και του είπε να κατέβει γρήγορα, διότι εκείνη την ημέρα θα έμενε στο σπίτι του. Και ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε στο σπίτι του με χαρά. Όταν είδαν ότι ο Ιησούς προτίμησε το σπίτι του Ζακχαίου, μουρμούριζαν όλοι μεταξύ τους με αγανάκτηση και περιφρόνηση κατά του Ιησού και έλεγαν ότι στο σπίτι ανθρώπου αμαρτωλού μπήκε να μείνει και να αναπαυθεί. Τότε ο Ζακχαίος στάθηκε μπροστά στον Κύριο και του είπε ότι τα μισά από τα υπάρχοντά του θα τα δώσει ελεημοσύνη στους πτωχούς. Και αν τυχόν ως τελώνης καταχράστηκε τίποτε, θα το γυρίσει πίσω τετραπλάσιο. Τότε ο Χριστός είπε ότι εκείνη την ημέρα στο σπίτι αυτό συνετελέστηκε δια της επισκέψεώς του σωτηρία. Πράγματι, ο Ζακχαίος μετά την Ανάσταση και ανάληψη του Κυρίου ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο και έγινε επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Η μνήμη του τελείται στις 20 Απριλίου. Η σικομορέα που ανέβηκε ο Ζακχαίος σωζόταν μέχρι τον 6ο αιώνα περιλαμβανόμενη μέσα σε μια εκκλησία της οποίας η στέγη ήταν ανοιχτή. Σήμερα η σικομορέα αυτή είναι ξερή και ο προσκυνητής μπορεί να τη δει μπαίνοντας στη μονή στα αριστερά μέσα σε μια γυάλινη κατασκευή. Στην αυλή της μονής υπάρχει και μια σικομορέα που προήλθε από παραφιάδα εκείνης που ανέβηκε ο Ζακχαίος.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

99,7 στα FM. Ο σταθμός που μιλάει στην ψυχή μας. Πράγματι, ένα ευλογημένο καταφύγιο. Και επειδή στους ταραγμένους καιρούς μας κανείς δεν μιλάει στην ψυχή μας με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον την αναστατώνει, ο σταθμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης είναι βάλσαμο στην ταλέπορη ψυχή του σύγχρονου σημερινού ανθρώπου.

Και συνεχίζουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, με το έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Μιλήσαμε για το γάμο του Ανέστη και της Ευτυχίας. Ο Ανέστης ήταν δάσκαλος και διορίζεται σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Ηπείρου για να αναλάβει υπηρεσία. Ο δάσκαλος απλός, ταπεινός, χαμογελαστός, πάντα χαρούμενος, χαριτωμένος και εδοσμένος ψυχείται και σώματι στους μαθητές του. Με αφοσίωση και αυταπάρνηση επιτελεί το μορφωτικό του έργο. Οι γονείς των παιδιών είναι πολύ ευχαριστημένοι με το δώρο που τους έστειλε ο Θεός, όπως αποκαλούσαν το νέο δάσκαλο, και προσπαθούν να κάνουν πιο ευχάριστη τη διαβίωσή του. Οι μαθητές αγαπούν το δάσκαλό τους, και όταν οι μαθητές αγαπούν τον δάσκαλο, τον σέβονται, τον ακούν με προσοχή, συμμορφώνονται στις υποδείξεις του, γίνονται επιμελείς, προσεκτικοί και ωφελούνται πολύ. Ο Αναστάσιος είχε καθαρές σκέψεις. Πρέπει και γράμματα να μάθουν τα παιδιά, αλλά και όπλα πνευματικά να αποκτήσουν για να μπορούν να πολεμούν στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Πίστη στο Θεό και αγάπη στο συνάνθρωπο ενσταλάζει στις αγνές παιδικές ψυχές. Προβλήματα, δυσκολίες και πάθη ξεπερνιούνται με την πίστη, το θετικό τρόπο σκέψης και την προσευχή. Όπλο δυνατό και απαραίτητο για τον αγώνα της ζωής είναι η προσευχή, η οποία είναι άρμα που ανεβάζει τον άνθρωπο από την γη στον ουρανό, στη ζωή της χαράς και της άρρητης μακαριότητας. Η προσευχή είναι μια μεγάλη δύναμη σε αυτόν τον κόσμο και είναι ντροπή να μην τη χρησιμοποιούμε, διακήρυξε ένας μεγάλος ψυχίατρος. Σύγχρονοι άνθρωποι με άρτια επιστημονική κατάρτιση αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η αληθινή προσευχή δεν φέρνει μόνο ηρεμία και ανάπαυση στο πνεύμα, δεν φέρνει μόνο εσωτερική ειρήνη και γαλήνη, αλλά και άρρωστοι που προσεύχονται μπαίνουν στο δρόμο της ανάρρωσης. Επίσης, η αύξηση της καθημερινής απόδοσης στην εργασία είναι συχνά αποτελέσματα προσευχής. Είχαμε αποκτήσει τη συνήθεια να ταυτίζουμε την προσευχή μόνο με την ευσέβεια. Είναι ενδεικτικό ότι η επιστημονική εξέταση του ανθρώπου έχει καταλήξει σε μια αποκάλυψη πάνω στην παλιά αντίληψη ορισμένων ανθρώπων που θεωρούν την προσευχή σαν απαρχαιωμένη πράξη. Σήμερα απαρχαιωμένος είναι εκείνος που δεν προσεύχεται. Η προσευχή στις μέρες μας μπαίνει ξανά στη ζωή μας, γιατί δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε χωρίς αυτήν αν θέλουμε να είμαστε φυσιολογικοί και αποτελεσματικοί σε όλες μας τις εκδηλώσεις και ενέργειες. Ο δάσκαλος δίνει με τη μεθοδικότητα και την πιστικότητα που τον χαρακτηρίζει να μάθουν οι μαθητές την ωφέλεια της κάθε προσευχής και στη συνέχεια να βιώσουν ότι ο κάθε άνθρωπος, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, ωφελείται όταν προσεύχεται. Δίδασκε. Είσαι γεμάτος από γαλήνη? Προσευχή σου. Η προσευχή σου θα τη διατηρήσει. Είσαι γεμάτος από αγωνία? Προσευχή σου. Η προσευχή σου θα τη διαλύσει. Πειρασμούς έχεις? Προσευχή σου. Η προσευχή θα σε στηρίξει και θα σε ενδυναμώσει. Θλιμμένος είσαι και απογοητευμένος? Προσευχή σου.
Η προσευχή θα σε παρηγορήσει και θα σου δώσει νέες ψυχικές δυνάμεις. Αμάρτησες, προσευχή σου. Η προσευχή θα σε επανορθώσει. Παρότρινε τα παιδιά να ζητούν να τα αξιώσει ο Κύριος, να σπέρνουν αγάπη όπου κυριαρχεί το μίσος. Στην αμφιβολία πίστη, στην απελπισία ελπίδα, στο σκοτάδι φως, στη λύπη χαρά, γιατί σπέρνοντας αυτά θα θερήσουν πλουσιοπάροχα τα ίδια. Επίσης επέμενε και στην προσευχή του Καρνέζη. Σε αυτήν ο πιστός παρακαλεί το Θεό για τρία πράγματα. Πρώτον, Θεέ μου, δώσε μου υπομονή να αντέξω αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεύτερον, Θεέ μου, δώσε μου δύναμη να αλλάξω αυτό που μπορεί να αλλάξει. Τρίτον, Θεέ μου, δώσε μου φώτιση και σοφία να ξεκαθαρίσω το πρώτο από το δεύτερο. Οι μαθητές του συνειδητοποίησαν ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, ιδιαίτερα δε στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους, και ότι η προσευχή είναι ανελκυστήρας που μας πηγαίνει όχι όπου εμείς θέλουμε, αλλά όπου πρέπει. Τρεις δε είναι οι απαντήσεις του Θεού στις προσευχές μας. Ναι, όχι, περίμενε. Και οι τρεις πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες. Ο Θεός ακούει περισσότερο την παιδική προσευχή και Εκείνος ρυθμίζει αν πρέπει να ικανοποιηθεί αμέσως ή αργότερα και πότε αυτό που ζητούν. Η οποιαδήποτε δε απάντηση του Θεού θα είναι για το καλό μας. Τα βράδια που ο δάσκαλος προετοιμάζεται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, συζητά με τη γυναίκα του και εκείνη πρόθυμα του ετοιμάζει όσα εποπτικά μέσα του χρειάζονται και νιώθει μια ιδιαίτερη χαρά που ο άντρας της έχει τόση εκτίμηση και τόσο σεβασμό από γονείς και μαθητές. Ένα βράδυ, και ενώ ετοίμαζαν τη διδασκαλία της επόμενης μέρας, η γυναίκα του σε μια κατάλληλη στιγμή και με την τρυφερότητα που την διέκρινε και με την ευγένεια που τη χαρακτήριζε, φανέρωσε το εξαιρετικά ευχάριστο γεγονός ότι ο δάσκαλος πιθανότατα θα γινόταν πατέρας. Η χαρά και των δύο δεν περιγράφεται. Γονάτισαν μπροστά στο πρόχειρο εικονοστάσι που είχαν και ευχαρίστησαν το Θεό μέσα από την καρδιά τους. Έκτοτε η επιθυμία της ευτυχίας ήταν νόμος για το δάσκαλο. Απέφευγε δε όσο μπορούσε η ευτυχία να μαθαίνει ο άνδρας της τις στομαχικές ανομαλίες, τις ανακατοσούρες και τις αδιαθεσίες που είχε, όπως συνήθως έχουν όλες οι έγκυες. Περνούσαν οι μέρες και η εγκυμοσύνη εξελισσόταν ομαλά. Μια μέρα η ευτυχία παρακάλεσε τον άνδρα της αν ήθελε ένα απόγευμα να περπατήσουν λίγο περισσότερο και να ανέβουν στην πλαγιά του βουνού απέναντι από το χωριό που δέσποζε το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, για να ανάψουν τα καντήλια και να παρακαλέσουν τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο να την βοηθήσει μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης, ώστε να ξεπεράσει το φόβο και το άγχος που άρχισε να την κυριεύει. Το δειλινό της επόμενης μέρας το ζευγάρι ανηφόριζε προς την πλαγιά του βουνού που ήταν χτισμένο το γραφικό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Όπως διέσχιζαν την καταπράσινη πλαγιά με τα αιωνόβια δέντρα, τα πανύψηλα πεύκα, τις ψηλόφορες καστανιές, τα έλατα, ένα μυρωμένο αεράκι λίκνιζε τα φύλλα των δέντρων
και ακούγονταν το τραγούδι του ανέμου σε ήρεμους και αρμονικούς ήχους. Απολάμβαναν τις γλυκές νότες των πουλιών που τραγουδούσαν με την καρδιά τους όλο το βάθος των απλανών αστέρων και πλανητών. Η θεία αυτή μελωδία χάιδευε την ακοή τους, γαλήνευε την ψυχή τους, χαροποιούσε το πνεύμα τους. Έβλεπαν τον ήλιο πορφυρό, ολοπόρφυρο, χρυσό, μαλαματένιο να ακολουθεί τον αιώνιο δρόμο του και να κρύβεται κι εκείνο το βράδυ πίσω από τις κορυφές των απέναντι βουνών και το γλυκό φως του δειλινού ημέρωσε ακόμη περισσότερο τη γύρω πλάση. Παραμυθένια ομορφιά, τι χρώματα! Το ηλιοβασίλεμα μπορεί κανείς μόνο να το δει. Δεν μπορεί να το περιγράψει, γιατί ψάχνει τις λέξεις και όλες μοιάζουν φτωχές. Να το ζωγραφίσει ίσως. Οι βοσκοί και οι υλοτόμοι σύρονταν σιγά σιγά από τις πλαγιές και τα δάση και πήγαιναν να αναπαύσουν το μόχθο της ημέρας στα ήσυχα σπιτάκια τους. «Θεέ μου, τι όμορφο δειλινό!» σιγοψέλισαν τα χείλη της ευτυχίας. «Τι αγαλίαση πλημμυρίζει την ψυχή μου!» και αυθόρμητα ψέλισε κάποιους στίχους από το ψαλτήρι. «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εμπάσει τη γη. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Κύριε, εν σοφία επίησες, ιδού ο κόσμος καλός λίαν». Η χαρά και η ευχαρίστηση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. Πλησιάζοντας στο ερημικό εκκλησάκι, βλέπουν προς μεγάλη τους έκπληξη την πόρτα μισάνοιχτη, από όπου ακούγεται ένας παρακτικός ψήθυρος. Η ευτυχία φοβήθηκε, χλώμιασε και ζήτησε να επιστρέψουν. Ο δάσκαλος την καθησυχάζει. Της προτείνει να μείνει μακριά και αυτός θα πλησιάσει σιγά σιγά να εξακριβώσει από πού προέρχονταν ο ψήθυρος. Με κομμένη την ανάσα ο δάσκαλος και πατώντας την άκρη των ποδιών του, πλησίασε το εκκλησάκι. Με ήρεμο ύφος, κάνει νεύμα στη γυναίκα του να πλησιάσει και εκείνη και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μέσα στο εκκλησάκι και κάτω από την εικόνα του εσταυρωμένου ήταν γονατιστός ο μαθητής της πέμπτης τάξης, ο Τάσος. Είχε υψωμένα τα ολοκάθαρα χέρια του και το λυπημένο βλέμμα του καρφωμένο στο εικόνισμα του εσταυρωμένου με το ακάνθινο στεφάνι και με φωνή τρεμάμενη που έβγαινε από μια ολόλευκη παιδική καρδιά, έβγαινε μια προσευχή που ψέλιζαν χίλια αγνά που πρόδιναν τον πόνο και την αγωνία μιας αθώας και άδολης ψυχής. Η όλη στάση φανέρωνε μια προσευχή γεμάτη ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Προσευχή που έβγαινε από μια αταλάντευτη, απλή, παιδική πίστη. Μια προσευχή που φανέρωνε ότι ο εσταυρωμένος Χριστός ήταν παρόν. Έβλεπε το σπαραγμό της παιδικής καρδιάς και τα υπομονετικά και δακρυσμένα μάτια που κλαίγοντας τον παρακαλούσαν. «Θεέ μου, κάνε καλά την άρρωστη μητέρα μου, γιατί όπως είπε στο θείο μου, δεν έχουμε λεφτά να πάει στο γιατρό στα Γιάννενα. Σε παρακαλώ Χριστούλη μου, κάνε καλά τη μητέρα μου, γιάτρεψέ την, σταμάτησέ την να μην βγάζει αίμα από το στόμα.
το ότι δεν έχουμε εγώ και τα τέσσερα αδελφάκια μου φαγητό και ψωμί δεν μας πειράζει. Τα χόρτα του βουνού που τρώμε χωρίς λάδι κάθε μεσημέρι και μια βραστή πατάτα κάθε αδελφάκι μου το βράδυ μας φτάνουν. Η μητέρα μας, σε παρακαλούμε, να βρει την υγεία της. Ενώ τελείωνε η προσευχή, το ζεύγος απομακρύνθηκε από το εκκλησάκι και περίμενε το πληγωμένο παιδί να τελειώσει ανενόχλητο την προσευχή του. Δεν πέρασε πολλή ώρα, άνοιξε η πόρτα και ο Τάσος έκπληκτος αντίκρισε το δάσκαλό του με την εγκυμονούσα γυναίκα του. Πλησίασαν τον Τάσο με μια επίπλαστη αδιαφορία, τον χαιρέτησαν εγκάρδια, του έδειξαν με το δικό τους τρόπο αγάπη και καλοσύνη και απέφυγαν να πούν οτιδήποτε για τη σπαρακτική προσευχή του. Επέστρεψαν δε και οι τρεις στο χωριό. Ο Τάσος με μάτια βουρκωμένα διηγήθηκε στην μητέρα του την απρόσμενη συνάντηση με το δάσκαλό του, αλλά και τη χαρά και αγάπη που ένιωσε κοντά στη δασκάλισσα. «Είναι μητέρα μια θαυμάσια κυρία. Με αγκάλιασε, με φίλησε, μου είπε ενθαρρυντικά λόγια. Αισθάνθηκα κοντά της πολύ όμορφα, μου είπε ότι θέλει να γνωρίσει και σένα και τα άλλα μου αδελφάκια». Η συνάντηση της δασκάλισσας με τον Τάσο με την ανθρώπινη λογική ήταν τυχαία. Η συνέχεια όμως θα δείξει ότι τυχαία πράγματα στη ζωή δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει η Θεία Πρόνοια που κατευθύνει τη ζωή μας. Η μικρή αλλά αληθινή προσευχή του παιδιού, η αρρώστια της μάνας, η φτώχεια της οικογένειας, ο θάνατος του πατέρα προβλημάτισαν τη δασκάλισσα. Το βράδυ εκείνο της συνάντησης ύπνος δεν την έπαιρνε. Θυμήθηκε τη μέρα που ήταν ντυμένη νυφούλα δίπλα στον άντρα της και δεχόταν ευχές από μικρούς και μεγάλους συγγενείς και φίλους. Θυμήθηκε και την ευχή του σοφού πατέρα της όταν είπε «Παιδιά μου, μακράν από την πολυτέλεια και να μην ξεχνάτε τους πάσχοντας». Και στη συνέχεια στο γλέντι ένα δύστιχο, μια κριτική μαντινάδα που έλεγε «Δεν μπαίνεις στον παράδεισο όσα κεριά για ανάψεις, αν με τον πόνο τα λουνού και εσύ μαζί δεν κλάψεις». Καθώς και την ωραία προτροπή που είχε διαβάσει σε ένα ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως. «Δώσε στον πεινασμένο από το πιάτο σου, στον πονεμένο από την καρδιά σου, στον απελπισμένο από την πίστη σου. Όταν παίρνεις, γίνεσαι. Όταν δίνεις, είσαι. Μην αποφεύγεις λοιπόν να δίνεις».

από αγάπη, διάθεση προσφοράς. Είναι πρόθυμη για αυτοθυσία. Η ίδια όμως δεν εργαζόταν ώστε να έχει δικά της χρήματα. Θα ήταν προσβολή για τον άντρα της να ζητήσει οικονομική βοήθεια από τον πατέρα της. Από τον άντρα της δίσταζε να ζητήσει χρήματα, αφού καλά γνώριζε ότι εκείνος έκανε κάθε οικονομία για να είναι ο αναμενόμενος τοκετός της κατά το ανθρωπίνως δυνατό ανώδυνος. Τα χρυσαφικά που ο άνδρας της, οι γονείς και οι συγγενείς της στόλισαν τη μέρα του γάμου της, θεωρούσε ασέβεια να τα πουλήσει. Μια πάλι γινόταν μέσα στην καρδιά της. Μια σύγκρουση, ένας πόλεμος ανάμεσα στη φωνή της συνείδησης που της φώναζε. Επιβάλλεται να συμπαρασταθείς. Και την ψυχρή λογική που της έλεγε: «Δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα. Απομακρύνσου. Πάψε να σκέφτεσαι την οικογένεια αυτή. Κοίταξε τον εαυτό σου και τον άντρα σου. Επιτέλους κάνε μια προσευχή να βοηθήσει ο Θεός και τίποτα άλλο». Ενώ γίνεται μέσα της η σκληρή αυτή μάχη, εκείνη επικαλείται τη βοήθεια του Θεού, γιατί γνωρίζει το ευαγγελικό «άνεφε μου ουδήναστε ποιήν ουδέν», και η Θεία Βοήθεια έρχεται από εκεί που δεν την περιμένουμε. Η χάρη του Θεού βρίσκει τρόπους και διαλύει τις εσωτερικές συγκρούσεις, φωτίζει το νου του ανθρώπου και δέχεται τις υποδείξεις της συνειδήσεως, πλουτίζεται ο νους με ιδέες και κρίσεις απαραίτητες για να λύνονται τα προβλήματα της ζωής, όσο δύσκολα και αν είναι. Η χάρη αυτή πλημμύρισε και τη δασκάλισσα. Ο δάσκαλος το βράδυ εκείνο καθυστέρησε να τελειώσει την προετοιμασία του σχολείου και με πολύ προσοχή και όσο μπορούσε πιο αθόρυβα πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα και προς μεγάλη του έκπληξη βλέπει τη γυναίκα του άϊπνη και κάπως προβληματισμένη. Σαν παιδαγωγός που ήταν, κράτησε την ηρεμία του και τη διακριτικότητά του και δεν άρχισε τις ερωτήσεις. Γιατί δεν κοιμάσαι, τι σε απασχολεί, τι έχεις. Αλλά με μια ζεστή αγάπη και ένα γνήσιο ενδιαφέρον που το έδειξε με τον τρόπο του, θέλησε να την καθησυχάσει, να την ηρεμήσει και μόνη της, αν ήθελε, να του αποκαλύψει τα αίτια της αϊπνίας και του ολοφάνερου προβληματισμού της. Η δασκάλισσα στην αγκαλιά του αγαπημένου της, όπου αισθανόταν σιγουριά και ένιωθε τρυφερότητα, δεν δυσκολεύτηκε να φανερώσει και να πει πόσο την αγγίζει ο ανθρώπινος πόνος όπου κι αν βρίσκεται και ότι ιδιαίτερα την είχε συγκλονίσει η οικογένεια του Τάσου, που τόσο είχε δοκιμαστεί και εξακολουθεί να πάσχει και να υποφέρει, και ότι την απασχολεί ο τρόπος που θα μπορέσει να την βοηθήσει ουσιαστικά και με αποτέλεσμα. Τη συνάντηση δε στο ερημοκλήσι του Εσταυρωμένου δεν τη θεωρεί τυχαία, αλλά έργο της πρόνοιας του Θεού, που δεν γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Και εμένα με απασχολεί έντονα η θλιβερή κατάσταση της πολυβασανισμένης οικογένειας, είπε ο δάσκαλος. Σκέπτομαι να απευθυνθώ σε υπηρεσίες και οργανισμούς, αλλά αυτό και χρόνο θέλει και άγνωστο είναι το αποτέλεσμα και η περίπτωση βιάζει. Βέβαια, θα προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά η δική μας μόνο προσφορά δεν θεραπεύει την κατάσταση. Μετά από αρκετή σιωπή, ο δάσκαλος

ρωτά τη γυναίκα του αν έχει κάτι να προτείνει. Εκείνη, με την ευγένεια που τη διέκρινε και τη γλυκύτητα που την χαρακτήριζε, φάνηκε ότι κάτι θέλει να πει και δίσταζε. Δεν το αποφάσιζε. Ο δάσκαλος το αντιλαμβάνεται και με το δικό του τρόπο την ενθαρρύνει να εκφράσει ελεύθερα τη σκέψη της, όποια κι αν είναι αυτή, και να προτείνει αυτό που σκέπτεται. Η δασκάλισσα, αντί να προτείνει κάτι, τον ρωτά με φωνή παρακλητική, αφού ζήτησε συγγνώμη για την αδιάκριτη ερώτηση, πού θα γεννούσε όταν σε λίγους μήνες θα ερχόταν η ώρα του τοκετού. Ο δάσκαλος με τρυφερότητα και πολλή αγάπη της είπε ότι εκείνη θα διαλέξει όποια μεγάλη και φημισμένη κλινική θελήσει στα Γιάννενα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. «Έχουμε αρκετές οικονομίες», της είπε. «Γι' αυτό και θέλω κατά τη διάρκεια του τοκετού να αισθάνεσαι όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλής και ο τοκετός να είναι όσο γίνεται πιο ανώδυνος. Τα χρήματα είναι μέσον στη ζωή μας και όχι σκοπός. Γι' αυτό μην ανησυχείς για το οικονομικό μέρος. Θα τα βολέψουμε». Η δασκάλισσα, με πρόσωπο που έλαμψε από χαρά και ικανοποίηση, φίλησε τον άνδρα της, τον ευχαρίστησε ειλικρινά και μετά του είπε διστακτικά μεν, αλλά οικετευτικά, αν θα ήθελε να υπολογίζουν περίπου πόσο θα στοίχιζε σε μια αξιοπρεπή ιδιωτική κλινική ο τοκετός. Μετά από ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκαναν εκείνη με πολύ λεπτότητα και πιστικότητα, έκανε μια πρόταση που ο δάσκαλος ουδέποτε φανταζόταν. «Προτείνω», του λέει, «χωρίς να στενοχωρηθείς και να βαρυγκομίσεις, να δώσουμε όσα χρήματα χρειάζονται να πάει να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου και εμείς να τρέφουμε και να φροντίζουμε τα παιδιά της σαν να ήταν δικά μας παιδιά, και εγώ θα πάω να γεννήσω στο δημόσιο μαιευτήριο της Θεσσαλονίκης, το ρωσικό όπως το αποκαλούν, εκεί που γεννούν οι άπορες γυναίκες εντελώς δωρεάν. Έχω υπολογίσει περίπου και τα έξοδα που απαιτεί η θεραπεία της μητέρας του Τάσου και τα έξοδα διατροφής των παιδιών. Είναι λιγότερα από τα έξοδα που απαιτούνται για να γεννήσω σε ιδιωτική κλινική όπως τα υπολογίσαμε. Όσο δε αφορά το τι θα πούν οι δικοί μου άνθρωποι και γενικότερα η κουτσομπόλα κοινωνία, εγώ θα διακηρύξω παντού ότι παρά τις επίμονες αντιρρήσεις σου, εγώ επέμενα να γεννήσω στο μαιευτήριο Θεσσαλονίκης για λόγους ασφάλειας και όχι οικονομίας, και ελπίζω να πείσω τους πάντες. Επίσης, επί διετία δεν θα αγοράσω τίποτα για ενδυμασία και θα αποφύγω κάθε περιττό έξοδο». Ο δάσκαλος έμεινε άφωνος. Τόση θυσία η γυναίκα του, τόση αγάπη στον πλησίον. Ο πόνος των άλλων ήταν και δικός της πόνος. Έβλεπε το πνεύμα του χριστιανικού ηρωισμού ενσαρκωμένο στο πρόσωπο της γυναίκας του. Έβλεπε την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός να γίνεται πράξη, βίωμα, ζωή. «Και εγώ, φίλοι μου, αυτόματα κάνω μία ερώτηση, μία ερώτηση κέρια»,
για εσάς και εμένα. Αν ο κόσμος μας είχε αρκετά τέτοιου είδους εύωσμα άνθη, θα ήταν καλύτερος, ναι ή όχι? Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με εκλεκτό προσκεκλημένο της σημερινής μας εκπομπής τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, σχετικά με το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Πατέρα Βασίλειε, ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης για την ευλογία του για να μιλήσω μαζί σας στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχουμε και το ίδιο επίθετο πατέρα Δημήτρη, πιστεύω να μην μας μπερδέψουνε.
0: Τιμή μου θα ήταν να μπερδέψουν μαζί σας, οπότε λοιπόν, πατέρα Βασίλη.
1: Και το δικό μας Μητροπολίτη να ευχαριστήσω που μου έδωσε την άδεια να μιλήσω. Εσάς. Για αυτό το φλέγον θέμα που μου ζητήσατε, που έχουμε φέτος μία επέτειο, την επέτειο των 100 χρόνων από την έναρξη αυτού του σχίσματος.
0: Πατέρα Βασίλη, είστε πολυγραφότατος. Έχετε συγγράψει 20, αν δεν κάνω λάθος, βιβλία θεολογικού περιεχομένου.
1: Ναι, τα βιβλία που έχω γράψει, για να μην μπερδεύονται και οι άνθρωποι, είναι θεολογικού περιεχομένου, όπως λέτε, αλλά είναι έρευνες, έτσι να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι, να μην νομίζουν ότι υποκαθιστούμε τους Αγίους Πατέρες και ότι είμαστε εμείς θεολόγοι που γράφουμε κάτι δικό μας. Τα βιβλία, όλα που έχω γράψει, είναι έρευνες στη θεολογία των Πατέρων. Προσπαθούμε δηλαδή τους Αγίους Πατέρες να τους μελετήσουμε και να τους φέρουμε κοντά στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ψάξουν τις πηγές. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο κάθε σύγχρονος συγγραφέας που ασχολείται με τις εκδόσεις θεολογικών βιβλίων.
0: Έχετε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχετε συγγράψει το βιβλίο «Η μεταθάνατον αιώνια ζωή» και ανάμεσα στα βιβλία σας βλέπουμε 4 τίτλους για το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Το σχίσμα του ζηλωτικού παλαιού ημερολογητισμού, ερμηνευτική προσέγγιση στο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρα Συνόδου, τρίτο βιβλίο «Αντιπατερική στάση του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού» και τέταρτο «Οι εκκλησιολογικές κακοδοξίες του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού». Βιβλία τα οποία μπορούν οι αγαπητοί μας ακροατές να τα αναζητήσουν και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην πλατεία του Αγίου Μηνά.
1: Ναι, αυτό είναι αυτό. Να τα βρει κανείς παντού. Μπορεί να τα βρει και στην ιστοσελίδα μου, τα έχω ελεύθερα σε PDF.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν ανατρέξει κανείς την ιστοσελίδα της Μονής της Αγίας Αναστασίας, αυτά μπορεί να τα ανοίξει και να τα μελετήσει, αλλά τα έχω δώσει και στην Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, νομίζω, οι οποίοι και αυτοί τα έχουν ελεύθερα, ειδικά το μεγάλο βιβλίο για τους παλαιοημερολογήτες, για να ωφελούνται οι άνθρωποι και να μπορέσουν να βγάλουν άκρη, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ λεπτό και δύσκολο θέμα για να το κατανοήσει ο απλός χριστιανός. Γιατί όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο πιο δύσκολο είναι να κατανοήσει κανείς τις διαφορές που έχουμε. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε τις διαφορές που έχουμε με τις άλλες θρησκείες ή με ετεροδόξους, ειδικά τις προτεσταντικές ομάδες που είναι πολύ απόμακρες από εμάς, όπως είναι οι πεντηκοστιανοί, οι μεθοδιστές και τα λοιπά, οι καλβινιστές. Με αυτούς μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα τι διαφορά έχουμε. Με τους παλαιοημερολόγητες όμως, που είναι τόσο κοντά μας και είναι απλά ένα σχίσμα, δεν είναι ούτε ετερόθρησκη ούτε ετερόδοξη, αλλά απλά σχισματική, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τις διαφορές. Νομίζει κανείς ότι είναι λίγο πιο παραδοσιακή κατά κάποιο τρόπο από εμάς και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, κατανοώ αυτό που λέτε. Πατέρα Βασίλη, τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με το θέμα και να συγγράψετε αυτά τα 4 βιβλία?
1: Ναι. Όπως έλεγα και με τον μακαριστό μου γέροντα, τον πατέρα Γιώργο Καψάνη, στη συζητήσεις μας. Αυτό είναι ίσως το πιο, είναι ένα μεγάλο σχίσμα αυτή την περίοδο και είναι το πιο, πώς να το πούμε, και πολύ δύσκολο θέμα για να το εξηγήσουμε στους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά έγραψα για το θέμα αυτό που απασχολεί την Παγκόσμια Ορθόδοξη Εκκλησία για τον εξής λόγο. Μικρός, πριν 30, περίπου 39 χρόνια, πήρα την απόφαση να μονάσω στο Άγιον Όρος. Επειδή ήταν δύσκολο, δεν είχα πρόσβαση μικρό παιδάκι τώρα 17 ετών, έτσι να γνωρίσω ένα γέροντα Ρεθεμιώτη, ο οποίος ερχόταν εδώ πότε, πολύ καλός και σεβάστης, και ο οποίος ανήκει σε αυτό που λέμε στο Άγιον Όρος δηλωτές. Είναι, όπως λέμε, οι γόχοι, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή παλαιομερολογίτες στην Ελλάδα, και σε άλλα κράτη υπάρχουν οι αντικουμενιστές πλέον και οι παλαιομερολογίτες και πεσχισμένοι. Έρχεται στο Άγιον Όρος, επειδή όλοι ακολουθούν το παλαιοημερολόγιο, αυτοί που έχουν αποχωριστεί από τους μοναχούς που ανήκουν στην μία εκκλησία, ονομάζονται δηλωτές. Έτυχε λοιπόν να ανήκει ο γέροντας που γνώρισα στους δηλωτές και δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα, γι' αυτό φύγα έτσι μαζί του στη συνοδεία του, που ήμασταν 10 μοναχοί για 13 ολόκληρα χρόνια, και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σχίσμα, μεγάλο σχίσμα, το σχίσμα του παλαιού μερολογίου, όπως σας είπα, στην Εκκλησία της Ελλάδος και σε άλλες εκκλησίες της Κύπρου και τα λοιπά, προοδευτικά η Εκκλησία της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας, για παράδειγμα, άλλαξαν το ημερολόγιο και δέχτηκαν, υπέστησαν μάλλον ανάλογα σχίσματα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και στο Άγιον Όρος οι απεσχισμένοι, οι οποίοι, επειδή οι αγιορείτες ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο για να διακρίνονται από τους υπολείπους, ονομάζονται δηλωτές. Έρθα λοιπόν σε αυτούς 13 χρόνια και προσπαθούσα έτσι να μελετήσω πάρα πολύ, να δω πού βρέθηκα, γιατί προοδευτικά κατάλαβα κι εγώ την ύπαρξη αυτού του σχίσματος. Μετά από 13 χρόνια έφυγα, αναγκάστηκα από εκεί να φύγω, γιατί είδα το αδιέξοδο και γενικότερα τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου σχίσματος. Και έζησα στη Μονή Γρηγορίου. Πήγα στον πατέρα Γεώργιο τον Κατσάνη, έτσι τον μακαριστό γέροντα, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά μεγάλος, ένας φωστήρας, μια πολύ μεγάλη θεολογική προσωπικότητα, ο οποίος με βοήθησε πολύ να μπορέσω έτσι να καταλάβω κάποια πράγματα, να του θέσω έτσι τους προβληματισμούς μου, να απαρνηθώ αυτό το σχίσμα και να ξανά ενταχθώ στους κόλπους της Εκκλησίας. Έζησα λοιπόν στη Μονή Γρηγορίου 5 χρόνια και είμαι και άλλα 20 εδώ στην Μητρόπολη Ρεθιμνής και Αυλοποτάμου. Επειδή λοιπόν έσβησα σε αυτούς και έψαξα αρκετά, αυτό ήταν η αφορμή στο να γράψω αυτά τα βιβλία. Θα μου πείτε, πολλοί άλλοι έχουν φύγει, πολλοί άλλοι έχουν πάει κατά καιρούς στους δηλωτές ή στους παλαιομερολογίτες της Ελλάδος. Δεν έγραψαν όλοι. Τέλος πάντων, εγώ έτυχε να μελετήσω πολύ, να ψάξω. Ήταν όμως και η αφορμή αυτή, το ότι έζησα σε εκείνους. Και δόθηκε η αφορμή πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, γράψαμε κάποια άρθρα σαν Μονή Γρηγορίου, τα οποία είναι τα δύο τελευταία βιβλία που αναφέρατε. Και σιγά σιγά έκανα και μια πλήρη εργασία, μια μεγάλη εργασία. Είναι ένα βιβλίο περίπου σελίδες, είναι γύρω στις 277 σελίδες, το οποίο αναφέρω τα πάντα, μία ανέρεση όλων των επιχειρημάτων τους, με πολύ αγάπη βέβαια, καθώς αναφέρω χαρακτηριστικά το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου, του θεολόγου, ο οποίος λέγει ότι ο σκοπός μας δεν είναι, να νικήσουμε τους αντιπάλους μας, αλλά προσλαβεί αδελφούς όν το χωρισμός παρασώμεθα. Να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους αδελφούς μας, καθώς μας πληγώνει πάρα πολύ αυτός ο χωρισμός που υπάρχει ένα μεταξύ μας. Πριν από τα βιβλία μου είχε γράψει ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, πριν μισό αιώνα περίπου, ήταν αξιόλογα τα συγγράμματά του, οι επιστολές που είχε γράψει, περιλαμβάνοντας ένα βιβλίο στα δύο άκρα κυρίως. Από εκεί και έπειτα όμως έλειπε μια έτσι πιο ενδελεχής ανέρεση των επιχειρημάτων του, στην οποία την τόλμησα εγώ, μαζί με την εξιστόρηση του σχίσματος, το πώς ξεκίνησαν και το πώς επεκτάθηκαν τέλος πάντων. Και με πολύ αγάπη τους έχουμε γράψει όλα αυτά που τους έχουμε γράψει, αλλά φανερώνουμε όμως την αλήθεια. Δεν πάβουν να είναι ένα σχίσμα το οποίο δυστυχώς όσο πάει μακραίνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία για πολλούς και διαφορούς λόγους που θα τους αναλύσουμε στην πορεία.
0: Φαντάζομαι...
1: Επίσης, το ένα βιβλίο που αναφέρατε, η ερμηνευτική προσέγγιση στο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, αποτελεί μια διάλεξη που έκανα, εισήγηση μάλλον, σε μια ημερίδα στη Μητρόπολη Πειραιώς μαζί με τον Μητροπολίτη Σεραφείμ, και τώρα με έχουν καλέσει και στη Κύπρο για τα 100 χρόνια σε μια παρόμοια ημερίδα για να αναφερθώ, να μιλήσουμε μαζί με τον Μητροπολίτη Λεμεσού, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. για το θέμα αυτό του παλαιού ημερολογίου, του σχίσματος.
0: Φαντάζομαι, Πατέρα Βασίλη, ότι θα είναι ευκολότερο για τους ανθρώπους που ανήκουν στο ζηλωτικό κίνημα να ακούσουν τα δικά σας επιχειρήματα, μια και εσείς ζήσατε κοντά τους και τους έχετε δείξει την αγάπη σας, και φαντάζομαι θα τα ακούν με περισσότερο ενδιαφέρον από ότι θα διάβαζαν κάποιον άλλον θεολόγο ο οποίος δεν τον έχουν γνωρίσει. Είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και εμείς τους γράφουμε με πολύ αγάπη. Και να σας πω και την αλήθεια, πάντοτε η γραμμή, η προσωπική μου, που πάντα ακολουθούσα τον πατέρα Γεώργιο, τον γεροντά μου, έτσι στον τρόπο με τον οποίο έγραφα, αλλά ο γέροντας ήθελε να φαίνομαι εγώ, ας πούμε, δεν ήθελε να πάρει ο ίδιος να γράψει, να φαίνεται το δικό του όνομα. Ήταν ο διδάσκαλος μου, τέλος πάντων, αλλά ήθελε να αναλάβω και εγώ την ευθύνη για όσα έγραφα. Πάντοτε όμως λέγανε ότι ξεκινούσαμε από το εξής, ότι ναι, συμφωνούμε ότι δεν έγινε καλώς η αλλαγή του ημερολογίου. Είχε κάποια κενά. Όπως ακόμα και ο ίδιος ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάλι Ελλάδος, όπως θα αναφέρει σε κάποια κείμενά του, λέει ότι εντάξει, δεν συνέτρεχαν, λέει, χαρακτηριστικά σοβαροί εκκλησιαστικοί λόγοι για τη διόρθωση του ημερολογίου. Λόγοι πολιτικοί, εμπορικοί και κοινωνικοί ήταν εκείνοι οι οποίοι άσκησαν πίεση επί της Εκκλησίας και την οδήγησαν στη λήψη της προκειμένης αποφάσεως. Αυτό το επιχείρημα ανήκει στον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόδουλο, σε μια μελέτη που έχει κάνει για την ιστορική και κανονική θεώρηση του παλαιοημερολογητικού ζητήματος. Εμείς λοιπόν ξεκινούμε με αυτό ότι ναι, έγιναν κάποια λάθη ακριβώς 100 χρόνια πριν κατά τη διόρθωση του ημερολογίου, όμως δεν απετέλεσε ποτέ μία δογματική εκτροπή, δεν απετέλεσε μία αίρεση, να το πούμε απλά, ώστε να δικαιολογεί αυτό το σχίσμα, αυτή την απόσχηση που έκαναν τότε οι παλαιοημερολογίτες. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Ναι, ας γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, να μας πείτε λίγο.
1: Όχι 100, θα πάμε 2.000 χρόνια πίσω.
0: Εντάξει.
1: Με δύο λογάκια, πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Ξέρετε, η Εκκλησία χρησιμοποιούσε ανέκαθεν το από όλους αποδεκτό Ιουλιανό ημερολόγιο, επί το οποίο προσδιορίσε μάλιστα εορταστικούς σταθμούς, διαμορφώνοντας έτσι και το εορτολόγιο και το πασχαλιό της. Ανέκαθεν, έτσι από τους πρώτους χρόνους της υπάρξης της Εκκλησίας του Χριστού. Το Ιουλιανό ημερολόγιο είχε κάποιες ατέλειες, όμως το Ιουλιανό ημερολόγιο εντός της Εκκλησίας, καθώς είχε δεχθεί τις εορτές της Εκκλησίας, είχε και αποκτήθηκε ένα εκκλησιαστικό, όχι όμως δογματικό χαρακτήρα. Είχε λοιπόν κάποιες ατέλειες, τις οποίες προσπάθησε να τις διορθώσει ο Πάπας Γρηγόριος το 1582, φτιάχνοντας ένα δικό του ημερολόγιο, κάπως πιο ακριβές, όχι τέλειο και αυτό, και το οποίο προσπάθησε να το περάσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία στα τέλη του 16ου αιώνα. Αρνήθηκαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες με τρεις επίσημες συνόδους το 1583 μέχρι το 1593, καταδίκασαν την αλλαγή του ημερολογίου. Προσέξτε, κυρίως όμως για τον εξής λόγο. Διότι η αλλαγή του ημερολογίου παραβίαζε τις αποστολικές και συνοδικές διατάξεις περί της εορτής του Πάσχα. Δηλαδή, το Πάσχα, όπως είχε διορίσει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έπρεπε να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας και φυσικά μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Είχε βάλει αυτούς τους τέσσερις όρους. Επαναλαμβάνω, πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας και φυσικά μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Εδώ λοιπόν αυτό δεν είναι ένας απλός κανόνας της Εκκλησίας. Υπάρχει στον όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και αυτό παραβιαζόταν.
0: Με ποιο τρόπο, Πατρέ Βασίλη, παραβιαζόταν, να μας το εξηγήσετε λίγο, τι ήταν αυτό που άλλαξε με τον...
1: Δεν τηρούνται με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ναι. γίνονταν δύο πράγματα. Αφενός, πηδούσαμε τότε 10 ημέρες, ενώ μετά από 3 αιώνες, δηλαδή το 1924, που αλλάξαμε, προσπεράσαμε 13 ημέρες, δηλαδή η 10η Μαρτίου έγινε 23η Μαρτίου, έτσι. Τότε άλλαξαν 10 ημέρες. Δεν ήταν μόνο όμως η αλλαγή των ημερών που ήταν εντελώς λανθασμένο να το δεχτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο το ότι επηρέαζε το Γρηγοριανό ημερολόγιο και την εορτή του Πάσχα. Δεν τηρούνται οι όροι της πρώτης Κυριακής μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας. Αυτό το πράγμα, το πότε θα εορταζόταν το Πάσχα, μην μπερδέψουμε τόσο πολύ αυτούς που μας ακούν, παραβιαζόταν τα πάντα όσα είχαν ορίσει οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, για τον εορτασμό του Πάσχα. Αυτό λοιπόν το καταδίκασαν οι πατριάρχες τότε. Και προσέξτε, ο Φιλάρετος Βαφίδης, ένας μεγάλος ιστορικός, αναφέρει το εξής, ότι καταδίκασαν αυτές οι τρεις σύνοδοι την διόρθωση του ημερολογίου κυρίως για αυτό το λόγο. Επειδή παραβιάζονταν οι όροι. Οι παλιοημερολογίτες λοιπόν στα συγγράμματά τους το κόμμα το έβγαζαν από το κυρίως και έλεγαν ότι καταδίκασαν οι τρεις αυτές σύνοδοι τη διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου, μάλλον καταδίκασαν κυρίως την διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου. Εκεί υπήρχε ένα κόμμα, το μετέτρεπαν αυτοί ώστε να φανεί ότι η καταδίκη έγινε κυρίως για την διόρθωση του ημερολογίου. Όμως η πρόταση ήταν διαφορετική, ότι καταδίκασαν τη διόρθωση του ημερολογίου κυρίως για αυτό τον λόγο, επειδή προσέκρουε τον εορτασμό του Πάσχα. Το 1900, στις αρχές τώρα του 20ου αιώνα, προσπάθησαν πάλι, συνεχιζόταν διαρκώς αυτή η προσπάθεια των παπικών να μας δώσουν το δικό τους ημερολόγιο. Ξέρετε, ήταν και μια μορφή προπαγάνδας όλο αυτό που έκαναν. Και τότε πάλι αποφάσισαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες να μην το δεχθούν, αλλά μπορούσε να γίνει μια αλλαγή με τρεις όρους. Να συμφωνήσουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, να μην παραβιαστούν οι σχετικές προς το Πάσχα διατάξεις και να αποφευθεί κάθε ταραχή και διάσταση του πληρώματος Εκκλησίας. Το 1924 λοιπόν αλλάζει το ημερολόγιο για ποιο λόγο? Διότι ήταν δύσκολο να υπάρχουν δύο ημερολόγια. Ήδη η Ελλάδα και πολλά ξένα κράτη είχαν δεχθεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο για τις σχέσεις τις πολιτικές και κοινωνικές. Ήταν δύσκολο, ξέρετε, να είναι πρωτοχρονιά και εμείς να μην έχουμε εορτάσει την Εκκλησία ακόμα Χριστούγεννα, έτσι.
0: Ναι, 25 Μαρτίου και να...
1: Ναι. Σας λέω ένα...
0: Να εορτάζει σε διαφορετικό χρόνο.
1: Να έχουμε πρωτοχρονιά με το πολιτικό ημερολόγιο και η Εκκλησία να είναι, ας πούμε, στις 19 Δεκεμβρίου. Έτσι. Θα μου πείτε, έπρεπε... Δηλαδή, ποιο είναι καλύτερο, το να ταυτιζόμαστε με την πολιτεία στο ημερολόγιο και να έχουμε αυτή τη μάστιγα τώρα, αυτό το μεγάλο σχίσμα που υπάρχει στην Ελλάδα? Καλύτερα, θα έλεγε κανείς. Εξ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι τα ωφέλη ήταν λιγότερα κατά κάποιο τρόπο από τη ζημιά. Δεν περίμενε και η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Κύπρου και των άλλων εκκλησιών να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο σχίσμα. Σοβαρό σχίσμα, τέλος πάντων, διότι δεν είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πλήθος των παλιωμερολογητών. Αυτή όμως ήταν η αιτία. Ξεκίνησαν, αποδέχθηκε και η Εκκλησία μας την αλλαγή του ημερολογίου, επειδή δεν ήταν απλό να υπάρχουν δύο ημερολόγια Mm-hmm. Την ελληνική επικράτεια. Εκεί λοιπόν έγινε η διάσπαση, η πρώτη διάσπαση από τους ανθρώπους που θέλησαν να μην αλλάξει το ημερολόγιο. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στο σύγγραμμά του που ανέφερα προηγουμένως λέγει ότι δεν υπήρχαν τόσο σοβαροί λόγοι, ήταν πολιτικοί, εμπορικοί, κοινωνικοί οι λόγοι που άσκησαν πίεση στην Εκκλησία και την οδήγησαν έτσι στην λήψη της προκειμένου αποφάσεως και λέγει μάλιστα ότι ήταν ένα θανάσιμο σφάλμα, λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, της τότε εκκλησιαστικής ηγεσίας ότι η διόρθωση του ημερολογίου έγινε βεβαιασμένα χωρίς να υπάρχει μια επαρκής και συστηματική προετοιμασία και ενημέρωση και διαφώτιση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και δεν συμφώνησαν και όλες οι εκκλησίες. Έγινε λίγο έτσι, πώς να το πούμε, λίγο απότομα, λίγο χωρίς την συμφωνία όλων των εκκλησιών και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντίδραση από τον κόσμο, οι οποίοι εμφανίστηκαν, προσέξτε στην αρχή, σαν ένα απλό κίνημα της επαναφοράς, για την επαναφορά του Ιουλιανού ημερολογίου. Στην πορεία όμως προχώρησαν και έγιναν μια ανεξάρτητη εκκλησία η οποία υποκατέστησε την μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, τη δική μας εκκλησία δηλαδή, που αποτελείται από τις 15-16, αν θυμάμαι καλά, αυτοκέφαλες εκκλησίες, Πατριαρχία και αυτοκέφαλες εκκλησίες. Δηλαδή από ένα απλό κίνημα προχώρησαν σιγά σιγά στο να υποκαταστήσουν τη μία εκκλησία και προσέξτε, αυτή τη στιγμή για να μιλάμε για την Ελλάδα, αν πιάσουμε την Ιφίλη όλοι και μπερδέψουμε τους ακροατές μας, την Ελλάδα. Οι παγιωμερολογίτες μπορεί να είναι 30, 40, 50 χιλιάδες και προσέξτε, είναι διηρεμένοι μεταξύ τους σε 10, 15 ιερές συνόδους, πάρα πολλές σύνοδοι, οι οποίες μεταξύ τους είναι αλληλομητσούμενες, αλληλοκαθερεμένες, εντελώς ξένες ως προς την εκκλησιολογία τους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί κληρικοί οι οποίοι είναι απεσχισμένοι από όλες αυτές τις ομάδες και είναι αυτόνομοι. Τους λέμε λοιπόν εμείς ότι βρέστε τα αυτά μεταξύ σας και μετά έλατε να συζητήσετε μαζί μας. Δηλαδή αν εσείς μεταξύ σας αλληλοϊβρίζεστε ως αιρετικοί και σχισματικοί, γιατί εμείς να σας δεχτούμε ως την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να στηρίξουν το σχίσμα τους στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, γιατί επαναλαμβάνω, όσο εσφαλμένοι και αν παραδεχτούμε ότι ήταν κατά τη συγκεκριμένη στιγμή η διόρθωση του ημερολογίου, δεν αποτελούσε αίρεση και έτσι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει σχίσμα. Προσέξτε, το 1924 όταν διορθώσαμε το ημερολόγιο του Ιουλιανό και προσθέσαμε 13 μέρες, δηλαδή τη 10η Μαρτίου την κάναμε 23, αν θυμάμαι καλά, δεν αλλάξαμε το Πασχάλιο. Δεν παραβιάσαμε το Πασχάλιο. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και δεν υπάρχει κοινός εορτασμός με τους παπικούς. Έτσι δεν είναι, οι οποίοι παπικοί.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν, πατέρα Βασίλη, να σας ρωτήσω μόλις. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω μόλις. Γιατί εφόσον γνωρίζω, μάλλον για να συνεπίσω αυτά που είπατε, το πρόβλημα λοιπόν των προηγούμενων, οι ενστάσεις που υπήρχαν στο παρελθόν αφορούσαν την αλλαγή του Πασχαλίου. Έγινε η διόρθωση.
1: Ναι, εκεί είναι μεγάλο.
0: Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, το Πασχάλιο δεν άλλαξε ποτέ.
1: Αποστολικό, τον 7ο νομίζω αποστολικό κανόνα, αν θυμάμαι καλά, και τους 4 διορισμούς της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους και να εορτάζουμε κάποιες, να έχει κάποιες προϋποθέσεις.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι. Να αναρωτηθούμε, αφού τελικά το Πασχάλιο δεν άλλαξε, προς τι οι ενστάσεις αυτές.
1: Κοιτάξτε. Θα σας πω. Αλλάζει το ημερολόγιο λοιπόν το 1924 και έχουμε κάποιες πώς να το πούμε, φύγεται λίγο και έμεσα από το Πασχάλιο. Πώς. Για παράδειγμα, ο εορτασμός του Πάσχα και των λοιπόν κινητών εορτών προκαλεί έτσι κάποιες λειτουργικές και τυπικολογικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, το Πάσχα εορτάζεται πλέον και Μάιο. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων εορτάζεται και το μήνα Ιούλιο, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται η νησία των Αγίων Αποστόλων. Έτσι. Γενικά, κάπως υπήρξε μια σύγχυση, επαναλαμβάνω, και με το Πασχάλιο μια έμεση προσβολή. Ήταν μια παράδοση, μια παράδοση αυτή του ημερολογίου. Κάποιοι δεν ήθελαν να αλλάξει για να μείνουν, ας πούμε, πιο ακριβείς, για να μην δεχούν την παπική προπαγάνδα. Σίγουρα τα επιχείρηματά τους δεν ήταν τόσο σημαντικά. Σίγουρα δεν είναι. Το πιο σημαντικό, εγώ θα έλεγα, είναι ότι δεν έγινε με κοινή συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Καταλάβατε. Δεν έγινε με συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και εκεί πραγματικά δεν μπόρεσε να αποφευθεί αυτή η ταραχή και διάσταση του πληρώματος Εκκλησίας. Επειδή ακριβώς λοιπόν, όπως λέτε, ναι, δεν ήταν κάτι τραγικό και ναι, δεν είναι κάτι το τραγικό. Οι παλιωμερολογίτες, και πάω λίγο γρήγορα έτσι για να πούμε τα βασικά του σχίσματος. Επειδή λοιπόν δεν ήταν κάτι το τραγικό, γι' αυτό ακριβώς πλέον οι παλιωμερολογίτες, οι διάφορες παλιωμερολογίτικες παρατάξεις δεν μιλούν σήμερα για το ημερολόγιο. Πλέον έχουν εντάξει στην επιχειρηματολογία τους πολλά καινούργια επιχειρήματα. Και ποια είναι αυτά? Επειδή ακριβώς δεν μπορούν εύκολα να δικαιολογήσουν την απόσχηση για μη δογματικούς λόγους, για την αθέτηση, ας πούμε, μιας παραδόσεως, γιατί ξέρετε υπάρχουν παραδόσεις που σχετίζονται με τα δόγματα και παραδόσεις που είναι απλές παραδόσεις. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς πλέον
0: αναζητούν άλλα επιχείρηματα
1: ερετική,
0: και άλλα. Ναι. Πατέρα Βασίλη, θα μπορούσα.
1: Με αυτό. Προσέξτε, δεν είναι το πιο σημαντικό, ένα λεπτάκι, το πιο κομβικό σημείο. Λένε ότι έχουμε υποδεχτεί την αίρεση του οικουμενισμού, της οικουμενικής κινήσεως. Τι είναι η οικουμενική κίνηση? Η οικουμενική κίνηση είναι η προσπάθεια για επανένωση των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών. Δεν θα θέλω να τις πω εκκλησίες. Είναι μια προσπάθεια που κάνουν κυρίως οι Προτεστάντες, οι οποίοι έχουν, οι διαμαρτυρόμενοι, έχουν διασπαστεί σε χίλιες παρατάξεις και παραπάνω, να ενωθούν, γιατί βλέπουν το αδιέξοδο της πολυδιασπάσεως και του χωρισμού. Έκαναν λοιπόν τον περασμένο αιώνα, από την αρχή του περασμένου αιώνα, μια οικουμενική κίνηση, δηλαδή μια προσπάθεια να ενωθούν αυτές οι εκκλησίες, και σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχε και η παπική.
0: Πατέρα Βασίλη, θέλετε να, μια και ο χρόνος μας δεν μας εμποδίζει από το να το αναπτύξουμε, θέλετε να, να ανανεώσουμε την πρόσκλησή σας και να συζητήσουμε για το θέμα αυτό στην αμέσως επόμενη εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας βλέπω δυστυχώς ότι εξαντλείται. Να συνοψίσω λίγο τα...
1: Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι προφανώς και δεν έχουμε... Δεν είμαστε αιρετικοί για να δικαιολογήσουμε την αποσχεσή τους. Προφανώς και δεν έχουμε αποδεχθεί καμία αίρεση.
0: Συνοψίζοντας λοιπόν...
1: κάποια συμμετοχή στους διαλόγους που υπήρξε και κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς και δεν στέκει ούτε αυτό το επιχείρημά τους, και το οποίο θα το εξηγήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, όπως είπατε.
0: Βέβαια, για να έτσι λίγο να... πω και τον αντίλογο, επειδή αναφέρατε κάποιες ενστάσεις ότι το ημερολόγιο με τις εορτές των Αγίων Πάντων κτλ. Και υπάρχουν και άλλες ενστάσεις, και νομίζω κατ' εμέ σοβαρότερες, ότι αν δεν γινόταν η διόρθωση του ημερολόγιου, κάποια στιγμή θα βρισκόμασταν να γιορτάσουμε τον Ευαγγελισμό μετά το Πάσχα. Το οποίο είναι άτομο. Έτσι.
1: Δηλαδή, σίγουρα. Θα ήταν κάτι μακροπρόθεσμα. Ναι, θα υπήρχαν μεγάλα προβλήματα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και σοβαρές και θεολογικές ενστάσεις από την άλλη πλευρά. Αλλά επειδή ο χρόνος μας εξαντλείται, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή και να σας ευχηθώ να είστε καλά μέχρι τότε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ τον πατέρα.
1: Αλλά θα μιλήσουμε πιο σύντομα. Βέβαια.
0: Έτσι. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενο της Σειράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μιλήσει μαζί μας για το πολύ πολύ σοβαρό θέμα του παλαιού ημερολογίου. Φυσικά δεν το εξαντλήσαμε ούτε κατά διάνοια, γι' αυτό θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Πολυάριθμα ήσαν τα θαύματα που έκανε από μακριά, απαντώντας σε γραπτές παρακλήσεις ή σε τηλεγραφήματα. Ανάμεσα πάλι στις κατηγορίες των ασθενών, χαρακτηριστικές ήσαν οι περιπτώσεις των δαιμονιζομένων, των τυφλών και των αλκοολικών. Η αματική του δύναμη εκδηλωνόταν κυρίως κατά την προσφορά των αχράντων μυστηρίων. Με τη βαθιά πίστη που ενέπνε, οι ασθενείς κοινωνούσαν πραγματικά ησίασιν σώματος και ψυχής. Ο ιερεύς Βασίλειος Σούτσιν μας πληροφορεί για μια παρόμοια θεραπεία. Ενώ ήμουν ακόμη πολύ νέος, ο πατέρας μου αρρώστησε βαριά. Ο καθηγητής Σιμανόφσκι διέγνωσε φυματίωση του λάριγγος. Πληγές εκάλυψαν το λάριγγα και η φωνή χάθηκε. Ο καθηγητής δήλωσε ότι ο ασθενής έχει ζωή 10 ημερών. Την περίοδο εκείνη επέστρεψε στην Κωνσταντή ο πατήρ Ιωάννης. Του στείλαμε τηλεγράφημα. Σε 5 ημέρες έφτασε. Γιατί δεν με ειδοποιήσατε ότι είναι τόσο βαριά άρρωστος, θα έφεραν μαζί μου την Θεία Κοινωνία αν το ήξερα. Ο πατέρας μου, καθώς ψυχοραγούσε, κοίταζε ηγετευτικά τον γέροντα. Εκείνος, αφού βυθίστηκε για λίγο στον εαυτό του, γύρισε προς τον πατέρα μου και τον ρώτησε: «Πιστεύεις ότι εγώ με τη δύναμη του Θεού μπορώ να σε βοηθήσω?» Ο πατέρας έκανε καταφατικό πνεύμα με το κεφάλι. Ο πατήρ Ιωάννης είπε να του ανοίξουν το στόμα και φύσησε σταυροειδώς 3 φορές. Μετά χτύπησε δυνατά με το χέρι το μικρό τραπεζάκι, επάνω στο οποίο υπήρχαν διάφορα πολυμαντικά του στόματος και υλικά καυτηριάσεων. Το τραπεζάκι αναποδογύριζε και τα μπουκαλάκια έσπασαν. «Πετάξτε τα όλα αυτά», είπε απότομα. «Σε τίποτα δεν χρειάζονται. Έλα στην Κροστάνδη να σε κοινωνήσω τα άχραντα μυστήρια. Θα σε περιμένω». Το βράδυ ήλθε ο καθηγητής Σιμανόφσκι και ο δόκτωρ Όκουνεφ, ειδικός στις λαριγκολογικές παθήσεις. Τους είπαμε ότι την επομένη θα ξεκινούσε για την Κροστάνδη. Ο Σιμανόφσκι δήλωσε ότι ο άρρωστος θα πεθάνει στο δρόμο. Ο πατέρας μου όμως πίστευε στον γέροντα, ο οποίος τελικά τον συνάντησε και τον κοινώνησε. Έμενε 2 ημέρες στην Κροστάνδη. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ο καθηγητής δοκίμασε έκπληξη. Όλες οι πληγές έκλεισαν και μόνο η φωνή παρέμεινε αδύνατη. Ο Σιμανόφσκι ενώπιον όλων δήλωσε: «Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές. Είναι ένα ολοφάνερο θαύμα. Ο πατέρας μου έζησε ακόμη 25 χρόνια. Το ανωτέρω δεν είναι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία ο πατήρ Ιωάννης ζητούσε να έλθει ο ασθενής να κοινωνήσει στην Κροστάνδη. Μια άλλη περίπτωση θεραπείας, συγκεκριμένα μιας ηλικιωμένης, μετά από τη Θεία Μετάληψη, αναφέρεται σε πολλές παλιές βιογραφίες του. «Να κοινωνήσετε», της πρότεινε, «και ο Κύριος θα σας κάνει καλά». Η άρρωστη αντέλεγε ότι ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία και δεν θα μπορούσε να θεραπευτεί. «Δεν είναι δική μας δουλειά να ξέρουμε τους καιρούς και τις προθεσμίες του Θεού», της απάντησε τότε ο πατήρ Ιωάννης. Όταν οι συγγενείς της ανέφεραν ότι είχε κοινωνήσει στο παρελθόν, τους είπε: «Οι πρώτοι χριστιανοί μετελάμβαναν καθημερινά, ενώ εσείς αρνείστε να την κοινωνείτε τώρα που έχει τόση ανάγκη». Τελικά η άρρωστη έλαβε τα άχραντα μυστήρια και θεραπεύτηκε πολύ σύντομα. Συμβούλευε επίσης συχνά τους ασθενείς να καταφεύγουν και στο μυστήριο του Εφιελαίου. Σημαντική είναι η περίπτωση της πριγκιπίσης Γιουσούποβα, που την διηγείται όπως την άκουσε από την ίδια ο ιερεύς Βίκτορ Ηλιένκο. Το 1884 η πριγκίπισσα έπαθε μόλυνση αίματος έπειτα
από ένα πρόωρο τοκετό. Την ενοσύλευε ο καθηγητής Μπότκιν. Σε μια από τις νύχτες που περνούσε άϊπνη, επέμεινε να κυριαρχεί στη μνήμη της η μορφή του πατρός Ιωάννου. Το πρωί εξέφρασε την επιθυμία να τον δει. Ο πατέρας της είπε: «Και εγώ όλη τη νύχτα έβλεπα στον ύπνο τον πατέρα Ιωάννη και θέλω να τον προσκαλέσω να έλθει εδώ να προσευχηθεί». Όταν ο γέροντας έβαλε το χέρι στο κεφάλι της, η πριγκίπισσα ένιωσε αμέσως ένα ασυνήθιστο ελάφρωμα. Εκείνος τότε γονάτιζε μπροστά σε μια εικόνα και άρχισε να προσεύχεται. Φεύγοντας δήλωσε: «Δεν θα πεθάνει», παρόλο που οι γιατροί δεν είχαν ελπίδα να ζήσει. Στην έξοδο ο πατήρ Ιωάννης συναντήθηκε με τον καθηγητή, ο οποίος του είπε: «Βοηθήστε μας», πράγμα που κατέπληξε όλους. Η πρώτη επίσκεψη προκάλεσε ανακούφιση, δεν επηρέασε όμως την πορεία της ασθενίας. Στη δεύτερη επίσκεψη προσπάθησε να πείσει την ασθενή να μεταλάβει. Σύμφωνα με τα λόγια της πριγκιπίσης, ήλθε ο γέροντας, εκάθισε στο κρεβάτι μου και μου είπε ότι αν θα ζήσω ή όχι είναι υπόθεση του Θεού. Εμείς όμως πρέπει να προετοιμαστούμε για μια νέα ζωή με τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Εγώ απάντησα ότι ετοιμαζόμουν να κοινωνήσω πρώτου Πάσχα. Τότε άρχισε πιο επίμονα να προσπαθεί να με πείσει πως δεν πρέπει να αναβάλω, αν και το Πάσχα είναι κοντά, και να δηλώνει πως είναι έτοιμος να πάει αμέσως για να φέρει τα τίμια δώρα. Η άρρωστη, αφού κοινώνησε με συνέστηση και χαρά, κοιμήθηκε επί 6 ώρες. Όταν ξύπνησε ήταν εντελώς υγιής. Ο καθηγητής Μπότκιν, βλέποντας τέτοια καταπληκτική αλλαγή, παρέμεινε πολλή ώρα σιωπηλός. 2 δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό του. «Δεν κατορθώσαμε εμείς οι άνθρωποι τη θεραπεία αυτή», ψιθύρισε. Η πριγκίπισσα σε μια εβδομάδα σηκώθηκε και περπάτησε χωρίς την βοήθεια άλλων. Από τότε πέρασε μισός αιώνας, αλλά παρέμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη της τα βιώματα που δοκίμασε. Άφησαν βαθιά ίχνη στην ψυχή της.

Δεν κατόρθωνε πάντοτε ο πατήρ Ιωάννης να κοινωνεί τους ασθενείς. Συχνά αναγκαζόταν να περιορίζεται στην προσευχή. Άρχιζε συνήθως με τη σύντομη ακολουθία του αγιασμού. Ακολουθούσε δέησεις για τη συγχώρηση των αμαρτιών του αρρώστου και μετά η προσευχή για τη θεραπεία του. Η τελευταία ήταν αυτοσχέδια και κατέπλησε όσους την άκουγαν με τη φλόγα, την παρησία και την απλότητά της. Μερικές φορές την συνόδευε με την εντολή να σηκωθεί ο άρρωστος ή με την τοποθέτηση των χεριών πάνω του και σχεδόν πάντοτε με το ράντισμα του αγιασμού. Στις θεραπείες με τον αγιασμό συγκαταλέγεται και η περίπτωση της πριγκιπίσης Ειρήνης Βλαδιμίροβνα, η οποία δημοσιεύθηκε πολύ παλιά, συγκεκριμένα το 1892, σε κάποια εφημερίδα. Η καταδικασμένη από διετίας να κάθεται διαρκώς στην καρέγκλα λόγω παραλύσεως των κάτω άκρων 13 ετών κόρη, μετά την προσευχή του πατρός Ιωάννου προς ανέκφραστη χαρά όλων, σηκώθηκε και περπάτησε. Την άρρωστη πριγκίπισσα ενοσύλευαν μέχρι τότε οι καλύτεροι ειδικοί γιατροί. Είναι χαρακτηριστική και η διήγηση του πρώτου καπετάνιου Ανδρέου Νικίτιν. Ο πατέρας του, σαν επίτροπος του καθεδρικού ναού της Κωνσταντής, ήταν στενός συνεργάτης του προϊσταμένου του. Στην διήγηση αυτή εκδηλώνεται και η αγάπη του πατρός Ιωάννου προς τα παιδιά. Ενώ λοιπόν ο Ανδρέας εσπούδαζε στη σχολή δοκίμων, αρρώστησε από τσιλιακό τύφο. Η κατάστασή μου, γράφει, ήταν κρίσιμη. Ο σφιγμός μου σχεδόν είχε σταματήσει. Ο πατέρας αναζήτησε τον πατέρα Ιωάννη. Ήταν πολύ αργά, σχεδόν νύχτα, όταν ο γέροντας ήρθε στο διαμέρισμά μου. Πλησίασε στο κρεβάτι και μου είπε: «Ανδρεούλη, αν και είχα χάσει τον τελευταίο καιρό τη μνήμη μου, συνήλθα, τον αναγνώρισα και του χαμογέλασα». Εκείνος γονάτισε κοντά στο κρεβάτι λέγοντας: «Ας προσευχηθούμε». Γονάτισαν όλοι. Προσευχόταν με πίστη και θέρμη. Εγώ επαναλάμβανα με πλήρη συνέστηση τις προσευχές. Στο τέλος με ευλόγησε και δήλωσε στην μητέρα μου: «Θα γίνει καλά». Από τη νύχτα εκείνη άρχισα να βελτιώνομαι και σε σύντομο χρονικό διάστημα θεραπεύτηκα τελείως. Από τις θεραπείες με την τοποθέτηση των χεριών του πατρός Ιωάννου επάνω στον ασθενή, αναφέρουμε την περίπτωση της μητέρας του Αρχιεπισκόπου Νέστορος της επαρχίας Πέτροπαυλοφσκη, όπως ο ίδιος την περιέγραψε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Βελιγράδι το 1933. Ο πατήρ Ιωάννης ήλθε στο σπίτι, έψαλε την παράκληση και πλησιάζοντας το κρεβάτι έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι της άρρωστης. «Θα γίνεις καλά», είπε. Μετά από αυτό θεραπεύτηκε και έζησε πολλά χρόνια. Ο ίδιος αρχιεπίσκοπος Νέστορ ήταν μάρτης θεραπείας ενός μικρού που δεν μπορούσε να περπατήσει. Μετά την ακολουθία της παρακλήσεως ο πατήρ Ιωάννης τον έπιασε από το χέρι και λέγοντας: «Έλα πάμε». Το παιδί σηκώθηκε αμέσως και τον ακολούθησε. Ασπάθηκε μετά το σταυρό και το Ευαγγέλιο του. Με παρόμοιο τρόπο θεραπεύτηκε και ο μαθητής του Ιερατικού Σεμιναρίου του Κιέβου, Θεόδωρος, μετέπειτα Μητροπολίτης Αμερικής Θεόφιλος. Το 1892 χτύπησε το πόδι του στο παιχνίδι. Έμεινε κατάκητος περισσότερο από 5 μήνες στην κλινική του καθηγητού Σικόρσκι. Χωρίς καμιά βελτίωση της υγείας του, επέστρεψε στο σεμινάριο για να δώσει εξετάσεις. Εκεί, με υποτροπή του γιατρού και της διευθύνσεως του σεμιναρίου, που θεωρούσαν την πάθηση αθεράπευτη, υπέβαλε αίτηση απολύσεως. Ακριβώς τότε ακούστηκε ότι έφτασε στο Κίεβο ο πατήρ Ιωάννης. Αστραπία πέρασε από τη σκέψη του νέου η ιδέα ενός θαύματος. Με την βοήθεια της διευθύνσεως πρόλαβε τον γέροντα στην αίθουσα αναμονής του σταθμού λίγο πριν αναχωρήσει. Του διηγήθηκε την κατάστασή του. Ο καθηγητής Σικόρσκι, που ήταν και αυτός παρόν, πρόσθεσε ότι η κατάσταση του σπουδαστού ήταν αθεράπευτη. «Αχ, γιατί το παραμελήσατε», είπε
ο πατήρ Ιωάννης. Είστε μαθητής ιερατικής σχολής, πρέπει να προσεύχεστε. Μάθετε να προσεύχεστε θερμά. Γονατίστε. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι, τον ευλόγησε και τον συμβούλευσε. Να προσεύχεσαι και να σπουδάζεις. Επιστρέφοντας στο σεμινάριο, ο νέος εισήλθε στο αναρωτήριο και μέσα στην ησυχία.

Τύρ Ιωάννης ήλθε στο σπίτι τους, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι του αρρώστου και φώναξε γεμάτος πίστη: «Γίνε υγιής». Αμέσως μετά βγήκε από το σπίτι, ανέβηκε στην άμαξα και ανεχώρησε. Τη νύχτα ο σύζυγός μου κοιμήθηκε ήρεμα, χωρίς τις κρίσεις της ασθενίας του. Η επόμενη επίσκεψη του καθηγητού που τον νοσήλευε απέδειξε πλήρης απουσία ζαχάρου στο αίμα. Ο συγγραφεύς Σούρκη αναφέρει και την κάπως κομική περίπτωση του ιεροράπτου Θεοδόροβιτς, που πίστευε ότι ο πατήρ Ιωάννης θα τον θεράπευε από τον τραυλισμό της φωνής του και που τελικά η πίστη του δικαιώθηκε. Το καλοκαίρι του 1893 ο βραδίγλωσσος ιεροράπτης περίμενε στη Μόσχα τον πατέρα Ιωάννη ανάμεσα σε πυκνό πλήθος. Όταν έφτασε, προσπάθησε απεγνωσμένα να τον πλησιάσει. Σκεπτόταν ότι η συνάντηση θα ήταν αποφασιστική για όλη του τη ζωή. Άρχισε λοιπόν να φωνάζει, τραυλίζοντας φοβερά: «Μιάτουσκα, προσευχηθείτε για μένα». Ο πατήρ Ιωάννης τον χτύπησε με το δεξί χέρι στον αριστερό μάγουλο και τον διέταξε: «Μίλα καθαρά, μίλα καθαρά». Το θαύμα έγινε. Η τόσο ενοχλητική πάθηση έπαυσε να τον ταλαιπωρεί. Πολλές φορές συνόδευαν την προσευχή ιδιαίτερες εκδηλώσεις, όπως διάφορες εντολές ή προτροπές να σηκωθούν οι άρρωστοι από το κρεβάτι του πόνου. Σε αρκετά βιβλία περιέχεται η διήγηση της θεραπείας μιας νεαρής κυρίας που πέθανε από κοιλιακό τύφο. Μετά το τέλος της θαυματουργικής του προσευχής, οι άρρωστοι, βλέποντας τον εξασθενημένο, τον ρώτησε αν ήθελε ένα κέρασμα. Ο πατήρ Ιωάννης της απάντησε: «Εάν μου δώσετε ένα μικρό ποτηράκι κρασί, θα σας ευγνωμονώ, διότι είμαι εξαντλημένος. Παρακαλώ όμως, σύμφωνα με τη ρωσική εθιμοτυπία, η ίδια η οικοδέσποινα να μου το προσφέρει». Έπειτα από αυτή την ευγενική εντολή, η ετοιμοθάνατη ανασηκώθηκε από το κρεβάτι, κατέβασε τα πόδια στο πάτωμα και με σταθερό βήμα κατευθύνθηκε προς την τραπεζαρία. Πήρε το κρασί και το πρόσφερε. Μετά από μερικές μέρες ανέρωσε τελείως.

Οι πληροφορίες για θεραπείες που έκαναν οι προσευχές του πατρός Ιωάννου, ενώ ο ίδιος βρισκόταν μακριά, είναι ανεξάντλητες. Χωρίς αμφιβολία θα εξακολουθούν να τυπώνονται σχετικές περιγραφές, εφόσον ζουν άνθρωποι που γνώρισαν αυτόπτες μάρτυρες των θαυματουργιών. Πρόσφατα

εμφανίστηκε στον τύπο η αυθεντική περιγραφή του καθηγητού προθιερέως Ζεκνόφσκι. Αναφέρεται στη θεραπεία από μηνυγκίτιδα του αδελφού του Βλαδιμίρου το 1892. Η μητέρα του τριετούς τότε νηπίου έστειλε τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη με την παράκληση να προσευχηθεί. Σε λίγο έλαβε την απάντηση: «Προσεύχομαι εσείς να κάνετε μια παράκληση στο ναό σας». Σχεδόν συγχρόνως με τη λήψη του τηλεγραφήματος διαπιστώθηκε αποφασιστική βελτίωση της υγείας του παιδιού. Παραθέτουμε μερικές παρόμοιες διηγήσεις του Αρχιεπισκόπου Πεκίνου και Πάσης Κίνας Βίκτορος. «Ήμουν ενός και ημίσιος έτους όταν αρρώστησα από παθογόνο κόκο του λάριγκος και από ερυσίπελας. Οι γιατροί έκριναν την κατάστασή μου απελπιστική. Τότε ο πατέρας μου, κατά παράκληση της μητέρας, έστειλε τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη. Σύντομα ήλθε η απάντηση. Προσευχήθηκα. Το παιδί σας θα γίνει καλά. Πραγματικά, σε λίγο θεραπεύτηκα». Του προϊσταμένου της Ρωσικής Εκκλησίας της Γενέβης, πρωτοπρεσβυτέρου Σεργίου Ορλόφ. «Ενθυμούμε ότι στο βαθύ παρελθόν μου, όταν ήμουν ιερεύς της πόλεως Ριαζάνη το 1894, με πλησίασε ο ενορίτης Γιούρεβιτς και μου ανήγγελε ότι στη σύζυγό του οι γιατροί διαπίστωσαν έλκος στο εσωτερικό του αυτιού. Με παρακάλεσε να προσευχηθώ και κατευθύνθηκε στο τηλεγραφείο για να στείλει επίγον τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη. Την επόμενη ημέρα με συνάντησε αγνώριστος από τη χαρά. Ενώ η σύζυγός του βογγούσε απελπισμένα, ξαφνικά την ώρα που θα έπρεπε να είχε φτάσει το τηλεγράφημα στα χέρια του πατρός Ιωάννου, ησύχασε και κοιμήθηκε ήρεμα. Το πρωί ήρθε ο γιατρός, εξέτασε το αυτί και γεμάτος απορία και θαυμασμό ανεφώνησε. Καταπληκτικό πράγμα, το έλκος επουλώθηκε. Του υπαλλήλου του γραφείου του κράτους Πομπίου Σαμπέλσκι, σε ηλικία 4 ετών, έπαθε διφθερίτιδα. Οι γονείς μου κατέφυγαν στις προσευχές του πατρός Ιωάννου. Εκείνος τους τηλεγράφησε ότι την τάδε ώρα θα προσευχηθώ για το παιδί. Ακριβώς την ίδια ώρα άρχισα να καλυτερεύω. Οι γονείς μου έδωσαν ζωή να θυμάμαι πάντα το γεγονός και να νιώθω ευγνωμοσύνη προς τον πατέρα Ιωάννη. Του ταγματάρχου του Γενικού Επιτελείου Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς αισθάνομαι ηθικό χρέος να αναφέρω λεπτομέρειες της θεραπείας μου με τις προσευχές του δούλου του Θεού πατρός Ιωάννου της Χρωστάνδης. Ενώ ήμουν μαθητής της στρατιωτικής σχολής, κληρολόγησα άσχημα. Έπαθα φλεγμονή του αριστερού πνεύμονος που μεταβλήθη σε βαρύας μορφής πλευρίτιδα. Ο αρχαιότερος στην υπηρεσία γιατρός Ντανίνη επληροφόρησε σχετικά τους γονείς μου. Η μητέρα που πίστευε στη δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου απευθύνθηκε προς αυτόν. Η απάντησή του ήταν: «Προσεύχομαι για τη θεραπεία του Μιχαήλ». Όπως μου είπαν, μετά την είδηση αυτή κοιμήθηκα ήσυχα. Έπαθα μια κρίση μέσα στον ύπνο μου, ξύπνησα όμως με διάβγεια στο νου και με φυσιολογική θερμοκρασία. Στις περιπτώσεις που ο πατήρ Ιωάννης εθεράπευε από μακριά, ανήκουν και εκείνες που έγιναν στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε τη σύντομη αποκατάσταση υγείας του Βουλγάρου βασιλέως Βόρυδος, που οκταετής τότε διάδοχος του θρόνου έπασχε από τύφο. Ο πατέρας του βασιλεύς Φερδινάνδος, καθολικός κατ' το δόγμα, θυμήθηκε τον πατέρα Ιωάννη, με τον οποίον είχε γνωριστεί κατά την ενθρόνηση του τσάρου Νικολάου του Δευτέρου, και τον παρεκάλεσε με τηλεγράφημα να προσευχηθεί για τον διάδοχο. Συχνά ο πατήρ Ιωάννης εμφανιζόταν σε όνειρα ή σε οράματα αρρώστων ή οικείων τους που ήλπιζαν στις προσευχές τους. Ο μικρός Σεβερίνοφ θεραπεύτηκε από φυματίωση, αφού είδε στον ύπνο του τον πατέρα Ιωάννη
να του προσφέρει τα τίμια δώρα. Κάποιος ρογοβόη, ο οποίος σε παιδική ηλικία θεραπεύτηκε από επιληψία βαριάς μορφής, μας πληροφορεί ότι προτού στείλει η μητέρα του το τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη για να προσευχηθεί, τον είδε στον ύπνο της να βγαίνει από τον ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια. Παρόμοιες πληροφορίες υπάρχουν πολλές.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 9. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του θείου έρωτος. Μέρος 2. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι ο φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εμείς φίλοι μου εστέ». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν. Ούτε όταν αμαρτάνομαι. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Αν αγαπάμε τον Χριστό πραγματικά, δεν υπάρχει φόβος να χάσουμε το σεβασμό μας εκείνον. Εδώ ισχύει εκείνο του Αποστόλου Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχωρία? Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος δίνησετε ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Είναι μια σχέση ανώτερη, μοναδική, η σχέση της ψυχής με τον Θεό, που δεν τη διασπά τίποτα και δεν τη φοβίζει, ούτε την κλονίζει τίποτα. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βαριγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «Έχε νήμην θανάτου διηνεκός». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχαρίους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί άνθρωποι και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το Θείο. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον Παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Προχωρώντας, και το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο Χριστός είναι η χαρά, η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? «Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλλητελή αγάπη έξω βάλει των φόβων», ότι ο φόβος κόλα συνέχει. «Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη». Προσπαθώντας για του φόβου, μπαίνουμε σιγά σιγά στην αγάπη του Θεού. Πάει τότε η κόλαση, πάει ο φόβος, πάει ο θάνατος. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το παν για αυτή την αγάπη. Ότι ο γαμπρός για την νύφη. Αν θελήσουμε και τον ακολουθήσουμε, και τούτη ζωή με τον Χριστό είναι χαρά, έστω και μέσα σε δυσκολίες, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. «Χαίρω εν τη παθήμασή μου». Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Δεν είναι τα τυπικά όσο είναι να ζει κανείς με τον Χριστό. Όταν αυτό το πετύχεις, τι άλλο θέλεις? Κέρδισες το παν. Ζεις τον Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σου. Όλα μετά είναι πολύ εύκολα. Η υπακοή, η ταπείνωση, η ειρήνη.

Από αυτή τη λατρεία για τον Χριστό προήλθε το άσμα ασμάτων του σοφού Σολομώντος. Αυτό το βιβλίο καλλιεργεί το θείο πόθο, τη θεία αγάπη, τη λατρεία και την εγρήγορση στη σχέση με τον ουράνιο νυμφίο. Τι ωραία λόγια, ερωτικά, γεμάτα αγάπη, πάθος, έρωτα, θείο. Φαίνονται σαν ανθρώπινα, είναι όμως θεία. Ότι τέτρωμε της σεις αγάπης εγώ, λέει ένα τροπάριο. Δηλαδή, πάσχω, υποφέρω, σε ζητάει η ψυχή μου. Θέλει εσένα που είσαι το φως, η ζωή, ο Θεός, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Κατεξοχήν στο άσμα σμάτων βλέπουμε τον Χριστό ως νυμφίο. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής μας. Η ψυχή μας νύμφη του. Τον ακολουθεί σ' όλα. Και στο μαρτύριο και στο Γολγοθά. Και στη Σταύρωση αλλά και στην Ανάσταση. Όταν φτάσουμε σε αυτή την αγάπη, τότε ο Χριστός θα εγκύψει μέσα μας και θα γεμίσει την ψυχή μας. Διαρκώς να ατενίζεται προς τα άνω, προς τον Χριστό. Να εξοικειώνεστε με τον Χριστό, να εργάζεστε με τον Χριστό, να ζείτε με τον Χριστό, να αναπνέετε με τον Χριστό, να πονάτε με τον Χριστό, να χαίρεστε με τον Χριστό, να είναι το παν για σας ο Χριστός. Η ψυχή σας να ζητάει να φωνάζει τον νυμφίο της «Σε νυμφίε μου ποθώ». Ο Χριστός είναι ο νυμφίος, είναι ο πατέρας, είναι το παν. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε τον Χριστό. Ό,τι θέλουμε είναι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Όλη η χαρά, όλη η εφροσύνη, όλη η παραδεισιακή ζωή. Όλα τα μεγαλεία έχουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Όσους κόπους και θυσίες και αν της κοστίσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το πλήρωμα είναι ο Χριστός. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικώς. Κατέχονται υπό του κακού πνεύματος. Αρνούνται αυτό που τους λείπει. Έτσι βρίσκει κενή την ψυχή τους και μπαίνει ο διάβολος μέσα τους. Και όπως το παιδί πληγώνεται πολύ βαθιά, αν στερηθεί στη ζωή του τον πατέρα και τη μητέρα του, έτσι και πολύ περισσότερο αν στερηθεί ο άνθρωπος τον Χριστό και την Παναγία. Λέει στο άσμα σμάτων η νύμφη για τον νυμφίο Χριστό. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύραν. Η νύμφη αγρυπνεί και ονειρεύεται αυτόν. Αν και κοιμάται, στρέφεται η ψυχή της προς αυτόν. Εκφράζει έτσι την αγάπη της και την πλήρη αφοσίωσή της. Τον έχει συνεχώς στο νου της, στην καρδιά της, ακόμη και στον ύπνο. Τον λατρεύει. Καταλάβατε? Η λατρεία να γίνεται εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας. Τι θα πει αυτό? Η μόνη σας έννοια να είναι ο Θεός, όχι όπως οι άλλες έννοιες. Αυτή η έννοια να είναι διαφορετική. Είναι ένα είδος λατρείας προς τον Χριστό. Αυτή είναι η έννοια που θέλει και ευχαριστεί. Δεν είναι κάτι που γίνεται αγκάρια. Νιώθετε ευχαρίστηση και ειδονή πνευματική. Δεν είναι όπως το μάθημα που διαβάζει το παιδί για να πάει στο σχολείο. Είναι όπως ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά ανώτερος, πνευματικός. Και όσοι οδύνουσα εγγίζει του τεκίν και επί τη οδύνη αυτής εκέκραξεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου δια των φόβων σου Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν, λέει στον Ισαΐα. Έτσι και η ψυχή μας φωνάζει στον Θεό εξαιτίας της οδύνης που νιώθει όταν τον αναζητάει. Και κάνει και κάποιο κόπο, κάποια προσπάθεια. Τι σημαίνει ο κόπος της τικτούσης και το κλάμα? Δεν είναι ο πόνος και η οδύνη, ώσπου να έλθει μέσα μας ο Χριστός? Αυτή η οδύνη είναι η πιο μεγάλη. Τη γνωρίζουν όσοι την εδοκίμασαν. Είναι μαρτύριο αφόρητο.

Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στα άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες, εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το κάθε τι, εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε μια μητέρα να έχει το παιδάκι στην αγκαλιά, να το φυλάει και να λαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατάει το αγγελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει, του κάνουν εντύπωση και με δίψα, λέει, να είχα και εγώ αυτή τη λαχτάρα στο Θεό μου, στο Χριστό μου, στην Παναγίτσα μου, στους Αγίους μας. Να, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, τον Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού. Εμείς όμως έχουμε φλόγα για τον Χριστό. Τρέχουμε όταν είμαστε κατάκοποι να ξεκουραστούμε στην προσευχή στον αγαπημένο ή το κάνουμε αγκάρια και λέμε «Ω, τώρα έχω να κάνω και προσευχή και κανόνα». Τι λείπει και νιώθουμε έτσι? Λείπει ο θείος έρος. Δεν έχει αξία να γίνεται μια τέτοια προσευχή. Ίσως μάλιστα κάνει και κακό. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Η ψυχή πρέπει να συνέλθει πάλι για να γίνει άξια του Χριστού, να μετανοήσει έως εβδομικοντάκης 7. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Όχι να λέεις «πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος» κλπ. Αλλά μπορείς να λέεις «θυμάμαι κι εγώ τις μέρες τις αργές που δεν ζούσα κοντά στο Θεό και στη δική μου τη ζωή κάπου θα υπάρχουν άδειες μέρες. Ήμουν 12 χρονών που έφυγε για το Άγιον Όρος. Δεν ήταν αυτά χρόνια? Μπορεί βέβαια να ήμουν μικρό παιδί, αλλά έζησα 12 χρόνια μακράν του Θεού. Τόσα πολλά χρόνια». Ακούστε τι λέει ο Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ στο βιβλίο του «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδίαν. Πάσα γάρ εργασία σωματική τε και πνευματική, μη έχουσα πόνων ή κόπων, ουδέποτε καρποφορεί το ταύτι μετερχομένο, ότι βιαστεί εστίν η βασιλεία των ουρανών και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν, βίαν υπόν την του σώματος εν πάσιν επίπονον άσκησιν». Όταν αγαπάει τον Χριστό, κάνεις κόπο, αλλά ευλογημένο κόπο. Υποφέρεις, αλλά με χαρά. Κάνεις μετάνοιες, προσεύχεσαι, διότι αυτά είναι πόθος, θείος πόθος. Και πόνος, και πόθος, και έρωτας, και λαχτάρα, και αγαλίαση, και χαρά, και αγάπη. Οι μετάνοιες, η αγρυπνία, η νηστεία είναι κόπος που γίνεται για τον αγαπημένο. Κόπος για να ζεις τον Χριστό. Αλλά αυτός ο κόπος δεν γίνεται αναγκαστικά, δεν αγανακτείς. Ό,τι κάνεις αγκάρια δημιουργεί μεγάλο κακό και στο είναι σου και στην εργασία σου. Το σφίξιμο, το σπρόξιμο φέρνει αντίδραση. Ο κόπος για τον Χριστό, ο πόθος ο αληθινός, είναι Χριστού αγάπη, είναι θυσία, είναι ανάλυσης. Αυτό ένιωθε και ο Δαβίδ. «Επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, ποθεί με λαχτάρα και λιώνει η ψυχή μου απ' την αγάπη του Θεού». Αυτό του Δαβίδ ταιριάζει με το στίχο του Βερίτη που μ' αρέσει. «Συντροφιά με τον Χριστό λαχτάρισα να ζήσω, ως να φτάσει κι η στερνή στιγμή να ξεψυχήσω». Χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια για να κατανοεί κανείς αυτά που μελετάει και να τα ενστερνίζεται. Αυτός είναι ο κόπος που θα κάνει ο άνθρωπος. Στην κατάνοιξη, στην ζέση, στα δάκρυα, θα μπει μετά χωρίς να κοπιάσει. Αυτά ακολουθούν.
είναι δώρα Θεού. Ο έρωτας θέλει προσπάθεια. Με την κατανόηση των τροπαρίων και κανόνων και των γραφών, έλκεσαι εφρενόμενος. Μπαίνεις μέσα στην αλήθεια εφρενόμενος. Έδωκας εφροσύνη στην καρδία μου, όπως λέγει ο Δαβίδ. Έτσι αυθόρμητα μπαίνεις στην κατάνοιξη, ανέμακτα. Καταλάβατε? Εγώ καημένος επιθυμώ να ακούω τα λόγια των πατέρων, των ασκητών, τα λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σε αυτά θέλω να εντρυφώ. Αυτά καλλιεργούν το θείο έρωτα. Τα επιθυμώ και προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ, αρρώστησα. Και το μεν πνεύμα πρόθυμων είδε σάρξ ασθενής. Δεν μπορώ να κάνω μετάνοιες, τίποτα. Επιθυμώ, έχω ζήλο και έρωτα να είμαι στο Άγιον Όρος και να κάνω μετάνοιες, να προσεύχομαι, να λειτουργώ και να είμαι με έναν ακόμη ασκητή. Είναι καλύτερο να είναι δύο, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ου γάρισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών.

Ο Χριστός κάθεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και κρούει για να του ανοίξουμε. Μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έχει δώσει. Το λέει στην Αποκάλυψη. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ο Χριστός είναι ευγενής, στέκει έξω από τη θύρα της ψυχής μας και χτυπάει απαλά. Αν το ανοίξουμε, θα έρθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτό του, μυστικά, αθόρυβα. Τον Χριστό δεν θα μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω ακριβώς αυτά, είναι μυστήρια. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο. «Νην δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Ούτε μπορούμε να τον αγαπήσουμε αν ο ίδιος δεν μας αγαπήσει. Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητάεις, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός για να έρθει μέσα σου η Θεία Χάρις. Αλλά δεν μπορεί να μπει όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ενδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Κανείς να μην σας βλέπει. Κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείον. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος θα ακούει, πως κάποιος θα επενεί. Κανείς. Πόσο ωραίο κελάιδημα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαρυγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει γλώσσα, πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει τον Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης, σημείων ότι ζει τον Θεό, ενώ τα πάντα ζει και κινείται, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και εξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό, να κάνουμε δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι απλώς εύκολο, αλλά ευκολότατο, αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχτούμε το Θείον, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό, το δώσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς, ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει.

Μέσα από την Αγία Γραφή βγαίνουν όλα. Πρέπει να τη διαβάζετε συνεχώς για να μάθετε τα μυστικά του αγώνα του πνευματικού. Στην αγαπημένη μου Σοφία Σολομώντος, στο 9ο κεφάλαιο, λέει: «Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας άνθρωπον, είναι αδεσπόζη των υποσού γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων εν οσιότητη και δικαιοσύνη και εν ευθύτητη ψυχής κρίσιν κρίνη. Δώσμη την των σονθρώνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου, άνθρωπος ασθενής και ολιγοχρόνιος και ελάσσον εν συνέση κρίσεως και νόμων». Βλέπουμε εδώ τον σοφό Σολομώντα να ζητάει με τόσο ταπεινό τρόπο από τον Θεό τη σοφία του, και ο Θεός του την έδωσε πλουσιοπάροχα. Όλα αυτά τα σοφά πράγματα που γράφει δεν είναι δικά του. Εμπνέονται από το αυτό πνεύμα με τα λόγια των κανόνων που έγραψαν οι υμνογράφοι. Γι' αυτό και εγώ πολύ τα αγαπάω. Αυτά να διαβάζετε, σε αυτά να εντρυφάτε. Έτσι θα αποκτήσετε το θείο έρωτα. Ακούστε κάτι από τον Τριαδικό Κανόνα. Τρεις υποστάσεις υμνούμεν θεαρχικάς, ενιαίας φύσεως απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων θεών, των πτεσμάτων ηλασμών ημίν δωρούμενων. Πες μου πως τα ξέρω. Έχω τρέλα, μέθη, θεία μέθη. Δεν τα χορταίνω, λέει και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Και ούτω του τίδε βίου απάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρητό όντως εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας». Είναι μια πανήγυρης και το κέντρο όλης της χαράς είναι το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι ακριβώς, δεν μπορούμε στο βάθος να το καταλάβουμε, διότι ο Θεός είναι άπειρος, είναι μυστήριο, είναι σιωπή. Ο Θεός είναι πολύ μυστικός, αλλά υπάρχει παντού. Θεό ζούμε, Θεό αναπνέουμε, αλλά δεν μπορούμε να αισθανθούμε το μεγαλείο Του, την πρόνοιά Του. Συχνά κρύβει τις ενέργειες της Θείας Του πρόνοιας. Όταν όμως αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση, τότε τα βλέπουμε όλα και όλα τα ζούμε. Ζούμε τον Θεό ολοφάνερα και αισθανόμαστε τα μυστήριά Του. Τότε πια αρχίζουμε να Τον αγαπάμε. Και αυτό είναι κάτι που Το ζητάει Εκείνος. Είναι το πρώτο που ζητάει για τη δική μας ευτυχία, όπως λέει: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου». Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Μια τέτοια αγάπη είχαν οι Άγιοι. Τέτοια αγάπη είχε και ο Άγιος του οποίου φέρω το όνομα, ο Άγιος Πορφύριος, επίσκοπος Γάζης. Το πρώτο τροπάριο της έκτης οδής στον κανόνα του λέγει: «Εφέσεως αληθούς επέτυχες, εγκρατεία ταπεινώσας τα πάθη και προς Θεόν προσεχώρησας χαίρον και ορεκτόν ακροτάτο παρίστασε, Πορφύριε, ιεραρχών και ποιμένων κανόν ακριβέστατος». Εφέσεως αληθούς επέτυχες και προς Θεόν προσεχώρησας χαίρον. Από το επιθυμητό στο ανώτερο, αγάπησες το άκρον εφετών. Το άκρον εφετών είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα πρόσωπα είναι ένα μεταξύ τους και είναι ένα και με την Εκκλησία. Χριστέ μου, είσαι η αγάπη μου. Δεν σκέπτομαι το θάνατο. Ό,τι θέλει ο Κύριος. Εγώ θέλω να σκέπτομαι τον Χριστό. Ανοίξτε κι εσείς τα χέρια σας και ρηχθείτε στην αγκαλιά του Χριστού. Τότε ζει μέσα σας. Κι όλο νομίζετε ότι δεν τον αγαπάτε πολύ και θέλετε πιο πολύ να τον πλησιάσετε και να είστε ένα μαζί του. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με τον διάβολο. Στραφείτε στον Χριστό. Για να γίνουν αυτά χρειάζεται να έλθει η Χάρις, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και το ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριον, Κύριε Θεός μου, εμεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω, αναβαλλόμενος φώσος σημάτιων, εκτείνοντο των ουρανών ως ιδέοι, ώστε γάζουν εν ύδαση το επερό αυτού. Ότι δεις την έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίου ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη είναι επί την ασφάλεια αυτής, που κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβρις όσο σημάτων του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιδημής όσου φέψονται, από φωνής βροντίσου δηλιάωση, αναβαίνουν σε όρια και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον, όνε θεμελέσουν σ' αυτά. Όριον έθου, ο παρελέσονται, ουδέ επιστρέψουν, καλύψε τη γη. Εξαποστέλλον πηγάς εμφάραξην, αναμέσων των ωραίων διελέσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πέτεινα του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρους των πετρών των συμφωνήν. Ποτίζον όρη των εφερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταζίζεται η γη. Το εξανατέλλον χόρτο τη τίνεση και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων, και ξαναγίνα των εκ τη γη. Κίνο σε τρένει καρδιά ανθρώπου, δουλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταζίζεται τα αξία του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ασυλίτευσα, εκεί στο δίνο έσουση, του ρεδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυπε ψηλά τε ελάφη, πέτρα καταπηγή τη λαγωγή. Επίση ρίνη καιρού, όλιο έγνο τη δύση αυτού. Έδο κότο και γέν τον ύξ, εν αυτή δηλεύσετε πάντα από τα θύρια του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνύχθησαν και οι σταυμάδε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερη έργα σου, Κύριε, πάντε όφη επί σα, επιδρώθη γυριστή σε όσου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και γρήγορο, εκεί ερπετά, όνου καίστε αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκονο το σον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έμπρο το πώ, ειδούν την τροφή αυτών ει εύχερον, το σου αυτή συλλέξουσιν. Άνοιξα τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίδε και Χριστότο, αποστρέψω δε σου το πρόσωπο τα ρακτήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και κλείψου ή και στο πούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποσελεί το πνεύμα σου και εκτισίσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε δόξα κυρίω ω αιώνα, εγγραφήστε κυρίω επί τη αιρή αυτού. Ο επιπλέον επί τη γη και πλήν αυτήν τρέμει, ο απτόμνο των νερών και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψάλω το Θεό μου έω υπάρχω. Γυρηθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δε εφραντίζομαι επί το κυρίω. Εκλείπε να μαρτωθεί από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Όλοι όσοι έχουν τη δύση αυτού, έτο σκότω και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφή επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης υπαντός κόσμευς, αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός σου κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εμφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής και δίνουν και ανάγκες του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβού σώσουν ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χαρίτη της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπυρίσιμων Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηνικαία ή.

ουράνιον και τας ψυχάς κατηρδεύσατε εις τον Θεία χαρητή από πνίξαντες δυνάθεια ζυζάνια και τελέσαντες.

0: είσαι εσύ. Φως ηλαρών Αγίας δόξης, Αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή, συμνήστε φωνές εσείες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενον, ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον.

0: Εξαίσον Κύριε τη εσπέρα ταύτα εν αμαρτίου του φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέν το Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιελπίσαμε νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώμε τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινίδα εις ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσου Κύριε.
1: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και

0: θέλει τη ζωή σήμων ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης σήμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Ημάς η
0: Ρουγμένου Ελίσσα.

από Κρήτη, η σίγουρη υπέκρινα και πολλά. Ουζέ αυτόν επέταξε να φιέρεσαι ούτε εξ ανθρώπου να μένω του βοήθεια. Καλά τόσο περιμένοντα έλεο και τη συναπεμπλεκόμενη σωτηρία. Ω για φύλαξον παντή καιρό και για την παρούσον εσπέρα και την προσίουσα νύχτα παντό εχθρού. Ο πάσα αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμού ματαίων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: μόνο σου δέσποτα, κατατορήμα σου εν ειρήνη, ο κέδωνη οφθαλμίμα το σωτηριών σου. Ο ετοίμασα κατά πρόσωπο πάντου λαού φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγέτρια σε ελέησον ημάς, Κύριε λάστρε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σου χώρας της νομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών έμειν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευλέπτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άπτον ημών τον επίουσιν ο τόσο ημίς σήμερα και άφεση ημίς τα οφειλήματα ημών ως και της αφίεμιν της οφειλέτης ημών και εμείς δεν έχει σημάς πειρασμών αλλά ρίσει εμάς από ό,τι
0: πω. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστού ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν του και παρεπιδημούν των εντυπώνητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων πλητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτων, κοπιών των ψαλών του και υπέρ του περιεστώτου λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ό,τι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το

0: Κρίστε ο Θεός αιώνα αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντη και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτη Προδρόμου και Ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων Αποστόλων Σίλας, Ιλουανού, Κρίσκεντος, Επενετού και Ανδρονίκου, των εκ των Εβδομήκοντα, ό,τι μνήμη επιτελώ και πάντο, των Αγίων Λεΐση και Σώσε ημάς, ο καθώς και φιλάνθρωπος και λίγο Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν, μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες, την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την 5η 30 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σύλλα, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 29 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1014, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο II τον Βουλγαροκτόνο νικά τα βουλγαρικά στρατεύματα του Τσάρου Σαμουήλ στη μάχη του Κλειδιού, ενώ τυφλώνονται ένας προς έναν οι 15.000 εχμάλωτοί τους.
1: Σαν σήμερα, το 1829, ο Ιωάννης Καποδίστριας διανέμεσε ακτήμονες 200.000 στρέμματα εθνικής γης.
0: Το 1836 πραγματοποιούνται τα εγγένεια της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι.
1: Σαν σήμερα, το 1856, πεθαίνει ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
0: Το 1890, δύο ημέρες μετά τον αυτοπυροβολισμό του, αφήνει την τελευταία του πνοή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος, θρηλυκή μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-ιμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στα μεταγενέστερα κινήματα του εξπρεσιονισμού, του φοβισμού, αλλά και εν γέννη της αφηρημένης τέχνης. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών.
1: Σαν σήμερα, το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους.
0: Στις 29 Ιουλίου το 1911 γεννιέται στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμβρου ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος κατά κόσμων Δημήτριος Κουκούζης. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας στην Αμερικανική Ήπειρο κατά τον 20ο αιώνα. Η δράση του, εκτός από εκκλησιαστική, ήταν βαθιά πολιτική και διπλωματική. Την περίοδο της ποιμαντορίας του κατάφερε να είναι η κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ο προνομιακός συνομιλητής της αμερικανικής ηγεσίας. Με αυτές του τις ιδιότητες προσπάθησε την ευνοϊκή αντιμετώπιση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών θεμάτων ελληνικού εθνικού ενδιαφέροντος.
1: Σαν σήμερα, το 1919, υπογράφεται μυστική συμφωνία από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ελευθέριο Βενιζέλο, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Κόμι Τομάζο Τιτόνι. Με αυτήν καθορίζεται διαχωριστική γραμμή κατοχής στη Μικρά Ασία, μεταξύ των στρατευμάτων τους παραχωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη στις ελληνικές διεκδικήσεις στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και γίνεται αποδεκτή η απέτηση ενσωμάτωσης της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή τελικά δεν θα εφαρμοστεί.
0: Το 1921 ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει την Προεδρία του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος.
1: Σαν σήμερα, στις 29 Ιουλίου του 1925, γεννιέται στη Χίο ο Μίκης Θεοδωράκης, Έλληνας συνθέτης και πολιτικός, κριτικής και μικρασιατικής καταγωγής. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ως μία από τις επιδραστικότερες και σπουδαιότερες προσωπικότητες της Ελλάδας στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα. Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και 5 φορές εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι τον θάνατό του θεωρούνταν ως ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας συνθέτης του 21ου αιώνα. Είχε ασχοληθεί με πολλά είδη μουσικής, ενώ είχε συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το Συρτάκι, για την κινηματογραφική ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Επίσης, είχε ασχοληθεί με την κλασική μουσική, γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, όπερες, μουσική δωματίου και μουσική για σόλο πιάνο.
0: Σαν σήμερα, το 1957, ιδρύεται στην Ουάσιγκτον η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την προώθηση της ειρηνικής ανάπτυξης της ατομικής ενέργειας.
1: Σαν σήμερα, το 1958, ο Αμερικανός πρόεδρος Dwight Eisenhower υπογράφει την πράξη εθνικής αεροναυτικής και διαστήματος με την οποία ιδρύεται η NASA.
0: Σαν σήμερα, το 1981, στο Αβαίο του Westminster, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, τελούνται οι γάμοι του διαδόχου του Βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Καρόλου της Ουαλίας και της Λέδης Νταϊάννα Σπένσερ. Τη γαμήλια τελετή παρακολουθούν πάνω από 750 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 72 χώρες.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα στην εκπομπή μας Ιατρική Διάλογη την ενασχόλησή μας με το θέμα Εκκλησία και Τρίτη Ηλικία. Μαζί μας για να αναπτύξουμε το θέμα είναι ο κύριος Ηλίας Σόδης, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με την ειδικότητα στην νεφρολογία και παθολογία. Πριν αρχίσουμε την ανάπτυξη του θέματος μας, η κυρία Βασιλική Σαραφίδου θα μας αναγνώσει ένα κείμενο πολύ σπουδαίο κατά την κρίση μας που αναφέρεται στην τρίτη ηλικία.
2: Τα γυρατιά, η τρίτη λεγόμενη ηλικία, είναι σίγουρα η πιο δυσφημισμένη και ανεπιθύμητη ηλικία. Οι περισσότεροι άνθρωποι τη φοβούνται. Οι άνθρωποι θέλουμε να ζήσουμε πολύ, αλλά πάντα νέοι. Μια πρόσφατη στατιστική μεταξύ νέων έδειξε ότι το 25% από αυτούς θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να φτάσουν στη γεροντική ηλικία. Στην Αμερική, ένας Αφρικανός φοιτητής παρατήρησε: «Σε αυτή τη χώρα δεν άκουσα κανένα να θέλει να γεράσει». Γενικά, η γεροντοφοβία είναι μια άλλη κοινωνική αρρώστια που, σαν αποτέλεσμα, έχει τις αγχώδεις και άοκνες προσπάθειες πολλών να αναβάλουν όσο μπορούν περισσότερο τον ερχομό του γύρατος, αποκρύπτοντας επιμελέστατα τα αναπόφευκτα σημάδια του. Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη ιατρική επιστήμη έχει αναπτύξει έναν ολόκληρο κλάδο, τη λεγόμενη γεροντολογία, που στόχο της έχει να εξετάσει τα προβλήματα της προχωρημένης ηλικίας στη σφαίρα της σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος της φθοράς λειτουργεί αμήλικτα για όλους και για όλα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι οι άνθρωποι κάποτε γερνούν. Η αιωνία νεότητα παραμένει όνειρο θερινής νυχτός. Εν πάση περιπτώσει, το επίμαχο και ίσως άλυτο πρόβλημα είναι πού τελειώνουν τα νιάτα και πού αρχίζουν τα γυρατιά. Λέγεται ότι ο Βίκτορ Ουγκό θέλησε να καθορίσει τα όρια λέγοντας: «Τα 40 είναι τα γυρατιά της νιώτης, τα 50 είναι τα νιάτα των γυρατιών». Όμως πρέπει να λεχθεί ότι στην προοπτική της Αγίας Γραφής, καθώς και στους χαριτωμένους βίους των Αγίων μας, η πολύ δυσφημισμένη αυτή γεροντική ηλικία επαινείται και τιμάται και θεωρείται στεφάνι καυχήσεως και δόξας. Στέφανος καυχήσεως γύρας, εν δε οδείς δικαιοσύνης ευρίσκεται. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει διόλου ότι προωράμε το αναμφισβήτητο γεγονός ότι το γύρας είναι όντως δεινόν, διότι ούκα έρχεται μόνον. Και επίσης ότι οι φυσιολογικές ημέρες της ζωής του ανθρώπου είναι 70 έτη, πάνω από αυτό το όριο πόνος και κόπους. Εν τούτης, η Βίβλος και η Εκκλησία μας θεωρούν τα γυρατιά την πιο σπουδαία ηλικία. Πράγματι, αν η παιδική ηλικία είναι η πιο θεμελιακή φάση της ανθρώπινης ζωής, αν η εφηβική είναι αναντήρητα η πιο κρίσιμη ηλικία και η μέση η πιο γόνιμη και παραγωγική, η γεροντική είναι σίγουρα η πιο σπουδαία και χρήσιμη για τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και για τους άλλους. Όσοι λοιπόν πέρασαν ή πρόκειται να περάσουν σε αυτή τη σπουδαία ηλικία, ας αναλογίζονται μαζί με τους σκόπους της και τα μεγάλα ηθικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα με τα οποία ο σοφός δημιουργός και η αγάπη των ανθρώπων την έχουν στεφανώσει. Αλλά ποια είναι αυτά? Ας αναλογίζονται οι γέροντες ότι τους παρέχεται παντού το προβάδισμα. Δικαίως θεωρούνται οι πρωτοπόροι και πρωταθλητές της ζωής. Σαν τους παλαιούς πολεμιστές, παντού περιβάλλονται με περισσή τιμή και αναγνωρίζεται η οποιαδήποτε πολύτιμη προσφορά τους. Ο παππούς και η γιαγιά, ο γεροδάσκαλος, ο σεβάσμιος ιερέας, ο γυραιός πολιτικός, ο φωτοστεφανωμένος παλαιός πολεμιστής και άλλοι, μόλις εμφανιστούν κάπου, αυθόρμητα προκαλούν ένα αίσθημα δέους και βαθιάς εκτιμήσεως. Διότι ο γέρος είναι και φορέας της παραδόσεως, των αξιών της ζωής, της αγάπης προς την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, των ηθών και των εθίμων που τα παραδίδει από γενεά σε γενεά. Εξάλλου, αναγνωρίζουμε ότι με τους δικούς τους μόχθους, θυσίες και στερήσεις, δάκρυα και στεναγμούς, εμείς ανδρωθήκαμε, αποκατασταθήκαμε και αναδειχθήκαμε σε όλα τα επίπεδα. και εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη μας σαν τους δύο γιους του αρχαίου Διαγόρα, τοποθετούμε τα στεφάνια μας στις δικές τους λευκασμένες κεφαλές. Ασφαλώς ο αντίλογος που υποπτεύεται κανείς είναι ότι αυτά δεν συμβαίνουν πάντοτε και ότι τουναντίον, σύμφωνα με τη γραφή, μεταξύ των τριών λυπηρών του κόσμου, τα δύο είναι να βλέπεις γυραιό πολεμιστή να πεινά και επιφανή άνθρα στα γυρατιά του να περιφρονείται. Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει και να μνημονεύσει τη βαρισίμαντη δήλωση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι η πολιτεία εκείνη στην οποία οι νέοι περιφρονούν τους γεροντότερους οδηγείται στην καταστροφή. Όμως η Αγία Γραφή επιμένει στο θέμα αυτό και εντέλεται. Από προσώπου πολίου εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπων πρεσβυτέρου. Και από αυτήν εμπνεόμενες όλες οι προηγούμενες κοινωνίες καθιέρωσαν την τιμητική μεταχείριση της λευκής ηλικίας και θεσμοθέτησαν μέτρα κοινωνικής προστασίας της. Η δε ελληνική πολιτεία που έχει και πανάρχη παράδοση τιμής προς τα γυρατιά καθόρισε την 24η Μαΐου κάθε χρόνο ως Πανελλήνια ημέρα των ηλικιωμένων. Στόχος μας, είπε εκπρόσωπος της σε μήνυμά του, είναι να παραμείνουν ηλικιωμένοι ισότιμα μέλη της κοινότητος, συμμετέχοντας ενεργά και προσφέροντας το μεγάλο πλούτο των εμπειριών τους. Είναι εξάλλου περιττό και να υποθεί πόσο η Αγία μας Εκκλησία τιμά και θάλπει ως μητέρα στοργική τα γυρατιά με λόγια και με έργα και θεωρώντας τα ως δώρο και εύνοια Θεού, εύχεται κατά τον γάμο, αξίωσον αυτούς εν γύρι πίονι και καταντήσεν καθαρά καρδία εργαζομένους στα σεντολά σου και στη Θεία Λειτουργία τους πρεσβύτας περίζωσον και το γύρας περικράτησον. Όσοι βρίσκονται στην τρίτη ηλικία από όλους θεωρούνται όσοι πτυχιούχοι του Μεγάλου Πανεπιστημίου της ζωής. Αυτοί δηλαδή που έζησαν, έπαθαν, έμαθαν και τώρα ξέρουν τι είναι ζωή. Σκύβουν σαν το μεστομένο στάχι και μοιάζουν με το ώριμο και γλυκό τσαμπί στα φύλλη, προσφέροντάς μας τις ανεκτίμητες εμπειρίες τους. Για πολλούς θεωρείται μακάριος όποιος μπορεί να έχει κάποιο γέροντα για να τον συμβουλεύεται. Μια σοφή παροιμία του λαού μας λέγει: Άκου γέρου συμβουλή και παιδεμένου γνώση. Και στο Άγιον Όρος οι πατέρες επαναλαμβάνουν: Φρόντισε να έχεις κάποιο γέρο και αν δεν έχεις, τρέξε να αγοράσεις. Οι ηλικιωμένοι κρύβουν πολλές φορές μέσα τους μεγάλες και καταπληκτικές λανθάνουσες δυνατότητες που όταν δοθείς εις ευκαιρίας αποδεσμευτούν και χρησιμοποιηθούν, δημιουργούν τέτοια αποτελέσματα που προκαλούν το θαυμασμό. Ένα καταπληκτικό παράδειγμα μέσα στη σελίδα της Αγίας Γραφής είναι ο Χάλεφ, ο οποίος μας δείχνει ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του άνθρωπος μπορεί να τα κατορθώσει την προχωρημένη ηλικία του. Ο Χάλεφ ήταν ένας από τους νέους που ο Μωυσής είχε στείλει να κατασκοπέσουν τη γη Χαναάν και όμως τα 85 του χρόνια δεν εννοεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παρουσιάζεται στον Ιησού του Ναβί και του λέει «Δώσ' μου αυτό το βουνό», δηλαδή το βουνό που κατοικούσαν οι γίγαντες, «η δύναμής μου για πόλεμο είναι ίδια όπως και τότε». Τελικά ο Χάλεβ κατόρθωσε να διώξει τους εχθρούς και να εκτοπίσει από τα υψώματα τους τρεις γιους του Ανάκ. Οι ηλικιωμένοι, βοηθούμενοι από τη γεύση της ρευστότητας και παροδικότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων, είναι φυσικό να έχουν αποκτήσει μια πολύτιμη γνώση που σίγουρα αποτελεί τη μεγαλύτερη φιλοσοφία της ζωής, ότι δηλαδή ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
1: Κυρία Σαραφίδου, σας ευχαριστούμε πολύ και για την επιμέλεια του κειμένου και για την αναγνωσή του. Κύριε καθηγητά, είμαστε πλέον έτοιμοι να ασχοληθούμε στην εκπομπή μας, αφού ακούσαμε και τόσα σημαντικά πράγματα μέσα από το κείμενο και εννοώ κυρίως τις αναφορές στην Αγία Γραφή για την τρίτη ηλικία και θα μου επιτρέψετε να πω και την τέταρτη πλέον, διότι οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο σήμερα. Θα ασχοληθούμε, αφού αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τις ασθένειες των γερόντων, των υπερηλίκων, σήμερα θα δούμε ένα άλλο θέμα, θα έλεγα, περισσότερο κοινωνικό. Και θα ήθελα να αναφερθούμε γενικότερα στις κοινωνικές δομές της Εκκλησίας ή της Πολιτείας που υπηρετούν την γεροντική ηλικία. Πριν όμως μπούμε έτσι στο θέμα μας, θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγική ερώτηση. Θα σας παρακαλούσα να μας αναλύσετε κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν στην τρίτη ηλικία. Πώς θεωρώ ψυχικές ανάγκες, όχι οργανικές.
3: Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Ειρηναία, και ευχαριστώ επίσης το φιλόξενο χώρο του Ράδιο Ελπίδα, γιατί για δεύτερη φορά μας δίνει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτή τη σημαντική φάση της ζωής του ανθρώπου που είναι η τρίτη ηλικία και βέβαια στα σημαντικά θέματα που αναφέρονται σε αυτή την ηλικία. Πράγματι, οι ανάγκες τρίτης ηλικίας είναι πολλές. Το σημαντικότερο όμως φαίνεται ότι είναι η ανάγκη τους να νιώθουν χρήσιμοι. Να νιώθουν ότι τους χρειαζόμαστε. Να νιώθουν ότι τους έχουμε ανάγκη. Και βέβαια οι ερευνητές λένε ότι πρέπει να ρωτάμε τους ηλικιωμένους τι χρειάζονται ή τι είναι αυτό που τους προσφέρει ικανοποίηση και χαρά. Πέρα από αυτά, είναι σημαντικό επίσης να εμπλέκονται οι ηλικιωμένοι σε δραστηριότητες ποικίλες, όπως είναι η κοινωνικοποίηση και η αποφυγή της αδράνειας και της απομόνωσης. Βλέπουμε καθημερινά πολλούς ηλικιωμένους να ασχολούνται με δουλειές του σπιτιού, να καθορίζουν, να προσέχουν τα εγγόνια τους και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην καθημερινή οικογενειακή δραστηριότητα έχει αποδειχθεί ότι διατηρούνται για περισσότερο διάστημα αυτόνομοι και διατηρούνται ψυχικώς υγιείς επίσης για περισσότερο διάστημα. Αν όμως είναι κάτι ιδιαίτερο που αφορά την τρίτη ηλικία, είναι ότι πρέπει να μην αποφασίζουμε εμείς για το τι θα κάνει ο ηλικιωμένος, αλλά να ρωτάμε τον ίδιο τι είναι αυτό που θέλει να κάνει σε αυτή τη ζωή και στη συνέχεια της. Βέβαια, αν δεν μπορεί να μας απαντήσει, γιατί έχει ένα θέμα προβλήματος με το κεντρικό νευρικό σύστημα, είτε μία ανοϊκή διαταραχή, τότε το βάρος πέφτει σε μας να αποφασίσουμε. Το τι θα γίνει όμως και ποιο θα είναι το μέλλον του ηλικιωμένου το καθορίζουν ποικίλες συνθήκες, όπως είναι το μέγεθος ενός σπιτιού, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η κατάσταση η σωματική και η ψυχική από άποψη υγείας του ηλικιωμένου κλπ.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν κύριε καθηγητά, στην ουσία μας λέτε ότι ο άνθρωπος γερνάει από αδράνεια και μοναξιά. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι, και δεν εννοώ όπως αναφέρατε από τις ασθένειες της νευρολογικής φύσεως, όπου αρνούνται την βοήθεια που τους προσφέρει η οικογένεια για προσωπικούς λόγους. Δεν είναι της ώρας να το κρίνουμε. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση αυτή?
3: Έχετε δίκιο και έχει αποδειχθεί ότι τα δύο πράγματα τα οποία μένουν εγκολπωμένα στο DNA το ψυχικό του ανθρώπου είναι το όνομα της μητέρας του και ο τόπος όπου έζησε και μεγάλωσε. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν συναντούμε ηλικιωμένους που αρνούνται να δεχθούν εξωτερική βοήθεια ή και να μετακομίσουν από το ίδιο τους το σπίτι. Όταν εμείς ζητούμε από αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τέτοιες μεγάλες αλλαγές, υπονοούμε ότι πλέον δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους τίποτε και άρα χρειάζονται κάποιον να τους βοηθήσει. Και βέβαια, όταν στο ίδιο τους το σπίτι βάζουμε έναν βοηθό, τότε αυτομάτως αισθάνονται ότι απειλείται η αυτονομία τους και ότι έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχώς θα τους προσέχει. Έχει αποδειχθεί ότι συχνά πρέπει και ο ηλικιωμένος αλλά και η οικογένεια να παίρνει το ρίσκο να μένει ένας άνθρωπος μόνος του για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον έχει μία μίνιμουμ, μία ελάχιστη αυτονομία, παρά να νιώθει αδύναμος και ανίκανος για οτιδήποτε από εκεί και πέρα.
1: Δηλαδή, επιμένετε στο μοντέλο της παραδοσιακής οικογένειας, της πατριαρχικής?
3: Η προσωπική γνώμη, η δικιά μου, αλλά και η γνώμη πολλών ερευνητών, είναι ότι το ιδανικό μοντέλο επιβίωσης για όλους τους ανθρώπους είναι η παραδοσιακή οικογένεια. Δηλαδή, η οικογένεια μέσα στην οποία οι παππούδες μεγάλωναν μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Σήμερα κάτι τέτοιο είναι δύσκολο και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατο. Γιατί φαίνεται ότι καθώς ο άνθρωπος γυρνάει, καθώς χάνει τις δυνάμεις του, όλο περισσότερο εξαρτάται από τους άλλους και έχει περισσότερη συμπαράσταση από τους δικούς του. Οι ηλικιωμένοι, πέρα από την ανάγκη συμπαράστασης, πολλές φορές έχουν και προβλήματα υγείας, όπου έχουν ανάγκη από χορηγής φαρμάκων, έχουν ανάγκη από μια ποικίλη ψυχοπαθολογία, η οποία τους εμποδίζει να διατηρήσουν την, ας το πούμε, εντός οικογενείας ή κατά μόνας διαβίωσή τους. Ποια θα ήταν η λύση και πώς θα έπρεπε σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάει πλέον η ελληνική κοινωνία αλλά και όλες οι κοινωνίες παγκοσμίως να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο της διάλυσης του μοντέλου της παραδοσιακής οικογένειας. Έχει φανεί ότι παίζει πολύ μεγάλη σημασία η ανάπτυξη μιας γυριατρικής άποψης μέσα από την οποία θα υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν σφαιρικά όλα τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπου ο ηλικιωμένος μπορεί να παραμείνει μέσα στο βιολογικό του χώρο, στον κοινωνικό του χώρο που είναι η παραδοσιακή, η δική του οικογένεια, αυτό πρέπει να το επιτρέπεται να γίνει.
1: Μάλιστα, η γνώμη σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και εννοώ επιστημονική βαρύτητα, επειδή θεωρώ ότι ο καθηγητής Θόδης είναι πανελληνίος από τους ανθρώπους που έχουν, από τους ιατρούς που έχουν ασχοληθεί με την τρίτη ηλικία και είναι εξειδικευμένος στην ιατρική ακόμη με εμπειρίες επιστημονικές και από το εξωτερικό. Είναι πολύ σωστά αυτά που είπατε. Όμως η ιατρική και ο άνθρωπος και η αντιμετώπιση των ασθενειών δεν μπορούν να μείνουν μόνο σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Αυτό θέλουμε και αυτό ελπίζουμε να γίνει μέσα στις οικογένειές μας. Είπε η κυρία προηγουμένως στο κείμενο ότι στο Άγιον Όρος λένε οι γεροντάδες αν δεν έχετε γέρο να ψάξετε να βρείτε. Η πραγματικότητα όμως στην καθημερινότητα και στη ζωή είναι διαφορετική. Ποια λοιπόν θεωρείτε ως την καλύτερη εναλλακτική λύση στήριξης των ανήμπορων ηλικιωμένων και πλέον εννοώ ξεκάθαρα την μορφή όπου πλέον οι ηλικιωμένοι ζουν μέσα σε μια ιδρυματική δομή?
3: Έχετε δίκιο, Πάτερ Ρινέ, και φαίνεται ότι πράγματι τα πράγματα στην καθημερινότητα, τα πράγματα στην πραγματική ζωή είναι λίγο διαφορετικά από το πώς αναπτύσσει κανείς τη θεωρία ή τη φιλολογία ή την έρευνα γύρω από το θέμα τρίτη ηλικία. Για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά και να αναφέρουμε με εν ολίγης τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν, φαίνεται ότι οι δομές και τα δεδομένα που παρέχει η κοινωνική πραγματικότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας κατά σειρά ύπαρξης είναι τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Καταρχήν, όπου αναπτύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά δεν φαίνεται να επικράτησαν. Είναι εκείνη η περίπτωση όπου αφήνει κανείς τον ηλικιωμένο το πρωί και τον παραλαμβάνει το βράδυ για να τον φέρει στο σπίτι, όπου θα διαμείνει τη νύχτα και θα επιστρέψει την άλλη ημέρα το πρωί πάλι στο κέντρο αυτό της ημερήσιας φροντίδος. Όμως αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη ενασχόληση των λοιπόν μελών της οικογένειας, η οποία δεν είναι εφικτή πολλές φορές, διότι όλα τα μέλη φεύγουν το πρωί για τη δουλειά και δεν έχουν κάποιον ο οποίος να ασχοληθεί με το πήγαινε έλα των ηλικιωμένων.
1: Και προϋποθέτει και τον ηλικιωμένο να ζει μαζί κοντά με τα παιδιά του ή...
3: Βεβαίως. Υποστήριξη σε αυτή την υπόθεση ήρθε να δώσει η δομή βοήθεια στο σπίτι. Είναι αυτή η δομή όπου ο ηλικιωμένος διατηρεί ένα μικρό μέρος της αυτονομίας του, δηλαδή μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί όσον αφορά τις προσωπικές του ανάγκες, δεν μπορεί από ένα σημείο και μετά να ικανοποιήσει την βιολογική ανάγκη του φαγητού ή κάποιες άλλες ιδιαίτερες περιποιήσεις. Γι' αυτό το λόγο η κοινωνία, το κράτος, η πολιτεία, ο Δήμος, του παρέχουν τη δυνατότητα μέσω της δομής βοήθειας στο σπίτι να εξασφαλίζεται το φαγητό, η χορήγηση των φαρμάκων σε τακτές ώρες και γενικότερα να αποτελεί αυτή η δομή ένα μάτι παρακολούθησης πορείας του ηλικιωμένου, ώστε όταν δει ότι αδυνατεί πλέον να τα βγάλει και με αυτή τη δομή πέρα, να αναζητείται η επόμενη λύση.
1: Ποια λοιπόν νομίζετε ότι θα είναι και πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η επόμενη λύση για την οικογένεια με κριτήριο την ποιότητα ζωής του ηλικιωμένου, του ανθρώπου τους?
3: Εδώ λοιπόν νομίζω ότι προσεγγίζουμε σιγά σιγά το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και η σημερινή μας εκπομπή λίγο περισσότερο. Φαίνεται λοιπόν ότι κυρίαρχο ρόλο στην υπόθεση αντιμετώπισης προβλημάτων τρίτης ηλικίας παίζουν οι λεγόμενοι οίκοι ευγυρίας. Έχουν δοθεί πολλά ονόματα σε αυτούς τους χώρους όπου οι ηλικιωμένοι βρίσκουν στήριξη, ανακούφιση, γαλήνη και συνεχή υποστήριξη. Αμέτρητοι λοιπόν είναι οι οίκοι ευγυρίας, δημόσιοι, ιδιωτικοί, οι οποίοι έχουν σκοπό να φιλοξενούν τους ηλικιωμένους και μέσα από αυτούς τους οίκους να αισθάνονται την φροντίδα, την περιποίηση και την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Στους ιδιωτικούς οίκους ευγυρίας συνήθως γίνονται δεκτά άτομα τα οποία διατηρούν ένα μέρος από την δυνατότητα της αυτοεξυπηρέτησης και σπανίως ή σε ελάχιστους ιδιωτικούς οίκους ευγυρίας γίνονται δεκτά άτομα τα οποία στερούνται παντελώς κάθε δυνατότητος αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση, τα ιδιωτικά γυροκομεία, τα γυροκομεία τα οποία έχουν κάποιο κερδοσκοπικό χαρακτήρα, συνήθως είναι ιδιοκτησίες ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εφόσον λειτουργούν με τους όρους που πρέπει, αποτελούν μια αξιοπρεπή λύση η οποία δίνει και λύνει προβλήματα πολλών οικογενειών, ιδίως στις χώρες της Αμερικής και της Βόρειας Ευρώπης. Εδώ όμως επιτρέψτε μου να κάνω και να ανοίξω μια παρένθεση, διότι ο χώρος των οίκων ευγυρίας είναι ο τελικός χώρος ο οποίος υποδέχεται τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας για τους οποίους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, όπως ακούσαμε και πριν, η Ορθόδοξη Θεολογία διατηρεί μια ιδιαίτερη θέση και στο περίγραμμα αλλά και προσπαθεί να την επιβάλλει στις ψυχές των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν παρεμβαίνει η Εκκλησία, παρεμβαίνει η Ορθόδοξη Θεολογία και παρεμβαίνει και η δικιά μας η προσωπική εμπειρία, η οποία έχει να μας πει πολλά.
1: Είναι πολύ σωστά αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά, για την ιδιωτική πρωτοβουλία, αρχικά δηλαδή όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Όμως η Εκκλησία και η πίστη μας προτρέπει εμάς τους χριστιανούς να υπηρετούμε και να διακονούμε τους γέροντες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Τι μας προτρέπει η Ορθόδοξη Θεολογία?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και πράγματι, αν θα μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε σε λίγες λέξεις την προτροπή της Ορθοδοξίας, είναι ότι πρέπει να φροντίζουμε αυτούς που μας φρόντισαν. Για την Ορθόδοξη Θεολογία, οι γέροντες ανέκαθεν ήταν και είναι πρόσωπα ιερά και σεβαστά. Και βλέπουμε, όπως ακούσαμε και στο κείμενο που διαβάστηκε, μέσα στην Αγία Γραφή, θεοφώτιστους ιερούς συγγραφείς να αναφέρονται με τιμή στα πρόσωπα των γερόντων και να παροτρύνουν τους νέους να τους περιποιούνται. Εσχρός και αξιοκατάκριτος χαρακτηρίζεται στις παροιμίες ο γιος, ο οποίος κακομεταχειρίζεται τον πατέρα του και διώχνει τους γονείς του από το σπίτι. Θέλημα λοιπόν του Θεού είναι η από μέρους των παιδιών περίθαλψη και περιποίηση των γονέων μέχρι το τέλος της ζωής τους.
1: Μάλιστα, είναι σαφέστατο ότι η Εκκλησία μας συμβουλεύει να υπηρετούμε τους γονείς μας. Όμως, ας έρθουμε στη σημερινή κοινωνία και στον τρόπο που οι άνθρωποι ζούμε. Και εννοώ αστικοποιημένοι μέσα σε πόλεις, εργαζόμενοι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μικρά διαμερίσματα, και το λέω πάντα σε σχέση με τον χώρο νοσηλείας, υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι αντικειμενικά και οι άνθρωποι μας που είναι υπερήλικες πρέπει, για να έχουν ασφαλή ζωή και νοσηλεία υψηλού επίπεδου και να τους παρέχονται ό,τι έχει ανάγκη το ασθενέ σώμα τους, να εισαχθούν σε κάποιο ίδρυμα. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που οδηγούν πλέον τα παιδιά να απευθυνθούν σε μια τέτοια δομή ιδρυματική.
3: Πολύ σωστά. Και βέβαια, πολύ σωστά τονίσατε ότι πολλές φορές είναι οι αντικειμενικές δυσκολίες που οδηγούν μία οικογένεια να αποθέσει τον άνθρωπό της σε ένα οίκο ευγυρίας. Διότι κάνουμε το λάθος να θεωρούμε σκληροκαρδία την απόφαση των παιδιών να αφήσουν τους γονείς τους σε ένα ίδρυμα. Πιθανώς να συμβαίνει μερικές φορές. Όμως, στις περισσότερες φορές και με βάση την εμπειρία που έχουμε εμείς, γνωρίζουμε ότι όσο και να θέλει μία οικογένεια και όση διάθεση θετική και να έχει να αντιμετωπίσει ένα κατάκητο υπερήλικα, δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στο επίπεδο περιποίησης και αντιμετώπισης των καθημερινών των αναγκών όπως αυτό γίνεται σε ένα οργανωμένο περιβάλλον που είναι ένα γυροκομείο ή ένα οίκος ευγυρίας ή, αν θέλετε, ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα παροχής υπηρεσιών σε χρόνιους πάσχοντες. Τώρα, τα ειδικότερα προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους στους οίκους ευγυρίας είναι βέβαια προβλήματα κυρίως σωματικής ανεπάρκειας, αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, βαριές ανοϊκές καταστάσεις όπου χάνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τους ανθρώπους και βέβαια κάθε περίπτωση όπου υπάρχει πλήρης αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου. Το ποιος οδηγεί τα άτομα της τρίτης ηλικίας στα γυροκομεία, τις περισσότερες φορές το αναλαμβάνει η οικογένεια, η απομένωσα οικογένεια, πλην των περιπτώσεων των μοναχικών ατόμων. Οπότε τότε παρεμβαίνει η οργανωμένη κοινωνία, ο Δήμος ή η πολιτεία, η οποία φροντίζει για να αντιμετωπιστούν αυτές οι μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
3: Ναι.

0: Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιοι λόγοι οδηγούν ένα ζευγάρι που αγαπά όμως και θέλει τον γέροντα ή τη γερόντισσα στο σπίτι του να απευθυνθεί σε ένα ίδρυμα για να εισαχθεί ο άνθρωπός του?
1: Θα αναφερθούμε στους λόγους τους οποίους έχουμε, τους οποίους ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή, θα πούμε τις ειδικές δυσκολίες οι οποίες αναπτύσσονται σε μία οικογένεια όταν μέσα σε αυτή την οικογένεια υπάρχουν υπερήλικες. Και βέβαια, σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι η αστικοποίηση της οικογένειας, το γεγονός ότι αναγκάζονται οι οικογένειες να μένουν στο στενό χώρο διαμερισμάτων της πόλης, γιατί τα χωριά μας έχουν αδειάσει, έχει αλατώσει το ζωτικό χώρο του κάθε ατόμου. Έτσι, όταν σε ένα διάρρη ή τριάρρη διαμέρισμα είναι υποχρεωμένοι να ζουν μία οικογένεια, το αντρόγυνο, με τρία ή τέσσερα παιδιά και δύο υπερήλικες, εκ των οποίων ο ένας πιθανώς έχει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, καταλαβαίνουμε ότι πλέον ο ζωτικός χώρος καταστρατηγείται, καταλαβαίνουμε ότι το επίπεδο των σχέσεων διαταράσσεται από την καθημερινότητα η οποία είναι επίπονη και εκεί αρχίζουν να αναπτύσσονται τα προβλήματα. Είπατε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν τους αγαπάνε πάρα πολύ τους γονείς τους. Ένας δεύτερος λοιπόν λόγος είναι η βαρύτητα της νόσου του ηλικιωμένου, όπου όσο και να θέλει η οικογένεια να προσφέρει σε αυτό το άτομο, δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στο επίπεδο παροχής υπηρεσίας μιας οργανωμένης μονάδος, όπως είναι ένα οίκος ευγυρίας ή ένα ίδρυμα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένας τρίτος λόγος είναι καθαρά το επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα στο ζευγάρι που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να βοηθήσει τον ηλικιωμένο. Ποιον θα περιποιηθούμε, γιατί θα περιποιηθούμε, ποια ήταν η συμπεριφορά του ανθρώπου που καλούμαστε να περιποιηθούμε στην προηγούμενη φάση της ζωής του, ποιος αισθάνεται την ανάγκη και ποιος αισθάνεται τη βαρύτητα της παρουσίας αυτού του ανθρώπου για να τον περιποιηθεί και λοιπά. Πολλές φορές οι διαφωνίες ανάμεσα στο ζευγάρι είναι τέτοιες που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε ρήξη.
0: Μάλιστα, ναι, είναι δυνατά επιχειρήματα. Ας όμως, αφού κάναμε αναφορά πλέον και κάνουμε αναφορά στα ιδρύματα, θα ήθελα να αναφερθούμε στα ιδρύματα της τοπικής μας εκκλησίας, στην περιοχή μας. Υπάρχει η εκκλησία που υπηρετεί όλους αυτούς τους ανθρώπους με πολλά ιδρύματα, με πολλές δράσεις. Όμως θα να περιοριστούμε στην Μητρόπολη της Αλεξανδρουπόλεως και να μιλήσουμε για την δουλειά και την περίθαλψη που γίνεται κυρίως στα δύο ιδρύματα που έχουμε εμείς, το Ιωακήμιο Γεροκομείο και το Ίδρυμα Χρονίος Πασχών των Άγιος Κυπριανός. Θα θέλαμε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες καταρχήν για την δουλειά που γίνεται εκεί μέσα.
1: Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, πατέρα Ειρηναία. Και βέβαια θα ήθελα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το Σεβασμιότητο και εσάς για την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε μένα προσωπικά, αλλά και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους αναλωνόμαστε και προσπαθούμε να προσφέρουμε το καλύτερο στα ιδρύματά μας. Θα ήθελα να πω εν αρχή ότι η Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως θεωρείται πρότυπο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Η παρουσία των ιδρυμάτων στη Μητρόπολη μας είναι το κοινωνικό αποτύπωμα της βούλησης, της διάθεσης και της αγάπης της τοπικής εκκλησίας και των ανθρώπων της για να προσφέρουν στην τρίτη ηλικία. Και δεν είναι τωρινή αυτή η πραγματικότητα. Εδώ και 70 περίπου χρόνια φάνηκε αυτή η μέρημνα της τοπικής εκκλησίας για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και τη λειτουργία του γυροκομείου, του αρχικού ιδρύματος, του γυροκομείου «Η Άγια Ανάργυρη», όπου για την πραγματικότητα εκείνης της εποχής ήταν μια μοναδική δυνατότητα που ήταν σπάνια στην υπόλοιπη Ελλάδα, μια μοναδική λοιπόν δυνατότητα να βοηθήσει τους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είχαν που την κεφαλήν κλίνε και για τους οποίους δεν υπήρχε καμία άλλη ούτε κοινωνική, ούτε κρατική, ούτε οποιαδήποτε άλλη δομή να τους προσφέρει κάποια συγκεκριμένη βοήθεια. Πέρα όμως από το γυροκομείο των Αγίων Αναργύρων, εδώ και για πάνω από 20 χρόνια λειτουργεί και το Ίδρυμα Χρονίας Πασχόντων ο Άγιος Κυπριανός, ένα προσωπικό

0: νομίζω, περίπου 200 ασθενείς. Ένα, θα έλεγα, είναι η δύναμη ενός μικρού επαρχιακού νοσοκομείου. Πώς μπορεί η Μητρόπολη να στηρίζει τόσες μεγάλες μονάδες περιθάλψεως, ιατρικές, όταν ακούμε γύρω μας να λέγονται διάφορα, ακόμη και για τη λειτουργία και του δικού μας νοσοκομείου? Περιορίζουν τις κλίνες, κλείνουν υπηρεσίες. Πώς το Ίδρυμα ζει και ευημερεί σε αυτές τις εποχές? Ποιο είναι το κριτήριο που ξεχωρίζει, θα έλεγα, ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα από ένα κρατικό?
1: Το βασικό για μένα, και εκφράζω την σκέψη όπως τη λέει η ψυχή μου, είναι ότι στα ιδρύματά μας υπάρχει πνοή του Θεού, πατέρα Ειρηναία, η οποία εκφράζεται μέσα από τη βούληση των ηθινόντων, που έχουν δηλαδή την ευθύνη της λειτουργίας αυτού του ιδρύματος, του Μητροπολίτου, εσάς και των λοιπόν συνεργατών του, και η οποία εκφράζεται από το πνεύμα και τη διάθεση που εμφυσάται στους ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Πρέπει να πούμε ότι η εξασφάλιση της τέλειας λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων οφείλεται στην αέναη και άγρυπνη επιστασία της Μητροπόλεως και των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων, και βέβαια στην τέλεια αξιοποίηση όλων των πόρων που δίνει το κράτος και που έχουν στη διάθεσή τους τα Ιδρύματα. Βέβαια, χαρακτηριστικό της εκκλησιαστικής διαχείρισης είναι η απουσία παραμικρής κατάχρησης, είναι η απουσία παραμικρής διάθεσης να κατασπαταληθούν τα έσοδα ή οι δυνατότητες των Ιδρυμάτων, και βέβαια είναι η προσπάθεια να αξιοποιηθεί και το τελευταίο λεπτό που διαθέτει η Εκκλησία για την καλή λειτουργία αυτών των Ιδρυμάτων.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να κάνω και άλλη μία ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά των δύο Ιδρυμάτων? Γιατί δηλαδή εγώ να θελήσω κάποια στιγμή να πάω τον πατέρα μου στο γεροκομείο και όχι στο ίδρυμα, ή το αντίθετο? Έχει να κάνει με τις παθήσεις, έχει να κάνει με κάποιους άλλους λόγους? Τι είναι το γεροκομείο και τι το χρονίος πασχόντων?
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπήρξαν κριτήρια για την είσοδο των ασθενών στο κάθε ένα από τα δύο ιδρύματά μας. Όμως έχει καθιερωθεί, ή αν θέλετε έγινε προσπάθεια, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν μια μικρή αυτονομία διαβίωσης, μια μικρή αυτονομία κίνησης, να παραμένουν στο ίδρυμα της πόλης, στους Αγίους Αναργύρους, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που έχουν χάσει την αυτονομία τους, είναι κατάκητοι λόγω βαριών εγκεφαλικών, βαριάς άνοιας, βαριών τροχαίων ατυχημάτων ή άλλης αναπηρικής καταστάσεως, όπου αυτοί οι άνθρωποι νοσηλεύονται κατά προτεραιότητα, ή αν θέλετε σαν αριθμός μεγαλύτερος, στο Ίδρυμα Άγιος Κυπριανός. Με την πάροδο των χρόνων τα δύο ιδρύματά μας φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία, και είναι γεγονός ότι πλέον και τα δύο ιδρύματα μπορούν να δεχθούν ανθρώπους οποιασδήποτε κατάστασης, διότι μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια περνούν και ένας άνθρωπος 80 ετών, ο οποίος μπήκε στο ίδρυμα της πόλης περπατώντας, μετά από 10-15 χρόνια φτάνει, παραμένοντας ακόμα σε αυτό το ίδρυμα, να μην μπορεί να περπατήσει και να έχει ανάγκη ενός άλλου επίπεδου βοηθείας και στήριξης. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η εμπειρία των εργαζομένων στα ιδρύματα είναι μια σφαιρική εμπειρία, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ανθρώπους σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται.
0: Μάλιστα. Υπάρχει φροντίδα ιατρική σίγουρα και νοσηλευτική, αλλά υπάρχουν άλλες υποστηρικτικές, θα έλεγα, δραστηριότητες με τις οποίες περιθάλπονται οι ασθενείς, ψυχοσωματικές?
1: Οι προσπάθειες στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται

0: βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα είναι ποικίλες και είναι πολυσχηδείς. Καταρχήν γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα σωματικά τους προβλήματα, οι σωματικές ανεπάρκειες, τα βασικά προβλήματα υγείας, είτε είναι νοητικά, είτε είναι καρδιολογικά, είτε είναι κινητικά, μέσα από μια ποικιλία γιατρών, φυσιοθεραπευτών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν σε αυτό. Θα ήθελα εδώ να πω ότι ό,τι δεν μπορούμε να προσφέρουμε στο Ίδρυμα ή θεωρούμε ότι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη ενός άλλου επίπεδου αντιμετωπίσεως, σε αυτό έχουμε συνεχή, συνεργό και συμπαραστάτη το νοσοκομείο μας, το οποίο ποτέ δεν αρνήθηκε να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των ανθρώπων. Όμως, επειδή μιλήσατε για εκκλησιαστικά ιδρύματα και επειδή μιλάμε για την παρουσία της Εκκλησίας στην πραγματικότητα αυτή, θέλω να πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του έργου που προσφέρεται αφορά στην πνευματική κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Γίνεται προσπάθεια μιας πνευματικής στήριξης. Υπάρχει ο ιερέας όπου τελεί ακολουθίες, τη Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες σε πολύ τακτικό χρονικό διάστημα και στα δύο ιδρύματα. Ο ιερέας ο οποίος εξομολογεί τους ανθρώπους. Ο ιερέας ο οποίος κοινωνάει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κρεβάτι και περιμένουν τον ιερέα να πάει να τους προσεγγίσει. Υπάρχει δηλαδή η παρουσία της Εκκλησίας και σαν διάθεση αλλά και σαν καθημερινή πραγματικότητα δίπλα στο κρεβάτι του καθενός ανθρώπου που είναι στα ιδρύματά μας.
1: Αυτή πιστεύω, κύριε καθηγητά, πως είναι και η διαφορά των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων από τα άλλα ιδιωτικά και οποιαδήποτε άλλα δημόσια, ότι η Εκκλησία και οι άνθρωποι της αντιμετωπίζουν τον ασθενή και στα δύο της στοιχεία, και δηλαδή στο σώμα και στην ψυχή. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα και πρέπει να ασχολούμαστε και με το σώμα και με την ψυχή. Νομίζω πως ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στην τρίτη ηλικία και με την πρώτη εκπομπή και με την δεύτερη, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα μας είπατε και από την επιστημονική σας κατάρτιση αλλά και από την μεγάλη εμπειρία που έχετε στο χώρο της γυριατρικής. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω αυτές τις εκπομπές κυρίως με την θέση της Εκκλησίας, και για η οποία λέει πως η τρίτη ηλικία είναι μεγάλη ευλογία, όχι μεγάλη αδικία όπως λέει το τραγούδι. Είναι ευλογία, και είναι ευλογία επειδή πρώτον όποιοι ζουν μεγαλώνουν, οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή είναι στη ζωή. Δεύτερον, είναι η ευκαιρία έτσι ώστε να δημιουργηθεί επανέβρεση της πίστεως και αναθέρμαση των σχέσεων με το Θεό. Γίνεται για πολλούς το κυρίαρχο στοιχείο της ζωής τους. Γι' αυτό και βλέπουμε στην Εκκλησία μέσα πολλούς ανθρώπους με μεγάλη ηλικία. Δεν είναι επειδή δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο, αλλά πηγαίνουν στην Εκκλησία επειδή εκεί τους οδηγεί η εμπειρία και η σοφία της ζωής τους. Δεν ψάχνουν για ελπίδες, ψάχνουν για σιγουριά. Από αυτό υποφέρει η τρίτη ηλικία. Θυμίζουν τον ξενιτεμένο που μετά από κάποια χρόνια επανέρχεται στην ποθινή πατρίδα. Και αυτή η πατρίδα είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Τα γερατιά δεν είναι δυσάρεστα γιατί δεν έχουν απολαύσεις, αλλά γιατί δεν έχουν ελπίδα. Και η Εκκλησία δίνει την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Είναι το επόμενο βήμα που ένας υπερήλικας έχει να κάνει. Το να γνωρίζει κανείς να γερνάει, λέει ένας σοφός, είναι η μεγαλύτερη τέχνη που μπορεί να ασκήσει στη ζωή του. Αυτές λοιπόν τις ελπίδες, την ζωηφόρο ελπίδα ότι η ζωή συνεχίζεται, η Εκκλησία προσφέρει στον υπερήλικα ανοίγοντας τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Και έτσι εξηγείται αυτό που σας είπα, ότι βλέπουμε δηλαδή μέσα στην Εκκλησία γέρους και γριές, όπως τις ονομάζουν τα παιδιά. Επειδή όμως αυτό γίνεται επειδή αυτοί οι γέροι και οι γριές βρίσκουν την αιστεία της υπάρξεώς τους. Υπάρχουν κείμενα που κατηγορούν τον χριστιανισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Εκκλησία Γερόντων, ότι η Εκκλησία είναι ένα καπί μέσα σε μια κοινωνία. Αυτό όμως δεν είναι μορφή, είναι τιμή, γιατί σημαίνει ότι ο χριστιανισμός έχει τη δυνατότητα να αποτελεί πάντοτε το ασφαλές καταφύγιο του ανθρώπου και μάλιστα την ώρα που όλα του γύρω καταραίων, πλησιάζουν στον θάνατο. Του τονώνει το αίσθημα της ζωής, που υπερβαίνει τον επερχόμενο βιολογικό θάνατο. Η πίστη μας είναι πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό και ηχούν τα λόγια του Χριστού που μεταφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο άνθρωπος δια του θανάτου θα εισέλθει στην ζωή. Εμείς που είμαστε νεότεροι δεν σκεφτόμαστε το θάνατο, επειδή χρονικά μας φαίνεται μακριά. Οι μεγάλοι άνθρωποι όμως νιώθουν τον θάνατο, επικοινωνούν μαζί του, μιλούν μαζί του, και η σοφία για να λύσουν αυτό το πρόβλημά τους τους οδηγεί στις πόρτες της Εκκλησίας και στη σχέση τους με τον Χριστό. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή που ο άνθρωπος επανέρχεται μέσα στην Εκκλησία, ο υπερήλικας γράφει τον καλύτερο επίλογο της ζωής του. Γι' αυτό και η Εκκλησία προσεύχεται έτσι ώστε ο άνθρωπος να έχει ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά και χριστιανά τα τέλη της ζωής του. Αυτό λοιπόν, και σε αυτό πάνω προσευχόμαστε και μέσα στην Εκκλησία, αλλά και μέσα από τα ιδρύματα που η τοπική μας Εκκλησία έχει. Πρώτον, ο άνθρωπος να μείνει αξιοπρεπής. Δεύτερον, ο πόνος να πολεμηθεί, να νιώσει λιγότερο πόνο. Και τρίτον, οι άνθρωποι αυτοί να τελειώσουν τη ζωή τους κάνοντας μία νέα αρχή για την Βασιλεία των Ουρανών. Τα ιδρύματα πιστεύουν σε αυτό που η Εκκλησία διδάσκει, ότι δηλαδή η τρίτη ηλικία δεν είναι το τελευταίο στάδιο της ζωής που πρέπει να ζήσει κάποιος και να οδηγηθεί στο θάνατο, αλλά είναι το κομμάτι εκείνο της ζωής όπου ο άνθρωπος θα αγωνιστεί με αξιοπρέπεια για να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε την θεματολογία αυτή που αφορά την Εκκλησία και την Τρίτη Ηλικία, αφού πρώτα και πάλι ευχαριστήσουμε τον καθηγητή κύριο Θόδη και συνεργάτη της Μητροπόλεως μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο λόγος του όταν μιλάμε για την Τρίτη Ηλικία και την Γυριατρική, και μαζί σας κυρίες και κύριοι θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
2: Ιατρική Διάλογη, μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Συντονισμένοι για μια ακόμα φορά μέσα από τη ραδιοσυχνότητα του σταθμού Μαρτυρία στους 95 και 5 στα FM, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Προβλήματα αγωγής». Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα κεφάλαιο από το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού». Ονομάζεται «Όταν τα παιδιά αντιστέκονται» και ανήκει στο κεφάλαιο 4, αξίωμα 4, διαχωρίζοντας τα συναισθήματα από τη συμπεριφορά. Να ευχηθούμε σε όλους, καλή σας ακρόαση.

Η εκδήλωση αντίστασης, όταν δηλαδή τα παιδιά μας αντιδρούν, αμφισβητούν ή εξανίστανται με τα όρια που τους θέτουμε, είναι ο τρόπος του παιδιού να βεβαιωθεί πως οι κανόνες μας είναι σταθεροί. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικά ενταγμένο στην παιδική ηλικία, όπως άλλωστε και όλες οι στιγμές κακής συμπεριφοράς. Θα πρέπει να το αναμένουμε, όχι όμως και να το αποδεχόμαστε. Όταν τα παιδιά μας αγωνίζονται να τηρήσουν τα όρια που έχουμε θέσει, δεν τα ωφελεί η δική μας αντίδραση, ο θυμός ή η υποχωρητικότητα. Κατά την ώρα που αντιστέκονται τα παιδιά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως τα όρια είναι σταθερά και πως τα αγαπάμε ακόμα και όταν αυτά αγωνίζονται. Θα πρέπει να αναμένουμε την αντίδραση και την αντίστασή τους και να ανταποκρινόμαστε σε αυτή με το σωστό τρόπο. Επιστρέφαμε κάποιο βράδυ κατά τα μεσάνυχτα πίσω στο σπίτι στρα από κάποιο χριστουγεννιάτικο πάρτι όπου είχαμε καταναλώσει φαγητά και γλυκά σε μεγάλες ποσότητες. Ήμασταν όλοι εξαντλημένοι και θέλαμε να πάμε κατευθείαν για ύπνο. Ωστόσο, όλοι έπρεπε να πλύνουμε τα δόντια μας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα είχα θέσει αυτό το όριο, αλλά το γλυκό στα δόντια του γιού μου φαινόταν διαγυμνού οφθαλμού. «Δεν θέλω να πλύνω τα δόντια μου», είπε ο Αλέξης, ηλικίας 7 ετών, καθώς τον πήγα στο μπάνιο. Εφαρμόζοντας όλα όσα εξέθεσα σε αυτό το βιβλίο, του απάντησα: «Δεν θέλεις να πλύνεις τα δόντια σου, ε? Μακάρι να μην έπρεπε να τα πλύνεις». Σταθήκαμε μπροστά στον νεροχύτη, έβαλα οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσα και με λίγη προσπάθεια του έπλυνα τα δόντια. Διόλου δεν του άρεσε αυτό. Η εξάντληση που ένιωθε μόνο αύξανε την αντίστασή του. Αυτός ούριαζε, εγώ βούρτσιζα. Αρνούμενος να παραδεχτεί την ήττα του, συνέχισε να ουρλιάζει καθώς τον πήγα στο κρεβάτι του, του έβαλα τις πιτζάμες και κάθισα δίπλα του για μερικά λεπτά. Όταν έφυγα, η Γεωργία ανέλαβε να συνεχίσει. Σε πλήρη σύμπνοια με το πνεύμα των Χριστουγέννων, τα ξεφωνητά του αντιχούσαν σε όλο το σπίτι, αναστατώνοντας όλους όσους προσπαθούσαν να κοιμηθούν. Με τα χάδια της μητέρας του, τελικά αποκοιμήθηκε από την κούραση. Το επόμενο πρωί ο Αλέξης ξύπνησε πιο αργά από το συνηθισμένο και σε πολύ καλή διάθεση. Όταν τον ρώτησα πώς ήταν η εμπειρία να πάει για ύπνο τόσο αργά χτες τη νύχτα, απάντησα διάφορα «καλά», χωρίς επίγνωση του δράματος και της έντασης που είχε δημιουργήσει για ολόκληρη την οικογένεια. Έχει σημασία να υποθεί πως ο θυμός, οι διαλέξεις ή η απειλή συνεπειών σε ένα εξαντλημένο από την κούραση παιδί δεν έχουν και πολύ νόημα. Είναι εύκολο να φτάνεις στα όρια σου, να νευριάζεις, να στενοχωριέσαι ή να αγχώνεσαι όταν τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια σου. Είναι εύκολο να αντιδράσεις αν νιώθεις πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να κλιμακώσεις τη σύγκρουση όταν τα παιδιά ανθίστανται στις οδηγίες σου. Ο πειρασμός είναι να επιζητείς την επιβολή συνεπειών για να σταματήσεις αυτή τη συμπεριφορά ή για να συντρίψεις την αντίσταση. Αλλά ο ορισμός συνεπειών συνήθως κλιμακώνει τη σύγκρουση μεταξύ γονιού και παιδιού. Του έχω εξαφανίσει ό,τι πράγμα μπορείς να φανταστείς. Αλλά και πάλι ο γιος μου, ηλικίας 8 ετών, δεν με ακούει, μου έλεγε μια απελπισμένη μητέρα. Ορισμένες φορές νομίζουμε πως υφίσταται εκείνη η συνέπεια η οποία θα θέσει τέλος στην κακή συμπεριφορά των παιδιών και στη δοκιμασία των ορίων που έχουμε θέσει. Οι γονείς γρήγορα τα χάνουν επειδή δεν μπορούν να σκεφτούν κάποια καλή ανταπόκριση στην κακή συμπεριφορά του παιδιού. Μετά καταφεύγουν σε απειλές και νέες περιεχομένου ή επισορεύουν περισσότερες συνέπειες τις οποίες στην πραγματικότητα ουδέποτε σκοπεύουν όντως να επιβάλλουν. Εάν δεν έρχεται στο νου σας κάποια συνέπεια, ίσως είναι καλύτερα να μην επιβάλλετε καμία. Ανταυτού θα πρότεινα την ανταπόκριση με κάποιους από τους διαφορετικούς τρόπους για τους οποίους θα μιλήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Οι γονείς μπαίνουν στον πειρασμό να σκεφτούν πως πρέπει οπωσδήποτε να ορίσουν κάποια συνέπεια, ιδάλλως το παιδί δεν θα μάθει. Δεν μπορεί έτσι απλά να τη γλιτώσει, ακούω. Στην πραγματικότητα, το παιδί σας εξακολουθεί να είναι σε θέση να μάθει ακόμα και αν δεν ορίσουμε συνέπεια για κάθε εκδήλωση αντίστασης. Μπορεί πάλι να νομίζουμε πως η αντίσταση είναι κάτι απαράδεκτο. Τα παιδιά θα πρέπει απλώς να κάνουν αυτό που τους λέμε. Με την πρώτη, χωρίς γκρίνια και εκνευρισμό, έτσι δεν είναι? Παρόλο που αυτό είναι αληθινό, μια ακριβέστερη διατύπωση θα ήταν πως τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν εντός των όριων που τους θέτουμε. Προκειμένου να μάθουν, αυτά θα αντισταθούν. Από την πλευρά μας έχει σημασία να αποδιώξουμε τον πειρασμό, να αντιδράσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε με μια σειρά από τρόπους που υπηρετούν τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Οι αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά μας είναι πάρα πολλές για να μπορούμε κάθε φορά να ορίζουμε συνέπειες όταν αυτά προσπαθούν να κάνουν αυτό που τους ζητήσαμε. Τι είδους συνέπεια μπορούμε να επιβάλλουμε σε κάποιο παιδί που αγωνίζεται να μείνει ήσυχο μέσα στην εκκλησία ή σε ένα εστιατόριο? Μήπως να τα απειλήσουμε πως εάν δεν σταματήσουν να κουνιούνται θα τα βγάλουμε έξω?
Αυτό θα ακουστεί σαν επιβράβευση και δεν συνιστά πάντοτε επιλογή. Οι συνέπειες ίσως σταματήσουν προσωρινά την κακή συμπεριφορά, αλλά υποβαθμίζουν τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Κάποιες φορές δεν μπορούμε να ορίσουμε κάποια συνέπεια. Δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Οι διαθέσιμες επιλογές μας δεν ενδείκνυνται. Δεν υπάρχουν συνέπειες που θα κάνουν τα αδέλφια να σταματήσουν να μαλώνουν. Οι γονείς χρειάζεται να κάνουν χρήση των συνεπειών, αλλά αυτές δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο ή το μοναδικό πράγμα που απαιτείται όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα, δοκιμάζουν τα όρια μας ή αντιστέκονται. Στην πραγματικότητα, όσο πιο εμπειροί γινόμαστε στη χρήση διαφορετικών εργαλείων ανταπόκρισης, στις εκδηλώσεις αντίστασης των παιδιών μας, τόσο λιγότερο θα χρειάζεται να καταφεύγουμε στην επιβολή συνεπειών.

Στρατηγικές ανταπόκρισης στην αντίσταση. Πλησίασμα. Προτού να ορίσουμε κάποια συνέπεια για την εκδήλωση αντίστασης από μέρος του παιδιού, έχει νόημα να διαρωτηθούμε για ποιο λόγο το παιδί μας αντιστέκεται και να επικεντρώσουμε την προσοχή στην υποκείμενη αιτία. Αυτό μας αποτρέπει από το να αντιδράσουμε παρορμητικά. Να θυμάστε, δεν υπάρχει γονεϊκότητα θεμελιωμένη στο αξίωμα της άγριας δύσης. Πρώτα σκοτώνεις, μετά ρωτάς. Ανταυτού μπορείτε να θέσετε ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει, παιδιά, γιατί δεν αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων ή δεν βάζετε τα ρούχα σας στη θέση τους? Ακούσατε τι είπε μόλις η μαμά? Το να πλησιάσουμε τα παιδιά μας αποκλιμακώνει την ένταση της στιγμής. Χρειάζεται να στραφούμε στο γιατί το παιδί μας συμπεριφέρεται άσχημα, προτού βρούμε την καλύτερη ανταπόκριση. Από την εμπειρία μου, τις περισσότερες φορές τα παιδιά απλώς δεν θέλουν να κάνουν αυτό που πρέπει να γίνει. Ίσως γιατί έχουν αλλού το μυαλό τους, ίσως διότι νιώθουν αναστατωμένα για ένα εντελώς άσχετο λόγο, ίσως είναι πολύ κουρασμένα ή προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος του να μεταλλαχθεί η γονεϊκότητα σε χειραγώγηση. Τη συμπεριφορά των παιδιών προσπαθήστε πρώτα να τα πλησιάσετε προτού να κάνετε οτιδήποτε άλλο όταν αυτά σας αντιστέκονται. Εάν απλώς δεν θέλουν να κάνουν κάτι, σκεφτείτε μια από τις παρακάτω ανταποκρίσεις. Μην κάνεις τίποτα και κράτησε με σταθερότητα τα όρια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά που το παιδί αμφισβητεί τις προτροπές μας και αντιδράσει αυτές, είναι να είμαστε ξεκάθαροι στα όσα λέμε και σταθεροί σε όσα προσδοκούμε. Ορισμένες φορές η απαρέγκλητη τήρηση των ορίων είναι και η μόνη συνέπεια που μπορούμε και πρέπει να ορίσουμε. Θα πρέπει να θέσουμε όρια στην κακή του συμπεριφορά και αν τα όρια που θέτουμε είναι σταθερά, κάποιες φορές δεν θα απαιτηθεί ορισμός συνεπειών. Τα παιδιά μου, όπως και τα περισσότερα, ξέρουν θαυμάσια να κατεβάζουν τα παιχνίδια από τη θέση τους ή να κάνουν ποδήλατο, αλλά ακόμα μαθαίνουν να βάζουν το κάθε τι πίσω στη θέση του όταν τελειώσουν. Παίζουν μέχρι σε εξαντλήσεως και το τελευταίο πράγμα που θέλουν μετά είναι να μαζέψουν από κάτω τα παιχνίδια τους. Επειδή όμως αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, πρέπει και εμείς να διατηρούμε σταθερή την προσδοκία που έχουμε από τα παιδιά ότι θα το κάνουν. Και επειδή αυτό δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να αναμένουμε αντίσταση από την πλευρά τους. Αγόρια, ποδήλατα και σύνεργα του μπέιζμπολ πίσω στο υπόστεγο, τους είπα πριν το φαγητό ένα Σάββατο. Θα μπορούσα να έχω χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους για να πω το ίδιο πράγμα με βάση το προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά αποφάσισα να ενεργήσω όπως συνηθίζω. Όπως είναι φυσικό, δεν έδειξαν να με ακούν, με προσπέρασαν, μπήκαν στο σπίτι και σωριάστηκαν στον καναπέ. Τότε έθεσα ένα όριο. Προτού κάτσετε στο τραπέζι για φαγητό, όλα πρέπει να έχουν μπει πίσω στο υπόστεγο. Δεν μπορούμε, είμαστε τόσο κουρασμένοι, γιατί να μην το κάνουμε μετά, διαμαρτυρήθηκαν. Το να κρατούμε τα όρια σταθερά όταν τα παιδιά αντιστέκονται σε αυτά, πέμπει το μήνυμα ότι τους δίνουμε σημασία και πως ο αγώνας που καταβάλουν έχει νόημα. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν πως εννοούμε σοβαρά τα όσα λέμε, εάν εμείνουμε με αποφασιστικότητα στα λόγια μας, ακόμα και όταν αυτά αντιδρούν ή μας αντιστέκονται. Θα διαπιστώσουν έτσι ότι νοιαζόμαστε γι' αυτά και τα σεβόμαστε όταν παραμένουμε ήρεμοι και στοργικοί. Όταν κρατάτε τα όρια σταθερά, θα δείτε πως αυτά τα όρια διδάσκουν από μόνα τους. Εάν είμαστε ασαφείς, ασυνεπείς ή αλλάζουμε γνώμη όλη την ώρα, θα πρέπει να αναμένουμε μεγαλύτερη αντίσταση από τα παιδιά παρά όταν αυτά γνωρίζουν πως ό,τι λέμε το εννοούμε. Εάν δίνουμε έμφαση στη θέσπιση των ορίων, πατάμε σε στερεότυπο έδαφος όταν τα παιδιά αντιστέκονται σε αυτά τα όρια, παρά όταν λέμε πράγματα που δεν τα εννοούμε πραγματικά. Εάν είναι ώρα να σταματήσει το βίντεο παιχνίδι, τότε θα πρέπει να εμείνουμε σε αυτό. Αποφύγετε φράσεις όπως «μόνο ένα λεπτό ακόμα», «άντε, ένα παιχνίδι ακόμα» ή «άλλη μια προσπάθεια μόνο». Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να δώσουμε μια πεντάλεπτη προειδοποίηση. Για να κρατήσουμε σταθερά τα όρια, θα πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι το γεγονός πως τα παιδιά μας αγωνίζονται είναι κάτι αποδεκτό, η δε δική μας προσπάθεια να παραμείνουμε μετακίνητοι εν ώψη μιας πιθανής αντίστασης έχει νόημα. Τα παιδιά θα αγωνιστούν επειδή μαθαίνουν και τα μετακίνητα όρια παρέχουν τα ασφαλή περιθώρια ώστε να μάθουν και να οριμάσουν. Εάν παραμείνουμε όσο ήρεμοι μπορούμε ενώ τηρούμε μετακίνητη τα όρια, τα παιδιά μας θα συνειδητοποιήσουν πως τα αγαπάμε και εννοούμε τα όσα λέμε. Τα παιδιά μου έχουν βελτιωθεί ως προς το να βάζουν τα ποδήλατα πίσω στη θέση τους, επειδή ξέρουν πως αυτή η μάχη είναι γι' αυτά πάντοτε χαμένη. Αλλά εγώ πρέπει πάλι να κάνω την υπενθύμηση και πάλι θα παραπονεθούν και πάλι εγώ θα κατονομάσω τα συναισθήματά τους. Δεν χρειάζεται πάντοτε να προειδοποιήσω για τις συνέπειες μιας αντίστασης, αλλά πρέπει πάντοτε να παραμείνω σταθερός. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης που μπορώ να τους προσφέρω, διότι όσο πιο αταλάντευτος παραμείνω σε αυτή μου την προσδοκία, τόσο πιο
γρήγορα θα μάθουν πως δεν έχει νόημα να αντιστέκονται. Η αντίσταση είναι μάταιη. Αυτό δεν είναι σημάδι κακίας αλλά σεβασμού. Είναι ανάγκη να μάθουν να βάζουν τα ποδήλατα και τα πράγματά τους πίσω στη θέση τους. Δεν είμαι πάντοτε συνεπής στα όσα λέω, αλλά όσο περισσότερο συνεπής είμαι, τόσο πιο σύντομα τα παιδιά αναπτύσσουν την αίσθηση πειθαρχίας και ευθύνης. Εάν αντισταθώ στον πειρασμό να νευριάσω, να υποχωρήσω ή να επιβάλλω συνέπειες, τα παιδιά θα συναισθανθούν πως νοιάζομαι γι' αυτά και θα νιώσουν τη σύνδεση μαζί μου, ακόμα και όταν χάνουν και τα ποδήλατα οδηγούνται πίσω στη θέση τους. Κάθε Τετάρτη απόγευμα αφιερώνω χρόνο στο παιχνίδι με τους τρεις μου γιους ηλικίας 11, 9 και 6. Παρόλο που δεν περνάμε μαζί τόσο χρόνο όσο θα θέλαμε, το να είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη τα βοηθάει να καταλαβαίνουν πως συνιστούν προτεραιότητα στη ζωή μου. Αναπόφευκτα, κάποτε το παιχνίδι πρέπει να λάβει τέλος, πράγμα που δεν το θέλουν και για το λόγο αυτό συνήθως το απόγευμα τελειώνει με πολύ γκρίνια και παράπονο. «Δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι», παρακαλεί ο Αλέξης 6 ετών. «Αχ ναι», τον συνδράμουν τα αδέλφια του, «μόνο ένα παιχνίδι ακόμα». Επειδή δεν είμαι τέλειος γονιός και επειδή θέλω να παίξω ένα παιχνίδι ακόμα, συχνά συγκατανέω σε ένα τελευταίο παιχνίδι, αλλά αυτό απλώς μεταθέτει το αναπόφευκτο δράμα που σηματοδοτεί το τέλος του παιχνιδιού. Δεν είμαι τόσο συνεπής με τον εαυτό μου όσο θα ήθελα. Αφής στιγμής ξέρουν πως είμαι ευάλωτος στα παρακάλια τους, είναι πρώτοι στο να ανθίστανται στα όρια που τους θέτω. Εγώ έχασα τη σειρά μου. Είναι άδικο. Θέλω να παίξουμε. «Άλλο ένα παιχνίδι», θα πει ο Γιώργος 9 ετών με το ξέσπασμα επιθύρες. «Θα μπορούσα να υποχωρήσω, να αντιδράσω, μα γιατί θα πρέπει κάθε φορά να χαλάτε το βράδυ με την γκρίνια σας ή να προσπαθήσω να χειραγωγήσω τα συναισθήματά τους. Γιατί, παιδιά, δεν μπορείτε να είστε χαρούμενοι που περάσαμε ένα τόσο όμορφο απόγευμα?» Ωστόσο, δουλειά μου δεν είναι να παραμείνουν χαρούμενοι με όποιο βραχυπρόθεσμο τίμημα, αλλά να τα διδάξω πώς να αποκτούν την ευτυχία μακροπρόθεσμα. Θέλω να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να κάνουν το σωστό. Θα έχουν περισσότερη χαρά στη ζωή τους εάν μάθουν αυτές τις δεξιότητες. Θέλουμε να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα για τα παιδιά μας, όχι βραχυπρόθεσμα για τον εαυτό μας. Το να πω κάτι το οποίο θα συνοδευτεί από πράξη είναι η μόνη αποτελεσματική επιλογή που έχω εκείνη τη στιγμή. Μαζεύω λοιπόν το παιχνίδι και τα συνοδεύω μέχρι το κρεβάτι τους. Το να απομακρύνουμε το παιδί από κάποιον καυγά, το να πηγαίνουμε μαζί του στο κρεβάτι του, το να το πάρουμε από το χέρι για να πάει να βάλει κάτι σε τάξη, το να το αποπέμπουμε από το τραπέζι την ώρα του φαγητού, το να κλείνουμε την τηλεόραση ή το βιντεοπαιχνίδι και να τους παίρνουμε το iPod ή το παιχνίδι από τα χέρια, όλα αυτά είναι τρόποι που διδάσκουν στα παιδιά μας πώς εννοούμε αυτά που λέμε. Το να παραμένουμε όσο περισσότεροι ήρεμοι μπορούμε, ενώ όσο κάνουμε κάτι από τα παραπάνω, μεταδίδει στα παιδιά την αίσθηση πως την ώρα που αγωνίζονται εμείς τα αγαπάμε. Αυτό είναι η απροϋπόθετη αγάπη. Δεν είναι πάντα δυνατό να ανταποκριθούμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά στο προσπαθούμε όσο μπορούμε. Μια τέτοια τακτική βοηθάει ιδίως όταν θέλουμε τα παιδιά να κάνουν αυτά που λέμε, αλλά δεν είμαστε σε θέση να συνοδέψουμε τα λόγια μας με πράξεις. Περιγράψτε τη διαδικασία. «Παιδιά», είπα ένα απόγευμα την ώρα που αυτά εξεγείρονταν στην ιδέα ότι η ώρα του παιχνιδιού της Τετάρτης είχε τελειώσει. «Ξέρετε πώς καταλαβαίνω ότι η ώρα του παιδιού τελείωσε?» «Πώς?», με ρώτησε ο Μάρκος με δάκρυα στα μάτια. «Από τότε ότι όλοι είμαστε λυπημένοι και αναστατωμένοι. Έχετε προσέξει πως είναι πάντοτε δύσκολο να βάλουμε ένα τέλος στο απογευματινό μας παιχνίδι?» Μια περιγραφή του αγώνα των παιδιών ή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί όταν γίνεται με σεβασμό δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν σύν το χρόνο τη φύση της ζωής, τη φύση της προσπάθειας. Αυτό είναι βέβαιο, δεν βάζει τέλος στον αγώνα ούτε οδηγεί βραχυπρόθεσμα σε καλές συμπεριφορές. Μακροπρόθεσμα όμως τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη συνέστηση του εσωτερικού τους κόσμου και της φύσης των πειρασμών. Πλέον ο Μάρκος, 12 ετών, κάνει την ίδια σκέψη όποτε κάποιος από τα αδέλφια του εξεγείρεται μετά το πέρας του παιχνιδιού μας. «Μάλιστα, παιχνίδι τέλος», λέει ήρεμα και με ένα χαμόγελο όλο νόημα, καθώς τα δύο μικρότερα αδέλφια του αρχίζουν να κλαίνε και να παραπονιούνται την ώρα που εγώ μαζεύω τις κάρτες. «Αλεξάνδρα, 8 ετών τότε, έχεις προσέξει πως όσο περισσότερο παίζεις τον υπολογιστή, τόσο πιο δύσκολο είναι να σταματήσεις? Έχεις προσέξει πως έχουν σχεδιάσει αυτά τα παιχνίδια έτσι ώστε να θες διαρκώς να ξαναπαίξεις? Έχει νόημα όλο αυτό?» «Παιδιά, έχετε προσέξει πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε σε τάξη την κουζίνα αμέσως μετά το φαγητό? Είναι ακόμα πιο δύσκολο όμως να αφήσουμε την κουζίνα έτσι και να πρέπει να την τακτοποιήσουμε αργότερα», είπα ένα βράδυ μετά το φαγητό.
Βλέπετε, παιδιά, πόσο δύσκολο ήταν σήμερα να ακούτε τη μαμά, να έχετε υπομονή ο ένας με τον άλλον και να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού όταν είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι λόγω του ότι μείναμε ξύπνοι τόσο αργά χτες βράδυ, λέω όλη την ώρα στα παιδιά μου. Δεν κλαίω επειδή είμαι κουρασμένος, απάντησε θυμωμένος ο Γιώργος, 8 χρονών τότε, όταν για 5η φορά από το πρωί είχε αντίστοιχα ξεσπάσματα. Κλαίω επειδή ο Μάρκος είναι κακός μαζί μου όλη την ώρα. Δεν συμφώνησε μαζί μου, διότι δεν ήταν σε θέση να δει αυτό που έβλεπα εγώ. Είναι 8 ετών. Προσπαθώ να είμαι υπομονετικός μαζί του και θα θυμάται τα λόγια μου, καθώς ανακαλύπτει από μόνος του ότι είναι δύσκολο να έχεις υπομονή όταν είσαι ψόφιος στην κούραση. Το να βοηθάς τα παιδιά να αναπτύξουν την ικανότητά τους, να αναστοχάζονται τον εσωτερικό τους αγώνα, απαιτεί από εμάς τους γονείς να σταθούμε ένα λεπτό και να σκεφτούμε τους τρόπους με τους οποίους εμφανίζεται κατ' επανάληψη η κακή συμπεριφορά. Λειτουργούμε ως πρότυπο για τα παιδιά όταν κάνουμε ένα βήμα πίσω για να αναλογιστούμε πότε, γιατί και πώς παλεύουν τα παιδιά μας και να μοιραστούμε μαζί τους τη διαπίστωσή μας με τρόπο ήρεμο και ξεκάθαρο. Τα παιδιά τα καταφέρουν περίφημα στη ζωή και στον πνευματικό τους αγώνα όταν έχουν επίγνωση της διαδικασίας και είναι εξοπλισμένα με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πετύχουν. Απομακρυνθείτε. Χρειάζεται να δίνουμε στα παιδιά μας το χρόνο και το χώρο να συνέλθουν καθώς μαθαίνουν να ζουν εντός των ορίων που έχουμε θέσει. Δεν χρειάζεται να αντιδρούμε ή να απαντούμε σε κάθε σχόλιο, αναστάτωση ή δυσκολία τους. Διατηρούμε τον έλεγχο της κατάστασης όταν παραμένουμε σταθεροί. Εάν είμαστε βέβαιοι πως πρόκειται να παραμείνουμε σταθεροί και το ίδιο ξέρουν και τα παιδιά, μπορούμε να είμαστε ήρεμοι και να τα αφήσουμε να ξεσπάσουν λίγο καθώς αγωνίζονται να κάνουν αυτό που πρέπει. Όταν είναι νευριασμένα, θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά το θυμό τους, όχι όμως κατά ανάγκη και τα λόγια τους. Κάποιες φορές είναι το καλύτερο απλώς να αγνοούμε τα λόγια τους όταν μας αντιμιλάνε. Το να αντιδρούμε ή και το να ανταποκρινόμαστε ακόμα στη δική τους αντίσταση λειτουργεί ως επιβράβευση της κακής συμπεριφοράς με τη δική μας προσοχή και σύνδεση. Μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα στα όσα είπαν όταν τα πράγματα θα έχουν ηρεμήσει. Το να απομακρυνόμαστε όταν αυτό είναι δυνατόν δίνει το μήνυμα ότι δεν παρετούμαστε, δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας και δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε συζητήσεις. Παραμένοντας ήρεμοι καθώς απομακρυνόμαστε δίνει το μήνυμα ότι αυτό που απομακρύνεται δεν είναι η αγάπη μας προς αυτά, αλλά απλώς εμείς οι ίδιοι. Μπορείτε να αναφέρετε τι πρέπει να γίνει. Μπορείτε να θέσετε ένα όριο ή απλώς να αναφέρετε τον κανόνα, αλλά μετά καλό θα είναι απλώς να απομακρυνθείτε. Δεν αντιμιλάμε σε αυτό το σπίτι. Δεν ρουλιάζουμε σε αυτό το σπίτι. Τέλος το παιχνίδι. Ώρα για ύπνο. Δεν είναι αποδεκτό το να αφήνεις το δωμάτιό σου χάλια. Όσο περισσότερο τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι τα όρια σας είναι πραγματικά, τόσο λιγότερο χρειάζεται να εμπλέκεστε στο δικό τους δράμα. Όσο λιγότερο εμπλέκεστε, τόσο λιγότερες κλιμακώσεις της έντασης θα υποστείτε. Όταν το παιδί συνέλθει και κάνει αυτό που πρέπει, επιβραβεύστε το με κάποιο ισχυρό μέσο σύνδεσης, με ένα φιλί, ένα χάδι, μια λέξη. Μπράβο που ηρέμησες και έκανες αυτό που έπρεπε, χωρίς να κάνετε λόγο για συνέπειες. Εστιάστε στην προσπάθεια του παιδιού ή στις αρετές που θέλετε να ενσταλάξετε στην ψυχή του. Όταν τα παιδιά δουν πως δεν είμαστε έξαλλοι μαζί τους για το γεγονός ότι αγωνίζονται, μαθαίνουν πως η αγάπη μας είναι απροϋπόθετη και οι προσδοκίες μας αληθινές. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το τι να κάνουμε αν τα παιδιά αντιδρώντας σε εμάς αρχίζουν να μας ακολουθούν όπου πηγαίνουμε. Χρησιμοποιήστε όλα τα εργαλεία γονεϊκότητας. Από όλες τις προκλήσεις πώς γονιός έχω να αντιμετωπίσω, απεχθάνονται αυτές τις δουλειές όπως όλοι μας άλλωστε και είναι πάντοτε δύσκολο να βάλω τα παιδιά να τακτοποιήσουν το δωμάτιό τους, να μαζέψουν από κάτω τα πράγματά τους και να τα βάλουν στη θέση τους ή να κάνουν άλλες δουλειές του σπιτιού. Πάντοτε αντιδρούν και συνήθως δυσκολευόμαστε πολύ. Γιώργο, 8 ετών, πρέπει να διάσει το πλυντήριο πιάτων, θα του πω κάθε φορά αμέσως μετά το πρωινό. Αυτός, κατά κανόνα, είτε απλώς θα με αγνοήσει, είτε θα έχουμε μπαράζ αντιδράσεων. Γιατί πρέπει πάντοτε να το κάνω αυτό, γιατί εγώ δεν είναι δίκαιο, γιατί δεν μπορεί ο Μάρκος να το κάνει, χτες το έκανα, γιατί να πρέπει να το κάνω τώρα. Του αρέσει να διάζει το πλυντήριο πιάτων σχεδόν τόσο όσο αρέσει σε μένα να τον ακούω να γκρινιάζει, να παραπονιέται και να αντιδρά. Επειδή υπάρχουν τόσες διαφορετικές μορφές κακής συμπεριφοράς και καταστάσεων, υπάρχει και μια ποικιλία δυνατών ανταποκρίσεων, πολλές από τις στρατηγικές που συζητήσαμε στα πλαίσια της θέσπισης ορίων στα κεφάλαια 9 και 10 είναι καλές ανταποκρίσεις στην περίπτωση της αντιλογίας και της αντίδρασης. Μπορούμε να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις ίδιες αυτές στρατηγικές όταν βρισκόμαστε ενώπιον αντίστασης, αψήφισης και απουσίας συμμόρφωσης. Κρατώντας αμετακίνητα τα όρια, μπορούμε να κατονομάσουμε τον αγώνα τους, να συνταχθούμε με τα συναισθήματα, να ταυτιστούμε συναισθηματικά ή να μοιραστούμε μαζί τους μια ευχή. Είναι δύσκολο να πρέπει να διάσεις το πλυντήριο πιάτων.
Νομίζεις πως δεν είναι δίκαιο, ε? Θα ήθελα να μπορούσε το πλυντήριο να αδειάζει από μόνο του. Μπορούμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για τις δουλειές από πριν, χρησιμοποιώντας ένα πλάνο ή καθιστώντας τις προσδοκίες μας ξεκάθαρες σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Μπορούμε να επανέλθουμε αφού αυτά έχουν εν τέλει ολοκληρώσει τη δουλειά ή στο τέλος της μέρας. Μπορούμε επίσης απλώς να περιγράψουμε τη διαδικασία. Γιώργο, έχεις προσέξει πως το δυσκολότερο μέρος του αδειάσματος του πλυντηρίου είναι απλώς να το ξεκινήσεις να το κάνεις? Γιώργο, ήταν δύσκολο να αδειάσεις το πλυντήριο πιάτων? Πρόσεξε πως η περισσότερη ώρα σου πήρε να παραπονεθείς, γι' αυτό παρά η ίδια η δουλειά.

Ενίσχυση της θετικής προσπάθειας. Τα παιδιά μου δεν χρειάζονται την προειδοποίηση κάποιες συνέπειες για να ξεσπάσουν στο άκουσμα του τέλους του απογευματινού μας παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να επιβάλλω τιμωρία για το ότι βρίσκουν δύσκολο να διάσουν το πλυντήριο πιάτων, παρόλο που η γκρίνια και η αντίσταση είναι ενοχλητικές. Θα μάθουν περισσότερα εάν σταθώ στο πλάι τους την ώρα της προσπάθειάς τους και διατηρήσω την αποφασιστικότητά μου. Μπορώ να αγνοήσω μέρος του δράματος που εκτελήσεται μπροστά μου και ταυτόχρονα να δώσω σημασία στην προσπάθεια που καταβάλουν. Εάν συμπεριφέρονται άσχημα, εάν μου ουρλιάζουν ή χτυπάνε, τότε χρειάζεται να θέσω ένα όριο ή να προειδοποιήσω για τις συνέπειες. Είναι δείγμα σεβασμού το να σχολιάζουμε θετικά την όποια προσπάθεια βλέπουμε να καταβάλουν τα παιδιά για να ελέγξουν τον εαυτό τους, τα λόγια ή τις πράξεις τους, ακόμα και αν αυτές οι προσπάθειες είναι ατελείς. Μπορεί να συμπεριφέρονται άσχημα, αλλά ας μην ξεχνάμε πως κάνουν επίσης την προσπάθειά τους και ίσως αγωνίζονται σκληρά να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Είναι δείγμα σεβασμού το να αναγνωρίζουμε αυτήν τους την προσπάθεια. «Μπράβο σου, κατάφερες να μην βρήσεις», είπα στην κόρη μου 12 ετών, καθώς έφυγε θυμωμένη για το δωμάτιό της και βρόντιξε την πόρτα πίσω της. Αγωνιζόμασταν και οι δύο με το ζήτημα των ορίων στην αντίσταση, με την ίδια να πασχίζει να ελέγξει τα λόγια της, πράγμα που όντως κατάφερε, παρόλο που το να βροντίξει την πόρτα πίσω της δεν ήταν σωστό. Δεν χρειάζεται να αναμένουμε την τέλεια συμπεριφορά, αλλά κράτησε υποσημείωση να της μιλήσω αργότερα για το ότι βρόντιξε την πόρτα.

Πείτε το σκεπτικό σας μία φορά μόνο. Μα γιατί πρέπει να το κάνω, αλλά γιατί, ή απλώς γιατί, είναι οι συνήθεις δηλώσεις εναντίωσης. Αντί να πείτε γιατί το λέω εγώ, εξηγήστε το σκεπτικό σας μία φορά, αλλά μόνο μία φορά. Διότι αν δεν πας για ύπνο, αύριο θα κουτουλάς. Διότι το να τρως το γλυκό πριν το φαγητό σου κόβει την όρεξη. Διότι πρώτα δουλεύουμε και ύστερα παίζουμε. Όταν θα παρατηρήσετε πως στην πραγματικότητα δεν νοιάζονται για το σκεπτικό σας, θα προσπαθήσετε να πείτε κάτι σαν «θα προτιμούσα να σου πω το γιατί αφού κάνεις αυτό που σου ζήτησα». Αυτή είναι μια ήρεμη αλλά σταθερή ανταπόκριση που κλείνει την πόρτα στη μη συμμόρφωση, αλλά την κρατά ανοιχτή αν στα αλήθεια θέλουν να ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Το να αιτιολογούμε τα όρια δεν θα κάνει τα παιδιά να τα αγαπήσουν, αλλά θα τα βοηθήσει να κατανοήσουν πως οι όροι που θέτουμε δεν είναι τυχαίοι ή αυθαίρετοι. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν με το σκεπτικό μας ή με τα όρια μας, χρειάζεται μόνο να ζήσουν εντός αυτών. Αλλά το να τους λέμε τι σκεφτόμαστε είναι σημάδι σεβασμού και τα ενθαρρύνει ώστε να σκέφτονται μόνα τους. Θα πρέπει να τους αναφέρουμε το σκεπτικό μας μία μόνο φορά, διότι αν ρωτήσουν περισσότερες από μία φορές, αυτό σημαίνει πως δεν τα ενδιαφέρει πραγματικά η εξήγησή μας, προσπαθούν απλώς να αντισταθούν στους κανόνες. Ίσως δεν έχουμε κάποια καλή εξήγηση για τα όρια που θέτουμε. Αυτό κάποιες φορές είναι αποδεκτό, όχι όμως πάντα. Ευθύνη μας είναι να θέτουμε όρια για τα οποία νιώθουμε καλά και μην είμαστε πάντοτε σε θέση να εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Εάν όμως η θέσπιση ορίων είναι κάτι που θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας για τον εαυτό τους, το να τα βοηθήσουμε να κατανοήσουν τη λογική μας είναι ουσιώδες. Το να αναστοχαζόμαστε πάνω στα όρια μας και να τα αναθεωρούμε διδάσκει τα παιδιά μας πως οι ενήλικοι λαμβάνουν αποφάσεις. Βλέπουν πως δεν είμαστε τέλειοι, παρόλα αυτά έχουμε την ευθύνη των ορίων που ισχύουν στο σπίτι μας. Αυτά τα είδη ανταποκρίσεων στην αντίσταση λειτουργούν καλύτερα εάν τα παιδιά γνωρίζουν πως δεν θα διστάσουμε να ενεργήσουμε με πυγμή και αποφασιστικότητα εάν χρειαστεί. Όταν γνωρίζουν πως εννοούμε τα όσα λέμε και πως δεν θα περιοριστούμε στα λόγια, αυτές οι ανταποκρίσεις μεταδίδουν αποτελεσματικά το μήνυμα του σεβασμού και της έγνοιας για τα παιδιά μας, καθώς αυτά μαθαίνουν και οριμάζουν. Θεσπίζοντας όρια, επιθυμούμε να συνδεθούμε με τα παιδιά με τρόπο θετικό, αφή στιγμής, τα όρια που θέτουμε είναι ούκο λίγα. Όσο περισσότερο τα παιδιά νιώσουν τη σύνδεση μαζί μας, όσο περισσότερο ενσταρθούν πως τα σεβόμαστε, τόσο πιο πιθανό είναι να υιοθετήσουν ως πρότυπο τον τρόπο της ζωής μας και να ενστερνιστούν τις αξίες και τις αρετές μας.

Απομόνωση. Ορισμένες φορές τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα επειδή βρίσκονται σε μεγάλη υπερδιέγερση και χρειάζονται λίγο χρόνο ηρεμίας ή ησυχίας. Ίσως είναι σε κακή διάθεση, νευριασμένα ή απλώς σε κατάσταση υπερβολικά μεγάλης συναισθηματικής έντασης για να είναι σε θέση να συμπεριφερθούν σωστά. Ξέρω πως τα παιδιά μου τσακώνονται περισσότερο μεταξύ τους όταν είναι υπερβολικά κουρασμένα, πεινάνε ή πέρασαν πολύ χρόνο μαζί. Το να βάλεις τα παιδιά να παίξουν μόνα τους όταν αυτά μαλώνουν ή είναι αναστατωμένα, είναι μια σωστή ανταπόκριση. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν συνέπειες για μια τέτοια συμπεριφορά. Απλώς καλό είναι να περιοριστούν λίγο και να υπάρξει ένα ήσυχο μέρος ώστε να μπορέσουν να συνέλθουν. Η απομόνωση, γνωστή και ως time out, συνήθως χρησιμοποιείται με κακό τρόπο από τους γονείς σαν μια συνέπεια. Λέμε πράγματα όπως «αν δεν σταματήσεις θα πας για λίγο στην απομόνωση». Το time out δεν συνιστά επιβολή συνέπειας, αλλά απλώς μια καλή ιδέα. Είναι μάλιστα αυτό ακριβώς που ίσως χρειάζεται το παιδί εκείνη τη στιγμή και από την πλευρά μας θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν να προσφέρουν στον εαυτό τους ένα διάλειμμα όποτε το χρειάζονται. Οι αθλητικές ομάδες δεν ζητούν time out ως τιμωρία, αλλά ως ευκαιρία να πέσουν οι ρυθμοί, να ανασυνταχθούν οι παίχτες και να καταστρωθεί σχέδιο για τη συνέχεια του αγώνα. Τα παιδιά χρειάζονται το time out όταν δεν μπορούν να ελέγξουν τις αντιδράσεις ή τη συμπεριφορά τους. Στην πραγματικότητα, το να απομονωνόμαστε με κάποιες μορφές time out είναι κάτι που όλοι πρέπει να μάθουμε να κάνουμε όταν αισθανόμαστε πως χάνουμε τον έλεγχο. Πήγαινε στην καρέκλα απομόνωσης για 2 λεπτά μέχρι να είσαι έτοιμος να κάτσεις ήσυχος, να ακούσεις αυτό που σου ζητάω, να μάθεις να μιλάς με σεβασμό, να μιλάς ήρεμα στον αδελφό σου, να σταματήσεις να χτυπάς. Καταλαβαίνετε τι έχω κατά νου. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί καλύτερα όταν τα παιδιά έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους τα όρια και τους έχει δοθεί ο χρόνος απομόνωσης μέχρι ότου να είναι έτοιμα να ζήσουν εντός αυτών. Εάν χρησιμοποιήσετε το time out σαν τιμωρία, τελικώς θα απογοητευτείτε διαπιστώνοντας πως έτσι δεν τίθεται φραγμό στην κακή συμπεριφορά των παιδιών. Δι' αυτής της διεξόδου όμως, τα παιδιά θα ρίξουν τους ρυθμούς της έντασης, θα ανασυνταχθούν και θα προετοιμαστούν ώστε να επανέλθουν στο παιχνίδι όσες φορές και αν αυτό απαιτείται. Οι καρέκλες ή οι γωνίες απομόνωσης θα πρέπει να είναι ήσυχα μέρη, χωρίς δυνατότητες ψυχαγωγίας, μακριά από την παρουσία της οικογένειας, ο δε χρόνος που το παιδί θα κάτσει εκεί που πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Φαντάζει σαν τιμωρία, αλλά δεν είναι. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν από μόνα τους. Δεν αποστερούμε την αγάπη μας από το παιδί, αλλά το μαθαίνουμε πώς να απομακρύνεται μέχρι ότου βρει τον εαυτό του. Είναι οι συναισθηματικές μας αντιδράσεις που μεταδίδουν την αίσθηση στέρησης της αγάπης, όχι τα time out.

θέσπιση ορίων στην αντίσταση. Είναι αναγκαίο να αφήσουμε χώρο για αντίσταση και αντίδραση, αλλά οφείλουμε να θέσουμε όρια στην περίπτωση μιας υπερβολικής ή απαράδεκτης αντίστασης. Τα παιδιά χρειάζεται να νιώσουν ελεύθερα όσον αφορά αυτά που αισθάνονται, όχι όμως και ελεύθερα να προβαίνουν σε βανδαλισμούς. Θα πρέπει να τους επιτραπεί να αγωνιστούν, όχι όμως λόγου χάρη, να βρίζουν, να χτυπάνε, να πετάνε πράγματα. Το να αφήνουμε στα παιδιά χώρο για να παλέψουν δηλώνει σεβασμό προς αυτά και η θέσπιση ορίων στο μέγεθος και τη μορφή της αντίστασης που υφιστάμεθα είναι μια ουσιώδη παράμετρος της μάθησής τους. Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί με τα παιδιά μας, ωστόσο η αντοχή μας στον αγώνα τους έχει και αυτή τα όρια της και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κοντά τους όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Θέστε φραγμό στην αντίσταση του παιδιού όταν αρχίσετε να νιώθετε εξουθενωμένοι, απογοητευμένοι, αποπροσανατολισμένοι ή αδύναμοι. Να θυμάστε αυτό που είπαμε στο κεφάλαιο 3. Θέστε ένα όριο προτού θυμώσετε. Τα παιδιά θα πρέπει να φεθούν ελεύθερα να αγωνιστούν, αλλά δεν έχουν το ελεύθερο να σας εξουσιάζουν, να σας εξουθενώνουν ή να ταράζουν τη γαλήνη ολόκληρου του σπιτιού. Το ότι δεν αντέχουμε άλλο δεν σημαίνει πως στερούμε από τα παιδιά μας την αγάπη μας, διότι η τελευταία δεν είναι συνάρτηση της συμπεριφοράς τους. Χρειάζεται να γνωρίζουν πως η αγάπη μας προς αυτά είναι απροϋπόθετη, πράγμα που σημαίνει ότι όταν μια κατάσταση τίνει να εκτραπεί, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε, όχι να αντιδράσουμε. Από τη στιγμή που η αντίδραση από μέρους του παιδιού γίνει υπερβολική ή απαράδεκτη, το θέμα από πλευράς γονιού έχει μετατοπιστεί από την αρχική κακή συμπεριφορά στην επακόλουθη αντίδραση στους κανόνες που θέτουμε. Είναι πρέπον να υπάρξει η προειδοποίηση των συνεπειών λόγω αυτής της απαράδεκτης αντίστασης. Ωστόσο, πριν μιλήσετε για συνέπειες, εξετάστε κάποιες από τις άλλες επιλογές που διαθέτετε. Περιορίστε την αντίσταση κατονομάζοντας την προσπάθειά τους και αναφέροντας το όριο. Καταλαβαίνω πως είσαι θυμωμένος, αλλά δεν είναι αποδεκτό να μιλάς έτσι. Είναι ok να είσαι θυμωμένος, αλλά δεν είναι αποδεκτό να μου μιλάς έτσι ή να συμπεριφέρεσαι έτσι. Ξέρω πως είσαι θυμωμένος, αλλά πρέπει να πας στο δωμάτιό σου μέχρισότου να είσαι σε θέση να μιλήσεις με σεβασμό. Μπορούμε να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε, να το πούμε με μια λέξη, να περιγράψουμε πως νιώθουμε ή να μοιραστούμε μαζί τους μια πληροφορία. Δεν μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα μου αντιμιλάς. Είναι αγενές να μιλάς έτσι. Λυπάμαι που μιλάς έτσι. Εάν δεν τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να βρεις κάτι που ψάχνεις. Κατονομάζοντας τον αγώνα τους ή περιγράφοντας αυτό που βλέπουμε, αποκλιμακώνουμε την ένταση. Είναι μια καλή πρακτική. Κάποιες φορές όμως η κατάσταση έχει κλιμακωθεί ήδη και πρέπει να θέσουμε ένα όριο απομακρύνοντας το παιδί από τη σκηνή. Ή σύνελθε ή πήγαινε στο δωμάτιό σου να ηρεμήσεις. Εάν θέλεις να ουρλιάξεις, μπορείς να το κάνεις στο δωμάτιό σου. Όπως είναι φυσικό, το να λες αυτά σε ένα θυμωμένο παιδί δεν θα έχει αποτέλεσμα να ηρεμήσει, να συμμορφωθεί. Ωστόσο, εάν παραμείνουμε ήρεμοι, αφού μάλιστα αυτό συμβαίνει συχνά, τα παιδιά μας θα εσωτερικεύσουν την εσωτερική μας κατάσταση και τα λόγια μας, και αυτό λειτουργεί υπέρ των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Εάν το παιδί δεν σέβεται τα όρια που θέτεται ή σας ακολουθεί παντού μέσα στο σπίτι, όταν έχετε με σαφήνεια ορίσει τα όρια, τότε απομακρυνθείτε από το παιδί. Το να διακόψετε την επικοινωνία σας και να γνωρίσετε το παιδί σας κατ' ουσίαν σας αποσυνδέει από τη συζήτηση και αποκόβει τη δίωδο που τροφοδοτεί την ένταση. Προτού να κάνετε αυτό, να είστε ξεκάθαροι έναντι του παιδιού αφενός ότι κάνετε ακριβώς αυτό, αφετέρου ως προς το τι πρέπει να κάνει το παιδί προκειμένου να επέλθει από ανασύνδεση μαζί του. Όταν θα κάνεις αυτό που σου ζητάω, τότε θα σου ξαναμιλήσω. Όταν σταματήσεις να μου μιλάς με αυτόν τον τόνο, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό που σε απασχολεί. Θα πρέπει να κάνετε πράξη τη δήλωσή σας, στρέφοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή σας μακριά από το παιδί σας και κάνοντας άλλες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Η κακή συμπεριφορά του παιδιού μπορεί τότε να κλιμακωθεί και καλό είναι να προειδοποιήσετε για τη συνέπεια που θα έχει κάτι τέτοιο, αλλά είναι προτιμητέο να μην δίνετε σημασία στο παιδί σας μέχρι ότου αυτό ηρεμήσει. Μπορείτε να ενισχύσετε αυτό το όριο στην αντίσταση του παιδιού, εκφράζοντας μια ευχή ή κατονομάζοντας αυτό με το οποίο αγωνίζεται το παιδί. Θα ευχόμουν να ήσουν πιο ήρεμος, γιατί θα ήθελα πολύ να σου μιλήσω. Ξέρω πως είναι δύσκολο να ακούς αυτό που λέω, θα μπορούσαμε να πούμε παραμένοντας αποστασιοποιημένοι. Αντισταθείτε ακόμα και στο να συναντηθούν οι ματιές σας. Όσο περισσότερο το παιδί σας γνωρίζει πως αυτό το όριο είναι αταλάντευτο, τόσο περισσότερο θα συγχύζεται που δεν μπορεί να σας χειραγωγήσει και τόσο γρηγορότερα θα μάθει πως η οδός της σχέσης του μαζί σας περνάει μέσα από την πειθαρχία στους κανόνες σας. Είναι αναγκαίο να απομακρυνθείτε από την παρουσία του εάν αυτό είναι εφικτό. Όσο περισσότερο γαλήνιος παραμείνετε, τόσο περισσότερο το παιδί μαθαίνει, τόσο πως η αγάπη σας είναι προϋπόθετη, όσο και το ότι η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη.
Οι συνέπειες συνιστούν μια αναγκαία ανταπόκριση σε απαράδεκτες αντιδράσεις, αλλά προτού μιλήσουμε γι' αυτό, χρειάζεται να γνωρίζουμε τρεις από τους πλέον συνηθισμένους τρόπους αντίστασης των παιδιών και πώς το να ανταποκριθούμε σε αυτούς.

Η παγίδα της επίκλησης εμπιστοσύνης. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, επιθυμούν και δικαιούνται περισσότερη αυτονομία. Μάλιστα, απαιτούν τα ίδια περισσότερη αυτονομία και μια συχνή αντίσταση στα όρια μας είναι «Μα γιατί δεν με εμπιστεύεσαι?». Οι γονείς μπορούν να πέσουν στην παγίδα λέγοντας «Δεν σε εμπιστευόμαστε, θέλουμε να σε εμπιστευτούμε, δεν σε εμπιστευόμαστε πια ή ναι, σε εμπιστευόμαστε». Συχνά οι γονείς θα πούν στα παιδιά πως αυτά πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των γονιών τους. Αλλά ουδέποτε είναι ξεκάθαρο, είναι μάλιστα πάντοτε λάθος να ορίζουμε τι απαιτείται να συμβεί ώστε να κερδιθεί η εμπιστοσύνη. Είναι παγίδα να μιλάμε με όρους εμπιστοσύνης επειδή είναι δείγμα έλλειψης σεβασμού να πούμε σε κάποιο παιδί πως δεν του έχουμε εμπιστοσύνη, πως θα πάρει καλές αποφάσεις. Είναι λάθος να θεωρούμε πως το παιδί θα παίρνει πάντοτε σωστές αποφάσεις, διότι αυτό μεταθέτει την εστίαση της προσοχής από τη συμπεριφορά του παιδιού μας στα δικά μας συναισθήματα ως γονέων και είναι σφάλμα. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να εμπιστευόμαστε ένα 10χρονο παιδί ως προς το ότι θα ενεργήσει ως ένα 10χρονο και ένα 16χρονο ως προς το ότι θα ενεργήσει ως 16χρονο. Θα υπάρξουν σωστές και λάθος αποφάσεις. Είτε έτσι είτε αλλιώς η συζήτηση περί εμπιστοσύνης είναι σφαλμένη, διότι είτε αρνούμαστε να παράσουμε στα παιδιά μας ψήφο εμπιστοσύνης, είτε δεν αφήνουμε τα περιθώρια να κάνουν λάθος. Η συζήτηση περί εμπιστοσύνης παραβλέπει το γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν και μαθαίνουν καλύτερα με όρια που αρμόζουν στην ηλικία τους υπό τη δική μας επίβλεψη. Φανταστείτε να σας έλεγε ο αστυνομικός «Θα σου δείξω εμπιστοσύνη ότι δεν θα υπερβείς ξανά το όριο της ταχύτητας μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου». Κατ' ουσίαν θα ήταν σαν να σας έλεγε ότι πάβει να ασχολείται μαζί σας. Αυτό θα δυσκόλευε κάποιον οδηγό που λατρεύει την ταχύτητα να αυτοπεριοριστεί εντός των νόμιμων ορίων. Θα ήταν αγένεια από πλευράς του αστυνομικού να πει πως δεν σας εμπιστεύεται. Ένας καλός αστυνομικός θέλει να οδηγούμε εντός των ορίων ταχύτητας και σε περίπτωση παραβίασης θα μας δώσει πρόστιμο. Το ζήτημα εν προκειμένου δεν είναι στην πραγματικότητα η εμπιστοσύνη. Είναι να είμαστε ξεκάθαροι με τους κανόνες και τις συνέπειές τους και να ασκούμε τη δέουσα επίβλεψη. Στα παιδιά μας αρμόζει ο σεβασμός, όχι η εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να σεβόμαστε τα παιδιά μας υιοθετώντας ένα σύστημα ώστε αυτά να αναπτύξουν την ευθυκρισία, ευθύνες κατά τη στοιχεία προς την ηλικία, ξεκάθαροι κανόνες και συνέπειες και δέουσα επίβλεψη. Ο καλύτερος τρόπος να απαντήσετε στην πρόκληση ενός παιδιού ως προς το εάν το εμπιστεύεστε ή όχι θα ήταν να πείτε περίπου τα εξής. Δεν μιλάμε για εμπιστοσύνη τώρα, μιλάμε για σεβασμό. Πρέπει να σέβεσαι αυτούς τους κανόνες και πρέπει να σεβαστώ την ικανότητά σου να πάρεις σωστές αποφάσεις στα πλαίσια αυτών των κανόνων.

Τα άλλα παιδιά δεν έχουν τέτοια όρια. Η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι δύσκολο πράγμα όταν το παιδί παραπονιέται ότι είσαι πιο αυστηρός γονιός από τους άλλους. Οι αυστηροί γονείς δεν έχουν καμιά δυσκολία να απορρίψουν αυτή την πρόκληση λέγοντας «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι φίλοι σου, εδώ περνάνε οι δικοί μου κανόνες». Αυτό είναι καλό με την έννοια ότι τηρούν τα ταλάντευτα τα όρια, αλλά μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατηγορία με ενσυναίσθηση και συνάμα με σταθερά όρια. Κάπως έτσι. Συγγνώμη που είμαι τόσο αυστηρός γονιός, ξέρω πως αυτό είναι δύσκολο, αυτοί όμως είναι οι κανόνες μας. Μπορούμε ακόμα να αμφισβητήσουμε αυτόν τον ισχυρισμό. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που η κάθε οικογένεια όντως έχει τους δικούς της κανόνες, οι περισσότεροι γονείς ζητούν από τα παιδιά να ακούνε, να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, να αντιμετωπίζουν με σεβασμό ένας τον άλλο και να τελειώσουν τα μαθήματα του σχολείου πριν κάτσουν μπροστά στην τηλεόραση. Στις περισσότερες οικογένειες, οι γονείς ελέγχουν τις ταινίες και τη μουσική που βλέπουν ή ακούν τα παιδιά και θέτουν χρονικά όρια. Και τα περισσότερα παιδιά απευθύνουν την ίδια μορφή προς τους γονείς τους. Θα μπορούμε να επισημάνουμε πως οι κανόνες μας είναι λογικοί και πως οι άλλες οικογένειες έχουν συναφείς προσδοκίες. Τα παιδιά, ωστόσο, δεν ενδιαφέρονται για όλα αυτά. Αγωνίζονται να ζήσουν εντός των πλαισίων των κανόνων μας. Υπάρχει βέβαια ένα ποσοστό αλήθεια σε αυτή τη μορφή. Διαφορετικοί γονείς θέτουν διαφορετικά όρια στα παιδιά τους. Κάποιοι γονείς είναι λιγότερο αυστηροί με τις δραστηριότητες των παιδιών τους από όσο εμείς ή επιβλέπουν τα παιδιά τους λιγότερο από εμάς. Τα περισσότερα παιδιά θα μας μιλήσουν για κάποιο φίλο τους που έχει πιο πολλά παιχνίδια και ηλεκτρονικά και λιγότερο ελεγκτικούς γονείς. Σε πολλές οικογένειες τα παιδιά δεν ξυπνάνε για τον κυριακάτικο εκκλησιασμό ή ούτε καν κάθονται στο τραπέζι να φάνε μαζί, ενώ άλλοι γονείς επιτρέπουν πρακτικές με τις οποίες εμείς δεν συμφωνούμε. Αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες στα παιδιά μας και από την πλευρά μας μπορούμε να δείξουμε ενσυναίσθηση σε αυτό τους τον αγώνα. Είναι δείγμα σεβασμού να ταυτίζουμε το σκεπτικό των κανόνων μας με τον τρόπο ζωής που έχουμε επιλέξει για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Εάν θέλουμε τα παιδιά μας να εσωτερικεύσουν τις αξίες και τις αρετές της Βασιλείας του Θεού, είναι σημαντικό να είναι σε επαφή με άλλες οικογένειες και να έχουν φίλους από οικογένειες που μοιράζονται μαζί μας τις ίδιες αξίες και το ίδιο όραμα οικογενειακής ζωής. Αυτό συντελεί πάρα πολύ στο να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν πως οι κανόνες μας είναι κάτι περισσότερο από τη βούληση απλώς των γονέων τους. Σε μισό. Από άποψη ορολογίας, το μίσος είναι ένα συνέστημα και τα παιδιά θα πρέπει να είναι ελεύθερα να μισούν επειδή δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Ωστόσο, οι γονείς πληγώνονται πολύ εύκολα και πάρα πολύ όταν ακούν τα παιδιά τους να ουρλιάζουν αυτό το πράγμα προς αυτούς. Με τον ίδιο εμπολής τρόπο, δηλώσεις όπως είσαι κακός, είσαι η χειρότερη μητέρα, αυτή είναι η χειρότερη οικογένεια του κόσμου ή μισώ αυτήν την οικογένεια, είναι

κλάνε έτσι τα παιδιά στους γονείς, αλλά η αντίδραση της στιγμής δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να διδαχτούν τα παιδιά αυτό το πράγμα. Πάντως δεν είναι και σωστό να αφήσεις κάτι τέτοιο να αιωρείται χωρίς να επανέλθει σε αυτό αργότερα. Στόχος μας όμως είναι να εστιάζουμε την προσοχή μας στο πρόσωπο του παιδιού, όχι στις παράλογες πράξεις και τα λόγια του. Προσπαθήστε οπωσδήποτε να πλησιάσετε με ηρεμία το παιδί όταν ηρεμήσουν τα πράγματα και να το ρωτήσετε τι ένιωθε και τι σκεφτόταν όταν έλεγε αυτά τα πράγματα. Τι συνέβαινε προηγουμένως όταν μου είπες πως με μισείς, τι δεν πάει καλά, τι θα έπρεπε να κάνεις όταν είσαι τόσο θυμωμένη. Δεν είναι καλό να μιλάμε έτσι. Όταν επανέλθει η ηρεμία είναι πολύ αποτελεσματικό να κατονομάσεις την προσπάθεια του παιδιού υπενθυμίζοντας το πώς μιλάμε στο σπίτι και μοιραζόμενοι με εκείνο το πόσο μας στεναχώρησε όταν ακούσαμε να εξτομίζει τέτοια λόγια. Οφείλουμε να θυμόμαστε πως τα παιδιά δεν εννοούν στα αλήθεια αυτά που λένε. Μάθετε στο παιδί σε στιγμές ηρεμίας πώς να ζητά συγγνώμη για αυτά του τα λόγια. Αυτό θα το βοηθήσει να μάθει πως να αγωνίζεται χωρίς να λέει κουβέντες που πληγώνουν την επόμενη φορά που θα θυμώσει. Να θυμάστε να το ανταποκρίνεστε με καλοσύνη είναι ο καλύτερος τρόπος να αποδείξετε στο παιδί πως δεν είστε ο χειρότερος γονιός του κόσμου. Πιο δύσκολο είναι να αποδειχτεί αυτό με κάποια αρνητική αντίδραση. Ίσως είστε η χειρότερη μαμά του σπιτιού, είναι όμως μάλλον απίθανο να είστε η χειρότερη μητέρα στον κόσμο. Συμβαίνει επίσης να είστε η ευγενέστερη μάνα, η πιο σεβαστική, με τη μεγαλύτερη κατανόηση και αγάπη. Ο κόμπος το χταίνει. Στην ένταση της στιγμής, το πιο πιθανό είναι πως τα παιδιά μας δεν νοιάζονται για τα όρια που έχουμε θέσει και δεν θα είναι σε θέση να ελέγξουν τα λόγια και τις πράξεις τους. Όταν, όπως είναι προβλέψιμο, παραβιάσουν την κόκκινη γραμμή, την οποία έχουμε ορίσει με μια υπερβολική αντίδραση, είναι ώρα να ενεργοποιήσουμε τις συνέπειες. Εάν αφήσουμε τα παιδιά μας να μιλούν ή να συμπεριφέρονται με αγένεια σε εμάς, θα κάνουν το ίδιο και με άλλους. Εκείνη τη στιγμή, αν δούμε πως συνεχίζουν να κλιμακώνουν την αντίδρασή τους, πρέπει να θέσουμε όριο. Εάν το παραβούν, τότε θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Μέσα στο σπίτι, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται. Στην πραγματικότητα, το σπίτι είναι το κατεξοχήν μέρος όπου θα μάθουν τι πρέπει να κάνουν στις δύσκολες στιγμές τους, εάν εμείς χρησιμοποιήσουμε τον αγώνα που καταβάλουν για να τα διδάξουμε. Η προειδοποίηση συνεπειών για παράδεκτες πράξεις και λόγια, ενώ αφήνει στα παιδιά την ελευθερία να προσπαθήσουν και να αντιδράσουν, τα διδάσκει πώς να ελέγχουν τον εαυτό τους ακόμα και όταν είναι θυμωμένα. Στην πραγματικότητα έχω διαπιστώσει πως αν τα παιδιά δεν βιώσουν τις συνέπειες της κακής συμπεριφοράς τους, δεν θα μάθουν πόσο σταθερά είναι τα όρια μας ή πώς να παραμένουν εντός αυτών. Όταν ανταποκρινόμαστε με συνέπειες αντί να αντιδρούμε, τα παιδιά αισθάνονται πως η αγάπη μας προς αυτά είναι απροϋπόθετη, αλλά και πως οι επιλογές τους έχουν επιπτώσεις. Η αποτελεσματική χρήση των συνεπειών στον ενδεδειγμένο χρόνο καθιστούν αποτελεσματικές όλες τις άλλες εναλλακτικές που μέχρι στιγμής έχουμε συζητήσει. Χωρίς την πραγματική απειλή μιας συνέπειας, όλες οι στρατηγικές που παρουσίασα, όπως το πλησίασμα στο παιδί, η περιγραφή αυτών που βλέπουμε ή η έκφραση μιας ευχής, είναι λιγότερο αποτελεσματικές.

Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε με ένα ακόμα κεφάλαιο με τίτλο «Η σημασία των συνεπειών» στην επόμενή μας εκπομπή την ερχόμενη εβδομάδα μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία. Μέχρι την ερχόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

Κορινθίους Α, κεφάλαιον 13. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχώνει κύμβαλον αλαλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται. Ου κασχημονεί. Ου ζητεί τα εαυτής. Ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει. Πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει. Πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Βλέπομεν γαράρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστην. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Κεφάλαιο 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμη όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν μου ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλία θα πάψει. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού, γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά, το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Κορινθίους Α, κεφάλαιον 14. Διώκετε την αγάπην. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Ο γάρ λαλών γλώσση ούκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Ουδείς γαρακού η πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομεί,
ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομή. Θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Μίζον γάρο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύσει, ή να η εκκλησία οικοδομήν λάβει. Νινί δε αδελφοί, εάν έλθω προς ημάς γλώσσες λαλών, τι ημάς ωφελήσω, εάν μη ημίν λαλήσω ή εν αποκαλύψει ή εν γνώση ή εν προφητεία ή εν διδαχή. Όπως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν διαστολήν της φθόγγης μη διδώ, πώς γνωστήσετε το αυλούμενον ή το γεθαριζόμενον. Και γάρε αν άδειλον φωνήν σάλπιξ δω, τις παρασκευάσετε εις πόλεμον. Ούτω και ημείς δια της γλώσσης, εάν μη εύσιμον λόγον δότε, πώς γνωστήσετε το λαλούμενον. Έσεστε γάρις αέρα λαλούντες. Το σάφτα η τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο, ξανά. Το σάφτα η τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο και ουδέν αυτον άφωνον. Εάνουν μη ειδώ την δύναμην της φωνής, έσω με το λαλούντι βάρβαρος και ο λαλών εν εμή βάρβαρος. Ούτω και εμείς, επί ζηλωτέ εστέ πνευμάτων προς την οικοδομήν της εκκλησίας ζητείτε ή να περισσεύσετε. Διόπερο λαλών γλώσσι προσευχέστο ή να διερμηνεύει. Εάν γαρ προσεύχομαι γλώσσι, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστί. Τι ουν εστί, προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Επί εάν ευλογήσεις το πνεύματι, ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, πώς ερεί το αμήν επί της η ευχαριστία. Επειδή τι λέγει σου κείδε, σήμεν γαρ καλός ευχαριστής, αλλο έτερος ουκ οικοδομείται. Ευχαριστώ το Θεό μου, πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλών. Αλλά εν εκκλησία θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, ή να και άλλους κατηχήσω, ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Αδελφοί, μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακή ανυπιάζετε, τες δε φρεσί τέλειοι γίνεστε. Εν τον νόμο γέγραπτε, ότι εν ετερογλώσσης και εχίλε συνεταίρης λαλήσω το λαό τούτο, και ουδούτος εις ακούσονται μου, λέγει Κύριος. Ώστε εγλώσσε εις σημείων εισήν ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσιν. Εάν ουν συνέλθει η εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντες γλώσσες λαλώσιν, εισέλθωσι δε ιδιώτε οι άπιστοι, ού καιρούσιν ότι μένεστε. Εάν δε πάντες προφητεύουσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται. Και ούτω πεσών επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό. Απαγγέλων ότι ο Θεός όντως εν ημίν εστί. Τι ουν έστιν αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα προς οικοδομήν γινέστο. Είτε γλώσσι της λαλή, κατά δύο ή το πλείστον τρεις, και αναμέρος και εις διερμηνευέτο. Εάν δε μη εις διερμηνευτής, σιγά το εν εκκλησία. Εαυτό δε λαλήτο και το Θεό. Προφήτε δε δύο ή τρεις λαλήτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί καθημένο, ο πρώτος σιγά του. Δίναστε γάρ καθένα πάντες προφητεύειν, ή να πάντες μανθάνωση και πάντες παρακαλώνται. Και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε. Ού γαρ έστιν ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ως εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες ημών εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν. Ού γάρ επιτέτραπτε αυτές λαλήν, αλυποτάσσεστε, καθώς και ο νόμος λέγει. Είδε τι μαθήν θέλουσιν, εν οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν. Εσχρόν γάρ εστί γυναιξήν εν εκκλησία λαλήν. Ή αφή μόνο λόγος του Θεού εξήλθεν, ή εις ημάς μόνους κατήντησεν. Ή της δοκή προφήτης είναι ή πνευματικός, επιγεινοσκέ το αγράφω ημίν, ότι του Κυρίου εις είναι εντολέ. Είδε της αγνοεί, αγνοήτω, ώστε αδελφοί, ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσες μη κολλείεται. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γινέστο. Κεφάλαιο 14. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράξενες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς.
Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα. Εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσικά όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, αν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες όσα και τα έθνη των ανθρώπων, και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του. Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας για αυτόν που μου μιλάει, εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου. Ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά, αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το «αμήν» στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λες? Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους σας έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στην Εκκλησία προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω κι άλλους στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα τα καταλάβει. Αδερφοί, μη γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό. Να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος: «Θα μιλήσω σε αυτό το λαό με ανθρώπους που λαλούν ξένες γλώσσες και με το στόμα ξένων. Αλλά ούτε κι έτσι θα με ακούσουν». Η γλωσσολαλία λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους, αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συναθρίζεται όλη η Εκκλησία και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της συναθρίσεως άσχετοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την Εκκλησία και μπει στο χώρο της συναθρίσεως ένας άπιστος ή άσχετος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλία, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλίας, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από 2 ή το πολύ 3 με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν 2 ή 3,
οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σου πάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Γιατί αυτά τα μηνύματα μπορούν οι προφήτες να τα βάλουν σε τάξη. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους. Γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από σας και έφτασε μόνο σε σας. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, ας το αγνοεί. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα, αλλά και τη γλωσσολαλία μην την εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη. Κορινθίους Α, κεφάλαιον 15. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο ευγγελισάμιν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε τίνι λόγω ευγγελισάμιν ημίν ή κατέχετε, εκτός ημί οικοί πιστεύσατε. Παρέδοκα γαριμίν εμ πρώτης, ο και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι εγίγερτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι όφθη κυφά, ήτα τις 12. Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, εξώνει πλοίους μένους η νέο σάρτη, την έσδε και εκοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήτα της Αποστόλης πάσιν. Έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι, όφθη καμή. Εγώ γαριμί ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού. Χάριτι δε Θεού, ημί, ο ημί. Και η χάρις αυτού η εις εμέ ουκ ενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, ουκ εγώ δε, αλλη χάρις του Θεού εις εν εμή. Είτε ουν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύσομεν και ούτω επιστεύσατε. Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερτε, πως λέγουσι την έσεν ημίν ότι ανάστασις νεκρών ουκ έστην. Είδε ανάστασις νεκρών ουκ έστην, ουδέ Χριστός εγίγερτε, είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγηρεν, υπεράρα νεκροί ουκ εγείρονται. Ήγαρ νεκροί ουκ εγείρονται, ουδέ Χριστός εγίγερται. Είδε Χριστός ουκ εγίγερται, ματέα η πίστης ημών. Έτι εστέντες αμαρτίες ημών, άρα και εκοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Νινί δε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Έκαστος δε εν το ιδίω τάγματι. Απαρχή Χριστός, έπειτα η Χριστού εν τη παρουσία αυτού. Ήτα το τέλος, όταν παραδώ την βασιλείαν το Θεό και Πατρί, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Δίγαρ αυτόν βασιλεύει να χρυσού ανθεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Πάντα γάρι πέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα υποτέτακτε, δήλων ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, ή να ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Επί τι ποιήσου είναι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, ή όλος νεκρίου και γύρονται, τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, τι και εμείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκω, νη την ημέραν καύχησιν ειν έχω εν Χριστώ Ιησού
το Κυρίο ημών. Ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν Εφέσο, τίμη το όφελος, ή νεκρίου και γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρα ποθνίσκομεν. Μη πλανάστε. Φθύρου συνήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε. Αγνωσίαν γάρ Θεού την εσέχουση. Προς εντροπήν ημιν λέγω. Αλερίτης, πώς εγείρονται οι νεκροί. Ποιο δε σώματι έρχονται. Άφρον, σύ ο Σπύρης ου ζωοποιείται αν μη αποθάνει. Και ο Σπύρης ου το σώμα το γεννησόμενον Σπύρης, αλλά γυμνών κόκκων, ή τύχησή του ή τεινός των λοιπών. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησε, και εκάστου των σπερμάτων το ίδιο σώμα. Ου πάσα σάρξη αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν ανθρώπων, άλλη δε σάρξ τεινών, άλλη δε ηχθείων, άλλη δε πετεινών. Και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλετέρα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων. Αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Έστι σώμα ψυχικών και έστι σώμα πνευματικών. Ούτω και γέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος, Αδάμ, εις ψυχήν ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Αλλού πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ψυχικόν έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε φημί αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομή σε ούδυναντε, ουδέ η φθορά την αυθαρσίαν κληρονομή. Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πάντες μενούν κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Εν ατόμο, εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρθοι, και ημί αλλαγισόμεθα. Δίγαρ το φθαρτών τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν, και το θνητών τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτών τούτο ενδύσετε αυθαρσίαν και το θνητών τούτο ενδύσετε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος, το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμης της αμαρτίας ο νόμος. Το δε Θεό χάριστο διδόντι ημίν το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ότι ο κόπος ημών ούκ έστι κενός εν Κυρίου. Κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό, με το νόημα που σας το κήρυξα. Εκτός εάν μάταια πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας. Ότι ενταφιάστηκε και ότι, σύμφωνα με τις γραφές, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κηφά, έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδερφούς συγχρόνως, από τους οποίους μερικοί πέθαναν. Οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. Έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταία από όλους εμφανίστηκε και σε μένα, σαν σε έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε.
όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας. Επιπλέον παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε γι' Αυτόν ότι ανέστησε το Χριστό ενώ δεν τον ανέστησε, αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη σας είναι χωρίς περιεχόμενο. Ζείτε ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτήν τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός. Έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει, ωσότου ο Θεός υποτάξει σε Αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφτεί είναι ο θάνατος. Γιατί η Γραφή διακηρύττει: ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν. Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε Αυτόν τα πάντα, είναι φανερό ότι σε αυτό το «πάντα» δεν περιλαμβάνεται και ο Θεός που υπέταξε τα πάντα στο Χριστό. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία Του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλέψει πλήρως πάνω σε όλα. Σκεφτείτε ακόμα και τούτο. Όσοι βαφτίζονται για τους νεκρούς, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους, αν δεν υπάρχει ελπίδα αναστάσεως των νεκρών? Και εμείς οι ίδιοι, γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδερφή μου, το θάνατο κάθε μέρα. Μα την κάφηση που έχω εξαιτίας σας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε όπως λέγεται, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε. Ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν γνωρίζουν το Θεό. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή? Ανόητε. Ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Και εκείνη την ώρα δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά ένα γυμνό κόκο, είτε σταριού είτε κάποιο άλλο είδους. Ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση. Άλλη σύσταση σώματος έχουν οι άνθρωποι, άλλη τα κτίνη, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Εξάλλου, υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα πάνω στη γη. Άλλη όμως είναι η λαμπρότητα των ουράνιων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων, άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου.
Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά, έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ το Χριστό, δόθηκε το Πνεύμα και έγινε πηγή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που είναι χωματένιος, έτσι είναι και όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο. Και ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, ο Χριστός, τέτοιας λογής είναι και όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε με εκείνον που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι φθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι για να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με ένα νέο σώμα. Πρέπει αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής. Ο θάνατος αφανίστηκε. Η νίκη είναι πλήρης. Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία. Και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε τη νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλεται για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών. Όσχι ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν τιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικήσαι με μήτερ μου. Ιδούγαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πεθιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμην την αγαλίασιν της σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία να έδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ντραπήτουσαν οι ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσου και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σοι πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος και αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησιν μεν τη ηλθία σου εισάξον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άξονα μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' εμάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δι' τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόνδος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βροσκυθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Ανθρωπώνων το ανήκει το θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθι μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπό.

0: ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε ιστήτη της Παρθενίας, χαίρε υπήρη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στον ουν. Χαίρε τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε το σπορέαν της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς. Αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, τη σύβωσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, τη εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρος εκολάσιος του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίες ημών, δέσποσα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τις ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκαιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμή είχε λόγη είχε πράξει συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, Τα τη αρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων και πάγγεώδεχε υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σχέπιν σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάν συμμήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών. Μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον τις αθρίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ή τι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
1: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εχριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Υπότιση.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Την 5η, 30 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σύλλα, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, θεοφιλέστατε καλησπέρα, την ευχή σας.
0: Καλησπέρα
1: Σπύρο. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε ξανά κοντά μας.
0: Δική μου χαρά, πολύ μεγάλη χαρά να συναντιόμαστε εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Να βλέπω και να συναντώ το ευλογημένο σου πρόσωπο. Να συνδεόμαστε ραδιοφωνικά με τόσους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και φυσικά να συναντάμε και τον πάντοτε πρόθυμο ηχολήπτη μας, τον Παντελή τον Καλογεράκη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου σε εκπομπές μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα τόσα χρόνια που κάναμε εκπομπές. Βέβαια προσπαθούμε να δώσουμε τροφή για σκέψη, πνευματική τροφή και όσο μπορούμε με τις πενιχρές μας δυνάμεις να συμβάλλουμε στο πνευματικό έργο του καταρτισμού των πιστών, των ανθρώπων που μας ακούν. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ήθελα να μιλήσουμε με αφορμή την πρόσφατη ευαγγελική περικοπή, την περασμένη Κυριακή ήτανε, την περικοπή της ευλογίας των πέντε άρτων από τον Κύριό μας και της προσφοράς τους στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί. Να μιλήσω λοιπόν για την ευλογία των άρτων, για την αναφορά προς το Θεό και τις επεκτάσεις που βλέπω μέσα από αυτό στη Θεία Ευχαριστία. Είναι πολύ γνωστό αυτό το θαύμα που διαβάστηκε στην συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή, έτσι είναι από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, όπως είπαμε ήδη, από το 14ο κεφάλαιο, ναι, 14ο κεφάλαιο, στίχη 14 έως 22, μια πολύ γνωστή περικοπή, αλλά το βαθύτερο νόημα της νομίζω αξίζει την προσοχή μας. Ο Κύριος αποσύρεται σε ένα ερημικό τόπο μαζί με τους μαθητές του. Ο σκοπός ήταν να πάει να προσευχηθεί, έτσι, να πάει να προσευχηθεί, γιατί η ερημιά και η ησυχία της ερήμου βοηθάει πολύ στην προσευχή και το είδαμε αυτό και το βλέπουμε στο πέρασμα των αιώνων να το ακολούθησαν και να το ακολουθούν μέχρι τις μέρες μας. Μιμούμενοι τον Κύριό μας, οι μονάχοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι επιλέγουν κυρίως ησυχαστικούς, ερημητικούς τόπους, μακριά από τη βοή, από τη βοή των πόλεων και της κοινωνίας.
1: Τις κοσμικές, έτσι.
0: Και εκεί να αφοσιωθούν στο κατεξοχήν έργο των μοναχών, που είναι η προσευχή, προσευχή υπέρ όλου του κόσμου, έτσι, όχι για τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι όμως ανακαλύπτουν ότι βρίσκεται στην περιοχή εκείνη και μέγα πλήθος τρέχει να το συναντήσει. Εκεί ο Κύριος, αφού τους ασπλαχνίστηκε, θεραπεύει τους αρρώστους που του είχαν φέρει, που βαλούσαν όπου ήταν ο Χριστός ο κόσμος για να το θεραπεύσει, επειδή ξέραν πως ο Χριστός έκανε θαύματα. Ανάπηρους, τυφλούς, κουφούς, δαιμονισμένους, κάθε ασθένεια και ανυμποριά το λαό, στο λαό τη θεράπευε ο Χριστός. Και φυσικά για να τον ακούσουν κιόλας πήγαιναν. Όμως η ώρα είχε περάσει αρκετά, πλησίαζε η ώρα του βραδινού, έτσι, να νυχτώσει και οι μαθητές βλέποντας το μέγα πλήθος που υπήρχε, λένε στο Χριστό, «Κύριε, δάσκαλε, πες στους ανθρώπους να φύγουν, να πάνε στα χωριά που υπήρχαν στην περιοχή, να αγοράσουν τρόφιμα γιατί νυχτώνει και δεν έχουν τι να φάνε». Και ο Κύριος απαντά, «Δώστε τους εσείς να φάνε». Η απάντηση των μαθητών είναι ότι δεν υπάρχει τροφή παρά μονάχα πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. που θα έλεγε κανείς ότι και αυτό ίσως δεν είναι αρκετό για μια ομάδα 13-15 ανθρώπων, πώς ήταν. 12 ήταν μόνο οι μαθητές. Βάλα και το Χριστό και κάνα δύο άλλους, γιατί είχε μόνο τους 12 ακολούθους. Δηλαδή ούτε τους ίδιους δεν έφτανε. Και ενώ αυτοί διαμαρτύρονται και λένε δεν έχουμε, μόνο 5 ψωμιά είναι και 2 ψάρια, ο Κύριος τους λέει φτάνουν αυτά, φέρτε τα εδώ. Τα ευλογεί και πολλαπλασιάζονται ώστε να αρκέσουν για όλο το πλήθος, το οποίο υπερεύανε τις 5.000 ανθρώπους, οι άντρες μονάχα. Διαβάζουμε ότι ήταν 5.000 χωρίς γυναικών και παιδιών. Δηλαδή μπορεί να ήταν ακόμη 2.000-3.000 παραπάνω.
1: Σίγουρα. Και πολύ περισσότερο.
0: Δεν ξέρω ποια θα ήταν η αναλογία, αλλά μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ανθρώπων.
1: Τουλάχιστον 8.000-9.000.
0: Για κάποιες χιλιάδες ανθρώπων. Τα ευλογεί λοιπόν και πολλαπλασιάζονται για να αρκέσουν για όλο το πλήθος. Και όχι μόνο επαρκούν, αλλά και περισσεύουν 12 κοφίνια. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μας αυτό. Από 5 ψωμιά, που και να τα κόψεις μπορεί και να μην γεμίσουν ένα κοφίνι μόνα τους. Πόσο να ήταν το κάθε ψωμί, 1 κιλό. Αυτά λοιπόν τα οποία ευλογούνται, πολλαπλασιάζονται, τρώνε όλοι και περισσεύουν 12 κοφίνια. Τυχαίο και ο αριθμός, ένα για κάθε μαθητή να λέγαμε. Διότι διαμαρτυρήθηκαν ότι,
1: τίποτα δεν, τυχαίο,
0: ότι δεν υπήρχε αρκετή τροφή. Το ερώτημα που έρχεται στη σκέψη μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι γιατί ο Κύριος ευλόγησε τους άρτους και δεν είπε απλώς να πολλαπλασιαστούν. Θα μπορούσε και το έχει κάνει πολλές φορές ο Κύριος αυτό, όπως να δώσει μία εντολή και να γίνει το θαύμα. Ο Θεός δύναται, μετασκευάζει μόνο το βούλεστε. Και μόνο να το σκεφτεί και μόνο να το θελήσει, μπορεί να μετασκευάσει τα πάντα, τα πράγματα. Όπως έγινε στο θαύμα με το νερό που το έκανε κρασί στο γάμο της Κανά. Δεν πλησίασε, δεν ευλόγησε, δεν είπε τίποτα.
1: Μόνο το βούλεστε.
0: Το βούλεστε. Εδώ όμως βλέπαμε κάτι άλλο να γίνεται. Να μεσολαβεί η ευλογία. Δεν έδωσε μια εντολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ευλογεί τους άρτους. Το ότι τους ευλογεί σημαίνει δύο πράγματα. Πως τους αναφέρει στο Θεό πατέρα του και πως από τον πατέρα του έρχεται η ευλογία πάνω στους άρτους. Είναι δηλαδή η ευλογία μια διπλή κίνηση. Μια κίνηση από εμάς προς το Θεό και από το Θεό προς εμάς. Και διαρωτάται κανείς, γιατί χρειαζόταν αυτή η ευλογία για τους άρτους? Το ψωμί, αδελφοί μου, είναι η πηγή της ζωής μας. Ό,τι και να μαγειρέψουμε, ό,τι και να φάμε, πάντοτε καταναλώνουμε ψωμί. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και δεν είναι τυχαία η φράση που έλεγαν, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, οι άνθρωποι, ίσως οι μεγαλύτεροι να το θυμούνται, ότι δεν λέγανε ήρθε η ώρα να κάτσουμε να φάμε φαγητό, λένε έκατσα να φάω ψωμί. Μια έκφραση που ίσως σήμερα χάνεται, ίσως τη χρησιμοποιούν μόνο μεγάλες ηλικίες άτομα.
1: Αντιπροσωπεύει το φαγητό ολόκληρο.
0: Το ψωμί λοιπόν είναι η πηγή της ζωής μας. Και τι ωραία που το λέει και εκείνη η κριτική παροιμία που λέει «Όλα νεφάδια της κοιλιάς». Από το Ιφαίνο. Και το ψωμί στιμώνει. Όπως στο Ιφαντό υπάρχει το στιμώνι που πάνω εκεί πλέκονται και όλα φαίνονται. Αυτό είναι, λέει, για την κοιλία του ανθρώπου το ψωμί, είναι το στιμώνι. Δηλαδή είναι η σταθερή μεταβλητή που όλα τα αλλάζει. Λοιπόν, από εκεί αντλούμε την ύλη που μας χρειάζεται για να μεταβολιστεί και να γίνει η ζωή μας από το ψωμί. Το ψωμί δεν είναι απλώς ένα σύμβολο όλης της τροφής που παίρνουμε από τον κόσμο γύρω μας και την αφομοιώνουμε για να μας δώσει ενέργεια και δυνάμεις να ζήσουμε. Ξεχνούμε όμως ότι αυτό είναι ένα δώρο. Δεν είναι κάτι που εμείς μόνοι μας το δημιουργούμε. Και εφόσον πρόκειται για δώρο, οφείλουμε να το ευλογήσουμε το δωρητή. Να αναφερθούμε δηλαδή σε εκείνον που μας το έδωσε. Να του πούμε ευχαριστώ για το δώρο του. Έτσι η ευλογία που αναφέρεται στο Θεό από μέρους μας είναι μια ευχαριστία για τα δώρα που παίρνουμε. Ήταν αδιανόητο σε παλιότερες εποχές να καθίσει ο άνθρωπος το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε να φάει και να μην κάνει το σταυρό του και να μην σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό και να ζητήσει τη χάρη του Θεού, να ευλογήσει τον ίδιο και το φαγητό του. Ήτανε συνήθεια κοινή σε όλους τους ανθρώπους. Όταν ο πατέρας καθόταν στο τραπέζι με την υπόλοιπη οικογένεια, πριν μελίσει το ψωμί σε φέτες, το έπαιρνε και το σταύρωνε με το μαχαίρι. Μια πράξη που έχει μείνει ίσως σαν λαογραφική ανάμνηση. Ο πατέρας λοιπόν σταύρωνε από την κάτω μεριά της κόρας το ψωμί, τη φρατζόλα, με το μαχαίρι και μετά το έκοβε. Συμβολικά, αλλά πράξεις που έχουν βαθιά τις ρίζες τους στο Ιερό Ευαγγέλιο και σε αυτό που δίδαξε ο Χριστός. Ότι πρέπει πρώτα να το αναφέρουμε στο Θεό, να του πούμε ευχαριστώ, το θεωρούμε δεδομένο. Είναι δεδομένο. Για να κοιτάξουμε γύρω μας τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί σε αυτή την πολύπαθη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, πόσα παιδάκια κοιμούνται νηστικά και δεν έχουν ψωμί να βάλουν στο στόμα τους. Ή στην άλλη περιοχή που ζει τη φρίκη του πολέμου, στην Ουκρανία. Ή πιο μέσα ακόμη, από τη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, που και εκεί έχουν πόλεμο. Και όπου γίνεται, έτσι, και στην Αφρική και στις υποσαχάριες χώρες, όπου υπάρχει αλλήλος παραγμός μεταξύ τζιχαντιστών που πετίθονται σε χριστιανικά χωριά και κλέβουν προμήθειες υλικά και σβαζιάζουν άμαχο πληθυσμό. Πόσοι άνθρωποι στη Λατινική Αμερική και σε άλλα φτωχά μέρη του κόσμου δεν έχουν αυτό το ψωμάκι που εμείς το πετάμε τη δεύτερη μέρα. Κάθε μέρα θέλαμε ψωμί, την άλλη μέρα δεν το φάω. Μα μπαγιάτικο θα φάω. Καλά ρε αδερφέ, είναι μπαγιάτικο ένα ψωμί μιας ημέρας. Τι θα πάθεις δηλαδή. Είσαι σε που είναι και πιο εύπεπτο το ας το πω σιτεμένο, το μπαγιατεμένο λίγο ψωμί. Το φρέσκο της ημέρας ή της ώρας γίνεται ένας βόλος μέσα στο στομάχι. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα δεδομένο όπως το θεωρούμε εμείς. Όπως το λέμε, κοντόφθαλμα μέσα από τον εγωισμό μας. Πρέπει λοιπόν να του πούμε ευχαριστώ για το δώρο. Και η ευλογία που αναφέρεται στο Θεό από μέρους μας είναι μια ευχαριστία για τα δώρα που παίρνουμε. Είναι μια ομολογία ότι τίποτε από όσα έχουμε και από όσα παίρνουμε, ακόμη και η ίδια η ζωή μας, η ίδια η ύπαρξή μας και ο κόσμος που μας περιβάλλει, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όλα έχουν κάποιο δωρητή. Και η ζωή μας ολόκληρη, αδελφοί μου, όλα όσα έχουμε προέρχονται από κάποιους άλλους και τελικά προέρχονται από το Θεό. Να κάνουμε εδώ όμως μια μικρή διακοπή, το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Θα ήθελα να... Πριν βέβαια προχωρήσουμε να πούμε ότι προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινή μας εκπομπής. Το θέμα μας είναι η ευλογία των άρτων από τον Κύριό μας στην Ευαγγελική Περικοπή της περασμένης Κυριακής που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας. Η ευλόγηση των άρτων και των δύο ιχθύων και ο χορτασμός των πεντακισχυλίων ανδρών χωρίς γυναικών και παιδιών. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Από τους άνδρες. Ένα σημείο πραγματικά μέγα και θαυμαστό, το οποίο έχει πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλές έτσι εκφάνσεις, τις οποίες δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι η Αγία μας Γραφή είναι γεμάτη από πανθαύμαστα νοήματα, γεμάτα σοφία, και γι' αυτό θέλει μελέτη. Πολύ περισπούδαστη μελέτη και λεπτομερείς με προσευχή για να μας φωτίσει ο Θεός να καταλάβουμε όλα αυτά τα νοήματα τα οποία έχουν Άγιο Πνεύμα. Έτσι
1: ναι,
0: λοιπόν
1: και, ναι, είπαμε ότι δεν ήταν απλά ένα θαύμα από τα πολλά που έκανε ο Χριστός, αλλά είχαμε σταματήσει σε μία λεπτομέρεια. Γιατί ότι ο Θεός τα ευλόγησε, ο Κύριος τα ευλόγησε, τα αναφέρει, σηκώνει τα ψωμιά στα χέρια του, τα αναφέρει προς τον Πατέρα, ζητά την ευλογία του Θεού Πατρός, η οποία δια των άρτων επιστρέφει στους ανθρώπους.
0: Θέλει να δώσει και σε εμάς ένα υπόδειγμα.
1: Έτσι, υπόδειγμα, ναι.
0: Ένα υπόδειγμα.
1: Ότι για όλα που έχουμε στη ζωή μας πρέπει να είμαστε ευγνώμονες.
0: Είναι δώρα τα πάντα.
1: Να λέμε ευχαριστώ, γιατί είναι δώρα ακριβώς. Και θα το δούμε εκτενέστερα, πιστεύω θα έχουμε το χρόνο. Προεκτάσεις και στην αναφορά,
0: στην
1: Θεία αναφορά δηλαδή, στη Θεία Ευχαριστία που κάνουμε σαν Εκκλησία.
0: Πάρα πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη και στενή σύνδεση του σημείου αυτού. Και επίσης βλέπουμε στη συγκεκριμένη...
1: Και είναι χαρακτηριστικό ότι... ποια είναι τα λόγια που λέει ο ιερεύς, ο λειτουργός, αναφερόμενος προς τον Πατέρα, τασά εκ των σών συμπροσφέρομαι, δηλαδή αυτά που μας δίνεις, που είναι δώρα δηλαδή,
0: κατά πάντα και
1: αυτά σου αντιπροσφέρομαι. Τα δώρα που μας δίνεις θα προσφέρουν να τα ευλογήσεις και να ξανάρθουν σε εμάς ευλογημένα, να ξανάρθει δι' αυτόν η ευλογία σου στη ζωή μας. Έτσι, γιατί
0: και όχι μόνο
1: και πίσω το μενάρτο του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου και το εντοποτηρίο τιμένωμα του Χριστού σου.
0: Διαμέσω τη συγκεκριμένη ευλογία έχουμε την παρουσία της Βασιλείας του Θεού στη γη. Την παρουσία του Χριστού σωματικά πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τη μετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία και τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος πάνω στη γη.
1: Κάθε Θεία Λειτουργία θα μπορούσαμε να πούμε έτσι είναι μια επανάληψη της πρακτικής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά το θαύμα της ευλογίας των πέντε άρτων.
0: Και όπως λένε και οι...
1: Υψώνομαι τον άρτο και εμείς προς τον Θεό, τον αναφέρομαι, του λέμε ευχαριστώ, αυτό που μας έδειξες σου προσφέρομαι, ευλόγησέ το να έρθει και σε εμάς ως σώμα και αίμα Χριστού.
0: Πλέον. Είναι η φανέρωση των εσχάτων.
1: Έτσι είναι.
0: Της 8ης ημέρας. Και έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό σε αυτό το σημείο που, το οποίο επιτελεί ο Κύριος, αφού ευλογεί τους πέντε άρτους και τους ιχθύες, τα δίνει στους ανθρώπους μέσω των μαθητών του.
1: Α, και αυτό σπουδαίο.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να τα δώσει ο ίδιος. Δεν το κάνει αυτό. Γιατί θέλει να μας δείξει ότι πολλές φορές τα δώρα του, οι δωρεές του Θεού μας δίνονται και από άλλους ανθρώπους. Το ότι μας δίνονται από άλλους ανθρώπους είναι... δεν σημαίνει ότι δεν μας δίνονται από το Θεό. Ο Θεός παρέχει πάντα και η δωρεά του Θεού φανερώνεται μέσα από άλλους ανθρώπους. Φτάνει σε εμάς δηλαδή η δωρεά του Θεού.
1: Θα το πούμε ακόμα
0: δεν μας
1: πιο απλά.
0: Πολλές φορές δεν μας το δίνει ο Θεός κατευθείαν το δώρο του, μας το δίνει μέσω των αδελφών μας.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στην Εκκλησία.
0: Ευγνωμένο...
1: Αυτό που έκαναν οι Απόστολοι που εμοίρασαν την ευλογία, στο πω έτσι, στους χιλιάδες των ανθρώπων, αυτό που τους είπε να κάνουν, δώστε στους ανθρώπους, κάνει και η Εκκλησία σήμερα. Ο Θεός ευλογεί.
0: Ακριβώς.
1: Και η λειτουργή της Εκκλησίας μας,
0: ναι,
1: ο ιερέας, ο αρχιερέας, όποιος είναι αυτός, μοιράζει και δια του λειτουργού μοιράζεται η ευλογία στους ανθρώπους. Και γι' αυτό και πρέπει να πηγαίνουμε στο τέλος της λειτουργίας να σπαζόμαστε τη χείρα του,
0: ναι, του
1: το χέρι του λειτουργού και να λαμβάνουμε, προηγουμένως είχαν πάρει το δώρο, τώρα το αντίδωρο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για να ευλογηθούμε κι εμείς.
0: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση έτσι από τα παλιότερα χρόνια ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Βερβέζης.
1: Ο Μελέτιος.
0: Ο κύριος Μελέτιος.
1: Σπουδαία.
0: Ο οποίος παρευρισκόταν σε θεία λειτουργία πολλές φορές χωρίς να είναι λειτουργός ο ίδιος μέσα στο ιερό. Και όταν ο ιερεύς του έδινε το κατακλαστόν το αντίδωρο, ασπαζόταν το χέρι του ιερέα.
1: Mm.
0: Το είχα δει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και οι ιερείς ενήθαν αμηχανία που το έβλεπαν αυτό. Αλλά έλεγε όχι, το χέρι του λειτουργού ιερέως φέρει την ευλογία του Χριστού.
1: Αυτό σώζεται βέβαια στο Άγιον Όρος, ενδεχομένως και σε άλλα μοναστήρια. Θέλετε κάθε μέρα θεία λειτουργία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο εφημέριος στο τέλος της θεία λειτουργίας μοιράζει το αντίδωρο. Ανάμεσα στους εκκλησιαζόμενους είναι και οι ιερομόναχοι. Ο ηγούμενος και άλλοι ιερομόναχοι. Περνάνε λοιπόν, βάζουν τη μία παλάμη μέσα στην, ναι, άλλη για να λάβουν το αντίδωρο. Εναποθέτει λοιπόν ο λειτουργός το αντίδωρο στο χέρι του συλλειτουργού του, είτε είναι ηγούμενος είτε κάποιος,
0: ναι, ναι,
1: και ας φυλάει το χέρι του λειτουργού ο άλλος πατήρ, και ο λειτουργός από σεβασμό, επειδή και ο άλλος είναι παπάς ή ο ηγούμενός του, και αυτός σπάζει το δικό του χέρι. Πολύ ωραίο, πολύ,
0: ναι,
1: ωραία σχέση.
0: Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Και αυτό ο Θεός το κάνει, δηλαδή το ότι μας δίνει τις δωρεές του μέσω των άλλων, για να ευγνωμούμε όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τους άλλους.
1: Έτσι.
0: Να μάθουμε να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους.
1: Τι σημαντικό αυτό στους ταραγμένους αυτούς καιρούς που ο άνθρωπος κατακλείζεται κυρίως από τον εγωισμό του, έτσι, και δεν μπορεί τίποτα να δει πέρα από τον εαυτό του, δεν μπορεί να δεχθεί ότι η ζωή του εξαρτάται από τους άλλους, ότι έχει τόσα πράγματα. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, σηκώνεις το πρωί και ανοίγεις το ψυγείο και παίρνεις από το ψυγείο ένα μπουκάλι με γάλα, το οποίο αγόρασε το σούπερ μάρκετ, έτσι. Σκέφτηκες αυτό το μπουκάλι που γεμίζει το ποτήρι σου για να πιείς εσύ το πρωί? Πόσοι άνθρωποι μόχθησαν και κοπίασαν για να το έχεις, ή το ψωμάκι, τη φέτα το ψωμί που τρως. Σηκώθηκε για να φάει, να φάει η αγελάδα ή το ό,τι ζώ είναι, τέλος πάντων, πρόβατο κατσίκι, ας πούμε, συνέλεξαν τροφή, του πήγανε, ή το βόσκι στο βοσκός. Έπρεπε να αρμεχθούν τα ζώα, να μεταφερθεί το γάλα στην...
0: την παστεριωσή του.
1: Στην,
0: ναι,
1: ναι, στην βιομηχανία που θα το αναλαμβάνει. Ναι. Να παστεριωθεί, να καθαριστεί, να το σουρώσουν, να το αυτό, να συσκευαστεί, να μεταφερθεί με φορτηγά, ψυγεία στις κατατόπους μονάδες, μπακάλικα, σούπερ μάρκετ, ό,τι είναι. Ακριβώς. Αυτά. Πόσοι άνθρωποι δούλεψαν, ο άλλος όργωσε, άλλος έσπηρε, άλλος στέρισε, άλλος αλώνεψε, άλλος συνέλεξε τον καρπό, τον πήγε στο μήλο, αλέστηκε, έγινε αλεύρι, άλλος ζύμωσε, άλλος φούρνησε. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι δούλεψαν για να έχεις εσύ αυτό που θεωρείς αυτονόητο στο τραπέζι σου κάθε μέρα, κάθε πρωί.
0: Δεν είναι καθόλου αυτό.
1: Και δεν αισθάνεσαι την ανάγκη και να πεις σε ευχαριστώ, δόξα σε ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου, ευχαριστώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για μένα. Και εγώ δεν λέω ποτέ ένα καλό λόγο για αυτούς. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι,
0: ναι,
1: στο μυαλό μας. Αλλά τα θεωρούμε όλα δεδομένα αυτονόητα.
0: Και
1: νομίζουμε και πως όλοι πρέπει να δουλεύουν για μας, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Αλλά πόσο εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμενες, όπως είπες, μεταξύ μας οι άνθρωποι.
0: Έτσι λοιπόν, ναι, έχουμε από τη μια πλευρά την ευλογία που δίνεται στους άρτους και κατεβαίνει από το Θεό. Και μέσω αυτών των άρτων ευλογείται ο κόσμος, η κτήση, ο άνθρωπος. Και από τον αντίποδα έχουμε το γεγονός ότι η τροφή μας, η ίδια, όταν δεν έχει αυτή την ευλογία, απλά συντηρεί τη βιολογική μας ύπαρξη, η οποία θα καταλήξει στο θάνατο. Δηλαδή, χωρίς την ευλογία του Θεού, έχουμε το θάνατο. Έχουμε τη φθορά. Δηλαδή, η πρόσληψη της τροφής μας, η ίδια μας η τροφή, αν δεν ευλογηθεί από το Θεό, δεν είναι πηγή ζωής. Έτσι λοιπόν, το μεγάλο αυτό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, το τόσο καθημερινό και τόσο παραμελημένο, δηλαδή πρόσληψη της τροφής μας, εάν δεν ευλογηθεί από το Θεό, δεν είναι πηγή ζωής. Ευλογώντας ο Κύριος τους άρτους, γνώρισε σε όλους μας, ότι είναι δώρο του Θεού και έφερε πάνω του την ευλογία του Θεού, έφερε πάνω τους. Γι' αυτό πολλαπλασιάστηκαν και γι' αυτό όχι μόνο φτάσανε αλλά και περίσπισαν στο τέλος. Ενώ αν δεν υπάρχει ευλογία του Θεού, τα αγαθά που έχουμε και μας περιβάλλουν δεν μας φτάνουν και θέλουμε συνεχώς και άλλα. Είναι λίγα. Όμως όταν υπάρχει ευλογία του Θεού, τα λίγα γίνονται και πολλά.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα πρέπει να το βιώνουμε και να το νιώθουμε.
1: Και δεν είναι σχήμα λόγου. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα τόσο σε αρχαία χρόνια όσο και ας πούμε στις μέρες μας. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του προφήτου Ηλιού, ο οποίος έλαβε εντολή να πάει στη Σιδονία, στα Σέραφα, μια μικρή πόλη, και να βρει εκεί μια ευσεβή χείρα, λέει, από την οποία του είπε ο Θεός, θα ζητήσει να σε φιλοξενήσει. Σημειωτών ότι επικρατούσε λοιμός, πείνα δηλαδή.
0: Πείνα.
1: Γιατί είσαι 3,5 χρόνια να βρέξει. Καταλαβαίνουμε ότι όταν 3,5 χρόνια δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει ούτε όργωμα,
0: υπάρχει,
1: ούτε σπορά, ούτε θερισμός, ούτε ψωμί, ούτε κρασί, ούτε λάδι, όλα είχαν ξεραθεί. Δεν είχαν δύναμη να γεννήσουν τα δέντρα, καρπό. Και φυσικά να σπείρουν. Και πήγε αυτή τη γυναίκα η οποία τον δέχτηκε, τον φιλοξένησε και για όσο διάστημα έμενε στο σπίτι της ο προφήτης Ηλίας, γράφει η γραφή στη Βιβλία των Βασιλειών ότι η στάθμη του αλεύρου στο πιθαράκι, στο κουρουπάκι, δεν ξέρω από το είχε τέλος πάντων.
0: Δεν ελαττώθηκε.
1: Ούτε ο καμψάκι του ελαίου, ούτε δηλαδή το ασκή που είχε το λάδι μέσα. Ούτε το ένα ελαττώθηκε η στάθμη, ούτε το άλλο. Ανεξήγητο, αλλά το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Έχει γίνει και
1: ας πούμε στη μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, έτσι, Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, την περίοδο της, αν θυμάμαι καλά, ήταν τη γερμανική κατοχή, δύσκολα χρόνια, πείνα.
0: Πάρα πολύ.
1: Μία μέρα πάρα πολύ δυσαρεστημένος, στεναχωρημένος, ο οικονόμος πάει και λέει στον ηγούμενο, λέει, γέροντα, το αλεύρι μας φτάνει, δεν μας φτάνει να περάσουμε ακόμη ένα μήνα, ας πούμε. Έχει ελαττωθεί πάρα πολύ. Και σημειωτέων ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να σολαβούσε μέχρι να έρθει η εποχή του θερισμού, αλλά και ο θερισμός να ερχόταν, όπως ξέρουμε, τα κατήσχαν όλα οι κατακτητές. Έτσι. Και λάδια και κρέατα, ό,τι θέλαν έπαιρναν. Λέει, δώσε γέροντα εντολή να σταματήσουμε την καθημερινή Θεία Λειτουργία, να κάνουμε μια λειτουργία μόνο, μην καταναλώνουμε πολλά πρόσφορα και λοιπά και λοιπά. Ο ηγούμενος στενοχωρήθηκε, έσχισε το κεφάλι, όλο το βράδυ πέρασε προσευχόμενος και την άλλη μέρα που είχαν σύναξη η γεροντεία της μονής, λέει, πατέρες, δεν έχει ευλογία να σταματήσει η καθημερινή Θεία Λειτουργία και μάλιστα να λειτουργούν και όσοι οι Ρωμόναχοι θέλουν, όχι μόνο στο Καθολικό.
0: Ναι.
1: Και πράγματι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έβγαζαν αλεύρι, το αλεύρι δεν τελείωνε. Κάτι ανάλογο έγινε και στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Και έχουν που ανέβλησαν, γέμισαν τα πιθάρια με λάδι, όχι μόνο γέμισαν, υπερχείλησαν κιόλας. Και όχι το καιρό εκείνο, έτσι, όχι την εποχή του προφήτη Ηλίου μόνο, αλλά μιλάμε πρόσφατα στις μέρες μας. Yeah. Ό,τι λοιπόν ευλογείται από το Θεό.
0: Νομίζω κάτι ανάλογο έχει γίνει και στις μέρες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Που ήταν, αυτός ο Άγιος ήταν Πόντιος ο Άγιος και ζούσε στη Δράμα, νομίζω.
1: Ναι,
0: κάτι ανάλογο είχε γίνει και τότε, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Έτσι ζούσε στη Δράμα, ναι, έξω από τη Δράμα, έξω.
0: Είχε ευλογήσει το σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου και δεν ελαττωνόταν για πολύ μεγάλο διάστημα το αλεύρι του και το λάδι. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Θεός ευλογεί την τροφή μας έχει πάρα πολλούς παραμέτρους. Μια ακόμη παράμετρος είναι όχι μόνο να συντηρηθούμε, αλλά η τροφή μας να γίνει και μέσω να κοινωνήσουμε τους άλλους, να τη μοιράσουμε στον κόσμο. Μην ξεχνάμε τις ευχές του γάμου, όπου επικαλούμαστε
1: έμπλησον τους οίκους αυτών
0: σύ του είναι και
1: του ίνου και λέω και πάσα αγαθοσύνης
0: ή να μεταδώσει και της χρίαν έχουσιν.
1: Πραγματικά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γροθιά στο στομάχι μας το σύγχρονο ανθρώπων των εγωιστών που τα θέλουμε όλα δικά μας, μόνο για μας, μην τύχουν και απλώς οι χέρι άλλου, βέβαια. Να μαζέψουμε σαν τον άφρονα πλούσιο και μετά τι, τίποτα. Ενώ όσο δίνεις, σου δίνει και ο Θεός. Όσο μοιράζεις, τόσο στέλνει ο Θεός. Όσο μοιράζεις, τόσο αυξάνεται. Θυμάμαι, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα, πριν μέχρι μερικές δεκαετίες, ζούσε ένας Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Σεραφείμ Τραβάσαρος, με καταγωγή από την Ίσο των Κυθύρων. Ένας Άγιος άνθρωπος. Αξιώθηκε και πήρα την ευχή του νεαρόσων. Λοιπόν, έλεγε αυτός ο Άγιος Γέροντας, που ζούσε μέσα στην έρημο, τίποτα δεν έχει από το χώρο, τίποτα. Και το νερό με πολύ κόπο το ανεβάζουν στον ώμο με σκαλοπάτια, δηλαδή μέσα στην έρημο. Πράσινο φυλαράκι δεν υπάρχει. Όποιος πήγαινε λοιπόν έπρεπε να του δώσουν. Και έλεγε, μοναστήρι που δεν

0: θείας ευχαριστίας. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Παίρνουμε άρτους, παίρνουμε την τροφή αυτή, την καθημερινή μας τροφή, και την αναφέρουμε στο Θεό. Και την ονομάζουμε δώρα. Τα τίμια δώρα.
1: Και δεν είναι τυχαίο πως στην κουλτούρα, στην παράδοση, όχι μόνο τη δω της Κρήτης, γενικότερα τη Ρωμαϊκή, ίσως και την γενικότερη της Μεσογείου, είναι ότι το ψωμί το καθημερινό και το κρασί είναι τα συστατικά της τροφής του ανθρώπου. Είπαμε προηγουμένως τη μαντινάδα, ναι, που είπα, ναι. Όλα είναι φάδια της, ναι, κοιλιάς και το ψωμί στη μόνη, και συνεχίζει. Και το παντέρμα, το κρασί, λέει, όλα τα συστηλιώνει, όλα τα στηρίζει. Αυτά λοιπόν που είναι τα βασικά στατικά της καθημερινής μας τροφής, αυτά προσφέρουμε και στη Θεία Λειτουργία.
0: Το ψωμί, το κρασί και το λάδι. Τα βασικότερα.
1: Και αυτά λέμε και στην αρτοκλασία που κάναμε. Ζητάμε να ευλογήσει τον άρτον, τους άρτους, το σίτον, τον ίνον
0: και το έλεον.
1: Αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει.
0: Το γεγονός αυτό ότι έχουμε αυτά τα δώρα δεν είναι αυτονόητο. Και έτσι λοιπόν τα αναφέρουμε στη Θεία Λειτουργία, γιατί γνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε ότι είναι δώρα, και στη συνέχεια παίρνουμε την ευλογία του Θεού από αυτά, όπως θα το αναφέραμε και πιο πριν. Ας κάνουμε λοιπόν το δεύτερο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την απόψη μιας εκπομπή. Το θέμα μας είναι η ευλόγηση των άρτων από τον Κύριο στο θαύμα της ευλόγησης και του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. Και βλέπουμε ακριβώς όλες τις παραμέτρους, όλα όσα απορρέουν από το θαύμα αυτό.
1: Και από την ευλογία των άρτων.
0: Ναι, ναι. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι μας προσφέρει ο Θεός μέσω της ευλογίας αυτής και τι πρέπει εμείς να αποδεχθούμε μέσα από αυτή την ευλογία και να καταλάβουμε και να ζήσουμε όλο αυτό το θαύμα.
1: Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι έκανε ο Κύριος.
0: Το οποίο επαναλαμβάνεται, ναι.
1: Για να πράξουμε κι εμείς ανάλογα στη ζωή.
0: Το οποίο επαναλαμβάνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Ναι. Βέβαια στη Θεία Ευχαριστία είναι όλο αυτό πολύ πιο έτσι αναβαθμισμένο, διότι τα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό, ο Θεός μας τα επιστρέφει ως σώμα και αίμα Χριστού.
1: Και να πούμε το εξής, ότι όταν πλέον φτάνουμε

0: στο τέλος και πριν από την μετάληψη των λειτουργών και στη συνέχεια του κόσμου, εκφωνεί ο διάκονος ή ελειψιδιακόν ο ιερέας πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης, έτσι. Και μετά λέει ο διάκονος στον ιερέα ή στον επίσκοπο, του λέει μέλισον δέσποτα τον Άγιον Άρτον, να τον μελίσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και λέει ο λειτουργός, μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο πάντοτε μελιζόμενος
1: και
0: μηδέποτε δαπανόμενος. Δηλαδή, όπως έγινε με την ευλογία των πέντε άρτων, που κόβανε, κομματιάζανε, δίνανε και δεν τελείωνε, έτσι είναι και ο άρτος της ζωής. Είναι πάντοτε μελιζόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος.
1: Και τους μετέχοντας αγιάζω.
0: Και τους μετέχοντας αγιάζω, ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν ο Θεός μας τα επιστρέφει ως το σώμα του ίδιου του Υιού Του και μας τα κάνει φάρμακο αθανασίας, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος.
0: Τι ωραίο.
1: Πηγή αιώνια ζωής. Και έτσι η Θεία Ευχαριστία γίνεται τροφή πραγματική, τροφή πνευματική για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός μας δίδει τον άρτο της Θείας Ευχαριστίας μέσω των διαδόχων των Αποστόλων, mm-hmm. δηλαδή των λειτουργών της Εκκλησίας. Να γιατί λοιπόν τη Θεία Ευχαριστία την τελούν οι λειτουργοί της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να την τελέσουν οι λαϊκοί, διότι ο Θεός θέλει να παίρνουν διαμέσου των μαθητών Του και των μαθητών των μαθητών Του την ευλογία Του
0: οι άνθρωποι,
1: έτσι, και αυτή τη δωρεά της αιώνιας τροφής. Και ακόμη στη Θεία Ευχαριστία αυτό που συμβαίνει είναι ότι έγινε ό,τι έγινε και στο θαύμα ακριβώς. Δηλαδή, ο Κύριος και εκείνοι που τον εκπροσωπούν στη Θεία Ευχαριστία κόβουν τον άρτο, τον κομματιάζουν, τον δίνουν στους ανθρώπους για να τον μοιραστούν. Έτσι ναι, ακριβώς και στη Θεία Λειτουργία.
0: Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Ο μελιζόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος που μοιράζεται, λέμε, ας πούμε, ο αρχιερέας κοινωνεί τους ιερείς, τους διακόνους και στη συνέχεια όλο το λαό. Μοιράζει συνεχώς, δίνει τον άρτο, ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Η ευλογία και ο αγιασμός που παρέχονται δια του Αγίου Άρτου, το άρτο της ζωής, δεν δαπανάται ποτέ.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι το θαύμα, το σημείο αυτό, το βιώνουμε συνεχώς μες στη Θεία Λειτουργία, μες στην Εκκλησία. Και είναι το συστατικό μυστήριο της Εκκλησίας.
0: Πραγματικά.
1: Χωρίς τη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει Εκκλησία.
0: Είναι η κορυφαία πράξη.
1: Δεν υπάρχει νόημα.
0: Η κορυφαία πράξη της ζωής της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας.
1: Η Εκκλησία υπάρχει ακριβώς για να δίνει στο Θεό, να αναφέρει στο Θεό την ευχαριστία για τον κόσμο και να παίρνει από το Θεό ακριβώς τα δώρα αυτά και να τα μοιράζονται οι άνθρωποι, να τα μοιράσει τους ανθρώπους για να γίνονται και αυτοί ένα σώμα. Γι' αυτό το λόγο είναι συστατικό της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γιατί είναι σώμα Χριστού? Γιατί ενωνόμαστε όλοι σε ένα σώμα. Με το σώμα και το αίμα του Χριστού ενωνόμαστε σε ένα σώμα, στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού. Ας έρθουμε και σε ένα άλλο, έτσι, μια άλλη παράμετρο. Γιατί ο Κύριος έκανε το θαύμα στον έρημο τόπο?
0: Ήθελα
1: ακριβώς να μας δείξει ότι ο κόσμος έξω είναι μια ερημιά πνευματική και ότι η Εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτή την ερημιά και όποιος θέλει μπορεί να ελκυστεί από τον Χριστό και να γίνει και αυτός μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Αυτό στο σημερινό κόσμο ακούγεται παράξενο, αλλά είναι μια αλήθεια τόσο μεγάλη και με τόσο μεγάλη σημασία που αν πραγματικά ο άνθρωπος γνώριζε και βίωνε αυτή την αλήθεια δεν θα την άφηνε ποτέ να φύγει από τη ζωή του.
0: Λοιπόν, παλιότερα υπήρχε ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν κυκλοφορεί ακόμη, που λεγόταν «Η ερημία των πόλεων και η κοινωνία της ερήμου». Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Καταπληκτικό.
1: Γνωστής και γνωστή, γνωστός.
0: Ναι, καταπληκτικό, ναι. Και ακριβώς δείχνει αυτό. Την ερημιά, την έρημο της κοινωνίας, αλλά την κοινωνία που υπάρχει μέσα στην έρημο, είτε την τοπική, στην ερημιά, σε ένα έρημο τόπο, είτε την κοινωνία που υπάρχει μέσα στην ερημία των πόλεων, που είναι η εκκλησία ουσιαστικά.
1: Ό,τι λοιπόν δεν βιώνεται μέσα στην εκκλησία και έχει αυτονομηθεί, δυστυχώς δεν έχει την ευλογία του Θεού. Είναι σαν ο άνθρωπος να παίρνει τα χέρια του, τη ζωή του στα χέρια του, το οποίο αυτό δεν έχει καμία ελπίδα ούτε ευλογία, και έτσι έκανε ήδη από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι σαν να λέει στο Θεό, δεν σε χρειάζομαι, δεν θέλω την ευλογία σου. Έχω την επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, έχω την ικανότητα να παράγω αγαθά και πολλά αγαθά.
0: Παράγει πολλά αγαθά ο άνθρωπος, ε?
1: Είναι σαν να κάνω εγώ τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή,
0: ναι,
1: των,
0: ναι, ναι,
1: άρτων.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αλλά τι είναι? Δηλητήρια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλητήρια. Δηλαδή, με την επιστημοσύνη του και με τα επιτεύγματά του, ο άνθρωπος κατάφερε, ας πούμε, μια γελάδα από 5 κιλά, ξέρω εγώ, 7 κιλά γάλα, κάνει 12, 15. Ε? Κατάφερε να επέμβει στο γονιδίωμα του σιταριού, του δεν ξέρω πιανού φρούτου, καρπού, και να παράγει πάρα πολλά πράγματα. Χρησιμοποιεί νητρικά λιπάσματα, χημικά φάρμακα, και έτσι αυξάνεται πάρα πολύ η παραγωγή, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Διαβάζουμε σήμερα πόσο πολύ έχει ανέλθει το ποσοστό των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που νοσούν από καρκίνους. Και κυρίως καρκίνους που έχουν να κάνουν με το διαβητικό σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί? Τα καταφέραμε. Αυξήσαμε την τροφή, αλλά δεν την κάναμε τροφή, την κάναμε δηλητήριο.
1: Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, έτσι, τα φοιτητικά μας, όταν μέναμε στο φοιτητικό οικοτροφείο στην Αθήνα, το διευθυντή του οικοτροφείου, έτσι, για ένα φεγγάρι, τον πατέρα Ιερόθεο,
0: ναι, ναι.
1: Ο οποίος όταν... θυμάμαι να καθαρίζει μήλο, να φάει το βράδυ, και είχε πάντα ένα μαχαιράκι και το σταύρο να
0: το χάραζε. Το χάραζε, το θυμάμαι, ναι,
1: χάραζε το σταυρό.
0: Χάραζε το μήλο.
1: Το μήλο.
0: Όλα τα σταυρώνανε, ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όλα τα ευλογούσαν, και όλα τα αναφέρανε στο Θεό.
1: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και πολύ ωραία εντύπωση αυτό.
0: Και τους έφτανε και τους περίσευε και ήταν και ευλογημένα.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι, οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι προγονείς μας, μέσα στην σοφία που κληρονόμησαν από γενιά σε γενιά, η οποία πηγάζει εκ του Ιερού Ευαγγελίου. Τα ξεχάσαμε, τα χάσαμε, τα παρνηθήκαμε και φτάσαμε σε έναν κόσμο που τα έχουμε όλα άφθονα, αλλά είναι δηλητήρια, δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε.
1: Και υπάρχει και το ψυχικό δηλητήριο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος γεμίζει από άγχος. Γιατί ο συνάνθρωπος μου να έχει παραπάνω αγαθά, γιατί εγώ δεν έχω, γιατί θα μου φτάσουν για φέτος, δεν θα μου φτάσουν για φέτος. Και όλα αυτά είναι...
0: Έχουμε τόσο πολύ, πώς θα το πω τώρα, στηριχθεί στις δυνάμεις μας και στον εαυτό μας, που μπορούμε, νομίζουμε ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ακούμε κατά καιρούς ότι υπάρχει απειλή πολέμου, και λέει προφητείες, μα τόσο κόσμο προφητείες, το διαδίκτυο, όλοι, γεροντάδες, πατέρες, πράγμα, πόλεμος, ξεκινάει, τρέξτε, πάρτε μακαρόνια, πάρτε ρύζια, πάρτε μέλια, πάρτε λάδια, γεμίστε τα σεντούκια, τις αποθήκες. Ευλογημένε άνθρωπε, γιατί δεν εμπιστεύεσαι την αγάπη και την πρόνοια του Θεού, ο οποίος έθρεψε τα λόγω αυτού εντιερήμο, Περπατούσαν μέσα στην έρημο. Δεν ξέρω αν από ακροατές μας ακούν, έχουν πάει και στην έρημο του Σινάη σε παρόμοια μέρη. Απαράκλητοι τόποι. Και εκεί δεν είχαν να πιούνε νερό. Και χτυπούσε μια πέτρα και βγάζε νερό ο Μωυσής. Δεν είχαν να φάνε τίποτα. Και ξαφνικά άρχισε να πέφτει ένα κοπάδι από ορτίκια. Άγνωστο είδος για αυτούς. Ορτίκια. Δεν είχαν να φάνε ψωμί. Και έπεφτε τον ουρανό ένα είδος τροφή, σαν ψωμί, σαν άρτος, το μάνα.
1: Ακριβώς.
0: Ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος τον είπαμε και προηγουμένως, τόσο πολύ εμπιστευόταν τον Θεό που του έλεγε κάνε αυτό και το έκανε, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα μου δεν είχε τέτοια. Σήκω, φύγε, έφευγε. και επειδή είχε να περπατήσει πολύ δρόμο για να πάει στο Σινά να κρυφτεί, δύο φορές του έστειλε ο Θεός διαγγέλου. Του λέει σήκω φάει και πιες και του λέει και ξαναφάει και ξαναπιες μέχρι να είχε λέει δυνάμεις, γιατί θα περπατούσε 40 μέρες. Άλλη περίπτωση του λέει σήκω φύγε και πήγαινε να κρυφτείς εκεί στον Χήμαρο που είναι κοντά στον Ιορδάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήγε και έμενε σε ένα σπήλαιο εκεί που είναι η μονή του Χοζεβά.
1: Να κυνηγούσε η Εζάβελ για να τον σκοτώσει.
0: Και του έστελνε το πρωί, μέσα στην ερημιά, σε ένα σπήλαιο που δεν υπήρχε τίποτα. Του έστελνε το πρωί ψωμί με τα κοράκια, ε. Τα κοράκια είναι κτητικά, είναι άσπλαχνα ζώα. Ναι, δε... ναι, ναι. Και μεταξύ τους ακόμη δεν συμπαθούν. Του έστελνε το πρωί με τον κόρακα ψωμί, το βράδυ λέει το δίλι κρέας. Λοιπόν, εάν ο Θεός τον είδαμε τόσες φορές να νοιάζεται για το λαό του ή να νοιάζεται για τα πετεινά του ουρανού που λέει το Ευαγγέλιο, δεν θα νοιαστεί για σένα? Και φέρες τόσο εγωιστικά να πάρω, να έχω, να έχω, να... Τι να έχεις, πώς θα σε κρατήσουν? Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν που είπες.
1: Έτσι φανερώνεται ότι δεν έχουμε την ευλογία του Θεού, δεν τη ζητάμε μάλλον, και η τροφή μας αυτή δεν τη μοιράζουμε κατά Θεόν. Άρα η τροφή μας λιγοστεύει και πολύ μεωνινιστική με αυτόν τον τρόπο. Παλιότεροι άνθρωποι δεν στερούνταν. Γιατί? Μερικοί έτσι από τους ανθρώπους έτσι των παλαιότερων γενεών ζήσαν περιόδους έτσι πραγματικής ανέχειας. Ένα πιάτο φαγητού ήταν ζήτημα εάν μπορούσαν να το εξασφαλίσουν. Αλλά αυτό το ένα πιάτο, το οποίο το έστελνε η μητέρα μας, η γιαγιά μας, και δίναμε στο γείτονα από αυτό το πιάτο, τότε όλο αυτό, όλη αυτή η τροφή μας γέμιζε από την ευλογία του Θεού.
0: Οι οικογένειες ήταν πολυμελείς, ε. Μπορεί μια οικογένεια να έχει 5, 6, 7, 8, 10 παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βάλε γονείς, βάλε παππού, γιαγιά, που συνήθως τους υπήρχαν όλοι.
1: Μεγάλες.
0: Ό,τι είχαν, λίγο πολύ το βάζαν στη μέση. Είχαν λοιπόν ένα σοφά, ένα χαμηλό τραπεζάκι, το βάζανε στη μέση και κάθονταν όλοι γύρω-γύρω. Και τρώγαν όλοι από αυτό, το μοιράζονταν. Υπήρχε λοιπόν αυτό το πνεύμα της προσφοράς και του μερισμού, του να πάρουν όλοι. Αυτό πάει, χάθηκε. Και όχι μόνο εμείς, και στο γείτονα, όπως είπες.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε είναι το θαύμα αυτό είναι τόσο σημαντικό, ώστε μπορούμε να πούμε ότι εκφράζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ευαγγελίου. Πρέπει ο κόσμος να νιώσει, να αισθανθεί, να κατανοήσει, ο σύγχρονος άνθρωπος δηλαδή, ότι η ευλογία του Θεού είναι απαραίτητη για τη ζωή μας και ότι τα αγαθά του Θεού είναι για να τα μοιραζόμαστε. Και έτσι ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια διέξοδο από το διέξοδο που μας έχει περιβάλει. Ίσως μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η αληθινή ευτυχία στη ζωή μας και ότι εξαρτάται αυτή η ευτυχία από την ευλογία του Θεού και από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, ώστε να μοιράζουμε τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός μεταξύ μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτό θα αποτελέσει την έναρξη της Βασιλείας του Θεού όταν εκείνος ξαναέλθει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι τυχαίο, όπως παρομοιάζεται στα Ευαγγέλια, με δείπνο. Παρομοιάζεται με κοινωνία, με συμμετοχή στα αγαθά. Αυτή τη Βασιλεία του Θεού η Εκκλησία την εικονίζει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Και σε αυτή τη Βασιλεία του Θεού πρέπει όλοι μας να γίνουμε μέτοχοι.
0: Πολύ ωραία. Μακάρι να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη ό,τι προσλαμβάνουμε να το προσλαμβάνουμε με τευχαριστίας και δοξολογίες προς το Θεό, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους, γιατί εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους αυτό που έχουμε στο τραπέζι μας κάθε μέρα. Και αφού ευλογηθεί, αυτό θα μας κάνει καλό και να μάθουμε να το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Να κατανοήσουμε λοιπόν πως η ευλογία του Θεού είναι απαραίτητη στη ζωή μας για να υπάρξει ζωή και πρόοδο σε μας. Μακάρι λοιπόν, κατά το παράδειγμα του Κυρίου μας, όλα να τα δεχόμαστε με ευχαριστία προς το Θεό, με δοξολογία προς το Άγιο όνομά Του, να τα απολαμβάνουμε με ευχαριστία, να ζητούμε να τα ευλογήσει για να επιστρέψει δι' αυτόν και σε εμάς η ευλογία του Θεού και η ευλογία του Θεού που να αποθεί και σε εμάς και στην οικογένειά μας και στον κόσμο ολόκληρο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η τελευταία σχεδόν λέξη που λέει ο λειτουργός στην Λυθία Λειτουργία είναι ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού, έλθει εφ' ημάς. Αυτή την ευλογία λοιπόν του Θεού εύχομαι και σε εσάς αγαπητοί φίλοι ακροατές και σε όλους μας, και να μας έχει ο Θεός καλά, να ανταμώνουμε πάντοτε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό μας, μάλλον στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε καλό βράδυ, καλή συνέχεια και να σας ειρετήσουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα να συνεχίσουμε τις συναντήσεις μας με αντικείμενο εδώ και πολύ καιρό τη Θεία Λειτουργία, αλλά θα μου επιτρέψετε πρώτα να σας πω κάποιες σκέψεις οι οποίες μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό, και η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που έγινε στη Δυτική Αττική. Είναι, θα έλεγα, ένα φοβερό φαινόμενο που μια βροχή έντονη έφερε πολύ μεγάλα προβλήματα, δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα σε ανθρώπους κατά βάση. Είχαμε απώλειες ανθρώπων, αλλά και της περιουσίας των ανθρώπων και της εργασίας τους, της επιχείρησής τους. Δημιούργησε πολλά προβλήματα αυτό που έγινε στην περιοχή αυτή, και αυτό μου δίνει μία αφορμή. Τίποτα δεν είναι άσχετο μεταξύ, τίποτα δεν είναι άσχετο, και το λέω αυτό γιατί και στη Θεία Λειτουργία και γενικότερα στη λατρεία ευχόμαστε, μάλλον απεύχεται ο λειτουργός, οι ευχές της Εκκλησίας απεύχονται άσχημα πράγματα. Θυμηθείτε εκεί τι λέμε, σεισμού, λοιμού, καταποντισμού. Και στην περιοχή αυτή έγινε καταποντισμός. Αν ανοίξετε το λεξικό να δείτε τι είναι ο καταποντισμός, είναι κάτι το οποίο βυθίζεται και φτάνει μέχρι το βυθό. Βυθίζεται και φτάνει μέχρι τον πάτο. Αυτό έγινε για πάρα πολλούς ανθρώπους. Για ανθρώπους και υλικά αγαθά. Η Εκκλησία λοιπόν εύχεται να μην γίνονται τέτοια πράγματα, γιατί η Εκκλησία είναι φροντίδα, είναι μάνα που νοιάζεται για τα παιδιά της, για όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων. Έτσι. Και το πρώτο που αισθάνεσαι όταν πας σε ένα τέτοιο τόπο, εγώ τον επισκέφτηκα, είναι το πόσο αδύναμος είσαι μπροστά σε αυτό που γίνεται. Είναι μία αίσθηση αδυναμίας που λες ότι δεν είμαι τίποτα. Ότι με ένα απλό φυσικό φαινόμενο χάνονται τα πάντα. Ο άνθρωπος είναι εντελώς ανίσχυρος. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι ισχυροί. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, έχεις μία αίσθηση ότι είσαι πολύ ισχυρός. Και όταν έχεις χρήματα, νιώθεις ότι είσαι ισχυρός. Και άλλα πράγματα. Τελικά όλα αυτά εκμηδενίζονται. Μηδενίζονται στο λεπτό. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η Εκκλησία λοιπόν νοιάζεται για αυτούς και νοιάζεται για κάθε άνθρωπο που πάσχει και υποφέρει, και μέσω της προσευχής προτρέπει το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, τους άλλους πιστούς, να εύχονται για αυτούς που πάσχουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα που δίνει η Εκκλησία, ενότητας. Όταν πάσχει ένα μέλος του σώματός μας, αν με πονάει το χέρι, μου χαλάει όλη η διάθεση. Δηλαδή, ένα μέλος του σώματος κάνει να πάσχει όλο το σώμα. Το ίδιο είναι και η Εκκλησία, σώμα είναι. Στο οποίο όταν κάποιοι αδελφοί μας πάσχουν, θα πρέπει και εμείς να πάσχουμε, να συμπάσχουμε μαζί τους. Και θέλω να σας διαβάσω, αν μου επιτρέπετε, ένα κειμενάκι που γράψαμε σχετικά με αυτό το γεγονός, το οποίο θέλω να το κάνουμε και για τους ζώντες, γιατί μπορεί να φωτίσουμε μία πτυχή στη σκέψη στο νου τους, αλλά αν μου επιτρέπετε και κάνοντας και ένα μνημόσυνο για αυτές τις 20 ψυχές, και υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι, πιθανότατα και οι υπόλοιποι, μακάρι να μην είναι έτσι, να έχει γίνει ένα θαύμα και να έχουν σωθεί, αλλά για αυτούς να κάνουμε, να δώσουμε, να αποδώσουμε αυτό το κείμενο σαν ένα μνημόσυνο για αυτές τις ψυχές τις οποίες γνωρίζαμε. Όλοι είναι φίλοι, πατριώτες, συγγενείς, και τέλος πάντων και να μην τους ξέρεις, είναι αδέλφια μας, είναι άνθρωποι. Επιγράφεται το κείμενο για τις φυσικές καταστροφές, και ένα, συσσαγωγικά, μνημόσυνο για τις ψυχές των αδικοχαμένων. Η πρόσφατη καταστροφή της γενέτειράς μας, της Μάνδρας στην Αττική, μας διδάσκει πολλά. Ήταν ένα φαινόμενο που ούτε οι παππούδες μας δεν είχαν ξαναζήσει, όπως οι ίδιοι ομολογούν. Οι συνθήκες ήταν και είναι τρομερές στην περιοχή και όλα μοιάζουν με σκηνικό πολέμου. Είναι αυτό που απλά λέμε, αν δεν το δεις, δεν μπορείς να το πιστέψεις. Η αδυναμία επικοινωνίας μας μέσω του τηλεφώνου με τους γονείς, συγγενείς, φίλους, πατριώτες στις πρώτες ώρες της καταστροφής γέμισε όλους μας με αγωνία. Η αναμετάδοση των ειδήσεων από τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούσε να αποτυπώσει το μέγεθος της καταστροφής που θα βλέπαμε μπροστά μας. Άνθρωποι που σε λίγες ώρες, αν μπόρεσαν να επιζήσουν, έχασαν την περιουσία τους, το βιός τους, το νοικοκυριό τους και το μόνο που τους έμεινε είναι ένα κουράγιο, και εδώ βάζω μια παρένθεση, το είδα αυτό το κουράγιο να το έχουν οι άνθρωποι, το είδα να το έχουν. Ένα κουράγιο που πραγματικά δεν θα μπορούσαν να έχουν από μόνοι τους, παρά μόνο ως δώρο του Θεού, μέσα στην ψυχή τους, στην ύπαρξή τους. Σε τέτοιες και παρόμοιες περιπτώσεις προκύπτει στο νου των περισσότερων ένα «γιατί Θεέ μου». Όμως ο άνθρωπος βρίσκεται πίσω από όλα, από πολλά τέτοια δεινά και συγκεκριμένα η αλόγιστη συμπεριφορά του ως προς το περιβάλλον του. Έχει συνέπειες η ασέβεια προς τη φύση και συχνά η βασική συνέπεια είναι ο ίδιος ο θάνατος του ανθρώπου. Όμως ως χριστιανοί έχουμε και μια άλλη βάση για να αξιολογούμε τα πράγματα. Ο Θεός γνωρίζουμε ότι δεν θέλει να βασανίζεται κανείς. Ωστόσο επέτρεψε να συμβεί αυτή η καταστροφή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το σχέδιό του. Πάντως έχουμε να διδαχτούμε πολλά από αυτό και ως προς την ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων που συχνά μας οδηγεί σε λανθασμένους δρόμους, αλλά και γενικότερα ως προς το πεπερασμένο της ανθρώπινης φύσης μας. Η μεγάλη καταστροφή της περιοχής της Μάνδρας έδωσε όμως και κάποια άλλα παρήγορα και ενθαρρυντικά μηνύματα ως προς την ανθρωπιά και κυρίως την πίστη και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Στα δύσκολα, μέσα σε εισαγωγικά η έκφραση, αποκαλύπτεται η θυσιαστικότητα και η προσφορά για τον διπλανό. Έρχεται ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας κοντά στον άλλον. Φανερώνεται η αλήθεια ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέλφια και δεν πρέπει να αφήνουμε τα πάθη και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν. Πραγματικά, μια τέτοια καταστροφή πολλές φορές τι κάνει, μας κάνει να έρθουμε κοντά με τον άλλον. Δηλαδή η ανάγκη μας κάνει να έρθουμε κοντά. Φανερώνεται η αλήθεια ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέλφια και δεν πρέπει λοιπόν να αφήνουμε τα πάθη και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν. Από τα γεγονότα που βιώνουμε, ακούστε αυτό, είναι σημαντικό. Από τα γεγονότα που βιώνουμε, δοκιμάζεται και η ίδια μας η πίστη. Και αυτό το έβλεπα πάρα πολύ στους φίλους και συγγενείς που είδα. Δοκιμάζεται σε αυτή τη δυσκολία η πίστη. Γενικά μπορείς να λες και με δυνατή τη φωνή πολλές φορές να λες «Πιστεύω εις έναν Θεό», το ακούτε στην εκκλησία. Ναι, εκεί το πιστεύεις, αλλά όταν χάθηκε το σπίτι σου, η επιχείρησή σου, το αυτοκίνητό σου και μπορεί να χάσεις και έναν άνθρωπό σου, τότε πραγματικά πιστεύεις, συνεχίζεις και πιστεύεις και έχεις αυτό το κουράγιο και τη δύναμη. Αν μπορέσουμε όλο αυτό που ο καθένας υπέστη στον εαυτό του ή στην οικογένειά του να το δεχθούμε χωρίς γογγισμό, έχουμε να κερδίσουμε πολλά πνευματικά, έστω και αν αυτό ακούγεται ανεδαφικό και οξύμορο εν μέσω μιας τέτοιας μεγάλης δύσκολης κατάστασης. Δηλαδή να τα έχεις χάσει όλα και να λες δόξα σε ο Θεός. Είναι πάντως μεγάλο μάθημα όλο αυτό. Είναι μεγάλο μάθημα γιατί όλη η καταστροφή έγινε μπροστά στους ανθρώπους, ενώπιόν τους, μέσα στην αυλή τους. Οικογένεια με πένθος, σπίτι πλημμυρισμένο, επιχείρηση διαλυμένη, αυτοκίνητο κατεστραμμένο και μερικές αναφορές που κάναν οι ίδιοι οι άνθρωποι μπροστά μας. Γεννάει η κόρη μου και δεν έχω ρούχα να φορέσω για να πάω, λέει ένας πατέρας. Και ένας άλλος νέος άνθρωπος οδηγός λέει στη μητέρα του από το κινητό του τηλέφωνο βλέποντας το χήμαρο, «Μάνα, πνίγομαι». Και πραγματικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του. Είναι μεγάλη υπόθεση όλα αυτά να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με δύναμη και υπομονή. Είναι στιγμές που ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του. Είναι όλοι αυτοί που υπέφεραν και υποφέρουν άνθρωποι μας, συμπολίτες μας. Μεγαλώσαμε μαζί. Πήγαμε μαζί σχολείο. Ζήσαμε μαζί χαρές και λύπες. Άλλοι πάλι που δεν υπάρχουν στη ζωή και αυτοί έχουν χαρακτήσει την καρδιά μας. Μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, τη λένε Χατζηβασιλείου στο επώνυμο. Και αυτή η γυναίκα ήταν που για μας που τη γνωρίζαμε ο άνθρωπος που μας βοήθησε στην πίστη. Γιατί με τον άνδρα της που είχαν πούλμαν είχαμε πάει από μικρά παιδιά σε όλα τα προσκυνήματα. Ξέραμε όλα τα μοναστήρια, όλες τις εκκλησίες με αυτή τη γυναίκα. Που τι ήταν αυτή η γυναίκα? Ήταν μια απλή γυναίκα, αλλά είχε μια φοβερή ευλάβεια. Είχε μια αγάπη για τον Θεό. Ζήμωνε πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία. Και η αγωνία της ήταν να αρέσει στον ιερέα το πρόσφορο. Και να περιμένει στην ουρά, όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να της βγάλει το ύψωμα από το πρόσφορο αυτό. Ήταν, ας το πω, η ανταμοιβή της για τον κόπο της αυτόν. Αυτή η γυναίκα, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αλλά όχι την ψυχή τους, είναι οι άνθρωποι που, όπως είπα και επαναλαμβάνω, είναι γνωστοί, φίλοι και ανθρωπίνως πονάει η δική τους απώλεια. Είναι αυτοί που τόσο γρήγορα, σε εισαγωγικά, έφυγαν από την παρούσα ζωή. Όλους αυτούς θα θυμόμαστε στις προσευχές μας. Όλους αυτούς θα έχουμε στην καρδιά μας. Υποσχόμαστε ότι δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ και ότι θα καίει στη μνήμη τους λίγο λιβάνι. Αυτό το κειμενάκι που διάβασα, το λέω και για κάποιους που ήρθατε πιο μετά, το κάναμε σαν ένα, ας το πω, μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν. Και έφυγαν με αυτό το βίαιο τρόπο. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός, βλέποντας και αυτό το ευνίδιο του θανάτου τους, θα τους κατατάξει εκεί που πρέπει να είναι, γιατί τους ξέρουμε, δηλαδή να τους κατατάξει στη βασιλεία του, την Επουράνιο. Με αυτό το εισαγωγικό που κάναμε, μετά από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να προχωρήσουμε τώρα στη σειρά των αναφορών, των ομιλιών που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Και αν θυμάστε, όποιοι είστε από εσάς σταθεροί, γιατί κάποιοι έχετε απουσίες, φαντάζομαι δικαιολογημένες, έχουμε φτάσει εκεί που ο ιερέας λέει, μάλλον εκεί που αποκρίνεται ο λαός, λέει ο ιερέας, «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφορά». Και απαντάει ο λαός, «Έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επιβεβαιώνει το λόγο του προφήτη. Εδώ πέρα μας λέει κάτι. Είμαστε λίγο πριν την κορύφωση. Ποια είναι η κορύφωση? Όταν θα ακούσουμε «Λάβετε, φάγετε, πίετε, τα σά εκ των σών» και τα υπόλοιπα. Είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν από αυτό. Και εδώ πέρα ακούγονται λέξεις οι οποίες είναι λέξεις ενδείξεις, είναι σημάδια για αυτόν που, ενώ πέρασε η λειτουργία, προχώρησε η λειτουργία, έχουμε ξεκινήσει από το Ευλογημένη Βασιλεία, δεν έχει ακόμα καταφέρει να συντονιστεί με αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία. Ακόμα ο νους του είναι εκτός και συνεχώς προτρέπει ο διάκονος και ο ιερέας ότι μπαίνουμε τώρα στα βαθιά. Και αν ακόμα δεν έχεις καταφέρει να καταλάβεις τι γίνεται εδώ μέσα, βάλε τώρα τα δυνατά σου. Και προτρέπει, έτσι. Στόμεν καλός, λέει. Στόμεν μεταφόβου. Μεταφόβου, είχαμε πει για το φόβο. Τι είναι ο φόβος αυτός?
1: Δέος.
0: Είναι το δέος, έτσι. Είναι το δέος, δεν είναι φόβος φόβος. Είναι δέος. Είχαμε πει, όταν βλέπω τον Χριστό μπροστά, μπροστά μου τι θα κάνω? Δεν θα τον φοβηθώ, αλλά θα αισθανθώ δέος. Θα γονατίσω. Θα πω, Κύριε, ήρθες. Όλο αυτό που νιώθεις εκείνη την ώρα, αν αντικρίσεις το Θεό, αν το νιώσεις ότι εκείνη την ώρα συναντάς μπροστά σου το Θεό, είσαι μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Αυτό πρέπει να νιώθεις. Και όταν το νιώθεις αυτό, δεν θα μαλώνεις με τον διπλανό σου μπροστά και πίσω για το ποιος έχει τη σειρά να κοινωνήσει. Καταλάβατε γιατί? Καταλάβατε γιατί γίνονται αυτά με στους ναούς? Γιατί δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι το πόσο σημαντικό και το τι γίνεται εκείνη την ώρα. Όταν το αισθανθείς αυτό, δεν θα σου πάει να κάνεις κάτι. Είναι έτοιμος κάποιος να μαλώσει και μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Μου λέγανε τώρα, πήγε κάποιος να προσκυνήσει τη μία ζώνη της Παναγίας. Και το τι φασαρία έκανε, περιμένανε στην ουρά 4 ώρες και 20 λεπτά. Και το τι φασαρία έκανε για το τελευταίο πεντάλεπτο που περίμενε. Περίμενε 4 ώρες. Θέλω να πω ότι όταν έχεις επίγνωση αυτού που πά να κάνεις, έχεις και την κατήχηση αυτή και τη γνώση αυτή που, και το βίωμα αυτό που δεν θα σε οδηγήσει να κάνεις τέτοιες εκτροπές, που δηλώνει ουσιαστικά ότι είσαι εντός και εκτός ταυτόχρονα. Είσαι εντός αλλά είσαι εκτός. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν τι μας λέει? Και αν πέρασε ο καιρός και δεν έχεις ακόμα η ώρα και δεν έχεις ακόμα νιώσει όλο αυτό, βάλε τώρα τα δυνατά σου. Και τα βάζεις τα δυνατά σου με μία λέξη. Υπάρχουν λέξεις που σε βάζουν στη διαδικασία αυτή. Έλεος. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Τον ευνηδίασα.
2: Έλεος.
0: Δείξε έλεος. Δηλαδή αγάπη. Έλεος, όταν θα ακούτε τη λέξη έλεος, σημαίνει αγάπη. Κοκκίνησε, βλέπετε? Λοιπόν, έλεος σημαίνει αγάπη. Δηλαδή σαν να σου λέει τώρα, μόνο αγάπη υπάρχει εδώ μέσα. Μόνο αυτό χρειαζόμαστε για να πλησιάσουμε. Και ο προφήτης το είχε πει. Έλεος θέλω. Ποιος το είχε πει αυτό? Ο Χριστός. Και ο Χριστός του έχει πει αυτό, επιβεβαιώνοντας το λόγο του προφήτη. Έλεος τέλω και ου θυσίαν. Που θα πει ο Θεός, αντί για άλλη θυσία, προτιμά και θέλει από τους ανθρώπους αγαπητική διάθεση μεταξύ τους. Αν δεν έχεις αγάπη με τον άλλον, πώς να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο? Δεν θα καταλάβεις κάτι. Θα είσαι άγευστος αυτού που γίνεται. Αυτό λοιπόν και τώρα υπόσχεται και βεβαιώνει ο λαός. Κοιτάξτε τώρα, το βεβαιώνει ο λαός. Το λέει, απαντά εσείς οι ψάλτες, δηλαδή απαντάτε εκ μέρους του λαού και λέτε έλεος τέλω και ου θυσία. Αλήθεια εκείνη την ώρα το πιστεύεις, αγαπητέ ιεροψάλτη, ότι έτσι είναι τα πράγματα? Ή μόνο κοιτάς μη χάσεις τον ήχο? Δηλαδή δεν έχω τίποτα με τους ιεροψάλτες. Έχω καλή σχέση, απλώς επειδή εκπροσωπούν και το λαό. Προσερχόμαστε λοιπόν με ήρεμη καρδιά. Και αυτό βέβαια, το να είναι ήρεμη η καρδιά, δεν είναι ένα λεπτό που το καταφέρνεις. Για να είναι ήρεμη η καρδιά πρέπει να έχεις δουλέψει όλη την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Θα χαρεί κάποιος τη Θεία Λειτουργία, συγκεκριμένα τη Θεία Κοινωνία, αν έχει προετοιμαστεί, λέει ο άλλος. Μα γιατί το έχετε βάλει, λέει, σαν προϋπόθεση να πρέπει να νηστεύουμε πριν τη Θεία Κοινωνία? Δεν μπορώ να πηγαίνω να κοινωνάω έτσι. Μα όλο αυτό είναι σε ένα πλαίσιο προετοιμασίας. Σας το έχω πει κι άλλες φορές ότι έχουμε ένα παραλληλισμό στον στίβο τον πνευματικό και στον στίβο των αθλητών. Αυτός που θέλει να καταφέρει να κάνει ένα ρεκόρ, να κάνει, ας πούμε, να καταφέρει κάτι δυνατό και υψηλό, θα πρέπει να προετοιμάζεται. Θέλει προετοιμασία αυτό. Αντί λοιπόν για άλλη θυσία, αυτή τη θυσία θέλει. Κάποιος λέει, τι να δώσω στο Θεό. Το λέγανε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, στους προφήτες. Τι να δώσουμε στο Θεό. Να δώσουμε λάδι. Να δώσουμε κρασί. Να δώσουμε ζωντανά. Ακούστε μετά. Να δώσουμε τα παιδιά μας. Να θυσιαστούν τα παιδιά. Όχι οι ίδιοι. Να δώσουμε τα παιδιά μας. Να θυσιάσουμε τα παιδιά μας. Μα αν είναι δυνατόν. Ποιος σας είπε τέτοια πράγματα. Θέλει ο Θεός να δώσεις το παιδί σου. Θέλει ο Θεός. Νομίζεις ότι μετράει πόσες αρτοκλασίες κάνεις για να βγάλει το αποτέλεσμα στο τέλος. Έλεον θέλω. Έλεος. Και ου θυσία. Την καρδιά σας θέλω. Αυτό. Ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ερμηνεύει. Προσφέρομεν ου μόνον με τη ειρήνης, αλλά και αυτήν την ειρήνη αντί δώρου και θυσίας εταίρας. Μάλιστα, προσέρχομαι ειρηνικά και με αγάπη. Αντί για κάθε άλλο δώρο και θυσία προσφέρουμε στο Θεό την ίδια την ειρήνη. Την ειρηνική μέσα μας και μεταξύ μας κατάσταση. Και ένας άλλος σπουδαίος Άγιος, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλοσιώτης, ερμηνεύει έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως, λέει γι' αυτό την ειρήνη αυτή που αποκρίνεται ο λαός, τη βλέπει όχι μόνο σαν αγάπη και ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και σαν αχώριστη ένωση με τον ίδιο το Θεό. Αν θέλεις την ειρήνη, δεν είναι να κάτσεις κάπου να ησυχάσεις και να ακούς μουσική. Δεν λέμε αυτή την ειρήνη που δίνει μια χαλάρωση. Ειρηνικός είναι αυτός που έβαλε μέσα του το Θεό. Και αυτή η ειρήνη που έχει μετά η εσωτερική φαίνεται. Λες, αυτός ο άνθρωπος πόσο ειρηνικός είναι, πόσο πράος, πόσο ήρεμος. Αλλά δεν είναι του χαρακτήρα του. Είναι καρπός πνευματικός να είναι έτσι. Το βλέπουμε αυτό και στο πρόσωπο πολλές φορές των ανθρώπων. Να είναι ειρηνική. Όπως βλέπουμε και το αντίθετο. Να είναι ταραχώδης. Και πας κοντά του και μετά από λίγο έχεις πάρει και εσύ από την ταραχή. Και λες, αφού πήγα καλά, γιατί είμαι τώρα έτσι. Μεταδίδονται αυτά. Έτσι. Ειρήνη μας έδωσες, Κύριε, για να έχουμε μεταξύ μας ομόνοια και δώσ' μας να είμαστε και μαζί σου ενωμένοι, έχοντας ειρήνη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτή την ειρήνη. Να είμαστε αχώριστοι από την αγάπη σου. Δηλαδή κάθε φορά που ο Λειτουργός λέει ειρήνη πάση και το λέει πολλές φορές μέσα στη Θεία Λειτουργία, δίνει αυτή την ειρήνη. Όχι μόνο για να είμαστε μεταξύ μας μονιασμένοι, αλλά για να μας μεταφέρει και από την ειρήνη του Θεού. Ναι.

θέλω να σας αναφέρω και ένα χωρίο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος επιμένει στην κοινωνική διάσταση της ειρήνης, στη σημασία δηλαδή που έχει η θυσία του Χριστού για την ειρήνη μεταξύ μας. Η θυσία που έγινε μια φορά και συνεχίζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα κάτι που θα σας φανεί αυστηρό. Αν λοιπόν η θυσία έγινε, η θυσία εννοούμε τη Θεία Λειτουργία τώρα, τη λατρεία γενικότερα, έτσι. Ακούστε τι λέει Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν λοιπόν η θυσία έγινε και γίνεται για να έχεις ειρήνη με τον αδελφό σου, αλλά εσύ δεν το κατορθώνεις αυτό, τότε άδικα μετέχεις τη θυσία. Δηλαδή ενώ πήγα στη Θεία Λειτουργία, γιατί για σένα είναι χωρίς όφελος το μεγάλο αυτό έργο του Χριστού. Κάνε λοιπόν πρώτα εκείνο για το οποίο ακριβώς προσφέρθηκε και προσφέρεται η θυσία, και τότε θα την χαρείς καλά και σωστά. Αν κάποιος δηλαδή δεν χαίρεται τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να ψάξει μέσα του και με το πνευματικό του γιατί δεν τη χαίρεται. Κάτι γίνεται. Κάτι δηλαδή, όπως το έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, λέει, δεν είναι λέει τίποτα, ένα καλωδιάκι έχει φύγει. Πας στον ειδικό, σου ενώνει το καλωδιάκι εκεί που είχε φύγει και ο άνθρωπος συνεχίζει μετά την πνευματική του ζωή και την καθημερινότητά του πολύ ωραία. Άρα είμαστε τώρα, πώς σας το είπα πριν, λίγο πριν την κορύφωση, έτσι. Το λέει πολύ ωραία εδώ πέρα, σε ένα βιβλίο που συμβουλεύομαι μαζί με αρκετά άλλα, είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου. Λέει, όταν είμαστε στην είσοδο και πατούμε το κατόφλι της θύρας για να μπούμε στη βασιλική αίθουσα της Αγίας Αναφοράς, τι ωραία το λέει, πάμε να μπούμε στο ανάκτορο τώρα, εκεί που είναι ο θρόνος του βασιλιά. Πού είναι ο θρόνος του Θεού μέσα στο ναό? Στην Αγία Τράπεζα. Ο λειτουργός φωνάζει και μας συνιστά, αλλά και μας εύχεται, την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Και όλος ο λαός απαντά και βεβαιώνει πως ερχόμαστε για να συμμετάσχουμε στη συνεχιζόμενη θυσία του Χριστού, ειρηνευμένη με το Θεό, ειρηνευμένη και μεταξύ μας. Γιατί όπως είπαμε πριν, αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει θυσία, όπως οι άνθρωποι μερικές φορές την αντιλαμβάνονται, να πηγαίνουν υλικά πράγματα στο ναό, αλλά θέλει την καρδιά μας. Βέβαια, έχει μεγάλη αξία αν τα υλικά πράγματα τα προσφέρεις για να εκφράζεις τα εσωτερικά σου πράγματα. Αυτό ισχύει και για το δώρο μεταξύ σας. Όταν ένας κάνει ένα δώρο στον άλλον, εκείνη την ώρα δεν έχει αξία αυτό που κάνεις δώρο, αλλά το ότι το κάνεις με την καρδιά σου. Ή πολλές φορές όταν σου κάνουν ένα δώρο και ξέρεις ότι δεν είναι από την καρδιά του, του άλλου, δεν σε ευχαριστεί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο παρακάτω. Θυμάστε που σας είχα πει την προηγούμενη φορά αυτήν την εκφώνηση που κάνει και την προσεγγίσαμε λίγο, την εκφώνηση που κάνει ο ιερέας, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Δηλαδή, η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι με όλους σας. Έτσι. Και τότε σας είχα πει, την προηγούμενη φορά δηλαδή, ότι να πάλι εδώ η Αγία Τριάδα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Με την Αγία Τριάδα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και σε άλλα σημεία γίνεται αναφορά της Αγίας Τριάδος. Και άλλη μία αναφορά εδώ για την Αγία Τριάδα. Και τότε σας είπα την προηγούμενη φορά ότι είναι σαν να πηγαίνει ο ιερέας σε ένα πηγάδι και να αντλεί δροσερό, καθαρό νερό. Αυτό είναι μέσα στην Αγία Τράπεζα, το παίρνει και βγαίνει έξω και το προσφέρει σε εσάς. Σας δροσίζει και σας μεταφέρει αυτή τη χάρη. Πω, τι μεγάλο πράγμα.

πώς το νιώθουν ότι έγινε η χειροτονία τους. Ξέρετε πώς γίνεται η χειροτονία. Ο αρχιερέας, ο δεσπότης, ακουμπά το κεφάλι του χειροτονούμενου και του μεταφέρει, του προσφέρει την ιεροσύνη, του μεταφέρει τη χάρη. Ξέρετε πώς το αισθάνονται εκείνη τη στιγμή? Σαν να περνάει ρεύμα. Σαν να περνάει ρεύμα. Αλλά όχι με την, πώς να σας το πω, με τη βία ή όχι απότομα, όχι ανησυχητικά. Είναι μετάγγιση, αλλά είναι ήρεμη. Ήρεμη. Έρχεται σε ηρεμή και σε δυναμώνει μαζί. Είναι σαν να περνάνε όλα αυτά τα ηλεκτρόνια περνάνε. Όλα αυτά και έρχονται μέσα σου. Φαίνεται να περνάνε απευθείας μες στην καρδιά εκείνη την ώρα και νιώθεις κάτι το οποίο δεν το έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου. Να λοιπόν πώς γίνεται. Δεν το έχεις νιώσει ποτέ αυτό άλλη φορά. Με την ώρα της προσευχής και την ώρα που κοινώνησες ή και την ώρα που έκανες μια ελεημοσύνη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ πέρα, σε αυτή την εκφώνηση, μας κάνει αυτό ακριβώς. Να μας μεταφέρει τη χάρη αυτήν. Και είπαμε ότι μνημονεύονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Να δούμε τι λέει και πάλι από αυτά, σε σχέση με αυτά, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Από μεν του Υιού χάριν, από δε του Πατρός αγάπην, από δε του Αγίου Πνεύματος κοινωνία. Είναι λόγια του Καβάσιλα αυτά που ερμηνεύει το συγκεκριμένο σημείο. Χάρη λέει από τον Υιό. Γιατί χάρη από τον Υιό? Επειδή ο Υιός, ενώ εμείς δεν προσφέραμε τίποτα αλλά είμαστε και υπόδικοι, εκείνος έδωκε τον εαυτό του για να μας σώσει. Και όπως γράφει ο Απόστολος, έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερημών απέθανε. Μετά λέει η αγάπη του Πατρός, αγάπη από τον Πατέρα, επειδή ο Πατέρας από αγάπη έδωκε τον Υιό για να σωθεί το ανθρώπινο γένος, καθώς το λέει και ο Ευαγγελιστής, ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενήν έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Έδωσε σε μας τον Χριστό, τον Υιό του, και όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χάνει την ψυχή του. Και κοινωνία από το Άγιο Πνεύμα. Επειδή στους ανθρώπους που πρώτα ήσαν εχθροί και τώρα συμφιλιώθηκαν με το Θεό, έπρεπε ο Θεός να δώσει τα αγαθά του, και αυτό έγινε με το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε στους Αποστόλους. Αυτός ο ερχομός και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και λέγεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο. Όταν αυτό το λέει ο ιερέας και απευθύνεται σε εσάς, εσείς απαντάτε σε εμάς. Λέτε και του Πνεύματός σου. Και μετά του Πνεύματός σου λέτε. Άρα γίνεται ένας διάλογος. Και εδώ ερχόμαστε να επαναλάβουμε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι στη Θεία Λειτουργία δεν είναι κάποιος που την κάνει, αλλά την κάνουμε όλοι μαζί. Γίνεται ένας ωραίος διάλογος εδώ. Και εσείς συμμετέχετε. Πάω για να παρακολουθήσω τη Θεία Λειτουργία. Άκυρος όρος. Πάω να παρακολουθήσω Θεία Λειτουργία. Παρακολουθώ σημαίνει δεν μετέχω. Άκυρο. Αντίθετα, λένε τα παιδιά, πάμε πάτερ να κάνουμε μία λειτουργία. Πολύ ωραία το είπε. Από κοινού θα την κάνουμε τη λειτουργία. Εγώ σε ένα ξεχωριστό ρόλο και ο άλλος σε ένα ξεχωριστό ρόλο. Αλλά όλοι αναγκαίοι και όλοι σπουδαίοι μέσα σε αυτό που τελεσιουργείται. Άρα λοιπόν εσείς τι απαντάτε? Και το πνεύμα σου και μετά του πνεύματός σου και μετά του πνεύματός σου. Δηλαδή εγώ σας ευχήθηκα όλα αυτά να έχετε αυτή τη χάρη και τα λοιπά και εσείς τι λέτε? Και εσύ να την έχεις πάτερ. Και εσύ να την έχεις. Ωραία απαντάτε. Εδώ όταν το διαβάζω πολλές φορές σκέφτομαι και κάτι άλλο. Ότι λέει κάποιος, ευχαριστούμε πολύ πάτερ για αυτά που μας είπες και για την επικοινωνία.

0: ωφεληθήκαμε από αυτά που είπες. Και εμείς απαντάμε ότι και εμείς ωφελούμαστε από αυτά που λέτε. Από αυτά που λέτε, πολύ ωφέλεια παίρνουμε οι κληρικοί και οι πνευματικοί. Μπορεί να έχετε πει κάτι που για σας είναι πάρα πολύ απλό, αλλά αυτό που λέτε εσείς με βοηθάει. Κάτι μπορεί να μην σας κάνει εσάς εντύπωση, εμένα μπορεί να μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό έγινε σήμερα με ένα νέο παιδί το οποίο δεν πίστευα ότι μπορεί να με συμβουλεύσει. Κι όμως με συμβούλευσε και πολύ καλά. Σαν πνευματικός μίλησε. Τι είπε λοιπόν, ακούστε. Λέει, πάτερ, προσέξτε μου, λέει, και να το λέτε και εσείς στους γονείς, να μην γεμίζουν τα παιδιά τους με εγωισμό. Λέω, τι εννοείς? Μα εμένα, με επενεί, μου λέει η μητέρα μου μπροστά σε άλλους. Κοίταξε το παιδί μου, τι άξιο, τι καλό, τι όμορφο, τι προκομμένο. Συνεχώς μου λέει τέτοια πράγματα. Πάτερ, μου κάνει κακό, αισθάνομαι. Με γεμίζει με εγωισμό εκείνη την ώρα. Και χωρίς να το καταλαβαίνει, μου κάνει ζημιά αντί για καλό. Αυτό εγώ το έχω παρατηρήσει και σε μικρά μικρά παιδιά. Γεμίζουν τα παιδιά τους από βρέφη ακόμα με τέτοια, πώς να το πω, βιώματα. Είναι το καλύτερο, το πιο έξυπνο. Να είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη, όχι επειδή θέλει να μάθει, να έχει γνώσεις, αλλά επειδή θέλει να κάνει και εκείνη στον περίγυρό της και στη γειτονιά της ότι να, τελικά το παιδί εκείνης είναι. Το παιδί που κράταγε τη σημαία, λέει. Το παιδί που κράταγε τη σημαία είναι αυτηνής. Δηλαδή ουσιαστικά δεν σε ενδιαφέρει η ουσία της γνώσης που θα λάβει, αλλά κρυφός εγωισμός και εκεί πέρα. Πάλι κρυφός εγωισμός. Κρύπτεται παντού. Είναι ένα μικρόβιο που χωράει παντού. Ακόμα και στην ελεημοσύνη. Δίνεις και απευθείας σου λέει τι καλός που είσαι. Τι υπέροχος άνθρωπος. Και ήδη έχεις χάσει βέβαια από αυτό που έχεις κάνει. Άντε να πω το ήμιση, το ημίφαγες που έλεγε κάποιος. Λοιπόν, να πάω λίγο παρακάτω. Αντέχετε? Δεν το λέτε όλοι, εγώ όμως θα συνεχίσω. Λοιπόν, λέει μετά από λίγο ο ιερέας κάτι πάρα πολύ ωραίο. Προτρέπει πάλι. Άνος χόμεν τας καρδίας. Δηλαδή, ψηλά οι καρδιές. Ψηλά οι καρδιές τώρα. Μήπως εκείνη την ώρα είναι πολύ χαμηλά οι καρδιές και σκέφτονται αλότρια. Και έρχεται εδώ και σου λέει άνος χόμεν τας καρδίας. Άνω τώρα, κοίτα ψηλά, κοίτα ψηλά. Όλη η σκέψη, ο νους, η καρδιά θα κοιτάει ψηλά. Ο λειτουργός βρίσκεται τώρα σε μια δεητική στάση μπροστά στην ωραία πύλη, με τα χέρια υψωμένα. Και λέει αυτό που σας είπα. Άνος χώμε τας καρδίας. Και απαντάει ο λαός διά του ιεροψάλτου. Έχομεν προς τον Κύριον. Τώρα εδώ πέρα έχομεν προς τον Κύριον. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Το βάλω το ερωτηματικό. Έχομεν προς τον Κύριον. Άνος χώμε τας καρδίας. Απαντάει ο λαός. Έχομεν προς τον Κύριον. Μακάρι να τον έχεις προς τον Κύριο εκείνη την ώρα. Μακάρι πραγματικά, πώς λέμε, πώς το λέει κάποιος, ήμουν αλλού, μου λέει, ήμουν αλλού καλά θετικά το λέει τώρα αυτό. Δηλαδή το αισθάνθηκα τη Θεία Λειτουργία αυτή την Κυριακή. Γιατί την άλλη Κυριακή, πάτερ, ήμουνα πώς είναι η παγοκολώνα, τέτοιο πάγο είχε η καρδιά μου. Πήγαινα και δεν ήξερα γιατί πήγαινα. Μη σταματάς να πας, έστω και αν νιώθεις έτσι. Μη σταματάς, πήγαινε. Και κάποια στιγμή θα λιώσουν εκεί οι πάγοι. Θα λιώσουν οι πάγοι. Η χάρις του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που συμβολίζεται και με φωτιά, θα λιώσει τον πάγο. Και θα γλυκάνει και η καρδιά. Ή αλλιώς, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος πάλι, θα ζεσταθούν τα λάδια της μηχανής σου, έλεγε. Θα πάρει μπρος η μηχανή, μη φοβάσαι. Και μετά από λίγο, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Προτρέπει πάλι ο ιερέας. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Και ο λαός απαντά, άξιον και δίκαιον. Άξιο και δίκαιο είναι να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί να τον ευχαριστήσουμε? Για τις τόσες δωρεές που μας έχει κάνει. Τόσες δωρεές που μας έχει κάνει. Σηκωθήκατε ποτέ το πρωί και να συνειδητοποιήσετε ότι βλέπετε και να σε πιάσουν κλάματα. Κλάματα χαράς. Ότι βλέπεις. Ότι περπατάς. Ότι σκέφτεσαι, ότι έχεις νου, ότι έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν, ότι μπορείς να αγαπάς. Για όλα αυτά έχεις ευχαριστήσει ποτέ το Θεό? Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Όχι, όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε γιατί δεν μου έχει κάνει αυτό. Όλα τα άλλα τα θεωρούμε δεδομένα. Γιατί δεν έχει κάνει το συγκεκριμένο πράγμα που του λέω? Γιατί δεν πρέπει? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Γιατί δεν είναι η ώρα? Γιατί δεν πρέπει να γίνει τώρα? Λέει κάποιος. Στεναχωρήθηκα που έχασα, λέει, την πτήση. Και έπεσε το αεροπλάνο. Έπεσε. Αν θα είχε... Το λέω τώρα σαν μία σκέψη αυτό, έτσι. Ότι είμαστε πολύ λίγοι να είμαστε τόσο επίμονοι για πράγματα. Εμείς τι πρέπει να λέμε? Εμείς πρέπει να λέμε όπως θες εσύ. Τι ωραίο μπορείτε να το πούμε αυτό, να λες στο Θεό. Όπως θες εσύ να τα φέρεις. Όπως κρίνεις εσύ. Και να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που θα γίνει. Γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη? Ούτε τόση πίστη. Ούτε τόση πίστη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Νομίζω εκείνη την ώρα είναι μια ώρα που και ο ιερέας, ο λειτουργός, ευχαριστεί τον Θεό. Ξέρετε, σταυρώνει έτσι τα χέρια του. Όταν κάνει τα χέρια του έτσι, δημιουργεί σταυρό. Κάνει έτσι τα χέρια του ο ιερέας και στρεφόμενος στην εικόνα του Χριστού, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Και εκείνη την ώρα ο ιερέας, ξέρετε, γιατί εύχεται κατά Κύριο λόγο? Για την ιεροσύνη του. Για το ότι ο Θεός τον εξέλεξε να είναι ένας εκ των ιερέων του, εκ των διακόνων του, των αφιερωμένων ανθρώπων σε αυτόν. Το πρώτο που εκείνη την ώρα βγαίνει αυθόρμητα είναι να ευχαριστείς για αυτό το μεγάλο λειτουργήμα, υπούργημα το οποίο σου έχει εμπιστευθεί. Και καταλαβαίνετε ότι είναι συντριβή εκείνη την ώρα, γιατί αισθάνεσαι ότι δεν είσαι στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είσαι όπως σε θέλει ο Θεός. Είσαι πιο χαμηλά από αυτό που θα μπορούσες να είσαι. Άρα λοιπόν, το ευχαριστήσω με το Κυρίο κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Θυμηθείτε, για να μην το ξεχάσω, τρία πράγματα πρέπει να πούμε στην προσευχή μας. Δεν τα λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι καλή προσευχή αυτή που θα σας πω? Ρωτάνε τον Άγιο. Είναι καλή προσευχή? Και απαντάει, είναι τέλεια. Τέλεια η προσευχή. Ποια είναι η προσευχή λοιπόν που μας προτρέπεις να έχουμε? Το πρώτο είναι να λέμε στην προσευχή συγγνώμη. Το πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα. Για αυτά που έκανα από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Ένα μεγάλο συγγνώμη. Για ό,τι είπα, για ό,τι σκέφτηκα, για ό,τι έκανα. Το δεύτερο, σε ευχαριστώ για όλα και για τα άσχημα, γιατί και αυτά με ωφέλησαν κάποια στιγμή. Και το τρίτο, σε παρακαλώ, να μην φύγω ποτέ από σένα. Φύλαγέ με από πτώση και από εγκατάλειψη, λέει το προσευχητάρι. Έτσι, τρία πράγματα. Το πρώτο, συγγνώμη. Πώς θα μιλήσεις στο Θεό? Πρέπει να καθαριστείς πρώτα. Συγγνώμη, καθαρίζομαι. Δεύτερη, Δεύτερο βήμα, σε ευχαριστώ. Τρίτο, σε παρακαλώ. Και αυτό το παρακαλώ μπορεί να έχει πολλά πράγματα μέσα. Ναι, θα έχει ό,τι έχει η καρδιά μας. Ό,τι επιθυμούμε. Ό,τι πιστεύουμε ότι θα είναι καλό για μας. Εδώ πέρα λέει ο επίσκοπος ότι πολλές φορές, συγγνώμη πάλι για τους ιεροψάλτες, λέει ότι οι ιεροψάλτες απαντούν με έναν τρόπο λίγο αδιάφορο, ανέμελο, ενώ ξέρετε, είπαμε, πάμε στην κορύφωση. Ο ιερέας βγαίνει έξω και λέει «Ανοσχόμε τις καρδίες» και απαντάει και «Έχουμε προς τον Κύριο». Συγγνώμη, δεν ξέρω αν το αποδίδω σωστά, αλλά με αυτή την έννοια. Δηλαδή εκείνη την ώρα κοιτάει τα βιβλία του, γυρίζει τις σελίδες, μαλώνει με κάποιον άλλον δίπλα που μπορεί να του πήρε να μην είναι σωστή σελίδα κτλ. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε αντίληψη του ύψους που βρισκόμαστε. Είναι μεγάλο το ύψος. Και απαντάει, λέει, με έναν τρόπο. Να το πω όμως όπως το λέει μέσα, να το πω όπως το γράφει. Αλλά η κακή αντίληψη των ψαλτών τις καταστρέφει. Και μαζί τον λειτουργικό διάλογο. Γιατί ένα από τα δύο πάντα συμβαίνει. Ή απαντούν ανέμελα και είναι σαν να μην απαντούν καθόλου, ή βάζουν όλη τη μουσική τους τέχνη ξεφεύγοντας από τον ιερό χαρακτήρα της ψαλμωδίας. Δεν έχει βάλει καμία περίπτωση να το νιώθει. Λέει, ή γίνεται το ένα ή το άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί πραγματικά να είναι έτσι ο ιεροψάλτης όπως πρέπει. Λοιπόν, να κλείνω με την τελευταία φράση. Τελειώνω με αυτό. Αν από τον Πατέρα, διαμέσου του Υιού, δίνεται η χάρη, τότε δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δόση σε μας παρά μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί έχοντας το Άγιο Πνεύμα έχουμε την αγάπη του Θεού, του Πατέρα, και τη χάρη του Υιού και του Ιδίου του Αγίου Πνεύματος. Και τελειώνω. Όταν λοιπόν ετοιμαζόμαστε να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά, αυτό κάναμε σήμερα, είμαστε στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι, ο λειτουργός ιερέας παρακαλεί την Αγία Τριάδα και μας ευλογεί ώστε πράγματι να ζήσουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι μας στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα απορροφώνται μέσα στην εντελώς ιδιαίτερο, στην ιδιαίτερη αυτή, ένα ιδιαίτερο σύστημα νοήματος που, όπως έχω και πει και άλλες φορές, δεν είναι δικό μου, είναι ενός μεγάλου σύγχρονου φιλοσόφου, είναι αυτό που λέμε ο αυτάρκης ανθρωπισμός. Δηλαδή, αναχωνεύουμε έννοιες οι οποίες εντάσσονται ουσιαστικά σε ένα προηγούμενο, προϋπάρχον σχήμα, το οποίο είναι καθαρά ανθρωποκεντρικό και μέσα στο οποίο η σκοπή είναι προδιαγραμμένη. Δηλαδή, το τι θα κάνουμε με τις έννοιες αυτές, το έχουμε προαποφασίσει. Ή να το πω με άλλα λόγια, την παράδοση να τη χρησιμοποιούμε με όρους που δεν είναι δική της. Και έτσι παίρνουμε στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα, γενικά γίνεται αυτό με τις παραδόσεις, οφελούν ένα σχήμα ζωής το οποίο δεν επηρεάζεται από αυτά. Αλλά μάλλον αυτό χρησιμοποιεί κατά το δοκούν αυτά τα σχήματα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με τον χριστιανισμό, ο οποίος έγινε πάρα πολλά πράγματα μέσα στον καιρό. Έγινε ιδεολογία εθνική, έγινε κοινωνικό κίνημα, έγινε σύστημα ηθικής, έγινε σύστημα αστυνόμευσης ανθρώπων και λαών, έγινε επίσης πολιτισμός. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι έγινε όλα αυτά. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, είναι μόνο αυτά? Και ότι ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, όταν αγγίξει ένα λαό, στη συνέχεια ο λαός αυτός, λόγω της γονιμότητας της ίδιας του γεγονότος της Εκκλησίας, παράγει πολιτισμό, δεν σημαίνει ότι ο χριστιανισμός έχει διαλυθεί μες στον πολιτισμό αυτόν. Έτσι υπάρχει ένας ρωσικός κόσμος, ρωσικός πολιτισμός, υπάρχει ένας ελληνικός, για τον οποίο δεν αμφιβάλλουμε, υπάρχει ένας βουλγαρικός, ένας σερβικός, ένας ρουμάνικος, ένας δυτικός σήμερα χριστιανικός κόσμος με πολλές παραλλαγές, προτεστάντικες, έτσι, ο καθολικισμός κλπ. Και αυτό το πράγμα το μοσαϊκό αντανακλά την πραγματικότητα του της χριστιανικής ιδιότητας. Δεν την εξαντλεί όμως. Και κυρίως είναι τεράστιο λάθος, όπως γίνεται σήμερα, μερικοί να θεωρούν τον εαυτό τους, για παράδειγμα, πολιτιστικά χριστιανό, πολιτιστικά ορθόδοξο. Θα το ακούσετε αυτό. Και το έχω ακούσει και στην Ελλάδα, στη Ρωσία ακόμα πιο συχνά. Είμαι πολιτιστικά, είμαι ορθόδοξος. Είμαι χριστιανός. Αλλά αυτό δεν περνάει σε μια δυναμική που να ζυμώνει την καθημερινότητα και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοίγματα τα οποία είναι, θα δικαιολογούσαν την ιδιαιτερότητα του χριστιανισμού, το τι ακριβώς είναι ο χριστιανισμός. Θρησκεολογικά μιλώντας, ο χριστιανισμός είναι μοναδικός. Οι πολλές θρησκείες, οι ανατολικές θρησκείες, είναι παράδειγμα, για παράδειγμα, θρησκείες της φυγής, της δραπέτευσης. Έτσι. Έτσι τις λέω εγώ. Θρησκείες που θα μας πούνε ότι τα στοιχεία του κόσμου εδώ είναι στοιχεία μιας αυταπάτης, η ανθρώπινη εμπειρία δεν αξίζει, η ανθρώπινη γνώση επίσης έχει πάρα πολλά και έχει σύντομα, σύντομο σημείο, πώς το λένε, χρονικό όριο λήξης και πραγματικό όριο λήξης. Η πραγματικότητα δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς κλπ. Και υπάρχει μια ανώτερη πραγματικότητα που πρέπει να δραπετεύσουμε. Αυτό έχει το ανάλογό του και στην πλατωνική παράδοση, την ελληνική, η οποία, όπως ισχυρίζουμε σε ένα βιβλίο μου για την αρχαία φιλοσοφία, νίκησε στο τέλος στον ελληνικό κόσμο. Νίκησε. Υπήρξαν πολλές άλλες τάσεις, οι οποίες ήταν άλλου είδους κατευθύνσεις και άλλου είδους αντιλήψεις για τον άνθρωπο, την πράξη, την ιστορία κλπ. Αλλά ο πλατωνισμός τελικά νικάει. Και νικάει γιατί είναι μια υπόσχεση φυγής από έναν κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο παράλογος, έτσι. Όλο και πιο πολύ παράλογος, όλο και πιο πολύ ανίκανος άνθρωπος να τον ελέγξει, έτσι. Συνεπώς υπάρχει ένα ριζικό κακό εκεί μέσα. Αυτό το ριζικό κακό, κάποιοι που ονομάστηκαν γνωστικοί μετά και στα επόμενα χρόνια, έτσι, και αυτό πέρασε και μέσα στον χριστιανισμό, προσπάθησε να περάσει, αλλά δευτυχώς δεν πέρασε. Λοιπόν, είπαν ότι ο κόσμος αυτός είναι αντιβίωμα ενός κακού θεού, έτσι. Ενός κακού θεού, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται πως υπάρχει το κακό.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί το πώς συνάπτεται με την ίδια την υφή των πραγμάτων του κόσμου, του κακού, και ξεδιπλώνεται και μάλιστα φαίνεται να ταυτίζεται με αυτά. Έτσι. Ο ίδιος ο Πλάτων είχε τον πειρασμό να ταυτίσει το κακό με την ύλη στην πρώτη φάση της εξέλιξης του κλπ. Λοιπόν, και ο πλατωνισμός το κάνει εκτενώς αυτό σε πολλά σημεία. Λέω το εξής, ότι δεδομένων αυτών των συνθήκων οι θρησκείες της φυγής, οι φιλοσοφίες της φυγής είναι το ίδιο πράγμα. Όλες οι μεγάλες φιλοσοφίες είναι και θεολογίες ταυτόχρονα. Είναι ένας τρόπος να απαξιώσουμε ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας, όλη την ανθρώπινη περιφορά στον κόσμο, έτσι, και να στραφούμε, όπως το λέει ο Πλάτων, προς τον ήλιο, το ένα, το αγαθό, το οποίο είναι ένα χωρητικό. Αυτό το οποίο, το επίταγμα, το πρόταγμα, το οποίο, έτσι, την επιταγή που μας προβάλλει, ούτως ώστε να μπορέσουμε δηλαδή να απαλλαγούμε από την δεδομένη κοινή εμπειρία κλπ. Και να στραφούμε προς το ένα. Ή να στραφούμε προς τον Μπράχμαν, έτσι, το άτμαν που είναι μέσα μας, εικόνα. Έτσι, όπως το λέει ο Πλοτίνος, πειράστε το εν ημίν θείον, ενώσε το εν το παντί θείο. Το που είναι θείο μέσα μας, η ψυχή, να το ενώσουμε με το θείο που είναι παντού. Σημαίνει ότι ένα κομμάτι ολόκληρο του εαυτού, ένα κομμάτι της ιστορίας, ένα κομμάτι της τέχνης, της επιστήμης απαξιώνεται. Έτσι. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές στον Ινδουιστικό και τον ελληνικό κόσμο. Στον ελληνικό κόσμο ακόμα υπάρχουν ίχνη του αγαθού πάνω στα πράγματα, οπότε αξίζει η επιστήμη, αξίζει να έχουμε μια επαφή με τον κόσμο. Αλλά η τελική μας κατάληξη είναι η εγκατάλειψη του κόσμου αυτού προς την πηγή του νοήματος, το οποίο είναι το εν. Έτσι. Τέτοιο κάνει και ο Ινδουισμός. Ο Βουδισμός είναι ακόμα πιο ριζικός, διότι θεωρεί ότι κανένα εν δεν μας περιμένει και πρέπει να αφανιστεί το ίδιο το γεγονός του είναι, να εξαλειφθεί, διότι είναι ούτως ή άλλως ένα πατηλό και αδιέξοδο και δεν βγάζει πουθενά και δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο και τίποτα σίγουρο και όλα τα πράγματα μοιάζουν να είναι αναμειμένα με το παράλογο. Έτσι. Αυτές είναι οι θρησκείες της φυγής, της μεγάλης φυγής. Υπάρχουν και πιο ευγενείς παραλλαγές, όπως είναι ο Ταοϊσμός, ας πούμε, που και αυτός όμως είναι αναχωρητικός, και υπάρχουν και θρησκείες άλλες, οι οποίες, εντάξει, βέβαια ο Κομφουκινισμός είναι κάτι, ένα σύστημα ηθικής ουσιαστικά, εγκοσμιοκρατικής κλπ. Βέβαια, αλλά δεν ξέρω καν αν μπορεί να ονομαστεί θρησκεία από μόνος του, έτσι. Το θέμα είναι το εξής, ότι από την άλλη πλευρά έχουμε μια παράδοση που είναι η βιβλική παράδοση, η οποία υπόσχεται ότι μέσα στον κόσμο αυτό θα έρθει κάποιος, ο οποίος είναι ο δημιουργός του. Και ο δημιουργός αυτός δεν είναι κακός, και αυτό που έπραξε είναι καλό λίαν. Και επομένως το κακό είναι κάτι το οποίο αφορά άλλους παράγοντες και πάντως όχι την... δεν είναι εγγενός κακός ο κόσμος, εγγενός κακά τα όντα. Έτσι. Και βέβαια το μεγάλο τόλμημα, το οποίο δεν τολμάει ο Ιουδαϊσμός, είναι ο Χριστιανισμός. Ότι δηλαδή το απόλυτο πραγματικά μπαίνει στην ιστορία. Το μεγάλο όνειρο του Πλάτωνος, το μεγάλο όνειρο, έτσι, των προφητών του Ισραήλ, είναι αυτή η πραγματικότητα, το ότι το ένα διαλέγει τελικά αυτοβούλος να μπει μέσα στην ιστορία και να αναλάβει ολόκληρο τον κόσμο σώμα του και να καταφάσκει ακριβώς τη φύση όλων των δημιουργημένων όντων ως καλή λίαν. Αυτό είναι το πρώτο φοβερό πράγμα που κάνει ο Χριστιανισμός. Μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ταυτίζουμε τη φύση των όντων με το κακό, τον κόσμο με το κακό και την πτώση. Έτσι. Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να αρθεί και ότι εν Θεώ δεν υπάρχει η πτώση, δεν υπάρχει αυτό το κακό, δεν υπάρχει. Και ο Χριστός καλεί δια του Σταυρού σε μια πάλι ενάντια στο κακό, η οποία εκβάλλει, όπως μας το δείχνει ο ίδιος, στην αναβάθμιση της φύσεως. Η αναβάθμιση της φύσεως είναι η ουσία του χριστιανισμού. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο και σήμερα κινδυνεύουμε να το χάσουμε, γιατί σας είπα, τον έχουμε εντάξει τον χριστιανισμό σε ένα σύστημα κοσμικών αξιών και τον χρησιμοποιούμε κατά βούληση. Έτσι, για εθνικούς, πολιτιστικούς, ευγενείς, αγενείς, από τις σταυροφορίες που είναι μη ευγενής σκοπός, έτσι δεν είναι, μέχρι τη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έτσι, που είναι ευγενής σκοπός. Αλλά ο χριστιανισμός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κινδυνεύει να χάσει την τολμηρότητά του, το ανίκουστο που είναι. Είναι ανίκουστος ο χριστιανισμός. Είναι αδιανόητος ανθρώπινα. Γιατί είναι μια πρωτοβουλία του Θεού, δεν είναι δική μας κατασκευή.
Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίσει ότι το απόλυτο μπαίνει στην ιστορία. Είναι παρανοϊκό στην περίπτωση αυτή. Έτσι δεν είναι. Ούτε μπορεί κάποιος να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου και ο ακολουθών ημί, όπως λέει ο Χριστός, ουμί περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής και να το επαληθεύει αυτό με δεκάδες θαύματα και να αναστέγει νεκρούς και να περπατάει ο ίδιος, η ανθρώπινη φύση, πάνω στη θάλασσα. Ε? Και να αναστέγει το Λάζαρο. Και να, στο τέλος να γίνεται, μετά τη μεγάλη διδασκαλία του Σταυρού, έτσι που είναι η περιεκτική διδασκαλία για μια αγάπη η οποία ζητάει αυτής και την οποία φέρνει ο Θεός μόνον αυτός στον κόσμο, να αναχθεί αυτό το πράγμα πέρα από τη ζωή, πέρα από το θάνατο στην αιώνια ζωή και να αναλυφθεί εν αυθαρσία η ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Πατρός και να γίνει μέρος της τριαδικής ζωής, μέρος της τριάδος. Ο άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή κάθεται εν δεξιά του Πατρός εν Χριστώ. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Αυτό το πράγμα, η θέωση δηλαδή, δεν είναι μια απλή καταληψία, γιατί ως καταληψία υπήρχε και σε παλιές θρησκείες, σε άλλες και υπάρχει τώρα μια καταληψία με ένα ράπτους, όπως το λένε οι ειδικοί. Δηλαδή κάτι, μια ξενιδή μαρπάζει, κάποιον και αρχίζει και δαιμονίζεται και φωνάζεται και χτυπιάται. Όχι. Εδώ είναι θέωση. Είναι κατοικητήριο, ο άνθρωπος γίνεται θεοτόκος, γίνεται κατοικητήριο της θεότητας. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Και έτσι ένα σήμαντο ανώτερο θηλαστικό, το οποίο η ζωή δεν αξίζει τίποτα για πολλούς και πεθαίνει κατά χιλιάδες στους πολέμους και ψοφάει από την πείνα, έτσι, και βασανίζεται στα στρατόπεδα και εξοντώνεται με τα αέρια και διαλύεται στα μεγάλα συγκλονιστικά δυστυχήματα και ατυχήματα σαν να μην είναι τίποτα. Αυτό το «ον» βαπτιζόμενο, δηλαδή υιοθετούμενο, και με το χρήσμα, που είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ιδιαίτερη πάνω του, έτσι αποκτά τη δυνατότητα να μιλάει μετά του Θεού και σταδιακά να αφομοιώνεται από Αυτόν. Το τελευταίο το έχω τονίσει αρκετές φορές αυτό και μου φαίνεται ότι καλά κάνουμε και το τονίζουμε, διότι αλλιώς ο χριστιανισμός θα γίνει μια πρωταστάτικη παραφιάδα η Ορθοδοξία, να ξέρετε. Οι δυτικοί αυτό το πράγμα έχουν κάνει, ότι δώσαν μεγάλο βάρος στη νομική εξαγορά. Έτσι, την atonement για παράδειγμα, την εξηλαίωση, τη συγχώρεση. Ο Χριστός έρχεται για να, στο Σταυρό να πληρώσει τα αμαρτήματά μου. Και τι έγινε που τα πλήρωσε τα αμαρτήματά μου? Το μετά έχει σημασία. Καταλάβατε. Εκτός του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τη θεωρία της ικανοποίησης της δικαιοσύνης, είναι μια νομική θεωρία που δεν έχει αίρισμα στις γραφές, ούτε στους πατέρες. Παρά το ότι φαίνεται κάπου να είναι. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε. Το έχω εξηγήσει σε άλλες μου ομιλίες. Ιδίως μια τελευταία, η οποία δεν ξέρω αν θα προλάβει αυτή η οποία κάνουμε τώρα. Και λέγεται, έχει τον τίτλο «Είναι δίκαιος ο Θεός». Και εκεί μέσα φαίνεται ακριβώς το πόσο ανάποδα είναι τα πράγματα από αυτό που νομίζουμε εμείς, ότι θα έχω Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο για να ικανοποιηθεί κάποια δίκαιο. Το αντίθετο κάνει. Ακριβώς. Το αντίθετο κάνει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι δικαιώνει τον άνθρωπο. Η πράξη του Θεού για τον άνθρωπο είναι μια πράξη εσχάτης αγάπης. Είναι σαν να συναντάς κάποιον που πάσχει στον δρόμο και τον υιοθετείς και τον κάνεις μέρος της οικογένειάς σου. Αυτό είναι η πράξη του Θεού. Καταλάβατε. Το Θεού το στοιχίζει αυτό και το στοιχίζει το Σταυρό. Αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς είναι η τέλεια αγάπη για μας. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα να καταλάβουμε τι εννοούμε αν ρωτήσετε τους ανθρώπους που απορρίπτουν την ιδιότητα ή την ταυτότητα ή και το όνομα χριστιανός. Τι καταλαβαίνουν από αυτό? Θα διαπιστώσετε με έκπληξη ότι καταλαβαίνουν κάτι που και εσείς έχετε απορρίψει. Το έχετε απορρίψει για να γίνετε, μπείτε στην εκκλησία, για να γίνετε ιερείς, να γίνετε μοναχοί. Το έχετε απορρίψει αυτό. Δηλαδή ένας Θεός, ο οποίος είναι πάρα πολύ θυμωμένος, ο οποίος είναι πάρα πολύ προσιλωμένος στις αρχές του, δεν έχει αρχές ο Θεός. Θεός αγάπη εστί. Πού είναι οι αρχές? Η αγάπη είναι μια προδοσία. Αυτοπροδοσία, συνεχής του Θεού. Είναι μια αυτοέκθεση. Εκτίθεται. Εκτίθεται πού? Στο μηδέν το οποίο είμαστε εμείς όλοι.
εκτίθεται στη δημιουργία του συνεχώς. Παρεξηγείται, παρερμηνεύεται. Έτσι. Ένας λοιπόν πολύ θυμωμένος τύπος, με πάρα πολλές, πολλά αποθυμένα, που μισεί την ευχαρίστηση του το άλλο, που απεχθάνεται να τον, ξέρω εγώ, να μην του κάνουν απόλυτη υπακοή και λοιπά, να του κάνουν αυτό. Γενικώς ένα όν το οποίο είναι πολύ δυστυχισμένο. Δηλαδή ένα άνθρωπο που χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Την κυριολεξία. Εγώ δηλαδή θα καλούσα ένα τέτοιο θεό σε ψυχοθεραπεία. Θα του λέω, κοίταξε, έχεις ανάγκη να βρεις πρώτα την ισορροπία σου και μετά να μάθεις έτσι, να αγαπάς πραγματικά με τους όρους του άλλου. Αυτό είναι η αγάπη. Το ότι αγάπης αγαπάει με τους όρους του άλλου. Λοιπόν, ο Θεός είναι κατεξοχήν αυτός που αγαπάει με τους δικούς μας όρους. Μας προσφέρει τα πιο τρελά μας όνειρα. Έτσι δεν είναι. Να περπατάμε πάνω στο νερό, είπα προηγουμένως, και να ξέρουμε τα παρόντα ως μέλλον, ως παρόντα, τα μέλλοντα, να βλέπουμε έτσι, να έχουμε την πίστη και να έχουμε έτσι. Καταλάβατε, και αυτό είναι απέραντο. Και βλέπουμε στους ανθρώπους στον απλό λαό που το έχουν αυτό το πράγμα. Τελευταία μου συνέβη αυτό σε μια άλλη ομιλία μου, όπου στο τέλος με πλησίασε μια γιαγιά 90 τόσο χρονών και δεν ήξερα τι θέλει. Και με κοιτάει κατάματα με ένα βλέμμα που δεν το ξεχάσω. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ο δρόμος που πήρες είναι απέραντος. Πίστη δεν έχει τέλος. Και ο Θεός δεν έχει τέλος. Και αυτή η γιαγιά, η ασήμαντη, μιλάει σαν ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Και σας λέω και στην κυριολεξία, δεν είναι ότι μου μίλαγε, είναι ότι μου μετέδε το βήμα της απεραντοσύνης που είχε μέσα της. Καταλάβατε. Και δεν υπάρχει θάνατος σε την περίπτωση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα του Θεού. Είναι τρόποι γνώσεως, είναι μορφές με τις οποίες κοινωνεί ο Θεός τον εαυτό του στα πράγματα. Και πάντοτε το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν άφθαρτος. Αυτό είναι οι Άγιοι. Βλέπετε αυτά τα σύριαλ που βγήκανε τώρα και λένε θα κάνουν. Τι είναι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει εκεί μέσα? Ένα ανθρωπάκι ταλέπορο που κάνει μάθημα με το χέρι σηκωμένο? Όχι, είναι κάποιος που είναι ένθεος. Έτσι, είναι έμφορτος. Πώς το λένε? Έτσι, κολυμπάει μέσα στην πραγματικότητα του Θεού. Σαν τον Άγιο Σημεών που λέει, κουνάει το χέρι και κουνάει το χέρι ο Θεός. Κουνάω το πόδι και κουνάει το πόδι ο Θεός. Κουνάω το... αυτή είναι η εμπειρία των ανθρώπων αυτών. Και αυτό έχετε να κάνει ο Θεός στον κόσμο. Τα άλλα όλα είναι ασήμαντα. Μη είστε μηδαμινά, δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα ο Θεός για να έχω ηθική εγώ. Αποφασίζω εγώ μια ηθική. Μπορώ να σας μιλάω 4 ώρες για το τι κάνουν σήμερα οι ηθικολόγοι και οι φιλόσοφοι της ηθικής. Και τα αναλύω στα μαθήματά μου στο πανεπιστήμιο. Καταλάβατε. Ή να πούμε, να φτιάξουμε τι θέλετε, μια γνωσιολογία. Εντάξει, γίνεται αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν χρειάζεται ο Θεός να παρεμβληθεί και να κάνει τόση φασαρία. Και τόσο μπελά στον κόσμο. Και τόσο πολύ αυτό να γίνεται. Αυτό χρειάζεται μόνο σε μία περίπτωση. Μιλάμε για τον χριστιανισμό τώρα. Στην περίπτωση που μπορεί ο Θεός πράγματι να μπει μέσα στον κόσμο και να τον κάνει ένθεο. Αλλιώς θα γίνουμε όλοι βουδιστές και ινδουιστές να φεύγουμε από τον κόσμο. Αυτό είναι η πιο έντιμη στάση είναι αυτή. Καμιά φορά λέω στους φοιτητές μου, αν δεν ήμουν αυτό που είμαι, θα ήμουν ένας βουδιστής της προκοπής, καταδικάζοντας εντελώς. Είναι το στο παράλογο του κόσμου σήμερα, που να κάθεται να φτιάχνει κανείς ηθική. Τι να πού να πάρω, από τον Μουρ μέχρι τον Μακιντάρ, όλους τους φιλοσόφους ηθικής και τον άλλον, τον Μπέρναρντ Γουίλιαμς και ανθρώπους που τους εκτιμώ πολύ, αλλά που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό να φτιάξει κανείς μια ηθική στο κεφάλι του, από το να την εφαρμόσει, είναι έτοιμο τόση απόσταση. Άσε που θα είναι άδικη. Ή τον Χανς Γιόνας που τον διάβασα και τον σχολιάζω σε ένα τελευταίο μου βιβλίο. Πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Πάρα πολύ σημαντικοί. Με μεγάλον αγώνα. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Τι θα πει η ηθική της ευθύνης? Κατά τη γνώμη μου, εγώ είμαι υπεύθυνος. Κατά τη γνώμη σου όμως δεν είμαι υπεύθυνος απέναντί σου. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Έτσι, και ο Νετανιάχου θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Και ο Χαμενεή θεωρεί ότι και αυτός είναι υπεύθυνος απέναντι του λαού του. Έτσι δεν είναι? Και ο Πούτιν είναι υπεύθυνος. Ο Κινέζος είναι και αυτός υπεύθυνος. Και από την πολλή υπευθυνότητα και την ευθύνη, λέω για το βιβλίο του Χάνος Γιώνας, η αρχή της ευθύνης, το οποίο όταν το είχα διαβάσει με επηρέασε και το σχολιάζω σε ένα τελευταίο βιβλίο, στον Τεχνοποιήθηκο και η αλήθεια. Το σχολιάζω και για την ευγένεια της πρόθεσης και την αποτυχία της.
Όλοι αυτοί από την πολλή ευθύνη σήμερα κινδυνεύουν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ολοσχερή καταστροφή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας συγκοσμιοκρατικής ηθικής, την οποία αποφασίζω όπως εγώ, κατά το πρότυπο του Καντ. Αυτός μας είπε ότι μόνοι μας θα αποφασίσουμε ο καθένας με ένα γενικό κανόνα. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας? Εγώ ξεκίνησα από την ψυχολογία. Ξέρω δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες. Οι γενικοί κανόνες εσδρύνε στην πράξη των σχέσεων, στην πραγματικότητα, ανερούνται. Όταν πληγωθεί, εσδρύνε το συμφέρον, ο ναρκισισμός, όταν πληγωθούν οι επιθυμίες, οι δονές, όλα αυτά, ο άνθρωπος αλλάζει σαν το αυτό και γυρίζει μόνος του. Και εκεί που ήταν μέγας, πώς το λένε, κήρυκας της τάδη ηθικής, κάνει τα αντίθετα. Ο Τραμπ δεν έλεγε δεν θα κάνω ποτέ πόλεμο. Τα ακόμα δεν στέγνωσε η μελάγη της υπογραφής του, ξεκινάει πόλεμο. Καταλάβατε. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω για την τραγικότητα του ανθρώπου. Που λέει ο Παύλος, αλίμονό μου λέει, σάπερ μισό στάφερ. Άλλα κάνω, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Και βρίσκομαι σάπερ μισό. Ποιος με ρίσεται, αλίμονό μου? Τι σμερίσεται του θανάτου τούτου? Ποιος θα με γλιτώσει με αυτή την τραγωδία, την αντίφαση, την οποία βιώνουν όλοι οι φιλόσοφοι? Είχε βγει πριν από λίγα χρόνια ένα βιβλίο που πολύ το διασκέδασα για τις διαστροφές των φιλοσόφων. Α, το έγραψε ένας Γάλλος, οι Γάλλοι είναι ειδικοί γι' αυτά. Και έλεγε στους μεγάλους φιλοσόφους τι διαστροφές είχαν σε όλα τα επίπεδα και το σεξουαλικό. Ναι, αλλά απ' έξω είναι άμεμπτη. Είναι αυτό που λέει ο Κίρκεγκορ κάπου για το Χέγγελ. Έφτιαξε ένα θαυμάσιο παλάτι και αυτό σημαίνει σε μια καλή απ' έξω. Με το νου μας μπορούμε να φτιάξουμε θαυμάσια πράγματα και θαυμάσια συστήματα ηθικής. Και την επόμενη στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ενάψματα ή σε προκαλήματα καπνού για να κάνουμε τα αντίθετα. Καταλάβατε. Ενώ ο Χριστός είναι το ναι του Θεού. Δεν είναι, είναι ο τρόπος του Θεού. Και ο Θεός δεν λέει άλλα και κάνει άλλα. Τα υφίσταται αυτά που κάνει. Μιλάει για αγάπη την οποία την πληρώνει πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι. Μιλάει για διακονία και κάνει διακονία μονίμως. Όλους μας τώρα εδώ οι πάντες διακονούνται. Αν είναι κανένας σοβαρός εδώ μέσα στο μοναστήρι και το ρωτήσουμε τι κάνει ο Θεός για σένα και εσύ τι κάνει για τον Θεό, ξέρετε, θα σας πει. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα για αυτό, μόνο μου κάνει εμένα. Με περιποιείται. Έτσι μου λέει ένας πολύ σπουδαίος ιερομόναχος από τους καλύτερους που έχουμε σήμερα που δεν ζει στην Ελλάδα. Τι να κάνω, λέει Πάτερ, ο Θεός μας περιποιείται, λέει. Μου δίνει το ένα, μου δίνει το άλλο, μου δίνει το άλλο. Όταν έρθει τη στιγμή του πραγματικού απολογισμού, να πω, εγώ τι έχω κάνει, δηλαδή. Αυτό που έχω κάνει, πάρα πολύ ελάχιστο, να μην αμυνώ. Όπως λέει κάπου ο Βάσ Μακάριος. Δηλαδή, λέει, ουσιαστικά, λέει, αυτό που κάνεις είναι να μην κάνεις κακό στον εαυτό σου και ο Θεός σε ανταμείβει και με τη βασιλεία του που πάνω. Καταλάβατε. Δηλαδή, που δεν κλέβω εγώ, είναι τόσο σπουδαίο. Καταλάβατε τι λέω. Αν δεν κλέβεις, αν δεν μοιχεύεις, αν δεν πορνεύεις, είναι σπουδαίο. Οφείλεις να το κάνεις τον εαυτό

Ο Μάξιμος μια φοβερή κουβέντα. Δια την αλήθεια εστίν η αρετή. Αλλού δια την αρετή είναι η αλήθεια. Φοβερή κουβέντα. Οι εντολές είναι τρόποι θανθρωπίνων συναντήσεων. Ποιες είναι εντολές? Πάλι την επί του όρου σου μιλεί, αυτές είναι εντολές. Έτσι. Οι ελεήμονες, η ταπεινή την καρδία, η ειρηνοποιή. Αυτή λοιπόν, όταν αυτά τα κάνεις, τι γίνεται? Τα κάνεις εσύ, ελεημοσύνη, ελεήμονες. Δίνω τη μικρή μου ελεημοσύνη. Για χάρη του Χριστού. Με συναντάει η τεράστια ελεημοσύνη του Θεού και γίνεται μια τεράστια κατάσταση ελεημοσύνης Θεού όλη η ζωή μου. Και τελικά προσλαμβάνω τον ίδιο μέσα από την ενέργειά του. Καταλάβατε τι λέω? Γι' αυτό δια την αλήθεια είναι στην αρετή. Κάνεις το ελάχιστο αυτό, ελεημοσύνη ας πούμε. Και σου δίνει τον ολόκληρο ο Θεός. Έτσι. Ασκείς την αγάπη όσο μπορείς, την ειρήνη. Και σου δίνει το πατήρ της ειρήνης. Γιατί? Διότι η ενέργειά του συναντά τη δική σου ελάχιστη ενέργεια, την κάνει θεία και σου δίνει, τις ενεργείες ολόκληρο τον εαυτό του. Και ουσιαστικά αυτό που αποκτάς είναι πολύ φοβερά περισσότερα από αυτό το ελάχιστο που έδωσες, που δεν έδωσες καν. Γιατί μερικές φορές και την πρόθεση ο Θεός, δεν τρώει ο Χρυσόστομος, και την πρόθεση είναι παινή. Και μόνο την πρόθεση. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι μόνο με την πρόθεση έφτασαν να καταλάβουν και να ζήσουν πράγματα πολύ μεγάλα. Μόνο με την πρόθεση. Μόνο με την πρόθεση. Γιατί ήταν δεμένοι από χίλια και είχαν αδικηθεί. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι υπάρχουν που είναι πάρα πολύ ευγενικές ψυχές. Εγώ το ζω πάρα πολύ αυτό και στο πανεπιστήμιο. Πάρα πολλά, πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δεχθούν μια βοήθεια πραγματική μια αυτή. Ποτέ. Καταλάβατε. Η παραμικρή κίνηση αυτού του παιδιού προς τον Θεό μετράει σαν τους ασκητικούς αγώνες ενός μοναχού που μεγάλωσαμε στην Εκκλησία. Καταλάβατε. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι όχι νομική απολογία δεν είναι ο χριστιανισμός. Όχι ενοχές και κολοκύθια. Τίποτα χειρότερο δεν υπάρχει από την ενοχή. Είναι άρση της ενοχής. Κάποιος που με αγαπάει νιώθω ένοχος. Με κάνει να νιώθω ένοχος. Δεν την κάνει την ενοχή μου. Η ενοχή υπάρχει από τη στιγμή που δεν τον ξέρεις. Από τη στιγμή που είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου και έχεις μια εικόνα του εαυτού την οποία θέλεις να διατηρήσεις. Οπότε χάνεις την εικόνα αυτή και νιώθεις ενοχή. Καταλάβατε. Είναι άλλο πράγμα να νιώθω ανάξιος και άλλο πράγμα να νιώθω ένοχος. Η διαφορά είναι τεράστια. Μπορεί να με αγαπάει κανείς και να νιώθω ανάξιος, αυτό δεν είναι ενοχή. Αυτό είναι ερωτική, τεράστια αυτοδιάθεση προς τον αγαπώντα. Ε? Αυτό γίνεται μετάνοια, γίνεται χάρη, γίνεται άλλο πράγμα. Η ενοχή είναι το κλείσιμο. Λοιπόν, εάν κάποτε αποφασίσουμε ότι κακοποιούμε απίστευτα τον Χριστό, με τον που κακοποιείται περισσότερο από όλα, με τον τρόπο που το βλέπουμε. Έτσι. Αυτό το πολύτιμο, το απίστευτα ελεήμον, το απίστευτα αγαπητικό, το απίστευτα συγκινητικό, το απίστευτα σοφό, που είναι η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο ουσιαστικά, κατά λέξη αυτό είναι, το παίρνεις και το μεταβάλλεις σε χαζομάρες, ανοησίες, χαζές προφητείες, χαζές ηθικές, επεμβάσεις ανόητες εκεί που δεν χρειάζονται, έτσι, παραλυρήματα με τα φυσικά, με την παραμικρή ευκαιρία, έτσι, καταλάβατε, και γενικά, αν δεν γίνει αυτό, γίνεται κάτι άλλο, είναι και πιο ψύχρη, μην ενστάσω, εδώ υπάρχει παραφροσύνη, γυρνάνε στην άλλη πλευρά. Οπότε ο Χριστός γίνεται τα λουλούδια της Άνοιξης, το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, τα άνθη του, η γιορτή της ζωής, τα Χριστούγεννα, μια παράσταση δεν ξέρουμε τι την κάνουμε και αλλημονό μας, πώς θα τελειώνουμε με αυτήν. Εγώ στο δικό μου το ακαδημαϊκό έργο, αν τολμώ να μιλήσω έτσι, γιατί πρέπει και λίγο προσωπικά να μιλούμε, έχω προσπαθήσει να δείξω την τρομερή γονιμότητα που έχουν όλες αυτές οι προοπτικές. Σε ένα πολύ στενό διάλογο με τη φιλοσοφία, την ψυχολογία ειδικά. Έτσι. Το προσπαθώ να το δείξω. Ειδικά στους διανοούμενους, στους φιλοσόφους, στους ψυχολόγους. Για να δούνε ότι είναι μια πραγματικά παρεμβολή πάρα πολύ σημαντική για την ανθρώπινη ιστορία. Και οι πολιτικοί και οι φιλόσοφοι και οι οικονομολόγοι και οι πάντες έχουν στην κυριολεξία. Και από τη στιγμή λοιπόν που θα καταλάβει κανείς το περιεχόμενο αυτής της ταυτότητας, έτσι, και αβίαστα και ελεύθερα θεωρείς τον εαυτό του διαθέσιμο. Έτσι δεν είναι?
Από εκεί και πέρα η χριστιανική ιδιότητα.

Τώρα είτε τι λες είτε τι λες, κάτι που φανερώνεται σαν το αλάτι της γης. Σας είπα, ούτε θρησκεία φύγης, ούτε αποθέωση της ιστορίας, ούτε περιούσιος λαός, πως λένε στο έγινε στη... πως το λένε με την... και με τους Ιουδαίους, και κολλήσανε σε αυτό οι καημένοι. Έτσι. Ούτε μια ηθική παρουσία από μακριά που πετάει εντολές και τρομοκρατεί, και η Παλιά Διαθήκη, αλλά ο Ιουδαίος, αλλά και οι αδελφοί μας οι Μουσουλμάνοι. Φωνάζει ο Θεός ο μακριά οργισμένος, ο συνεχώς. Εδώ παρεμβάλλεται ο Θεός ο ίδιος μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι όλο το σημαντικό. Εάν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, δεν είναι αλήθεια, που είναι αλήθεια, γιατί ζούμε τις εκφάνσεις αυτής της αλήθειας σε πάρα πολλά επίπεδα οι χριστιανοί, δεν θα μας ενδιαφέρει ο ξένος καθόλου. Τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Για καμιά θρησκεία άλλη. Θα κοίταζα να μείνω σε μια έντιμη φιλοσοφία κλπ. Και θα είχα και ίσως και βουδιστικές τάσεις, γιατί όταν είναι κανείς ευαίσθητος, έτσι καταλαβαίνει ότι εξαπατάται από το κακό και ουσιαστικά το κακό θερίζει. Έχω φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό. Και κάποιοι φιλόσοφοι κάθονται στα γραφεία και ακόμα και φτιάχνουν συστήματα ηθικής. Και η ανθρωπότητα είναι στο παραπέντε να διαλυθεί, αν δεν βάλει ο Θεός το χέρι του. Όπως είπα και χτες. Μόνο κάτι, μια σκέψη με κρατάει, ότι επειδή ο άνθρωπος δεν έφτιαξε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι ο δημιουργός του, γι' αυτό ο Θεός δεν θα αφήσει να τον καταστρέψει. Θα σταματήσει κάπου τη συμφορά. Αλλά είμαστε σε θέση να τα διαλύσουμε όλα. Και τη γη την κόψουμε σε κομμάτια. Δεν είναι δύσκολο. Μην νομίζετε. Αν πέσουν όλα αυτά τα πυρηνικά μαζί, μην τίποτα όρθια. Πέτρες στο διάστημα θα μείνουν. Καταλάβατε. Είμαστε θέση να το κάνουμε αυτό. Παρά το ότι είμαστε σε θέση σήμερα να δούμε ότι σε εκτάσεις δισεκατομμυρίων ετών φωτός δεν υπάρχει ζωή. Είναι τρομακτικό. Και αν υπάρχει ζωή στο σύμπαν, είναι πάρα πολύ σπάνια. Εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει τίποτα σε αυτό το σύμπαν, το οποίο ξέρουμε μόνο το 4% ούτως ή άλλως. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και όμως αυτό το πολύτιμο πράγμα, το ότι γίνεται κάποια στιγμή ανατέλει συνείδηση. Και συνείδηση αυτή είναι η συνείδηση του απολύτου. Δηλαδή ο Θεός μεταδίδει τον εαυτό του και θεοποιεί αυτά τα πλάσματα. Για να έχουν όλες τις δυνατότητες που έχει αυτός. Σκεφτείτε λίγο. Γιατί πράγμα μιλάμε με τα θάνατον, είστε η βασιλεία του Θεού. Έτσι. Δεν θα υπάρχουν όρια πουθενά στο σύμπαν. Ούτε πραγματικά, ούτε υλικά. Για όλους μας. Έχουμε να μάθουμε χίλια πράγματα. Μαγευτικό. Εξαίσιο. Η φοβερή προοπτική. Είναι κάτι καταπληκτικό δηλαδή. Ξεπερνάει τα πιο τολμηρά όνειρα των πιο τολμηρών καλλιτεχνών. Αυτό που μένει να γίνει. Αυτό που έχει ο Θεός έτοιμο της αγαπός είναι αυτόν. Δεν λέει ο Παύλος, πήγα στον 7ο ουρανό, πώς θα το πει ο καημένος. Και είδα πράγματα αούκ εξ των ανθρώπων λαλίστη. Δεν μπορώ να τα πω. Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι είχαν την εμπειρία αυτή. Που τους αξίωσε ο Θεός, δηλαδή να έχουν μια θεοπτία. Θεία του Θεού. Μερικές φορές είναι απλοί άνθρωποι, δεν φαντάζεστε ποιοι. Τους πρώτους που συνάντησα, έχω πει για αυτούς, ήμουν 30 χρονών και τους είδα. Και ήταν χωριάτες σε ένα χωριό εκεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και μου έμαθαν τόσα πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας την εμπειρία του Θεού, όταν έφτανε η ώρα να τους ρωτήσεις, και τι είναι αυτό. Λέγανε, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί ο λόγο που ένα εμβριό, αν το ρωτήσεις αυτά που βλέπεις απ' έξω σου, που αισθάνεσαι, μπορείς να τα περιγράψεις, δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Δεν είναι όριμο. Έτσι, νευροβιολογικά όριμο. Έτσι και εμείς δεν είμαστε ούτε νευροβιολογικά όριμοι, γιατί και όριμο, ακόμα και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε περιορισμούς στη ζωή, στον τρόπο αυτό της ύπαρξης. Έχουμε και νευροβιολογικούς περιορισμούς που δεν τους έχουμε. Κάποια στιγμή. Καταλάβατε, όταν σου κάνει το πατήρ Παΐσιος και σου λέει, όπως είπε σε μένα, ότι σε 5 χρόνια θα πέσει στο σοβιετικό καθεστώς, σε μια εποχή, και μάλιστα μου το δικαιολόγησε και ήταν και σίγουρο και βέβαιο, το έχω πει, δεν είναι. Εγώ είχα με τον Καστοριάδη από πίσω στο χέρι και λέω, ορίστε εδώ, λέει ότι θα καταστραφούμε όλοι μεταξύ μας. Και λέει, όχι, ο Χριστός λέει άλλα. Και μου το δικαιολόγησε κιόλας.
Τρεις γενιές μου λέει. Πρώτη έφταιγε. Η δεύτερη δεν έφταιγε. Φταίγαν οι μισοί. Τρίτη είναι αθώο. Τώρα θα παρέμβει ο Θεός. Και εγώ λέω πότε γέροντας χίλια χρόνια. Έτσι είπα. Και μου λέει χίλια χρόνια. Το δείστε τώρα. Ούτε καγκεμπέ, ούτε κανένας από εμάς, ούτε CIA. Φανταζόταν ότι όταν μίλαγε για περεστρόικα ο Γκορμπατσόφ ή Γκλασνός, θα εννοούσε, θα γκρεμίζουν στο τέλος όλα και θα είμαι τίποτα όρθιο. Ναι, αλλά το πνεύμα του το ήξερε. Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Πάτε τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Τα έλεγε αυτά. Τι συνείδηση είχε αυτός. Τι συνείδηση είχε ο πατήρ Πορφύριος που βλέπε χασχατιές γεγονόταν προς τα πίσω. Και πράγματα επερχόμενα. Και στις ζωές μας επερχόμενα και αυτά. Αυτό είναι, αυτή είναι μια περίοπη συγκλονιστική. Και δεν μου αρέσουν εμένα προσωπικά οι θεολόγοι, οι οποίοι δείχνουν επειδή είναι σοβαροί. Μα κάνανε σοβαροί. Η μεγάλη υπόθεση να είναι κανείς σοβαρός. Πάρα πολύ σοβαρό είναι και ωραίο να είναι σοβαρός. Λένε ότι κοίταξε να δεις, εγώ αξιοπρεπώς επιμένω στα έσχατα. Στα έσχατα. Τώρα απλώς πιστεύουμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν είναι αυτά οι πατέρες όμως. Ναι ή όχι. Λένε ότι, τι λέει ο Άγιος Σιμεών, όπως η γυναίκα λέει όταν είναι έγκυος, λέει κλωτσάει το παιδί, το καταλαβαίνει ότι είναι. Έτσι και το Θεό, ο Θεός δεν αφήγει τον αυτό το μάρτυρο. Δεν μπορεί να πούμε στην εκκλησία με φαντασιώσεις κάποιων εσχάτων που και αυτά είναι η φαντασία μας ότι παρκάρουν όλα τα αυτοκίνητα εκεί. Τα έσκατα είναι το θέλημα του Πατρός. Το εν Χριστώ είναι η βασία του Θεού να φάει υπέροχα πράγματα. Αλλά ως προς αυτά υπάρχει μαρτυρία δίπλα μας και γύρω μας. Προχωρούμε με βάση την εμπειρία αυτή. Έτσι και αυτή. Χωρίς αυτή την εμπειρία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι διαφέρουμε από τους προχριστού ανθρώπους, έτσι δεν είναι, οι οποίοι στην πραγματικότητα είχαν αυτό ένα μεταφυσικό wishful thinking, ας πούμε, και τίποτα άλλο. Εντάξει, και τους λέω έχοντάς τους διαβάσει, νομίζω όλους. Καταλάβατε, είναι ευγενέστατη, είναι υπέροχη, αλλά όταν γίνεται η πράξη εδώ μέσα στην ιστορία συγκεκριμένη, δεν πρέπει να συνταχθούμε με τον τρόπο της πράξης αυτής του Θεού. Με προσοχή βέβαια, γιατί είπαμε, υπάρχει και το άλλο άκρο, που είναι ο φονταμενταλισμός, η παράνοια της καθημερινής, πώς το λένε, να βλέπεις παντού τον Αντίχριστο, να βλέπεις παντού το διάβολο, τη συμφορά, τα πάντα αυτά δεν είναι. Και αυτά είναι όλα, είναι η δεξιά πλευρά και η αριστερή πλευρά. Από εδώ λάθος και από εκεί λάθος. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο της τον ενσαρκωτισμό, τον τρόπο της άρκωσης, αυτό που είναι η κεντρική οδός, η οποία είναι η μόνη σοβαρή οδός, νομίζω. Και η οποία καταφάσκει στον άνθρωπο, καταφάσκει την ιστορία, αποδέχεται την αμαρτία, αποδέχεται το αδιάξιο, αποδέχεται και ταυτόχρονα δίνει μια φοβερή προοπτική. Γιατί να πεις ναι στην πτώση του ανθρώπου από μόνη της και να πεις να μείνεις αυτό, έτσι δεν είναι. Τι είναι αυτό. Το κάνει ο φιλελεύθερος προστατισμός. Ναι στην πτώση του ανθρώπου. Εντάξει. Θα δώσεις προοπτική σε αυτό όμως. Θα ξεπεραστεί αυτό. Μπορεί αυτό το πράγμα το βλέπεις κανείς προς την κατεύθυνση της μεταμόρφωσης. Εδώ και τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό αρχίζει από τώρα, από αυτή τη ζωή. Αλλιώς, είτε ως συντηρητικοί, είτε ως φιλελεύθεροι, και σε δύο περιπτώσεις έχουμε χάσει το περιεχόμενο του ονόματος αυτού. Έτσι νομίζω, λοιπόν, αντί να ψάχνει κανείς να βρει, να ομολογήσει νευρωτικά και για να κατασυγάσει παιδικές ενοχές, δεν ξέρω τι άλλο, να κοιτάξει να δει το περιεχόμενο αυτής της νέας ταυτότητας. Και αυτό το πράγμα μετά βίαστα θα καρποφορήσει οπουδήποτε. Χωρίς να φωνάζει και χωρίς να λέει πολλά και χωρίς πάρα πολλές, πώς το λένε, θεουσίστικες κουβέντες. Οι κουβέντες είναι άλλες, είναι οντολογικές και καλλιτεχνικές και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι, που λέει κανείς. Με οντολογικούς όρους μιλάμε για το χριστιανισμό μόνο. Τα άλλα όλα

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ένα άλλο δέντρο που έχει και αυτό πολλές ιδιότητες, συνδέεται με την ζωή μας, συνδέεται με τα ήθη και τα έθιμα, αλλά είναι και εκείνο ένα κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος, με όλες αυτές τις ιδιότητες, με όλες αυτές τις μεταμορφώσεις, σύμφωνα με αυτά που είπαμε ως τώρα και που επαναλαμβάνω ότι η εμφάνιση των δέντρων κοσμεί ασφαλώς το φυσικό περιβάλλον, κοσμεί το χερσαίο περιβάλλον και δημιουργεί, όπως λέμε, ένα άλλο πεδίο που προσφέρει στους ανθρώπους υγεία, αν θέλετε απόλαυση, συνδέεται όμως, ανάλογα βέβαια με την γονιμότητά του, συνδέεται με την επίδραση των φυσικών φαινομένων. Πρόκειται για τη ροδιά, ένα χιλιοτραγουδισμένο δέντρο και καρπός μαζί, με πολύ μεγάλη σημασία. Θυμήθηκα πρόχειρα μια πολύ παλιά παροιμία που άκουσα κάποτε και που συμβολικά έχει να κάνει με τη ροδιά και έλεγε «Χίλι μίλι καλογέρι σε να ράσω τυλιγμένη». Και φυσικά είναι αυτή η μικρή καρπή, η κόκκινη καρπή, αυτό το χρώμα που βρίσκεται μέσα στο ρόδι. Συμβολίζει τη ζωή, συμβολίζει και κάτι μακρόβιο. Μάλιστα έλεγα πολλές φορές, και αυτό το βρίσκουμε σε αφηγήσεις, και πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου, ότι πολύ συχνά και πολύ εύκολα μιλάμε για λαϊκές αφηγήσεις, λαϊκές παραδόσεις. Πρόσεξα τις προηγούμενες μέρες ότι ελάχιστα ακούστηκαν τα έθιμα της αποκριάς στα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα ακούστηκαν με ένα πολύ γενικό τρόπο, ενώ τα έθιμα της αποκριάς έχουν να κάνουν και δεν είναι άμυρα με τις εξελίξεις του φυσικού περιβάλλοντος. Θα κάνω μια παρένθεση να σας πω, μια και μιλάμε συνέχεια για αυτές τις τροποποιητικές καταστάσεις της ατμόσφαιρας. Το πέταγμα του αετού, που στην πραγματικότητα δηλώνει την ανάσταση, δηλώνει την χαρά, δηλώνει το σκύρτημα της ψυχής, ήταν μια πανάρχαιη χειροναχτική εργασία, όπου οι άνθρωποι με τον χαρταετό μπορούσαν να κάνουν έστω πρόχειρα τις πρώτες προγνώσεις των καιρικών φαινομένων. Κλείνει η παρένθεση, επαναλαμβάνω ότι η ροδιά κατά την παράδοση είναι ένα μακρόβιο δέντρο που δεν προσβάλλεται εύκολα από τις ασθένειες και το ρόδι που συνδέεται και ως χρώμα αλλά και ως μέγεθος καρπού έχει τη σημασία της ευκαρπίας, της αυθονίας αλλά βέβαια και της τύχης, ότι πολύ συχνά μιλάμε για το ρόδι που σκορπάμε στο σπίτι και που είναι ριζικό σύμβολο, δηλαδή το κόκκινο χρώμα που συνδέεται με το αίμα. Ο καρπός επίσης της ροδιάς, το ρόδι συνδέεται με τον κόσμο των νεκρών και βέβαια με ένα πλήθος από ταφικά έθιμα, κόλυβα και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά πράγματα μας συνδέουν με το δέντρο αυτό. Είναι το δέντρο ζωής και θανάτου, αφού ως αιώνιο δέντρο αντέχει, όπως λέμε, στη φύση και αντέχει σύμφωνα με την παράδοση, παρά το ότι δέρνεται από τη φύση, λεπτό και όχι μεγάλο. Εν τούτης είναι το δέντρο που φυτρώνει και μόνο του ακόμη κοντά στους τάφους και μάλιστα να πούμε το εξής, και εδώ έχει σημασία, το χρώμα του ροδιού, το που είναι, μοιάζει με το αίμα, κατά την αντίληψη των ανθρώπων ταιριάζει με το χαμό των νέων ιδιαίτερα ανθρώπων. Υπάρχει μια νεότερη παράδοση που λέει ότι στην πραγματικότητα φύτρωσα, λέει, ροδιές. Αυτή την παράδοση, επιτρέψτε μου να πω ότι μεγάλο δίδαγμα, όχι μόνο για τη λαϊκή μας παράδοση αλλά και την υπόσταση του δικού μας παραδοσιακού πολιτισμού, είναι αυτό που φρόντισε να πράξει ο μεγάλος αυτός πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης. Σε μια από τις παραδόσεις λοιπόν, και που επαναλαμβάνω, ξαναδιαβάζοντας τις παραδόσεις θα δούμε ότι πέρα από το δέος μας προκαλούν,
δεν είναι αυτό το οποίο γράφουμε πολλές φορές. Σίγουρα έχει και μια εικόνα η οποία είναι μαγευτική. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Μέσα σε αυτό τον κόσμο, μέσα στα σπλάχνα των παραδόσεων, ευρίσκεται η αλήθεια του πρωτουργού, όπως λέμε, δηλαδή του ίδιου του λαού μας. Είτε ως άτομα, είτε ως κοινότητα, είτε ως ομάδα, κατέγραψαν με τον τρόπο τους, με τη θητεία τους στη γη, με τις πράξεις τους, όχι μόνο το σεβασμό στη φύση, αλλά και το δέος απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, που κάποτε ήταν πιο λιτά, δεν ήταν τόσο ευνίδια. Όμως δεν παραλείπουμε να πούμε ότι επηρέασαν και επηρεάζουν, όπως έχουμε επιθύρες την εποχή της Ανοίξεως, επηρεάζουν την καρποφορία της γης για την οποία εύχεται η Εκκλησία μας, και όχι μόνο αυτό, αλλά το γεγονός ότι εύχεται η Εκκλησία μας για την ευκαρπία, όπως λέμε ότι, μα γιατί ας πούμε σε περιόδους όπως ζήσαμε λειψιδρίας, εγώ θα έλεγα ολιγοειδρίας, όχι λειψιδρίας, δηλαδή το ότι είχαμε ολίγες βροχοπτώσεις, τότε προβλέπεται από την Εκκλησία, μπορείτε να το δείτε αυτό στο ευχολόγιο της Εκκλησίας, αυτό το ωραίο μικρό βιβλίο, αλλά πολύ σημαντικό, την ευχή η οποία διαβάζεται κατά την διάρκεια της λιτανίας προς επίκληση της βροχής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή καθεαυτή η καρπή, τα δέντρα που συζητάμε, εμείς τα φυτεύουμε, θέλουμε να τα καμαρώσουμε καθώς ευδοκιμούν όλο αυτό το διάστημα. Ακόμη και όταν η καρπή τους είναι λίγη και μόνο το ανάστημα των δέντρων, αυτό θέλω να τονίσω στη διάρκεια αυτής της εκπομπής, αποτελεί κομμάτι της ζωής μας. Ας μην ξεχνάμε ότι κόβοντας ειδικά το κυπαρίσι αλλά και την ελιά, τους κύκλους αυτούς που βρίσκουμε στον κορμό επάνω αντιστοιχούν με τα χρόνια που έχει ευδοκιμήσει το δέντρο. Επίσης κάτι άλλο, λέμε ας πούμε ότι σάπισε το δέντρο, έσπασε το δέντρο και τα λοιπά, και πάλι εκεί ευρίσκεται, είτε έχει επιδράσει η θερμοκρασία, είτε ο ίδιος ο άνθρωπος, είτε όμως και κάποιο παράσιτο της φύσης. Αλλά και γι' αυτό έχουμε ολόκληρη ακολουθία του Αγίου Τρίφωνος, που αναφέρεται στην αποτροπή, στην απόσυση των παρασίτων αυτών που καταστρέφουν τα δέντρα. Επίσης κάτι άλλο, λέμε πολύ συχνά αυτές τις φράσεις που νομίζω έχουν βαρύνουσα σημασία στη ζωή μας. Λέμε για παράδειγμα ότι άντεξε το δέντρο. Δεν άντεξαν οι άνθρωποι. Δεν άντεξε το σπίτι. Άντεξε το δέντρο. Ή ανέβηκαν πάνω στο δέντρο και το δέντρο τους προστάτευσε. Τι είναι αυτό? Δεν είναι ένα κομμάτι ζωής? Μα πώς τους προστάτευσε? Γιατί άντεξε σε χειρότερα φαινόμενα. Είναι πολλές φορές να σκεφτούμε λίγο ότι μπορεί η Ελλάδα να μην είναι, να μην ζει σε ζούγκλα, όπως είναι δηλαδή άλλες περιοχές, και βλέπουμε ακόμα σε ταινίες οι άνθρωποι να τρέχουν, να ανεβαίνουν πάνω στα δέντρα για να σωθούν. Πόσες φορές το δέντρο έσωσε τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος κατέστρεψε το δέντρο από την άλλη πλευρά. Και μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν φρόντισε να αναζωογονήσει, γιατί κάποια στιγμή χρειάζεται και η ανανέωση του δέντρου. Και όμως αυτό δεν έγινε, και μάλιστα δεν έγινε σύμφωνα με τις εξελισσόμενες καιρικές συνθήκες. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι η ροδιά είναι το δέντρο που η αρχαιολογική σκαπάνη από νωρίς το ταιριάζει, όπως έλεγα πριν, ότι το χρώμα αυτό του ροδιού μοιάζει με το αίμα που χύνεται όταν ξεσπάσει ο πόλεμος. Θα έλεγα ότι το αίμα αυτό, το κόκκινο αυτό χρώμα, είναι το χρώμα του πένθους. Και δεν είναι τυχαίο και ο στολισμός των κολύβων και γενικότερα μια σειρά, αλλά δεν είναι στο θέμα της εκπομπής,
Νομίζω πως είναι σημαντικό να ξέρουμε, και μάλιστα υπάρχουν παραδόσεις καταγεγραμμένες, ότι όλος τυχαίως, ίσως αυτό να είναι και μια αντίληψη, το με ποιες περιστάσεις της ζωής ταιριάζουν τα δέντρα αυτά και πώς ευδοκιμούν, ότι δίπλα σε έναν τάφο φύτρωσε μία ροδιά. Επίσης κάτι άλλο, ότι το ρόδι και η ροδιά, όπως είπαμε στην αρχή και όπως διαβάζουμε ξανά στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα σε πολλά χωρία, αποτελούσαν σύμβολο ευλογίας. Η γη που είχε δέντρο τη ροδιά στη μέση ή στα σύνορά της, οπουδήποτε αλλού, αυτό αποτελούσε ευλογία. Να λοιπόν, γιατί εμείς πήραμε το ρόδι στη συνέχεια, μεταμορφώσαμε τις αντιλήψεις μας και ταιριάξαμε με τους σπόρους του ροδιού την αίσθηση, την πίστη που έχουμε για την ευτυχία του ανθρώπου, για το ρίζωμα της ευτυχίας μέσα στο σπίτι. Άλλωστε, πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι προχωρώντας και εδώ συνεπής άραγε και στο θέμα της εκπομπής, δεν είναι σκόπιμο να αναλωθούμε τόσο πολύ με αυτές τις άπειρες ερμηνείες μαγευτικές εντός, μην ξεχνάμε ότι και πολλά δέντρα ευδοκίμησαν στον ελλαδικό χώρο εξαιτίας του διαφορετικού κλίματος από εκεί που ερχόταν, όπως καστανιές, ροδιές και τα λοιπά. Τον τέταρτο, αναφερόμαστε δηλαδή κυρίως μετά τον τέταρτο αιώνα, όπου σταδιακά εδραιώνεται ο χριστιανισμός με μεγάλο αγώνα, με μεγάλη μαρτυρία και μαρτύριο, με προτεργάτες τους διδασκάλους της Οικουμένης, τους τρεις ιεράρχες. Εκεί ακριβώς βρίσκουμε χωρία ακόμη και στο Μέγα Βασίλειο, στην επιστολή προς τους νέους, όπου ο συμβολισμός της ροδιάς, του ροδιού, έχει να κάνει με το κόκκινο χρώμα που συμβολίζει το κάλος της Εκκλησίας. Αλλά προσέξτε, είπα στην αρχή της εκπομπής και μάλιστα φαίνεται ότι πολλές φορές το αγνοούμε, όταν στολίζεται ο επιτάφιος πρέπει να έχει και ένα κλαδί ροδιάς, γιατί κατά την χριστιανική αντίληψη το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα και τα πάθη του Χριστού. Και επίσης να πούμε ότι η σπόρη αυτή της ροδιάς, όπως είναι κρυμμένη σε αυτό το ωραίο κέλυφος που στέκεται μάλιστα και όρθιο, και μάλιστα είναι γεγονός ότι το έχει εκμεταλλευτεί και η τεχνολογία, φτιάχνεται κάτι αντίστοιχο με φυσιτό γυαλί και τα λοιπά. Η σπόρη όμως της ροδιάς είναι σπόροι που συμβολίζουν την ελπίδα. Είναι κρυμμένοι, μην ξεχνάμε, στο ρόδι, όπως είναι κρυμμένη και η ελπίδα ότι ο άνθρωπος μακάρι να ζήσει ευτυχισμένος και να μην ζήσει ταλαιπωρίες στη ζωή του. Οι συμβολισμοί λοιπόν είναι πολλοί. Έχει να κάνει επίσης με τελετουργίες ακόμη και την πρωτοχρονιά. Έχει να κάνει με το ότι το ριζικό αυτό, ο καρπός αυτός, όπως ακριβώς το αγίασμα που η Εκκλησία υιοθετεί να το σπείρουμε στα χωράφια, κατά τον ίδιο λόγο έχουμε και το ρόδι, το οποίο ανακατεύεται με το σπόρο που θα πάνε οι γεωργοί μας να καλλιεργήσουν, να σπείρουν στην γη τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ροδιά μαζί με άλλα δέντρα, όπως είναι, είπαμε, η λεμονιά, η καρυδιά, πρόκειται για δέντρα που αντέχουν. Εδώ θέλω να σκεφτούμε ότι εμείς δεν λειτουργούμε σε αυτή την εκπομπή ως βιολόγοι ή ως περιβαλλοντολόγοι, αλλά προσπαθούμε μέσα από την ερμηνεία των δέντρων αυτών να φανερώσουμε, έτσι όπως αναδύεται, αυτή καθεαυτή η φροντίδα της φύσης, η στέγη της φύσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ακριβώς καταφεύγουμε σήμερα με μεγάλη ευκολία
να αποθέσουμε εντομοχτώνα και άλλης πάσης φύσεως φάρμακα για να γλιτώσουμε τα δέντρα από τις ασθένειες, να σκεφτούμε ότι ο πρώτος ιατρός είναι η ίδια η φύση. Και όταν λέμε ευκαρπία, να γιατί πολλές φορές λέμε ότι σήμερα λέει δεν πήγε καλά η χρονιά, υπήρξε η λεγόμενη αφορία, το αντίθετο της λέξεως εφορία. Δεν είχαμε πολλά, αν θέλετε, εσπεριδοειδή όπως είναι η λεμονιά και η πορτοκαλιά. Δεν είχαμε καρύδια, ενώ η καρυδιά, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, είναι από τα σκληρά, από τους σκληρούς καρπούς που αντέχει στις κλιματολογικές συνθήκες. Δεν είχαμε αμύγδαλα γιατί δεν ευδοκίμησαν οι αμυγδαλιές και τα λοιπά και τα λοιπά. Το χρώμα του ροδιού επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πέρασε πολύ γρήγορα πέραν από τις ταφικές δοξασίες, έγινε ένα κομμάτι στο σπίτι μας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το χρώμα αυτό που σιγά σιγά γίνεται βαθύ κόκκινο μας θυμίζει τη βυζαντινή πορφύρα, μας θυμίζει μια σειρά από ενδύματα, φορέματα δηλαδή, που έχουν το χρώμα του ροδιού. Πρόσεξα τις απόκριες που προηγήθηκαν ότι ένα κομμάτι, ένα κεφάλαιο των καρναβαλιστών είχε αυτό το βαθύ κόκκινο χρώμα. Θα μου πείτε ότι γίνομαι πολύ ρημαντικός να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν πράγματι τα χρώματα και ποια είναι η θέση τους στην καθημερινή μας ζωή. Όχι βέβαια, αλλά διατηρούν, και αυτό είναι το σημαντικό, με την μεταμφίεση. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πολλές αφηγήσεις, παραμύθια λειτουργούν δια της μεταμόρφωσης των δέντρων σε ανθρώπους. Πολύ σημαντικό αυτό, να σκεφτούμε ότι ένα δέντρο στο σπίτι μας είναι σαν είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος που και εκείνο ξεκίνησε από τη γη, θα φτάσει να μαραθεί και να ξηρανθεί και να επιστρέψει στη γη όπως και ο άνθρωπος. Το κόκκινο χρώμα, το βαθύ κόκκινο χρώμα που αποτελούσε κομμάτι της ενδυμασίας, της σκευής, της μεταμόρφωσης από τα κλασικά χρόνια, έχει πράγματι να κάνει με την συνέχεια της πίστης, γιατί και τα χρώματα έχουν μια, αν θέλετε, αντίληψη και ερμηνεία αυτής της ελπίδας. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει την ελπίδα, την προσδοκία ότι μέσα από την εξέλιξη της ζωής θα έρθουν καλύτερες μέρες και τα λοιπά. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η ροδιά, μάλιστα ποιος δεν έχει διαβάσει το ποίημα «Η τρελή ροδιά» που έχει μελοποιηθεί επίσης, τόσες και τόσες δοξασίες, μάλιστα πρόκειται για τη λεγόμενη κρυφή ελπίδα. Όπως δηλαδή οι καρποί διατηρούνται μέσα στο σάκο, μέσα στον φλοιό, οι πολύ μικροί καρποί, αυτό μοιάζει με μια κρυφή ελπίδα, το κρυφό μαντάτο δηλαδή, ό,τι ακριβώς στέλνει ο αγαπημένος στην αγαπημένη του, το στέλνει συνθηματικά. Έτσι. Επίσης αποτελεί και ένα από τα δώρα που συνήθως δίνονται, το ανοίγουμε το ρόδι στο σπίτι, και αυτό μοιάζει με το ότι ανοίγουμε ένα σάκο και που περιμένουμε από εκεί να πηγάσει υποθούμενη ευτυχία μας. Πέραν του γεγονότος ότι ο καρπός αυτός έχει τεράστιες θρεπτικές ιδιότητες. Νομίζω λοιπόν ότι έχει σημασία να σχολιάσουμε αυτό, να περάσουμε στα όρια της εκπομπής αυτής, να περάσουμε σε ένα άλλο δέντρο που έχει νομίζω, και να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι στην λεγόμενη δέντροστοιχεία. Πιστέψτε με, σκεφτόμουν, διαβάζοντας ξανά τη γένεση, ότι σαν να βρεθήκαμε στην άκρη ενός απέραντου δάσους και αποφασίσαμε να περάσουμε το δάσος. Αλλά το δάσος δεν είχε μόνο μια σκοπής δέντρα,
είχε πολλά δέντρα. Ροδιά είχε, είχε μάλιστα άγρια δέντρα, όσα άντεχαν περισσότερο. Καθώς περνούσαμε μέσα από το δάσος, σκεφτόμαστε αυτό που ο λαός, ειδικά όταν πρόκειται για πρίνους, το ονομάζει κεφάλι, μικρό δάσος δηλαδή, που περνούσε από εκεί ή έκοβγε ξύλα και βλέπουμε τα δέντρα να αντέχουν στο χρόνο, να αντέχουν στην αιωνιότητα. Τότε πλάθουμε μέσα μας ένα σωρό σκέψεις και λέμε ότι όσο υπάρχουν αυτά τα δέντρα θα υπάρχουν και οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι θα φροντίζουν, θα δημιουργούν, θα φυτεύουν καινούρια δέντρα κτλ. Ένα άλλο από τα δέντρα, συνεχίζοντας επαναλαμβάνω το ταξίδι μας σε αυτή την εικόνα της φύσης, όπου ο άνεμος γέρνει τα δέντρα, ο άνεμος περνάει μέσα από τα δέντρα, ο ήλιος είναι εκείνος που φωτίζει τα δέντρα, αλλά τα πυκνόφυλλα δημιουργούν την σκιά κτλ. Το δέντρο, γι' αυτό έχουν γραφτεί πολλά, συνοπτικά θα πω ολίγα. Πρόκειται για το πεύκο. Το πεύκο αποτελεί, είναι ένα από τα ισχυρά και αϊθαλή δέντρα. Είναι ψηλό δέντρο, άλλωστε ψηλό σημαίνει τι, σημαίνει ομορφιά. Είναι το δέντρο που γέρνει πολλές φορές. Ξεχνάμε ότι σε άλλες εποχές όπου η φύση δεν είχε διαβρωθεί, εξέχουσα θέση είχε το πεύκο. Μάλιστα το πεύκο ήταν εκείνο που συμβόλιζε την ομορφιά της φύσης, συμβόλιζε, έχει να κάνει όπως οι αρχαίοι το ονόμαζαν πίτης. Πίτης, να θυμίσουμε τον πίτιο Κάμπτη, ο οποίος έδινε σε τα δύο σκέλη του ανθρώπου σε κορυφές των πεύκων και τους θανάτωνε με χρυσό του, ήρθε ο Ηρακλής για να τον θανατώσει. Το πεύκο όμως, ένα υψηλό δέντρο, υψηλότονο και μεγαλοπρεπές, που όσο και αν δέρνεται από τη φύση, διατηρεί το ανάστημά του, συμβολίζει τον σύνδεσμο μεταξύ ουρανού και γης. Συμβολίζει το θνητό με το αθάνατο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό το, όπως εμείς καμαρώνουμε και μάλιστα ακούγοντας αυτόν τον ξεχωριστό θόρυβο, το θρόισμα δηλαδή όπως λέμε των δέντρων, αυτό το φύσιμα ας πούμε, είναι τόσο γλυκό και τόσο ωραίο που μεταφράζεται σε μια γαλήνη, ξεφεύγοντας από την μοναξιά μας. Έχει βέβαια και μια μαγικότητα και μάλιστα λέμε ότι το πεύκο, που πρόκειται για ένα δέντρο δύσκολο να ανέβει κανείς λόγω του γλιώδους κορμού του, έχει πανάρχαιη καταγωγή. Άλλωστε στην αρχαιότητα το δέντρο αυτό είχε να κάνει με το δέντρο της μητέρας των θεών της Ρέας, είχε να κάνει με την προσευχή των ανθρώπων και το πεύκο είναι εκείνο που, σύμφωνα με ένα σημείο που και μια παράδοση που μας διασώζει η δημιουργός μιας σπουδαίας καταγραφής και συλλογής ενιγμάτων, η άλλοτε καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η κυρία Χατζητάκη Καψωμένου, στο παραμύθι με το γιο της Χήρας, όπου ο ήρωας κερδίζει το μαγικό πεύκο με πονηριά από τους ιδιοκτήτες, μαζί με άλλα δυο αντικείμενα, ένα καπέλο που έκανε αόρατο όποιον το φορούσε και ένα σπαθί που όταν το διέταζε έκοβε όσους ήταν μπροστά του. Ο ήρωας λοιπόν έλυσε, λέει, βασικά προβλήματα της ζωής του. Γιατί εννοούσε το εξής, ότι, και μάλιστα αυτό αναφέρεται και σε άλλες αφηγήσεις, το πεύκο ως ένα υψηλό δέντρο έδινε τη δυνατότητα τον άνθρωπο, όταν μπορούσε να ανέβει, όταν λέω μπορούσε να ανέβει, να βλέπει από εκεί τα πάντα. Μάλιστα συνδυάζεται με το πέταγμα ή το προσωρινό κοίταγμα του αετού, ο οποίος είτε δημιουργούσε μια
μικρή φωλιά, είτε ως αετός, δηλαδή ο άρχοντας των πουλιών, πήγαινε να καθίσει σε αυτό το αγέροχο δέντρο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ίσως αυτή η περιγραφή να είναι λίγο υπερφυσική. Να θεωρούμε ότι κι όμως, αγαπητοί μου, όπου υπάρχει νερό, το Πεύκο είναι εκείνο που στόλιζε κάθε τόπο. Αν θέλετε, αυτός ο όγκος του κορμού έδινε ένα δέος, ομόρφινε περισσότερο και ως δέντροστοιχεία, κρατούσε, αν θέλετε, τον αέρα και έτσι ο άνθρωπος αισθανόταν διασυρίζοντα, όπως λέμε, τον αέρα, μια βιβλική περιγραφή που τη βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ότι είναι συμπερασματικά, αν μιλήσουμε για τα δέντρα που εν ολίγης αναφερθήκαμε σήμερα, αυτό μοιάζει με μια προσευχή του ανθρώπου να διατηρήσει υψηλά ζωντανά αγέροχα. Τα δέντρα μοιάζουν με τους ακρίτες, μοιάζουν με τους ακίνητους και ακίνητους πολεμιστές, γιατί βρίσκονται σε μέρη του εδάφους και μάλιστα λέμε ότι οι ρίζες τους, και εδώ επίσης έχουμε αρκετούς μύθους, οι ρίζες τους έχουν πιάσει πολύ βαθιά και έχουν ριζώσει, που σημαίνει τι, έχουν ριζώσει στο έδαφος, συγκρατούν περισσότερο το έδαφος, δίνοντας ακόμη και το ξύλο τους. Όμως είναι πολύ σωστό, κλείνοντας αυτή την μικρή περιδιάβαση στον κόσμο των δέντρων, να πούμε το εξής. Για άλλη μια φορά, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Όπως καμαρώνουμε τον μορφωτημένο άνθρωπο, όπως καμαρώνουμε τις αφηγήσεις για τα παλικάρια στα δημοτικά μας τραγούδια, όπως καμαρώνουμε τους ανθρώπους εκείνους που πράγματι υπήρξαν ήρωες και αγέροχοι στις δοκιμασίες του καιρού, τους μάρτυρες, έτσι ακριβώς πρέπει να καμαρώνουμε τα δέντρα. Γιατί τα δέντρα, επαναλαμβάνω, είναι όχι μόνο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αλλά είναι μια επιβεβαίωση αυτής της σοφίας που μας έστειλε ο Θεός να φροντίσουμε και αυτά τα πλάσματά Του που αποδεικνύονται τόσο πολύτιμα, γιατί επαναλαμβάνω, έρχονται σε συνέχεια, συζούν, όπως λένε, όπως λέμε, με τον ίδιο τον άνθρωπο, με την ίδια του τη ζωή. Του δίνουν ζωή, γιατί και εμείς οφείλουμε να τους δώσουμε ζωή. Ευχαριστώ.

φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Τα τραγούδια του Θεού.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας, να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν, ας ευχηθούμε όλοι σήμερα, αδελφοί μου, να φωτίσει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Πάντα να τον φωτίζει και έτσι να διώχνει μακριά από τη ζωή μας τον δρόμο, τη συμφορά στο σκοτάδι, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Φως γνώσης και ένθεου βίου των ηρώων και της σημερινής μας εκπομπής. Όλους να μας φωτίσει, όλους εμάς που την εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιάνα του Θεού.

αμέτρητες ευχές και την ανυπόκριτη αγάπη μας στέλνουμε σε όλους τους συνοδοιπόρους σε αυτήν την ραδιοφωνική εβδομαδία συναλληλία, σε όλους εκείνους που διακονούν επίσης τα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης θα βρείτε στο μότιτλο ιστολογιό μας, μαζί με αρχείο, ηχητικό, οπτικοποιημένες εκπομπές επίσης πολλών ετών και όσα εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, θα τα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο, όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και ένα κείμενο που έχει τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Συναφές με το περιεχόμενο της σημερινής μας εκπομπής. Θα καταλάβετε, ελπίζουμε. Από μικρό παιδί νόμιζε πως είχε ταλέντο και αγωνιούσε να το καταλάβουν και οι άλλοι. Από το σχολείο έγινε αυτή η αγωνία σαν μια αιμονή που πολύ αργότερα κατάλαβε το δυστεράπευτο μέγεθός της. Και έτσι ξεκίνησε να τραγουδά και να πατάει τα άσπρα, τα μαύρα και τα πράσινα του κλειδοκύμβαλου και να ρουφάει αξεδίψαστα τα χειροκροτήματα που αχώς τους έγινε σκιά του και ρούχο του. Πίσω από μικρόφωνα ένιωθε πως η φωνή του έπαιρνε μια αλλιώτικη ένταση και τρυπούσε τείχους, σκοτάδια, σώματα, ψυχές και ουρανό. Στιχάκια και μουσικές πάνω σε τυλιγμένες ταινίες των 60 λεπτών μέσα σε κουτιά που απ' έξω τους έγραφε με πολύχρωμα μελάνια για το ταλέντο του που έπρεπε να αναγνωριστεί επιτέλους. Είχε φτάσει ήδη τα 20 και κάτι. Το χειροκρότημα έγινε αυτοσκοπός, τα όνειρα μονοδιάστατα, μα πάντα περιέργως τότε, ασπρόμαυρα. Φίλοι του σχεδόν μόνο όσοι μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος του ταλάντου του. Αδιάφοροι σχεδόν του ήταν όσοι αδυνατούσαν να το συλλάβουν, ιδίως όσοι δεν του αποκρίνονταν, έστω και αποφατικά για δάφτο. Μικρόφωνα, ραδιοσταθμοί, συνεντεύξεις με μεγάλα ονόματα, γεμάτες θέσεις, λόγια μεγάλα, λόγια ψεύτικα. Και έφτασαν σχεδόν τα 30. Και εκείνο το τάλαντο ακόμα στην τσέπη του θαμένο. Στο μανδύλιον του εγώ του. Εκεί μέσα, ανεξίτηλα γυαλιστερό, μα απολαπλασίαστο. Δεν κατάλαβε ποτέ του τα αλήθεια πως το μικρόφωνο γίνηκε δεξί αναλόγη. Η μεγάκυκλη ευλογημένο καταφύγη και ουράνιο ραδιοκύμα και τα στιχάκια μνήμες ενός ξεχασμένου αμνησίκακου και συγγνωμικού πατέρα. Έφτασε 43 χρονών για να νιώσει βαθιά του πως σκοπός του πρόσκαιρου κόσμου είναι να βγάλεις από την τσέπη το δοσμένο ταλαντό σου και αγιασμένο κάποτε να το επιστρέψεις, κερδισμένο σε εκείνον που στο χάρισε. 10 και βάλε χρόνια τώρα σε μετερίζια πνευματικά νυχοπατώντας. Δεν μπήκε ποτέ του μέσα σε αδιέξοδες αυλές σε σχήμα κυκλικό. Ήθελε μια θάλασσα απέραντη δίπλα να μπορείς να φεύγεις και να σώζεσαι από τις παγίδες και τις επίνειες του εχθρού και μια λεμονίτσα να χαϊδεύεις πότε πότε τα φύλλα της για να μυρώνεσαι.

Τα τραγούδια του Θεού. Και ένα απόσπασμα από ένα κείμενο με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Τώρα ξέρετε ακόμα καλύτερα, όσοι παρακολουθείτε αυτά τα χρόνια αυτή την εκπομπή, και μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τις μουσικές που μεταφέρουν τους λόγους των αγγέλων. Μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τα τραγούδια, που πόσα έχουν να μας πουν και που, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που έμαθε μεγάλος να παίζει αρμόνιο. Η μουσική θεραπεύει την ψυχή. Παρηγοριέται ο πόνος και γίνεται αιώνια χαρά. Όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός, για να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο από ένα βιβλίο που σε λίγο θα ανοίξουμε. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα που θέλγει και αλλοιώνει. Ναι, αλλοιώνει. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έρχονται και μας συναντούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, μαζί με άλλους, και κάποιες φορές μας τραγουδούν και μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή των πάντων, που άλλαξε τα πάντα και τους χάρισε τα πάντα. Ο Πάτερ Διονύσιος, η αγγελική φωνή του Παραδείσου, εκεί στα μέρη του. Ο κ. Παύλος ο Σιδεράς. Αυτοί είναι σήμερα οι ήρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της μετανοίας, που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν. Ακόμα και ένα τραγούδι και ένα στίχος που είπαν τάχα πως δεν γράφτηκε για εκείνον, ή μήπως για εκείνον μόνο γράφτηκε. Όλα από εκείνον και για εκείνον. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δύο αληθινές ιστορίες μετανοίας, από αυτές που μιλούν στις ψυχές και έχουν τον τρόπο με τη χάρη του Θεού να τις αλλάζουν για πάντα στη σημερινή μας ραδιοσυναλληλία. Τη συνδέει η μελωδία, η έμπνευση, οι ρήμες και οι ομοιοκαταληξίες. Μα πάνω απ' όλα τις ενώνει η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης.

Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, ένα βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, κυρίου Νεκταρίου, με αυτόν τον τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος και όσο κρατάει ένας καφές», ο τίτλος της πρώτης σημερινής μας ιστορίας, αληθινής ιστορίας, για τον Πάτερ Διονύσιο. Πριν από λίγα χρόνια, ξεκινάω, Σεβασμιότατος κύριος Νεκτάριος, γνώρισα ένα νέο και ταλαντούχο καλλιτέχνη και, όπως έλεγαν, ένα ανερχόμενο αστέρι, τον Διονύση Θεοδόση. Στα παιδικά του χρόνια επηρεάστηκε από την ευλαβέστατη γιαγιά του, η οποία στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή. Όπως διηγείται η μητέρα του, κυρία Δέσποινα, όταν βρισκόταν στην εφηβεία του, βρήκαμε ένα πακέτο με γράμματα. Ήταν η αλληλογραφία που διατηρούσε με κάποιους αγιορείτες μοναχούς. Φοβηθήκαμε ότι θα καλογερέψει. Του απαγορεύσαμε να επικοινωνεί με τους μοναχούς. Εξαφανίσαμε τα γράμματα και τον πείσαμε να συνεχίσει τις σπουδές του. Πράγματι, σπούδασε. Πήγε και στο εξωτερικό, αλλά πολύ σύντομα αφιερώθηκε στο τραγούδι. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες αναγνώρισαν το ταλέντο του και συνεργάστηκε μαζί τους. Γιάννης Πανός, Γιώργος Χαντζινάσιος, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Θάνος Μικρούτσικος, Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Ελευθερίου, Τάνια Τσανακλίδου και άλλοι. Έκανε σπουδαίες επιτυχίες. Ζώντας μέσα στη δόξα, την επιτυχία, την αναγνώριση, άρχισε να αισθάνεται ένα κενό. Για τον άνθρωπο που θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, όλα αυτά δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν βαθύτερα. Ζούσε σε ακραία υπαρξιακά διέξοδα, δεν άντεχε την έλλειψη νοήματος. Εκείνη την περίοδο άκουσε ότι μια φίλη του τραγουδίστρια είχε γίνει μοναχή, σε ένα μοναστήρι στην Κρήτη. Αποφάσισε να πάει να τη βρει με σκοπό να την πείσει να γυρίσει στον κόσμο. Νόμιζε ότι είχε πέσει σε θρησκευτική παγίδα. Όταν όμως τη συνάντησε, άλλαξε γνώμη. Το χαμόγελο, η καλοσύνη και η σταθερότητα της απόφασής της να αφιερωθεί στον Θεό τον συγκλώνησε. Κουβέντιασαν αρκετά και η μοναχή του πρότεινε να ανέβει στο Άγιον Όρος και να συναντηθεί τον πατέρα Παΐσιο. Πράγματι την άκουσε.

δεν κατέβηκε στην Αγία Άννα και συνέχισε. Κατέβηκε στα Καρούλια και ανέβηκε στο σπίτι του διακριτικού γέροντος πατρός Εφραίμ Κατουνακιώτη. Ο γέροντας είχε ησυχαστικό πρόγραμμα και απέφευγε τις συναντήσεις. Θέλησε να εξομολογηθεί σε αυτόν. Περίμενε αρκετή ώρα, αλλά καμία απάντηση. Απογοητεύτηκε και ξεκίνησε να φύγει. Ένας όμως από τους υποτακτικούς του πατρός Εφραίμ τον φώναξε. «Διονύση, έλα μέσα. Σε θέλει ο γέροντας». Μπήκε με λαχτάρα στο στενό κελάκι του και κάθισε απέναντί του. Ο γέροντας τον κοίταξε με εκείνο το κοφτερό βλέμμα χωρίς να του λέει τίποτα. Έπειτα τον έπιασε από τους ώμους και του είπε «Σε προβληματίζουν πολλά. Να πας να εξομολογηθείς. Πήγαινε στη μικρά Αγία Άννα και ψάξε να βρεις τον πατέρα Διονύσιο». Κατάλαβε. Θέλεις να ξεφύγεις από κάπου, αλλά τελικά ο Θεός σε οδηγεί. Ο Διονύσης έφυγε ενθουσιασμένος. Συνέχισε την οδηπορία και σε λίγα λεπτά ήταν στη σκήτη της Αγίας Άννης.

Βρήκε τον πατέρα Διονύσιο Μικραγιανανίτη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός του. Έλεγε μετά στους φίλους του: «Συνάντησα την αγάπη. Ο γέροντας είχε μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη». Μετά την εξομολόγηση, γεμάτος χαρά πήγε στην αυλή της Κίτης, όπου συνάντησε έναν μοναχό, ο οποίος τον ρώτησε: «Αδελφέ μου, εξομολογήθηκες?» «Ναι, αδελφέ μου», απάντησε. Και συνεχίζει ο Διονύσης: «Χωρίς να με ξέρει, με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγα κι εγώ. Μετά κάθισα στην τράπεζα μαζί με τους μοναχούς. Ένιωθα σαν να ήμουν στον παράδεισο. Ένιωθα αποδοχή από τους αδελφούς. Είχα την αίσθηση ότι ο Θεός και η Βασιλεία του είναι κάπως έτσι. Όλοι ένα, μια καρδιά. Κι ας ήμουν εκεί ένας ξένος. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι μια αλλαγή στην πνευματική ζωή είναι εύκολη. Η αλλαγή, η μετάνοια δεν γίνεται αυτόματα πατώντας ένα κουμπί», συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος. «Η αλλαγή δεν είναι πυροτέχνημα το οποίο εντυπωσιάζει, αλλά δεν έχει βάθος και γρήγορα εξαφανίζεται και σβήνει. Αρχίζεις τον αγώνα και αντιμετωπίζεις πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Για έναν καλλιτέχνη είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ένας καλλιτέχνης κινδυνεύει από πολλά πράγματα, όπως το χρήμα, τη διαφθορά, τη δόξα, ειδικά το τελευταίο. Θυμάμαι το 1991 τον είχαμε καλέσει στη Θήβα. Είχαμε μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα νέα παιδιά, η αίθουσα κατάμεστη. Όταν ο Διονύσης βγήκε στη σκηνή να τραγουδήσει, ήταν η αποθέωση. Στο τέλος όλα τα παιδιά ήθελαν να τον πλησιάσουν, να του πάρουν αυτόγραφο. Σκέφτηκα τότε πόσο μεγάλο πειρασμό αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης και πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει τον Χριστό, που ζητάει να αποφεύγεις τη δόξα και να επιδιώκεις να μείνεις ταπεινός. Κάποιο βράδυ γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Διονύσης τελειώνοντας τη δουλειά του σε βραδινό κέντρο, μπήκε στον πειρασμό να ξαναγυρίσει στην παλιά του ζωή. Καθώς έτρεχε με τη μηχανή του στους άδειους δρόμους της Αθήνας, άκουσε μια δυνατή αγωνιώδη φωνή να του λέει επιτακτικά: «Διονύση, πού πας?» Συγκλονίστηκε. Κάθισε λίγη ώρα να συνέλθει από την έκπληξη. Επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε να κοιμηθεί. Πρωί-πρωί τον ξύπνησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε και άκουσε τη φωνή του γέροντά του, του πατρός Διονυσίου του Αγιανανίτη. «Διονύση, παιδί μου,

Είσαι καλά? Καλά, γέροντα. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί χθες αργά τη νύχτα ένιωσα μια ταραχή, μια αγωνία για σένα και σηκώθηκα να προσευχηθώ. Ο Διονύσης τάχασε και ρώτησε: τι ώρα ήταν, γέροντα? Γύρω στις 3, μετά τα μεσάνυχτα. Ο Διονύσης τότε κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είναι κοντά του, πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζε. Εκείνη την εποχή γράφτηκε και το πολύ τραγουδισμένο τραγούδι «Όσο κρατάει ένας καφές». Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το αφιέρωσε στο γέροντά του. Από τότε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά το τέλος του προγράμματος που τραγουδούσε στην Αθήνα, έπαιρνε τη μηχανή του και μέσα στη νύχτα πήγαινε στο Άγιον Όρος να συναντήσει το γέροντά του. Καθόταν κοντά του, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. «Όσο κρατάει ένας καφές». Σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου, το τραγούδι γίνεται πιο κατανοητό αν ξέρει κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, σε ένα ναρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω, και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένας καφές. Κι ύστερα πες μου γεια και πως θα έρθεις ξανά. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγόρα μου τον πόνο, ξεγέλασέ με αγάπη σαν μωρό. Σε μια συνέντευξή του είχε πει: όλοι ψάχνουν για κάτι καλύτερο. Φύγαμε από το πάρτι που κάποτε κάναμε στο σπίτι μας και πήγαμε στις δίσκο και στα νυχτερινά κέντρα. Θα φύγουμε από εκεί και μπορεί να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Οι λύσεις όμως δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε στα πάρτι, ούτε στις δίσκο, ούτε στις Σεϊχέλες, όπως και να το κάνουμε. Και στο λέω αυτό το πράγμα εγώ, με εμπειρίες όχι ίσως τεράστιες, αλλά τόσες όσες για να το πω με σιγουριά. Μάλιστα, κάποια πολύ μεγάλη ηθοποιός που πριν από λίγο καιρό έψαξε και βρήκε κάτι περισσότερο στη ζωή της από ό,τι κατήχε, μου είπε: κοίταξε να δεις, εγώ μπορώ να σου πω με σιγουριά πως έχω ζήσει τα πάντα, ότι είμαι πλήρης από ό,τι λέγεται από ευτυχία κατά τον κόσμο. Τελικά τώρα που γνωρίζω τον Θεό και την αγάπη Του, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα γνωρίσει τίποτα. Ότι όλα αυτά που έζησα ήταν τίποτα. Καταλάβατε? Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από όλους και ειδικότερα από τους νέους που έχουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για λύσεις και πρέπει να πιαστείς από κάπου. Και η Εκκλησία προσφέρει ακριβώς ένα χέρι για να πιαστείς. Τα περισσότερα κέντρα διασκέδασης είναι τελικά κέντρα απόγνωσης. Στη συνέχεια ομολόγησε ότι έστω και αν έχει ξενυχτήσει κάποιο Σαββατόβραδο, το πρωί θα πάει κατευθείαν στην Εκκλησία να λειτουργηθεί. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που όταν καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή, απαντούν πως δεν μπορούν να ξυπνήσουν τόσο νωρίς. Εσύ που εργάζεσαι αποκλειστικά τη νύχτα, μπορείς και εκπληρώνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα? Το θέμα είναι να βρεις την άκρη του νήματος. Και την βρίσκεις όταν συμβεί κάτι μέσα σου, όταν νιώσεις κάτι διαφορετικό. Και χρειάζεται μια ειδική στιγμή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Η ειδική αυτή στιγμή σε μένα συνέβη όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε πήγαινα κι εγώ στην εκκλησία, σπάνια. Έτυχε λοιπόν μια φορά, για τουριστικούς λόγους, να πάω στο Άγιον Όρος. Και όταν παρακολούθησα μια αγρυπνία, έμεινα άναυδος. Νόμιζα μέσα στο σκοτάδι, μέσα από τις μαύρες φιγούρες των μοναχών και τα εικονίσματα, ότι θα γίνει κανένα τεράστιο θαύμα εκείνη την ώρα. Το θαύμα γινόταν χωρίς να το καταλαβαίνω. Μου μίλησε πολύ έντονα εκείνη η εμπειρία. Χρειάζεται πάντοτε μια αφορμή. Να ακούσει κάποιος μια φωνή μέσα του. Υπάρχει η φωνή, αλλά δεν την ακούνε οι άνθρωποι. Πνίγεται μέσα στο θόρυβο του κόσμου κι όμως είναι τόσο απλό. Αυτός που μας καλεί βρίσκεται δίπλα μας.

Υπάρχει και μια παράλληλη, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, υπάρχει και μια παράλληλη συγκινητική ιστορία. Η μητέρα του Διονύση ήταν και ίδια καλλιτέχνης. Κάποιος μάνατζερ της εποχής που την άκουσε να τραγουδάει, της πρότεινε να τραγουδήσει σε διάφορα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τραγούδησε δημοτικά, κλέφτικα και λαϊκά σε διάφορες χώρες για τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε ένα ταξίδι της στην Τουρκία, συνάντησε τον δεύτερο σύζυγό της, έναν εξαιρετικής καλοσύνης άνθρωπο. Ο Κούλ, αν και μουσουλμάνος από παιδί, γνώριζε από τον οικογενειακό του κύκλο τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο Κούλ ακολούθησε την κυρία Δέσποινα στην Ελλάδα, βαπτίστηκε χριστιανός με ανάδοχο τον Διονύση. Στη βάπτισή του πήρε το όνομα Βενιαμίν. Έπειτα έγινε ο γάμος. Η κυρία Δέσποινα έλεγε: «Ο Διονύσης με τον Βενιαμίν έμοιαζαν πολύ, τόσο που ο κόσμος έλεγε ότι ήταν γιος του. Συζητούσαν πολύ για πνευματικά θέματα, διάβαζε φιλοκαλία και άλλα βιβλία ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο Βενιαμίν ζούσε συνειδητή πνευματική ζωή. Κάποια φορά τον επισκέφθηκα στο σπίτι του. Ο Διονύσης είχε ήδη κοιμηθεί. Ο Βενιαμίν, χτυπημένος από καρκίνο, ταλαιπωρημένος από τις χημειοθεραπείες, έβλεπα μπροστά μου έναν εξαγιασμένο άνθρωπο με γλυκύτητα και καλοσύνη στο πρόσωπό του. Σε λίγη ώρα οι νεαροί ένικοι του πάνω διαμερίσματος έβαλαν τη μουσική στη διαπασόν. Πολλές φορές η κυρία Δέσποινα παραπονιόταν στα παιδιά αυτά να σεβαστούν τον ασθενή και να μειώσουν την ένταση. Μάταια όμως, ο Βενιαμίν το αντιμετώπιζε με απίστευτη υπομονή και ακακία. «Αφήστε τα παιδιά. Δεν πειράζει. Παιδιά είναι». Σπάνια έχω ζήσει τέτοια καλοσύνη. Έφυγε νικημένος από την αρρώστια. Σήμερα τα ουστά του αναπαύονται στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Δίπλα στον Διονύση. Το 1993 ο Διονύσης αρρώστησε από καρκίνο στον ισοφάγο. Συμπτωματικά τον είδα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα στη Δάφνη του Αγίου Όρους. Μιλήσαμε για λίγο και τον κάλεσα να έλθει στο μοναστήρι να ψάλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Τον είδα λίγο διστακτικό. Δεν μου είπε τίποτα για το πρόβλημά του. Πήγαινε να δει τον πνευματικό του, που όπως αποδείχθηκε ήταν η τελευταία επίσκεψη. Σε αυτήν την επίσκεψη ο γέροντάς του θα τον κήρυ μοναχό και θα του επιτρέψει να νοσηλευτεί χωρίς το ράσο του στο Λονδίνο. Κανείς δεν γνωρίζει το μυστικό του, ούτε η μητέρα του, που στις μέρες της νοσηλείας του θα παραμείνει κοντά του. Της μιλάει για το Άγιον Όρος και της δίνει να διαβάσει ένα βιβλίο για το περιβόλι της Παναγιάς. Η μητέρα του εντυπωσιάζεται και μυστικά προσεύχεται στον Θεό. «Ας γίνει καλά και με την ευχή μου ας έλθει να σε υπηρετήσει». Συχνά ο πατήρ Διονύσιος τηλεφωνιόταν με τον γέροντά του. Σε ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του είπε: «Γέροντα, το ξέρω ότι θα φύγω, αλλά δεν είμαι ακόμη έτοιμος». Και εκείνος τον καθησύχασε. «Εσύ παιδί μου, εσύ δεν είσαι έτοιμος μετά από τόσες δοκιμασίες». Ο Διονύσιος, ο πατήρ Διονύσιος, απάντησε: «Γέροντα, σε ευχαριστώ για όλα. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα». Δεν σταματούσε την προσευχή. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1993. Η κηδεία του θα γίνει στην Αθήνα. Θα παρευρεθούν ανάμεσα σε άλλους συγγενείς, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, αλλά και ο γέροντάς του, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιαννανίτης. Ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης θα αποκαλύψει το μυστικό του στην τελετή, μνημονεύοντας τις σχετικές δεήσεις του δούλου του Θεού, Διονυσίου, μοναχού. Στο τέλος ο πατήρ Σπυρίδων εξήγησε ότι ο Διονύσης είχε καρεί μοναχός και γι' αυτό θα ενταφιαστεί στο Άγιον Όρος. Τότε οι εφημερίδες έγραψαν: «Στο Άγιον Όρος το τελευταίο τραγούδι για τον Θεοδόση. Δάκρυσαν όλοι στην πόλη αυτή τη μαγική, την ώρα του αποχαιρετισμού του Διονύση Θεοδόση. Το μοναχικό άγγελο που τραγούδησε στην Αθήνα
πριν αποσυρθεί από τα εγκόσμια για το Άγιον Όρος. Εκεί όπου είχε καταφύγει χτυπημένος από την αρρώστια για να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Θεό. Ο Διονύσης έζησε μαζί με τους μοναχούς του Αγίου Όρους και έφυγε από τη ζωή ευτυχισμένος, όπως είπε χθες στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά στο Γουδί, όπου και εψάλλει νεκρόσιμη ακολουθία, ο πατήρ Διονύσιος τον επικίδιό του. Πολλοί ήταν οι φίλοι και οι συνεργάτες του που θέλησαν να του πούν το στερνό αντίο. Στο ευγενικό παιδί που από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του είχε κερδίσει τον κόσμο, παρακολούθησαν όλοι συγκινημένοι και βουβοί. Μόνο η λιγμή της μητέρας του αδικοχαμένου, έτσι έγραφαν οι εφημερίδες, τραγουδιστοί τάραζαν τη σιωπή. Η σωρός του Διονύση Θεοδόση αμέσως μετά το τέλος της νεκρόσιμης ακολουθίας ταξίδεψε στο Άγιον Όρος όπου και ενταφιάστηκε. Αυτή ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

πατριός του και βαφτισιμιός του. Βενιαμίν επισκεπτόταν συχνά τη μικρά Αγία Άννα. Γνώρισε από κοντά τους πατέρες και είχε εκφράσει την επιθυμία όταν πεθάνει να ενταφιαστεί κοντά στο Διονύση. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Μετά την κοίμησή του και αφού πέρασαν τα 3 χρόνια, η κυρία Δέσποινα μετέφερε τα οστά του στην Ουρανούπολη. Οι μικραγιαννανίτες πατέρες τα παρέλαβαν και τα έθαψαν δίπλα στον πατέρα Διονύσιο. Εκεί περιμένουν μαζί τη σάλπιγγα του Αρχαγγέλου, την Ανάσταση.

Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος». Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ένα υπέροχο πόνημα με κείμενα που μιλούν για το θαύμα. Το μεγάλο θαύμα. Της γνωριμίας με τον Θεό. Που γράφει σενάρια. Γράφει και στίχους. Και τραγούδια. Για τον θείο έρωτα.

πατέρ Διονύσιος λοιπόν, ο Μικραγιανανίτης, ο μακαριστός μοναχός, να έχουμε όλη την ευχή του, και ο κύριε Παύλος ο Σιδεράς. Είπαμε, αυτοί είναι οι ηρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της γνωριμίας με το Θεό και της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Και ένα διήγημα, μια αληθινή ιστορία που έχει τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, «Τα τραγούδια του Θεού». Αν θέλει ο Θεός, θα συμπεριληφθεί σε ένα νέο υποέκδοση βιβλίο. Σαν συνέχεια είναι αυτό από το «Δάκρυστο εγώ». Αν θέλει ο Θεός, θα εκδοθεί στο κοντινό μέλλον. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Παύλο, τον Σιδερά. Έτσι τον ήξεραν όλοι για χρόνια, που πλέον δύσκολα με ακρίβεια μετριούνται. Κάποιοι μικρότεροι, πολύ μικρότεροι σε ηλικία, τον αποκαλούσαν κάποτε και αλουμινά, μα τούτη η προσφώνηση μάλλον τον παραξένευε. «Άκου αλουμινάς», έλεγε γελώντας, και έπειτα αρχίνιζε να τραγουδά. Και από μια πόρτα χαμηλή και από μια σκοτεινή αυλή βγήκε κλεφτά ο Σιδεράς, και του είπε λόγια της χαράς. Δεν έλειπε ποτέ το τραγούδι από τα χείλη του Παύλου. Μεγαλωμένος στις φτωχογειτονιές της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία, σε μια Ελλάδα που αναστέναζε, πότε με ένα βουβόμι ρολόι και πότε προσμένοντας το φως της ημέρας και της πατρίδας, τραγουδώντας την θλίψη, το μαράζι, την ξενιτιά, τον νόστο, την άδολη καρδιά και το φιλότιμο. Έμαθε να ζει με τα τραγούδια και εκείνους τους στίχους τους που η ζωή δεν σταματούσε τότε να γράφει, άλλοτε ως άπονη, μαύρη, ψεύτρα και άδικη, κι άλλοτε σαν λεμονιά που άνθιζε την υπομονή και έναν ουρανό όλο και πιο γαλανό. Από 8 χρονών παιδί, στο σκληρό μεροκάμα του, στην οικοδομή των ονείρων και της ελπίδας, βαρύ φορτίο στη ζωή του η ορφάνεια και η εγκατάλειψη, ίσως περισσότερο και από αυτά τα ίδια τα μεγάλα σίδερα που τον συντρόφεψαν σε ολάκερη τη ζήση του. Αυτός βέβαια τα κατάφερε και δεν έφυγε ποτέ από τον τόπο του. Με μουτζουρωμένα πάντα χέρια τα κατάφερε να σταθεί και να ανασένει πάντα της μάνας γης στο αγέρι. Τα κοίταζε καμιά φορά τα χέρια του ο Σιδεράς, ιδίως μόλις η γυναίκα του, που παραπονιόταν γιατί δεν φόραγε γάντια ώστε να μην τα λερώνει, και εκείνος κοιτώντας την στα μάτια όλο αγάπη και χαμόγελο, της τραγουδούσε ξανά όπως πάντα ένα από τα αγαπημένα του. Τα μουντζουρωμένα χέρια με τους ρόζους τα χοντρά είναι χέρια τιμημένα κι ας μην είναι καθαρά. Τα μουτζουρωμένα χέρια και η φόρμα η παλιά κρύβουν χρήμα και αξία και μια τίμια καρδιά. «Δεν γινώσουν βρε άντρα μου τραγουδιστής», τον πείραζε εκείνη καμιά φορά, «δεν θα παιδευώσουν συνέχεια με τις φωτιές και τις μουτζούρες». «Άκου τι λέει, εύκολο νομίζεις είναι βρε γυναίκα να πεις αυτά τα τραγούδια, αυτά τα λόγια. Οι αμίμητες φωνές που τα είπαν, οι μεγάλοι της εποχής μας, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Μητροπάνος έπειτα, είχαν από το Θεό χάρισμα μεγάλο. Αστεία λέμε τώρα. Στάσου λίγο να σου βάλω ένα τραγούδι, να καταλάβεις». Και έπιασε να ψάξει κάτι σπάνιο από μια τεράστια συλλογή σε βινίλια, κασέτες και έπειτα σε CD. «Μόλις ακούω τη φωνή του Στέλιου με του Πυθαγόρα τα αληθινά τα λόγια και του Χριστάκου του Νικολόπουλου τις Πενιές, θυμάμαι τα απογεύματα δίπλα στον ηλεκτρικό στη Νέα Ιωνία, με ένα μικρό ταραντζιστοράκι στα χέρια να περπατώ μετά τη δουλειά και να ξεκουράζεται το μέσα μου. Για άκουσε αυτό. Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και στα καφενεία ο κάθε φίλος αδελφός. Και μου έλεγαν ιστορίες στη μικρή μου την αυλή, δυο γερόντι από τον πόντο, μια γριούλα από τα Ιβαλή. Γλυκιά μου Νέα Ιωνία, ποτέ μου δεν θα σ' αρνηθώ, μέσα στα γκρίζα δειλινά σου πάντα θα υπάρχω και θα ζω».

Μια βιβλιοθήκη σχεδόν γεμάτη με τα τραγούδια και τους αναστεναγμούς της ζωής του. «Μόνο εγώ και ο Μακαρίτης, ο Πάνος, ο Γεραμάνης έχουμε τέτοια συλλογή», έλεγε με καμάρι. Καμάρωνε και τα σπλάχνα του ο Παύλος ο Σιδεράς. Και γι' αυτά δούλευε, ώσπου μεγάλωσε αρκετά στο δύσκολο επάγγελμά του. Ώρες πολλές να λείπει για να μην τους λείψει τίποτα. Η μάνα του τα μεγάλωνε όμορφα με αγάπη και ζωντανό Θεό. Εκείνος πολλά δεν είχε με την Εκκλησία, χωρίς όμως ποτέ να παρεμβαίνει στη σπορά της θεοφοβούμενης γυναίκας του. Σάστησε κάπως, μόλις ο γιος του μια μέρα του είπε αποφασιστικά και αναντίλεκτα πως θα αφιερωθεί στο Θεό και θα καλογερέψει. Δεν είπε τίποτα. Ούτε πεισμονή έδειξε μόλις τα συζητούσαν. Αλλιώς βέβαια τα λογάριαζε. Παρηγορήθηκε κάπως μόλις του είπε ο μικρός πως θα μόναζε στο Κυκλαδίτικο νησί και θα αναλάμβανε κάποια στιγμή μια ενορία ως ιερομόναχος. Και κύλησαν τα χρόνια. Έγινε η κουρά και οι χειροτονίες του πατέρα Μητροφάνους. Τον ακολούθησαν όλοι στο νησί και εγκαταστάθηκαν να τον αισθάνονται κοντά τους. Δεν ήθελαν να δυσκολέψουν τη δική του ξενιτεία, να φέρουν εμπόδια στην αρετή της αποταγής. Βρήκαν ένα όμορφο σπίτι θαλασσινό και ζούσαν ήσυχα, στέλνοντας μόνο διακριτική αγάπη στον αφιερωμένο τους γιο. Ο Παύλος είχε ξεκινήσει να συνηθίζει το παιδί του με το μοναχικό τριβόνιο. Δυσκολευόταν μόνο να τον φωνάζει με το νέο του όνομα και πότε-πότε του ξέφευγε άθελα το πρώτο βαπτιστικό του. Εκείνος, χωρίς βιασύνη και πίεση, του διηγιόταν αλήθειες από το συναξάρι, του μιλούσε για τα μυστήρια, για την θεία εξομολόγηση. Άκουγε σιωπηλός ο πατέρας του. «Να εξομολογηθείς, πατέρα μου, να εξομολογηθείς. Μόλις νιώσεις την ανάγκη, μη διστάσεις. Να μου το πεις και εγώ θα κανονίζω με έναν παππούλι που ξέρω καλά πως θα σε αναπαύσει». Κάποιες φορές ο Παύλος ακολουθούσε και τους υπόλοιπους στις Κυριακές στο ναό που ο πάτερ πλέον λειτουργούσε. Μα αρκετές προτιμούσε να μείνει σπίτι, να ψάξει τα 45άρια του τα σπάνια, να θυμηθεί αλλοτινές του εποχές. Ξαφνικά κάτι περίεργο σαν να τον έλεγχε και άνοιγε την τηλεόραση που έδειχνε λειτουργία. Χαμήλωνε τη μουσική και στεκόταν να ακούσει λίγο τους ψαλτάδες. Μια Κυριακή, καλοκαίρι ήταν του 2009, λίγο μετά το διευχόν από την Μητρόπολη, άρχισε πάλι να σκαλίζει τα τραγούδια του. Έπεσε το μάτι του σε έναν δίσκο του 1972 και στη φωνή του Καζαντζίδη που βαθιά, σχεδόν σπαρακτικά τραγουδούσε. «Το δρομολόι καθενός, το ξέρει μόνο ο Θεός. Στα μονοπάτια της ζωής όλοι περιπλανιόμαστε. Άλλος εδώ κι άλλος εκεί. Πονάμε ή χαιρόμαστε. Είναι λουλούδι η ψυχή και να μαδίσει δεν αργεί. Στο περιβόλι της ζωής ένα σεριάνι κάνουμε κι άλλος αργά κι άλλος νωρίς στο ίδιο τέρμα φτάνουμε. Άλλος πατάει άσφαλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει από το σώμα. Άλλος πατάει στα χαλιά και άλλος στα σανίδια, μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια».

Το θυμήθηκε τούτο το τραγούδι. Ποτέ δεν είχε προσέξει όμως τις λέξεις και τα νοήματά του. Το έβαλε και το ξανάβαλε. Στο τέλος το τραγουδούσε και έκλαιγε. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Δεν ήταν που ένιωσε πως το τέρμα πλησίαζε. Σαν κάτι να του μείνησαν αυτά τα λόγια. Δεν είπε όμως σε κανέναν τίποτα. Κανείς δεν έμαθε ποτέ για εκείνο το τραγούδι της Κυριακής. Αναρωτιόντουσαν όλοι πώς και ο Παύλος ο Σιδεράς έγινε ξαφνικά φυλακόλουθος. Πώς εξομολογήθηκε για πρώτη του φορά. Στο σπίτι πλέον σπάνια ακούγονταν τραγούδια, μα μόνο εκείνες οι παρακλήσεις της Παναγίας από την Σιμωνόπετρα, το Βατοπέδι, τον Μαχαιρά, τα Ιεροσόλυμα που πολύ της αγάπης. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνει μια αλλιώτικη πλέον συλλογή με ψάλματα και ομιλίες ιεροκηρύκων. Νυχθημερών και αχόρταγα άκουγε πλέον του Θεού τα λόγια και τα τραγούδια. Η γυναίκα του πόσο χαιρόταν. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Μητροφάνης της εξομολογήθηκε τον λογισμό του. «Μάνα, ο Θεός για κάτι τον ετοιμάζει τον πατέρα. Θα το δεις. Για κάτι μεγάλο και σωτήριο. Τι μεταστροφή είναι αυτή. Τι θαύμα μεγάλο. Παράτησε μέχρι και τα τραγούδια του. Ούτε που ασχολείται πλέον. Μου ζητάει συνεχώς να του βρίσκω ομιλίες και εκπομπές. Να φωτίζει το σκοτάδι του, έτσι μου λέει. Οξασμένο το όνομά σου, Κύριε». Λες και άκουσε ο Παύλος την συνομιλία τους. Ύστερα από λίγο ξεκίνησε να τραγουδάει δυνατά όπως παλιά. Σάστησαν η γυναίκα του και ο πάτερ. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους απορριμμένοι. Το ήξεραν καλά αυτό το τραγούδι. Ήταν από τα αγαπημένα του. Του Μητροπάνου. Το αλίμονο. Κατάλαβε ο Παύλος και γέλασε με την καρδιά του. «Μη φοβάστε βρε εσείς. Δεν ξανακύλησα βρε ευλογημένοι. Τους αλλάζω τώρα τους στίχους. Να μιλάνε για τον Θεό, μόνο για Αυτόν. Όλα από και για τον Χριστό μας». «Δεν σε καταλαβαίνω. Πώς τους αλλάζεις δηλαδή», τον ρώτησε ο γιος του. «Να, βάζω ένα «σε» εκεί στη μέση του στίχου και το «ζωή» το βάζω με κεφαλαίο. Εγώ είμαι η ζωή. Δώσε βάση». Και ξεκίνησε ξανά να τραγουδάει. «Αλίμονο σε αυτούς που δεν σε αγάπησαν. Αλίμονο, αλίμονο σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε». Κατάλαβες τώρα. Άντε δώσε μου την ευχή σου. Αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν ώρα πολύ. Κυριακή, μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάρι ήταν. Σήμερα που άκουγα το Ευαγγέλιο του παραλίτου παπά μου, εκεί που είπε η ψυχούλα στον Κύριο «άνθρωπο ουκ έχω», θυμήθηκα και έναν άλλο στίχο που τραγούδησε ο Στράτος. «Τα βάσανά μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί. Άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω. Το βάρος που έχω στην ψυχή να μοιραστεί». Τελικά παπά μου όλα μπορούν να κοιτάξουν ψηλά. Και τα τραγούδια ακόμα. Να γίνουν του Θεού. Βέβαια, τώρα την ψυχή μου την δροσίζουν μόνο αυτές οι θείες μελωδίες. Με τα λόγια από το ψαλτήρι και έπειτα εκείνοι τρεις ευλογημένοι ιεροκήρυκες του παραδείσου. Που διαφωτίζουν με τους λόγους τους. Α, μην ξεχάσεις να μου βρεις και άλλες ομιλίες του Παναγόπουλου. Μια τέτοια ομιλία για το δρομολόι της ζωής έπειτα από κάποια χρόνια άκουγε από τον κύριο Δημήτριο Παύλος μόλις ξεκίνησαν οι πόνοι ψηλά, όποτε ανάσαινε και ο πυρετός. «Τον ετοίμαζε όντως ο Θεός, μάνα», είπε ο πατήρ Μητροφάνης μόλις πήρε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις. «Με μισό πνευμόνι πια, μετά από μεγάλο χειρουργείο, ο Παύλος τον τελευταίο του επίγειο 15 Αύγουστο ανέβηκε ως το μεγάλο ύψωμα της Παναγιάς να μεταλάβει στη μετάστασή της. Αρνήθηκε να τον πάνε με το αυτοκίνητο. «Κάτι να ξεχρεώσω κι εγώ για τις τόσες απουσίες μου», είπε μόλις τον γλυκομάλωσαν για την αποκοτιά του, την ανεξήγητη για τους πολλούς.
Οι γιατροί μιλούσαν για πολλαπλές επικείμενες μεταστάσεις, για πόνους συνεχείς και αφόρητους. Βάλθηκε ο Παύλος να τους διαψεύσει. Μόνο την τελευταία μέρα χρειάστηκε και για λίγο να τον βοηθήσουν με οξυγόνο. Στο δωμάτιο ένας φορητός υπολογιστής μετέδιδε συνεχώς την παράκληση της Παναγίας. Ο πατήρ Μητροφάνης, γονατιστός κρατώντας το χέρι του πατέρα του, έλεγε τους χαιρετισμούς της. Πλησίασε κάποια στιγμή και τον ρώτησε. «Φοβάσαι τον θάνατο, πατέρα?» Του έγνεψε γαλήνια το όχι. «Θα είμαστε μαζί κάποτε, αν ελεήσει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Είσαι στα χέρια του τώρα.» Θέλησε να του μιλήσει. Του έβγαλε για λίγο τη μάσκα και έγειρε ο καλόγερος να ακούσει την ισχνή φωνή του πατέρα του. «Ένα μόνο με στενοχωρεί, που δεν θα είμαι εκεί μόλις θα λειτουργάς. Μη με ξεχάσεις ποτέ, παιδί μου. Θα είσαι πατέρα μου. Ποτέ δεν θα λείψεις. Ποτέ. Στο υπόσχομαι.» Ούτε που ακούστηκε μόλις ξέπνευσε ο Παύλος ο σιδεράς. Λόγια της χαράς, μεγαλινάρια υμνολογήματα της μόνης πίστης, τραγούδια του Θεού ψάλλονταν από αγγελικές φωνές μοναζουσών τη στιγμή που εκείνος χαμογελαστός και όμορφος όπως ποτέ έφευγε για την ποθηνή πατρίδα. Όλη ψυχή και διανία και καρδία σε και χείλες δοξάζω, απολαύσας τον σόν μεγάλων χαρισμάτων, αλώτισης Χριστότητος και απείρων σου θαυμάτων. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον ιερομόναχο πατέρα Μητροφάνη που μας εμπιστεύθηκε τούτην την αληθινή ιστορία, έτσι όπως την διασκευάσαμε σε διήγημα εις μνήμην του κατασάρκα πατρός του Παύλου.

Ο ξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης. Ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος Μικραγιαννανίτης. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Ήρθαν και μας βρήκαν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, πατήρ Διονύσιος και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς. Και μας αφηγήθηκαν το μεγάλο θαύμα της αλλίωσης, της γνωριμιάς με τον Θεό, της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν, ακόμα και ένα τραγούδι, ένα στίχος που είπαν πως δεν γράφτηκε για εκείνον, μα μόνο για εκείνον τελικά γράφτηκε. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού.

Αυτό το τραγούδι δεν το συνηθίζουμε. Κάνα δύο φορές στο παρελθόν έχει συμβεί να βάλουμε ένα τραγούδι στην εκπομπή μας. Αυτό το τραγούδι που ακούστηκε, το όσο κρατάει ένας καφές, το μείνε ακόμα λίγο έτσι όπως επικράτησε, να μείνει γνωστό. Αυτό το τραγούδι και ο αξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιαννανίτης και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς και όλοι μας, σε έναν μόνο, στον ένα το απευθύνουμε. Μη μου πείτε αδελφοί μου πως δεν σας θυμίζει αυτός ο στίχος, το μείνε ακόμα λίγο, εκείνο το μείνον με θυμών Κύριε, ότι προς εσπέραν ήδη η ημέρα. Που ακούστηκε από το στόμα των προς Εμαούς οδηπορούντων. Και πάντα απαντά ο Κύριος σε αυτό το μείνε ακόμα λίγο και λέει «Εγώ με θυμών ημί έως της συντελείας του αιώνος».

Πάντα θα μας τραγουδούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Και θα μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή, τον πάντων που άλλαξε τα πάντα και μας χάρισε τα πάντα. Να παρηγορηθεί ο πόνος και να γίνει αιώνια χαρά. Γιατί όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας και αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη γοητεία του δάσους το χειμώνα, αποφασίσαμε να περιπλανηθούμε παρέα με τον Νίκο Μανιουδάκη. Το πανέμορφο δάσος του Ρούβα μας υποδέχτηκε με ένα πυκνό πέπλο ομίχλης και χαμηλά σύννεφα που δεν άργησαν να φέρουν τη βροχή. Σκοπός μας ήταν να χαθούμε στην ομορφιά του δάσους και να απολαύσουμε τα άνθη της μουσικής. Ο καιρός όμως στάθηκε εμπόδιο και έτσι πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.

0: σαν μη σε βρουν.
1: Ο καιρό μας τα χάλασε, αλλά θα ξαναγυρίσουμε λίγο.
2: Να ξαναγυρίσουμε, χαρά μου είναι.
1: Λίαν Τσιτόνιος. Έχεις ανέβει πολλές φορές εδώ στη δάση.
2: Πάρα πολλές φορές. Το παιδί.
1: Ο μικρός, ε.
2: Ναι.
1: Για πες γιατί πρώτη φορά που ανέβηκες.
2: Πρώτη φορά ήταν γύρω στα... που θυμάμαι. Στα 9 μου. 9-10. Στην αρχή που έπαιζα τη λίρα. Είχαμε ανέβει παραμονές στα Αιγιανιού. 23 του Σεπτέμβρη είναι το πανηγύρι τα Αιγιάννη. 22 πρέπει να ήμασταν ανεβασμένοι πάνω και κάναμε και εξομονή. Πολύ ωραία.
1: Ανεβαίνει πολλοί κόσμος.
2: Πάρα πολλοί κόσμος. Παντού παρές, φωτιές το βράδυ, τραγούδια μέσα από το δάσος. Είναι ένα σημείο ένωσης όλης της ρίζας. Δηλαδή Γέρια, Λινίβριτο, Ζαρό και Μάκρες ανεβαίνουν εκεί σε αυτή την εορτή και σμίγουν όλοι και κάνουν την παρέα τους. Τα καλύτερα που να θυμάμαι.
1: Και το σημείο τώρα που βρισκόμασταν εμείς ήταν σε τι ύψος?
2: Γύρω στα 1100 μέτρα. Από εδώ φαίνεται όλος το κάμπος Μεσαράς, μέχρι τη θάλασσα, τα παξιμάδια κάτω, αλλά κρίμα που δεν βοηθάει ο καιρός, αλλά έχει αυτό τη χάρη του, την αγριάδα.

Λίγες ημέρες μετά επισκεφθήκαμε ξανά το δάσος του Ρούβα και αυτή τη φορά ο καιρός ήταν σύμμαχος. Καταφέραμε μέσα στη σιωπή του δάσους να παγιδέψουμε μουσικές στιγμές με φόντο ένα εντυπωσιακό τοπίο που μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι.

0: Η καταγωγή δική σου είναι από Ζαρό και από Γέργερη.
1: Ακριβώς. Ο μπαμπάς από το Ζαρό, η μαμά από τη Γέργερη.
0: Και αν σε πάω σε σκοπούς που σου ξυπνούν αναμνήσεις από τους τόπους καταγωγής, σε ποιους σκοπούς θα πας αμέσως?
1: Γενικώς η περιοχή είχε αξιόλογους καλλιτέχνες. Εμένα το μυαλό μου πάντα βέβαια και οι αναμνήσεις μου γυρνάνε στα πρώτα ακούσματα από το σπίτι που είχαμε πολύ στενέ σχέση με το Σκορδαλό. Οπότε εκεί πέρα πηγαίνει το μυαλό κατευθείαν στα σκορδαλικά αυτά τα σιρτά που μάθανε από το σπίτι. Αλλά και η περιοχή, όπως είπα, είχε αξιόλογους καλλιτέχνες. Ο Καρπουζάκης ο Μανώλης έχει αφήσει το στίγμα του εδώ στην περιοχή. Η Γέργερη είχε αξιόλογους καλλιτέχνες, ο συγχωρημένος ο Ρεμαντώνης, ο Στέφανος ο Αναστασάκης, με αυτή τη χαρακτηριστική και σπάνια φωνή. Παίζαμε μαζί, όπως είπε το Σιφάκη τον Παύλο, που είχε αυτός καταγωγή από τη Γέργερη. Και μουσικά, οι αναμνήσεις μου είναι γύρω από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Mm. Πώς είναι ο Μανώλης ο Καρπουζάκης στα δικά σου μάτια?
1: Ναι.
0: Πώς τον έχεις ζήσει εσύ?
1: Να πω ότι ο Μανώλης ο Καρπουζάκης ήταν και ο πρώτος που με ανέβασε στο πάλκο να παίξω. Έχω και σχετική φωτογραφία με αυτό, με κοντό παταλονάκι. Σε ηλικία 9 χρονών. Εντάξει, ο Μανώλης για την περιοχή, και όχι μόνο για την περιοχή, για τη μουσική της Κρήτης μας, δηλαδή ήταν θησαυρός. Αστήρευτο ταλέντο και σε λύρα και σε φωνή. Εγώ έχω μαγευτεί από τον Καρπουζάκη, ιδιαίτερα από κάποιες ηχογραφίες που έχουν φτάσει στα χέρια μου, από τις ζωντανές ηχογραφίες τη δεκαετία του 90. Εκεί που άρχισα και εγώ να έχω άποψη στο γλέντ, δηλαδή να σκέφτομαι σιγά σιγά τι κάνει ο λυράρης, να παρακολουθώ τους χορευτές, να παρακολουθώ γενικώς το γλέντι πώς πήγαινε. Εκεί ο Μανώλης, παρότι είχε μεγαλώσει, ας το πούμε, μουσικά και είχε οριμάσει πλέον, ήταν ανεπανάληπτος, το λέω και το πιστεύω ανεπανάληπτος.

σαν στεναγμούς μου. Και σαν στεναγμούς μου και σαν στεναγμούς μου. Να μην τσιμαρτυρήσετε σοκάκια τσικαϊνούς μου.

0: σε τούτα τα σοκάκια.
1: Να πάμε τώρα και στον παππού από τη Γέργυρη.
2: Ναι, συγχωρεμένος πλέον. Ήταν ο παππούς μου, Ραπτάκης ο Λευτέρης. Επιπλοποιός. Από τέμπλα εκκλησίας, βαρέλια και οργανωποιός. Η πρώτη μου λίρα και αρκετές λίρες δηλαδή του παππού μου. Κατασκευή. Όταν ναι, γεννήθηκα, ότι ακούσε τον πατέρα μου και λέει, μπήκε στο μαγαζί μέσα και θωρεί μια λίρα χωρίς καπάκι. Και γράφει μέσα το όνομά μου, εντάξει, Μανιουδάκης Νίκος. Και αυτή η λίρα ήρθε στα χέρια μου που πολύ νωρίς, 5 χρονών. Και μάλιστα πολλές φορές λέει, η μάνα μου το κάνει ιστορία. 5 χρονών τώρα εγώ, δεν ήξερα να πέσω, αλλά ήξερα ότι η λίρα ήταν στην ντουλάπα μέσα. Και έλεγα, εγώ πάω στο δωμάτιο, πάω να βγάλω 5-6 τραγούδια. Δεν έκανα να πέσω καθόλου.

0: Σουλτάνο τότε του είχε καλέσει να πάνε να παραδοθούν 50 παλικάρια του Δασκαλογιάννη, να παραδοθούν να ελευθερώσει το Δασκαλογιάννη.
1: Μετά από κάνα μήνα με ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Λέω, πώς πας? Τον άκουσα ότι ήταν

Καημένε ρούβα πώς βαστά στα χιόνια του Γενάρη. Τσικατσερέπες του βορρά την πάχνη του χειμώνα. Παγρίμη δε βοσκολογά, πουλί δε φτερακίζει. Μη δε σκλαβέρι ακούγεται τον τόπο να μερώνει. Μη με θορίσονται φυσά και δέρνη με χαλάζει. Μη δόνται στράφτη και βροντά και ρίχνανε μοβρόχη. Κι αν θες να πάρεις τσιπλαγιές, ψηλά να ξεκορφίσεις, μην ανέβεις κακοκαιριά, μην έρθεις το Φλεβάρι, που είναι βαρύ συνάφουρο, λαμπάδες τα κρουστάλια. Μόνο να έρθεις την άνοιξη που βάνε.

Εδώ από όταν είμαστε μικρά παιδιά, όλα ειδικά στο πανηγύρι, τα Αιγιαλιού που γίνεται 22-23 τα Αιγιαλιού, ερχόμαστε όλοι εδώ και βλέπαμε τα κόκαλα. Και λέγαμε, μα τι κόκαλα είναι αυτά, όλοι οι χωριανοί από εδώ. Κάποιοι παλιοί λέγανε ότι ήταν σπακιανοί. Ήταν σπακιανοί, σπακιανοί. Αυτό το πράγμα διορούνταν τώρα για πολλά χρόνια. Οι Ανώπολοι και οι Γέργεροι με τους συλλόγους μαζί και ήρθαν εδώ, βγάλανε τα κόκαλα, βρήκανε ποιοι ήταν οι ανθρώποι. Ήταν ο πρωτόπαπας, ο οποίος ήταν μετά το Δασκαλογιάννη, δηλαδή το πρωτοπαλίκαρο του Δασκαλογιάννη, το οποίο τώρα έχουν να πούνε ότι ο Σουλτάνος τότε τους είχε καλέσει να πάνε να παραδοθούν 50 παλικάρια του Δασκαλογιάννη, να παραδοθούν να ελευθερώσει το Δασκαλογιάννη. Πήγανε πράγματι ο πρωτόπαπας με τα παλικάρια του και όχι μόνο δεν ελευθέρωσε το καπετάνιο, μόνο τη θέτει μέσα φυλακή και σκοτώνει το Δασκαλογιάννη. Τώρα μετά από 3-4 χρόνια, 5 δεν θυμάμαι ακριβώς, δραπετεύσανε, τη φύγανε από τον Κούλε. Ήρθαν εδώ στο Ρούβα. Οι καλοί που ήταν ζωντανοί, οι νέοι, πήγανε προς τα Σφακιά. Οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι, οι ταλαιπωρημένοι, οι τραυματίες μείναν εδώ. Και τροφοδοτούνταν από ό,τι λένε τώρα οι παλιοί από την Ήβρυτο και από Ζαρό. Από την Ήβρυτο, Γέργερ, Ζαρό, από τα τρία χωριά, αλλά τέλος πάντων κάτω, τροφοδοτούνταν οι άνθρωποι εδώ, του φέρανε φαΐ, φάρμακα, ό,τι τη εποχή τέλος πάντων. Έπεσε όμως για κακή του τύχη μεγάλη χιονιά. Και πήγανε από ασυτεία οι άνθρωποι. Πεθάνανε. Την περίοδο βέβαια που τα δύο χωριά, η Ανώπολη με τη Γέργερη, ήρθαμε και βγάλαμε τα κόκαλα, έγινε μεγάλη τιμή το τσάς, ήρθε ο στρατός, έγινε άγημα, πήραν τα κόκαλα και πήγαν και τα θάψανε στην Ανώπολη, στη γενέτειρά των ανθρώπων. Και κάθε χρόνο τώρα με τον Άι Γιάννη κάνουμε και ένα μνημόσυνη δέηση για τους ανθρώπους αυτούς που θυσιαστήκανε τέλος πάντων για να είμαστε εμείς επάνω τώρα να το παίζουμε, ας το πούμε, όπως το παίζουμε.

0: Θέλω να μου μιλήσει για τον Βροντισανό σκοπό.
1: Ναι. Πέτυχε να ακούσω μια μαντινάδα του χωριανού μου, του Νίκο, του Ανδρουλάκη. Βροντισανή μου πλάτανη, το έχει το ριζικό σας. Να είναι στο γεροντόμηλο ο τρίτος αδερφός σας. Και ακούγοντας τη μαντινάδα αυτή, κάτι μου ξύπνησε. Ήταν και το Βροντίσι και είναι τόπος σαν και αυτόν εδώ, που πολλές φορές στη ζωή μου έχω έρθει και μόνος και με παρέα. Και λέω, θα κάνω ένα κομμάτι για αυτόν τον τόπο. Και γράφω εγώ τη δεύτερη μαντινάδα για τη Μαρμαρένια Κρίνη που έχει απ' έξω. Να ήμουν θεριός του Βροντισού τη Μαρμαρένια Κρίνη, από τα χείλη μου νερό ένα χωριό να πίνει. Και δημιουργήθηκε ο σκοπός με βάση τις μαντινάδες αυτές. Για όσους δεν ξέρουνε, στη Μονή Βροντισίου απ' έξω έχει δύο αιωνόβιους πλατάνους. Που ο Νίκος στη μαντινάδα του συνδέει τις δύο πλατάνους με το πλάτανο που είναι στο γεροντόμηλο, εξίσου μεγάλο και αιωνόβιο, και τους φέρνει σαν αδέρφια. Και γράφω εγώ τη μαντινάδα μετά για τη Μαρμαρένια Κρίνη.
0: Mm-hmm. Όπου εκεί πήγατε και κάνετε και τη λήψη για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού.
1: Ναι. Mm-hmm. Ξέρεις, ορισμένα πράγματα είναι η στιγμή, το timing που λένε. Εκείνες τις μέρες όταν εγώ το είχα καθυστερήσει το κομμάτι το είχα πριν βγει στο διαδίκτυο, το είχα εγώ 2-3 χρόνια. Αλλά έτσι να το γράψω τότε. Και παίρνω το συγχωρημένο τον Χριστοφόρο τηλέφωνο.
0: Τον ηγούμενο της Μονής.
1: Και του λέω, ένα κομμάτι έχω γράψει για το Βροντίσι και θέλω να σε βάλω στο βίντεο μαζί με τον παππού μου, αν δεν μπορείτε να κάνετε σε ένα χορό. Μου λέει, παιδί μου, δεν είμαι καλά. Δεν παντίδει. Εγώ θα σε περιμένω όταν είσαι καλά. Και περίμενα. Μετά από κάνα μήνα, τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Λέω, πώς πας. Και τον άκουσα ότι ήταν χειρότερα. Δεν μπορείς να μου μιλήσεις. Δεν ήξερα όταν είναι άρρωστος. Τα γυρίσματα τα κάναμε χωρίς τον Χριστοφόρο και μετά από λίγο καιρό απεβίωσε. Είναι που λέμε τώρα,
0: ναι.
1: Τον ήθελα πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί εγώ έχω ταυτίσει στο Βροντίσι.
0: Και όχι μόνο εσύ, δηλαδή ναι. Και εγώ που είμαι από την περιοχή το ίδιο. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τον ηγούμενο Χριστοφόρου και να καταλάβουν και όσοι δεν ήξεραν τον ηγούμενο για τι μορφή συζητάμε τόση ώρα.
1: Τυχαίνει, συντέκνηκε με τον παππού μου τον Χάρη τον Νικολή, μερακλής άνθρωπος, η παρέας, μαντινάδες. Μου είχε δοσμένες οι μαντινάδες κάμποσες, σε 10 τούκια τις έχω κάνει και πρέπει να τις βρω.
0: Θα τις βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
1: Αυτό, ότι ήταν άνθρωπος της παρέας και της εκκλησίας μαζί, εμένα με γεμίζει. Αν έχω κοινωνήσει τη ζωή μου 30 φορές, 20 είναι από τα χέρια του Χριστοφόρου.
0: Και όποιος βέβαια τον γνώριζε, μπορούσε να πει με ευκολία ότι ήταν καπετάνιος της καρδιάς, ναι. Μάγευε.

0: Ξεκίνησες από τα παραδοσιακά, κάποιο χρονικό διάστημα σε είδαμε στο έντεχνο, ναι. Και σαν να μου φαίνεται ότι πάλι τελευταία έχεις κάνει στροφή και έχεις πάει στο παραδοσιακό, στο γλεντίστικο, στο παρεΐστικο.
1: Ξέρεις, αυτό και καλά κάνεις και μου δίνεις αυτή τη μπάσα, γιατί είναι κάτι που μ' αρέσει να το κουβεντιάζω. Ποτέ δεν έφυγα από τη μουσική μας, από το γλέντι και... Απλά κάποια περίοδο της ζωής μου τα έκανα παράλληλα. Και το γλέντι, και ήθελα και κάποια μουσικά διαλύματα, όπως σου είπα και στην αρχή της κουβέντας, ότι αγαπώ τη μουσική. Μετά έρθει και κούμπωσε με το γλέντι. Ήθελα λοιπόν, είχα την ανάγκη κάποιες στιγμές να κάνω κάποια μουσικά διαλύματα, εγώ σαν Νίκος, εκτός γλεντιού.
0: Ναι.
1: Και κανονίζαμε κάτι εμφανίσεις τότε με το σχήμα άλλη μπάντα λεγότανε. Και μάλιστα άλλη μπάντα, γιατί ήταν στην άλλη μπάντα της μουσικής, από αυτό που περπατούσα εγώ τόσα χρόνια, γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Και κάναμε κάποιες εμφανίσεις σε μαγαζιά, τα οποία δεν παίζανε κριτική μουσική, ήταν κάτι άλλο, διαφορετικό. Για να... Να άλλαζε και τα αυτή μου, χωρίς να παρνηθώ ποτέ τίποτα όμως. Σε αυτό δηλαδή το δηλώνω με το χέρι στην καρδιά. Στην πορεία, εμένα με γέμιζε αυτό, κάνοντας και το ένα και το άλλο. Στην πορεία όμως είδα ότι ο κόσμος μπερδεύτηκε. Και μπερδεύτηκε και πολύ, δηλαδή σε βαθμό που μου το λέγανε. Και έβλεπα ότι τελικά αυτό που λένε οι παλιοί, ότι δύο καρπούζια σε μια μασχάλη, δεν γίνεται. Εντάξει, μου πήρε λίγο καιρό να το χωνέψω, κάποια στιγμή λέω, τέλος. Ναι. Γιατί ούτε το ένα θα πάει καλά, ούτε το άλλο. Οπότε σταματάς αυτό που σου προέκυψε στην πορεία και συνεχίζεις αυτό που σε μεγάλωσε, που αγαπάς και πιστεύω θα αγαπάς μια ζωή. Mm-hmm. Και ξέρεις, να ολοκληρώσω. Είναι και η κριτική μουσική, άμα σε βάζει στα δίκτυα της, είναι τόσο, τέτοιο πλούτο. Τρεις ζωές να αφιερώσεις την κριτική μουσική, δεν πρόκειται να τη μάθεις. Δεν πρόκειται. Οπότε είδα και στην πορεία ότι δεν μπορείς να μαθαίνεις και δύο μουσικές. Εντάξει, η μουσική είναι μία και ενιαία, αλλά αφού διαλέξαμε αυτή τη...
0: Ναι.
1: Την κατηγορία μουσικής θα υπηρετήσουμε αυτό.

0: Η πρώτη φορά που ανέβηκα στο πάλκο που είπα και πριν με το καρμπουζάκι το Μανώλη που μου ανέβασε, που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά τον ήχο της λίρας από τα μηχανήματα. Συμμαθεί να παίζεις και να ακούς τον ήχο φυσικά μπροστά σου, όχι από τα ηχεία. Αυτό το θυμάμαι δηλαδή έντονα. Και η πρώτη φορά που έπαιξα σε γάμο, 12-13 χρονών, στο Ρέθινο. Παρότι μέχρι τότε είχα ανέβει κι άλλες φορές στο πάλκο, αλλά υπήρχε η άγνοια του κινδύνου. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι τώρα είναι κάτι σημαντικό. Όταν όμως κατάλαβα ότι είναι γάμος και ο άνθρωπος σε έχει βάλει στο γάμο του να παίξει, πρέπει να... Είναι μεγάλη η υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό το θυμάμαι έντονα. Στην πορεία βουλάρχονται τα πράγματα μόνα τους.
1: Mm.
0: Άγχος υπάρχει πάντα, πριν από κάθε εμφάνιση. Mm. Εντάξει.
1: Γιατί σε άγχωνε το τραγούδι σε μικρή ηλικία? Πώς ξεπέρασες τον φόβο αυτό?
0: Ξέρεις, είναι πολλοί που το τραγούδι το έχουν έμφυτο. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι το τραγούδι ήταν για μένα έμφυτο και ότι ήμουν καλός τραγουδιστής. Και ούτε είμαι, δηλαδή ακόμα το ψάχνω πάρα πολύ. Η λίρα μου έβγαινε αδίαστα. Πάντα. Δηλαδή, όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν συνάντησα ποτέ ιδιαίτερο πρόβλημα. Το τραγούδι έχει ένα άλλο θέμα, το ότι αν είσαι λίγο ντροπιάρης, δεν ανοίγεις εύκολα το στόμα σου. Και εγώ ήμουνα. Από το σχολείο, δηλαδή, που θυμάμαι τον εαυτό μου και σε γιορτές και σε παρέες πολλές φορές, δεν άνοιγα το στόμα μου ποτέ. Δεν ξέρω πώς ένα σχετικό βίντεο που υπάρχει στο ίντερνετ που με έχει ανεβάσει ο Κορδαλός να παίξω, εγώ δεν τραγουδούσα τότε. Τώρα το βλέπω ότι πλησιάσα το μικρόφωνο και τραγούδισα, δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Δηλαδή μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που τραγούδισα τότε και μετά από αρκετά χρόνια ξανά έκανα προσπάθεια. Μετά στα 16-17 δεν τραγουδούσα.
1: Και τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στη θέληση να παρακολουθήσεις μαθήματα, να πας στο οδείο?
0: Έκανα βυζαντινή πολλά χρόνια. Πήρα και το πτυχίο, πήρα και το δίπλωμα της βυζαντινής. Αυτό σίγουρα με βοήθησε αρκετά.
1: Και βλέπω τώρα ότι ο Σκορδαλός έχει επηρεάσει. Ο Σκορδαλός έλεγε ότι κάθε καλλιτέχνης πρέπει να γνωρίζει βυζαντινή μουσική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε ένα τέταρτο και έχουμε πει τρεις φορές το όνομα του Σκορδάλου. Είπα και στην αρχή ότι, το λέω και συνέχεια, ότι είναι το βίωμα του κάθε ανθρώπου. Εγώ μπορεί να μην γεννήθηκα στα χώματα που γεννήθηκε ο Σκορδαλός, αλλά είχαμε σχέσεις. Είχε βαφτίσει μια πρώτη μου ξαδέρφη, ο παππούς μου, ο Χάρτον Νικολής. Δεν μπορούσε να ακούσει αλήρα πέρα του Σκορδαλού. Στο σπίτι μας λοιπόν έπαιζε ο Σκορδαλός. Αυτό ήταν το βίωμά μου. Αυτό μου βγαίνει ακόμα και σήμερα. Αυτό που θα με ταλκαδιάσει, ας το πούμε, που θα με βγάλει στην όρεξη. Χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν. Ξαναλέω, είναι βιώματα.

0: Το θυμάμαι πάντως έντονα τότε ότι είχα την ανάγκη να κάνω κάτι καινούριο.
1: Στου παπαχατζή το μήλο, αναλέσον άγια γύρω, αναλέσον άγια γύρω, στου παπαχατζή το μήλο.
0: Δεν ξέρω, αυτό το μέλι το έβγαζε η λύρα του. Δεν προλάβαμε να το απολαύσουμε, το έχουμε σε λίγα έτσι, τραγούδια.

0: βλέποντας σε κάποιον, συνειδητοποιεί ότι είσαι πάρα πολύ μικρός στην ηλικία. Δεν μπορεί να αναλογιστεί ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τόσες πολλές στιγμές με παλιούς δημιουργούς, ότι έχει ζήσει τη δίψα του να βρεις μια κασέτα για να ακούσεις ένα παλιό κομμάτι.
1: Αυτό με την κασέτα πόσο φοβερό. Τα κομμάτια που έβγαλα παιδί από κασέτα, ό,τι κομμάτια αν έχω βγάλει τώρα τα τελευταία χρόνια από MP3, από το YouTube, δεν καταγράφονται στο μυαλό το ίδιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην κασέτα λες και... ήταν και περιορισμένα τα πράγματα. Δεν είχε κανείς τόσο μεγάλο αριθμό κομματιών. Είχες μια κασέτα, αγόρασες μια κασέτα εκεί. Μπρος πίσω. Μέχρι και τις ανάσες των καλλιτεχνών κάποια στιγμή άκουγε το αυτή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να είχα βγάλει το μόνο που αγαπά. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Όταν τελειώνει και κάνει τη φράση το... και ακούγεται... η ανάσα αυτή. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έμπαινε το αυτή και έψαχνε την κάθε λεπτομέρεια. Έφτιαχνες εικόνες. Τώρα με το που θα δεις ένα τραγούδι, αυτομάτως έχει άλλα 20 από δίπλα. Η κασέτα ήταν η κασέτα.